Κύριε, δημιουργέ του σύμπαντος και πλάστη του ανθρώπου, σε ευχαριστούμε για την ξεχωριστή πρόνοια που πήρες για μας τα λυτρωμένα παιδιά σου, να ξεχωρίζουμε τούτη την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της Κυριακής, για να σε λατρεύουμε, να σε υμνούμε, να επικοινωνούμε μαζί σου. Κύριε, αγίαζέ την στην ζωή μας τούτη την ημέρα και αγίασε τώρα, τούτη την ώρα, με την παρουσία σου και με το Άγιο σου Πνεύμα, ώστε να ζωντανέψει μέσα μας η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία που οφείλουμε σε σένα, τον Θεό της αγάπης, και τα μηνύματα τα δικά σου, Κύριε, να ακούσουμε και να τα δεχθούμε και να ευλογηθούμε και να χορτάσουμε από σένα και με σένα, στο όνομα του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάλι να ανοίξουμε ένας σύντομος αλλά πολύ ευλογημένος με θαυμάσια μηνύματα ψαλμός. Ο ψαλμός 15, γιώτα εψιλών, στη σελίδα 518, στις γραφές με παραπομπές 518 και 558 στις άλλες γραφές.

με ανοιχτές καρδιές, με το Πνεύμα του Θεού, να ακούσουμε τον ευλογημένο και αιώνιο Λόγο Του. Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή Σου. Τις θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο Σου. Ποιος? Ο περιπατών εν ακεραιότητη και εργαζόμενος δικαιοσύνη και λαλών αλήθειαν εν την καρδία αυτού. Ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, μη δε πράττων κακών εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος ονειδισμών κατά του πλησίον αυτού. Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους των Κύριων, ομνεί εις των πλησίον του, εις των πλησίον αυτού και δεν αθετεί. Δεν δίδει το αργύριον αυτού επιτόκο, ουδε λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράττων ταύτα δεν θέλει σαλευθεί στον αιώνα. Και ξέρουμε πως είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να τα πράξει αυτά, αν το Πνεύμα του Θεού δεν μπει στην καρδιά του να τον αλλάξει και ο Χριστός να ζωντανέψει μέσα στη ζωή του, ώστε να περπατά όπως θέλει ο Θεός.

Γλυκέ μας Κύριε Ιησού Χριστέ, με χαρά υψώνουμε τις καρδιές μας σε Σένα. Η χάρη Σου μας κάλεσε κοντά Σου και μας συγχώρεσε. Η αγάπη Σου μας γέμισε, μας χόρτασε και μας ικανοποίησε. Η αγάπη Σου που την είδαμε και την γευθήκαμε στο πρόσωπό Σου το Άγιο, όπως Εσύ την παρουσίασες στο Σταυρό του Γολγοθά. Το Πνεύμα Σου μας ανάστησε και μας έδωσε μια όμορφη καινούρια ζωή κοινωνίας με Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκαμες κοινωνούς της Θείας Σου Φύσης και τώρα απολαμβάνουμε τη συντροφιά Σου κάθε μέρα. Ζούμε με Σένα, θέλουμε να ζούμε και για Σένα. Σε ευχαριστούμε για όλη την ομορφιά της ζωής που μας χάρισες μέσα σε ένα κόσμο βρώμικο και αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ζούμε ενάντια στα ρεύματα της αμαρτίας με τη δύναμη και τη χάρη που μονάχα Εσύ μας χαρίζεις και να δίνουμε μαρτυρία δυναμική στους γύρω μας ανθρώπους για το ποιος είσαι και το έργο που κάνεις στην καρδιά που ανοίγεται ταπεινά στην παρουσία Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχώρεσέ μας, το ομολογούμε, γιατί πολλές φορές δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Σου, δεν υπακούσαμε σε Σένα, δεν δώσαμε καλή μαρτυρία στους γύρω μας. Συγχώρεσέ μας και δίνε μας το Πνεύμα Σου, Κύριε, να μας ελέγχει, να μας σηκώνει όταν πέφτουμε, να είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου, Κύριε, σε παρακαλούμε, ώστε να χαιρόμαστε αυτήν την ομορφιά της κοινωνίας με Σένα, με τα αδέρφια μας και με τον υπόλοιπο κόσμο, σε παρακαλούμε. Προσευχόμαστε, Κύριε, για τη βραδιά που θα έχουμε απόψε με τον αδελφό μας, για την σταυροφορία του χριστιανικού έντυπου. Σε ευχαριστούμε για τις χιλιάδες του Λόγου Σου του Αγίου που μπήκαν σε ελληνικά σπίτια και την περασμένη χρονιά. Δώσε πολλοί από μας να θελήσουμε, Κύριε, να σε υπηρετήσουμε στον τομέα αυτό. Ευλόγησε τη βραδιά μας, έλκυσε καρδιές για το έργο αυτό και δώσ' μας τη χάρη Σου να το κάνουμε σωστά και να διακηρύξουμε σε κάθε σπίτι τη δική Σου αγάπη. Έχουμε προβλήματα, τα φέρνουμε μπροστά Σου, τα εναποθέτουμε στα χέρια Σου. Σε ευχαριστούμε για την ξεκούραση, την ανάπαυση και τη γαλήνη που μας δίδεις. Ευλόγησε και το υπόλοιπο της ώρας να είναι δική Σου, παρακαλούμε, Κύριε, η ώρα αυτή ολόκληρη, και να γεμίσουμε και να γεμίζουμε με την παρουσία Σου. Στο όνομα το γλυκό του Χριστού προσευχόμαστε. Πατέρα, εισάκουσέ μας. Αμήν. Και πάλι παρακαλώ να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού με σεβασμό, με αγάπη, αλλά και με χαρά. Είναι το βιβλίο, είναι το πανεπιστήμιο, είναι το βιβλίο της ζωής, είναι ο Λόγος του Θεού. Εφεσίους κεφάλαιο 5. Εφεσίους κεφάλαιο 5, στην καινούρια μετάφραση που έχετε εκεί, είναι στη σελίδα 380. 380. Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5. Μιμηθείτε λοιπόν το Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά, να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού που σας αγάπησε και έδωσε τη ζωή Του για μας ως προσφορά και θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Αφού ανήκετε στο Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία.
Επίσης, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία που είναι ουσιαστικά λατρεία των ειδώλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μην αφήνετε κανένα να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Μην έχετε λοιπόν τίποτε το κοινό με αυτούς. Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως που πιστεύετε στον Κύριο είστε στο φως. Να ζείτε λοιπόν σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Οι καρποί εκείνων που ζουν στο φως διακρίνονται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο και να μην μετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Όταν όμως αυτά έρχονται στο φως, δείχνουν τι είναι. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται και το ίδιο φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος, «Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλώς συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Και μη μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στη συνάξη σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευλογημένος ο Λόγος. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να τον ζωντανέψει στην ζωή μας, για τη δόξα Εκείνου. Αμήν.

Ας ευχηθούμε παρακαλώ. Κύριέ μας, ομολογούμε και αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να μιλήσουμε για τα πράγματα τα δικά σου, αλλά και να τα ακούσουμε και να τα καταλάβουμε. Ο Πνεύμα του Θεού, καθώς ζητούμε την ενέργειά σου, βοήθησέ μας να κατανοήσουμε τις αλήθειες σου και να γίνουν ζωή στη ζωή μας για τη δική σου δόξα. Αμήν. Είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε την λεγόμενη Αποστολική Ευλογία, μία από τις Αποστολικές Ευλογίες, αλλά την πιο γνωστή και συνηθισμένη που βρίσκουμε στην Επιστολή προς Κορινθίους και η οποία έλεγε ότι η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταπάντων ημών. Αμήν. Η χάρις που αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον κάνει χαριτωμένο, η χάρις του Χριστού. Είδαμε ότι πυρήνας της χάριτος είναι η αγάπη και η αγάπη είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού. Αγάπη που συγκεκριμένα και ιστορικά φανέρωσε ο Θεός με το πρόσωπο του Χριστού, όχι με τον ερχομό του και τη διδασκαλία του, αλλά με την σταυρική θυσία του, για να πάρει πάνω του τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες σου, τις αμαρτίες μου, και να μας φέρει σε κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και είδαμε ότι όλα αυτά, όπως και ολόκληρη χριστιανική ζωή, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, να γίνουν πραγματικότητα στην ζωή μας, παρά τις καλές μας προσπάθειες, παρά την επιθυμία μας την σφοδρή, αν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δεν ενεργήσει, είναι αυτό που τα αξιοποιεί όλα αυτά, είναι αυτό που τα ζωντανεύει μέσα μας, είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η κοινωνία που προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Λίχνος σβηστός, όπως είδαμε την εικόνα από τον Ιώβ, είναι ο άνθρωπος. Όχι απλώς ζει μέσα στο σκοτάδι, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είναι το σκοτάδι. Και για να έρθει στο φως, καμιά προσπάθεια ηθική, φιλοσοφική, κοινωνική, ό,τι άλλο θέλετε, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Εάν ο άνθρωπος το ζητήσει, επειδή ο Θεός τα ετοίμασε όλα, ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε, το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχυθεί μέσα στην καρδιά που ειλικρινά θα τοποθήσει, ώστε να μετατρέψει την καρδιά από σκοτάδι σε φως, να την γεμίσει με την χαρά και την ειρήνη της λύτρωσης και να φέρει τον άνθρωπο σε μια ζωντανή κοινωνία με τον Θεό. Μετανοεί ο άνθρωπος, συντρίβεται, αναγνωρίζει την ελεηνότητά του και αφού αυτό το βήμα κάνει το ελάχιστον, ο Θεός κάνει το μέγιστον όλα δια του Αγίου Πνεύματος. Πλάθει μέσα σου ένα καινούριο άνθρωπο, έναν άνθρωπο χαριτωμένο, ευλογημένο, σε στενή κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Όπως είδαμε, είναι μια νέα εσωτερική κατάσταση που το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο. Μας κάνει, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή, κοινωνούς της Θείας του Φύσης. Εμάς κοινωνούς της Θείας του Φύσης. Και κατόπιν είδαμε αυτήν την ζωή της κοινωνίας με τον Θεό, ενώ η αναγέννηση είναι ένα στιγμαίο γεγονός, η κατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό είναι ένα διαρκές γεγονός, αποτέλεσμα του πρώτου. Ζούμε πια μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο.
τον κόσμο τον δικό μας, τον κόσμο του Πνεύματος του Θεού, σε ζωντανή κοινωνία. Απολαμβάνουμε τα δώρα του Πνεύματος και πάνω απ' όλα τον καρπό του Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, πίστη, εγκράτεια, όλα αυτά και πολλά άλλα αποτελούν τα συστατικά του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει καρποφορία στην χριστιανική ζωή πια του αναγεννημένου ανθρώπου χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να κάνεις έργο Θεού, όχι μόνο να ζήσεις, αλλά και να κάνεις έργο Θεού χωρίς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και είδαμε ότι ένα από τα πράγματα που κάνει είναι και η κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Η κοινωνία. Η κοινωνία έχει να κάνει με σχέση, με συμμετοχή μας σε κάτι άλλο από μας. Ο χριστιανός είναι άτομο, αλλά όχι μοναχικό. Είναι ένα άτομο κοινωνικό, προσαρμοσμένος κοινωνικά, όχι στην κοινωνία των πολλών, αλλά πρωταρχικά στην κοινωνία των πιστών, των λυτρωμένων. Και από αυτήν και δι' αυτής μέσα στην κοινωνία των πολλών. Μένοντας πάντα η ζύμη για να κάνει όλο το θύραμα ένζυμο. Υπάρχουν πολλές εικόνες πάνω σε αυτό. Είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η Μαθητεία, είναι η Φιλία, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο στον ύψιστο βαθμό. Του χαρίζει μια ελεύθερη ζωή, αλλά ταυτόχρονα του δείχνει πως η ζωή αυτή της ελευθερίας είναι κοινή ζωή, είναι ζωή μαζί με άλλους. Τον τοποθετεί σε μια νέα κοινωνία των λυτρωμένων πιστών, των ανθρώπων του Θεού. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπως θα θυμάστε, που μετά το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν 3.000 άνθρωποι, και στο εδάφιο 47 τούτα τα λόγια. Δοξολογούσαν τον Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε, και ο Κύριος προσέθεσε το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, το αόρατο αλλά πραγματικό. Αλλά ταυτόχρονα σε τοποθετεί, θέλει να σε τοποθετήσει μέσα σε μια τοπική εκκλησία, την ορατή εκκλησία του Χριστού, για να ζεις πια με ορισμένους άλλους ανθρώπους που είναι και αυτοί παιδιά του Θεού. Ο Κύριος λέει, προσέθεται. Στο 38 ακούστε τι λέει. Ο Πέτρος είπε να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Και στο 41, τότε όσοι δέχτηκαν τον λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία τη μέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Και μετά χώρισαν, πήγε ο καθένας στο σπίτι του, δεν είχαν καμιά επαφή μαζί του, ήταν άτομα ξεχωρισμένα, ξαναπλασμένα. Όχι. Αυτοί λοιπόν όλοι ήταν αφοσιωμένοι στην διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους ενότητα, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Δεν νομίζω πως αποδίδει καινούρια μετάφραση το νόημα του κειμένου, που είναι προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου. Τη διδαχή των Αποστόλων προσκαρτερούντες και την κοινωνία, το μεταφράζουν εδώ, διατηρώντας τη μεταξύ τους ενότητα. Σημαίνει και αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ περιορισμένη αυτή η έννοια. Η κοινωνία που μιλάει εδώ και που απολαμβάνουν όλοι οι πιστοί όταν μπουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ πλούσιο πράγμα. Έχει ασφαλώς και το στοιχείο της ενότητας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν, λέει, ομού. Είχαν όλα κοινά.
έψαλαν και δόξαζαν τον Θεό όμορφοι μαδών, με αγαλίαση. Απολάμβαναν με απλότητα της καρδιάς όλα ακόμα τα υλικά αγαθά. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, πολλές μορφές κοινωνιών, ομάδων, ανθρώπων που συνέρχονται για ένα κοινό σκοπό. Ξέρετε, ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να βρεθεί με κάποιον συνάνθρωπό του. Δεν μιλάω για τα επαγγελματικά σωματεία που επιδιώκουν επαγγελματικούς σκοπούς. Μιλάω για αυτές τις λέσχες, τους ομίλους που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα κενό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Που θέλουν να βρεθούν κοντά, να έχουν κάποιο σκοπό, να κουβεντιάσουν, να τα πούν και να κάνουν κάτι μαζί. Λέσχες, όμιλοι, σωματεία. Υπάρχει ένας συναισθηματισμός στο σημείο αυτό και ακριβώς εκεί χτυπούν οι συγγραφείς και οι πολιτικοί όταν θέλουν να πάρουν το μέρος τους ανθρώπους. Πολλοί νομίζουν πως και η χριστιανική εκκλησία, η ορατή, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι, με άλλα λόγια, μια λέσχη, ένα κλαμπ, όπως είναι όλες οι άλλες. Δυστυχώς, για να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν ορατές εκκλησίες που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λέσχη. Ανθρώπων που πηγαίνουν έρχονται, έχουν ορισμένα κοινά πράγματα, χωρίς την στενότητα της κοινωνίας που αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί μου, οι πιστοί δεν βρέθηκαν τυχαία ο ένας κοντά στον άλλον. Μας κάλεσε ο Θεός και μας έκανε παιδιά Του για να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας στην Εκκλησία που έφερε στην ύπαρξη, η οποία φυλάγει και οδηγεί, την οποία φυλάγει και οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Η Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, έχει τον θεσμό των κοινωνών μελών. Είναι ένας όρος σπουδαίος. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι όταν λέμε κοινωνά μέλη, εννοούμε τα μέλη εκείνα που μπορούν να πάρουν μέρος στην κοινωνία, στο τύπο του Κυρίου. Πολύ φτωχός ο ορισμός αυτός και η έννοια αυτή, αν το νομίζετε έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Ενσωματώνεσαι σε ένα σώμα. Είναι το σώμα με τα μέλη, τη επαφή. Είναι η άμπελος με τα κλίματα. Είναι ένας εσωτερικός δεσμός που ανώτερος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξε και ούτε μπορεί να υπάρξει. Να ενώνονται δυο καρδιές άγνωστες, λυτρωμένες όμως από τον Χριστό, να ζουν τόσο στενά και τόσο ευλογημένα. Ο ένας ανήκει στον άλλον. Όσο πιο κοντά είσαι στο Χριστό, τόσο πιο κοντά νιώθεις τον άλλον. Έχω συναντήσει άγνωστους αδελφούς και εδώ και στο εξωτερικό πολλές φορές για πρώτη φορά. Είναι άλλο πράγμα πως νιώθεις με τον λυτρωμένο του Θεού. Είναι κάτι το αόρατο αλλά τόσο πραγματικό που σε ενώνει μαζί Του. Είναι αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που σε κάνει πραγματικό αδελφό. Γλυκύτητα της αδελφότητας υπάρχει. Δεσμός αίματος, κοινωνία αίματος πάνω από τους δεσμούς του συγγενικούς. Είναι ο δεσμός που κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μεταξύ των παιδιών του Θεού, των αδελφών. Ενότητα πνεύματος. Υπάρχει η κοινωνία της διακονίας εις τους Αγίους. Υπάρχει η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Είναι μια εκκλησία ορατή, γεμάτη με ομόνοια, με ομοθυμία, με ομοψυχία. Με ένα πνεύμα, με μια πίστη. Είναι η εκκλησία του Χριστού που το Πνεύμα του Θεού μέσα της δίδει χαρίσματα για να μπορεί το σώμα να λειτουργήσει κανονικά και να δοξαστεί ο Θεός μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι η ενότητα του Πνεύματος για την οποία ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει στην Εφεσίους από το 4:1-5. Θα ήθελα να σας τα διαβάσω τα εδάφια αυτά. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή.
να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλον, όχι από μακριά και να αγαπιόμαστε, και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείται όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σ' όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σ' όλους. Και θυμάστε επίσης τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο. Αλλά πριν το διαβάσω, ήθελα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Τους φίλους μας τους διαλέγουν. Όποιον θέλω κάνω φίλο. Κανένας δεν μπορεί να τον επιβάλλει. Τους αδελφούς μας όμως δεν τους διαλέγουμε. Δεν είναι. Πάρτε τους αρχικούς αδελφούς. Τον αδελφό σου, τον αδελφή σου. Τον διάλεξες, τον ήθελες. Να είναι ωραίος, άσχημος, καλός, κακός χαρακτήρας. Σου δίδεται ο αδελφός. Αυτός είναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Τους αδελφούς μας δεν τους διαλέγουμε. Μας δίδονται. Είναι παιδιά του Θεού, αναγεννημένα με το Πνεύμα Του και μας δίδονται. Και με αυτούς τους αδελφούς έχουμε να κάνουμε. Με αυτούς τους αδελφούς θα ζήσουμε. Με αυτούς θα εργαστούμε. Με αυτούς μέσα θα διατηρήσουμε το Πνεύμα της Ενότητας. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που τον άλλον που έχει άλλο χαρακτήρα προέρχεται από οικογένειες διαφορετικές, από οποιαδήποτε τάξη, χρώμα, φυλή κλπ. Δεν έχει σημασία. Είναι ο αδελφός μου, ο αναγεννησμένος με το Πνεύμα του Θεού, και εγώ έχω υποχρέωση πάλι με τη χάρη του Θεού να ζήσω μαζί του και να έχω κοινωνία μαζί του. Θα διαβάσω λοιπόν Ρωμαίους 15, 1 με 6. Όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες όσων έχουν αδύνατη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε μας. Η συμπεριφορά μας να βοηθάει τον πλησίον να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτόν του, αλλά όπως λέει η Γραφή, οι ύβρις όσων έβριζαν Θεέ έπεσαν πάνω μου. Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που δίνει η Γραφή, θα στηριχθεί η ελπίδα μας. Ήθε ο Θεός που χαρίζει την υπομονή, ο Θεός της υπομονής, και την ενθάρρυνση να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Έτσι όλοι μαζί, με μια φωνή, θα δοξάσετε τον Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος, Ιουδαίος, Έλληνας ή βάρβαρος, αλλά όλοι είμαστε, λέει, ένα σώμα, εις εστέ, εν Χριστώ Ιησού. Τι ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε σκέψη για εθνική εκκλησία ή φυλετική εκκλησία ή αν θέλετε ταξική εκκλησία είναι κατάρα και αμαρτία εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Γιατί από όπου και προερχόμεθα, ο Θεός μας εντάσσει αφού μας ξαναπλάθει στην εκκλησία Του για να είμαστε παιδιά Του. Και κάτι για το Κυριακό Δίπλο. Ονομάστηκε κοινωνία. Στην Καινή Διαθήκη το Κυριακό Δίπνο δεν ονομάζεται κοινωνία. Και μιλάει άλλο. Μιλάει για την κλάση του άρτου, μιλάει για την κοινωνία. Ονομάστηκε όμως κοινωνία και πολύ σωστά. Γιατί είναι μια έκφραση και ένα μέσο της αγάπης και της χάρης του Θεού εν όσο ζούμε. Ώστε μόνον οι λυτρωμένοι, οι αναγεννημένοι με το Πνεύμα του Θεού,
εκείνοι που ο Θεός τους έχει ενσωματώσει στο σώμα της αόρατης της Εκκλησίας, που έχουν ενσωματωθεί στην ορατή Εκκλησία, μπορούν, επιτρέπεται, πρέπει να παίρνουν μέρος στην τράπεζα του Κυρίου. Γιατί αυτοί έχουν αυτή την κοινωνία και την ομορφιά της ζωής με τη θυσία του Χριστού. Εκεί βρίσκει την πλήρη έκφρασή της η κοινωνία των πιστών. Ξέρετε, συχνά τονίζουμε όταν γίνεται το δείπνο της ανθρώπινης αξίας της τελετής, την ανάμνηση, την ανανέωση της αφιέρωσής μας, την επαφή μεταξύ μας. Ξεχνούμε όμως το κυριότερο. Αυτό που είναι το δείπνο του Κυρίου είναι όχι γιατί εμείς τον θυμόμαστε, αλλά γιατί Αυτός μας έδωσε δείγμα της δικής του αγάπης. Γιατί το Πνεύμα του το Άγιο μας φέρνει κοντά τον ένα, κοντά στον άλλον. Ο Κύριος μας καλεί, μας προσκαλεί να συμμεριστούμε αυτήν την κοινωνία. Και ένα από τα μέσα που έχει δώσει είναι και η τελετή του δείπνου του Κυρίου. Θυμάστε τις εικόνες, η άμπελος, το φυτό, εγώ λέει ο Χριστός, εσείς τα κλίματα, το σώμα με τα πολλά μέλη, η κεφαλή με το σώμα. Και μας δίνει και μία εντολή σχετικά με το Πνεύμα το Άγιο. Πληρούστε εν πνεύματι, Εφεσίους 5:18. Δεν είναι αν μ' αρέσει, μιλάω για λυτρωμένους, για πιστούς. Είναι εντολή του Θεού. Ότι εμείς που αναγεννηθήκαμε με το Πνεύμα πρέπει τώρα να γεμίζουμε κάθε μέρα με το Πνεύμα του Θεού, για να μπορούμε να έχουμε αυτήν την ενότητα, να νιώθει ο ένας τον άλλον, να υποχωρεί ο ένας τον άλλον, να αγκαλιάζει με αγάπη ο ένας τον άλλον, όταν πονάς να πονώ, όταν χαίρεις να χαίρω. Είναι μια όμορφη κοινωνία που γίνεται μόνο όταν είσαι γεμάτος καθημερινά με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αδελφοί μου. Και ο καρπός του Πνεύματος να φαίνεται μέσα στην Εκκλησία μας, αλλά και έξω στην κοινωνία. Πληρούστε εν Πνεύματι. Και τέλος, η κοινωνία των Αγίων εδώ στη γη έχει την ολοκλήρωσή της στην κοινωνία των Αγίων εκεί ψηλά στον ουρανό, που θα πάμε όλοι εκείνοι που έχουμε γνωρίσει εδώ την αλήθεια του Χριστού, με όλους τους πιστούς, μπορείτε να το φανταστείτε, όλων των αιώνων, από όλες τις εκκλησίες που είναι λυτρωμένα, που είναι αναγεννημένα με το Πνεύμα του Θεού, που ανήκουν στον Κύριο, που γέμιζαν με το Πνεύμα του Θεού μέσα στην ζωή τους, που δούλευαν εδώ στον κόσμο για εκείνον. Θα ζήσουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Είναι μια όραση πνευματική, είναι μια ελπίδα ζωντανή που μας δίδει ο Κύριος. Ακούστε στην Αποκάλυψη τι διαβάζουμε στο 21, 1 και 3 με 6. Τότε είδα ένα καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη εξαφανίστηκαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Και στο 3 άκουσα μια δυνατή φωνή από τον θρόνο να λέει: «Να η κατοικία του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Και ο Θεός να μας δώσει την ευλογία αυτή να βρεθούμε στην παρουσία των πιστών του. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά, αδελφοί μου, η χάρη του Χριστού να μας σκεπάζει, η αγάπη του Θεού να μας γεμίζει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να μας ζωντανεύει, για να ζούμε την όμορφη αυτή ζωή με ύμνους και ψαλμωδίες και ζωή Αγίας αυτών των κόσμων, ως την ημέρα εκείνη που θα ψάλλουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού: «Άξιος εστίν,
άξιος να υμνείται ο αμνός του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος μας Κύριος, για τη δόξα Του. Αμήν.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...του Θεού για διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία γεγονότα παρατηρούμε ότι ακολουθούνται από ένα γεύμα ή από ένα δείπνο. Αυτό το γεύμα ή το δείπνο δεν είναι απλώς ένα φαγωπότη, θα λέγαμε, δηλαδή κάθονται να φάνε και να πιούνε, αλλά υπάρχει ένας ιδιαίτερος συμβολισμός μέσα στις γραφές και αυτό το γεύμα ή το δείπνο ονομάζεται γεύμα ή δείπνο συμφιλίωσης, γεύμα ή δείπνο συνθήκης. Συνήθως θα το δούμε όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο μέρη τα οποία έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ τους και για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση και να λυθεί το πρόβλημα διοργανώνουν, κάνουν ένα δείπνο, ένα φαγητό και τρώνε και οι δύο από αυτό. Θα ήθελα το βραδινό μας σήμερα το βράδυ, αυτό το βραδινό, να δούμε κάποια τέτοια περιστατικά. Μπορείτε εσείς να βρείτε περισσότερα μέσα στο Λόγο του Θεού και θα ξεκινήσουμε από τη γνωστή ιστορία του Ιακώβ και του Λάβαν. Όσοι διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε πως ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισαάκ. Επίσης γνωρίζουμε ότι με τη βοήθεια της μητέρας του Ρεβέκας εξαπάτησε τον πατέρα του και πήρε την ευλογία η οποία προοριζόταν για τον Ισαάκ. Μετά από αυτό ο Ισαάκ ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του και η Ρεβέκα τον συμβούλευσε τον Ιακώβ να φύγει και να πάει στη χώρα του αδελφού της, στην Παδάν Αράμ. Εκεί ήταν ο Λάβαν. Πήγε λοιπόν ο Ιακώβ στην Παδάν Αράμ, αλλά εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ιακώβ εξαπατήθηκε πολλές φορές από τον Λάβαν. Μάλιστα ο Ιακώβ ήθελε, όπως ξέρουμε, τη Ραχήλ, ο Λάβαν του έδωσε τη Λία, μετά τον εξαπάτησε αρκετές φορές ακόμη, ώσπου ο Ιακώβ αποφάσισε να φύγει από εκεί, μετά από την συμβουλή που του έδωσε ο Θεός, του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του λέει να φύγεις από εδώ. Μάζεψε λοιπόν ο Ιακώβ τις γυναίκες του, τα παιδιά του, μάζεψε όλα τα αποκτήματα που είχε αποκτήσει και έφυγε κρυφά από τον Λάβαν. Τώρα τι έγινε, ο Λάβαν το έμαθε αυτό και τον ακολούθησε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος, νευριασμένος, προφανώς ήθελε να του κάνει κακό. Ωστόσο του παρουσιάστηκε ο Κύριος και του είπε μην μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ. Τον έφτασε λοιπόν ο Λάβαν και εκεί βλέπουμε να συμβαίνει το εξής. Αφού μιλήσανε, είπαν ο ένας τα επιχειρήματά του και ο άλλος τα επιχειρήματά του, βλέπουμε στη Γένεση, στο κεφάλαιο 31, θα διαβάσω τα χωρία από τη μετάφραση και στο χωρίο 45 λέει το εξής. Ξεκινάω το 43. Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Οι θυγατέρες αυτές είναι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν. Έλα λοιπόν ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ, λέει το κείμενο, πήρε μία πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του, «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και μάλιστα στο χωρίο 55 πάλι διαβάζουμε το 54. «Τότε ο Ιακώβ θυσίασε μία θυσία επάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυκτέρευσαν επάνω στο βουνό». Αυτό το φαγητό που φάγανε η μία οικογένεια και η άλλη οικογένεια είναι μία απόδειξη, ήταν η απόδειξη και η σφραγίδα της συμφιλίωσης η οποία είχε επέλθει ανάμεσα στους μεν και ανάμεσα στους δε. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο του Λόγου του Θεού. Ας πάμε στον Ψαλμό 23. Είναι ένας πολύ ωραίος ψαλμός. Τον ξέρουμε όλοι. Μιλάει για τον καλό βοσκό, τον καλό ποιμένα, ο οποίος φροντίζει και προστατεύει τα πρόβατά του. Και από την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ότι ο ποιμένας αυτός είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα το διαβάσω όλο. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές κλωερές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάρη του ονόματός του. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Στο χωρίο 5 διαβάζουμε «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου». Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι πραγματικά σημαίνει αυτή η φράση που λέει εδώ το κείμενο, εάν δεν έχει κάποια ιδέα, θα λέγαμε, από εβραϊκή συμβολική, από εβραϊκούς συμβολισμούς. Και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και πολύ καθαρή εικόνα που λέει το εξής. Είναι σαν να λέει ο Δαβίδ στον Θεό, με το να λέει «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου», είναι ότι εσύ, Κύριε, είσαι που κάνεις οτιδήποτε για να φέρεις την ειρήνη και τη συμφιλίωση ανάμεσα σε εμένα και τους εχθρούς μου. Και πραγματικά, σε άλλα σημεία των γραφών, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός της ειρήνης και της συμφιλίωσης και για το σκοπό αυτό έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του, και επίσης επιθυμία του Θεού είναι οι άνθρωποι να είναι συμφιλιωμένοι και να έχουν ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα επιθυμεί ο Θεός οι δικοί του άνθρωποι να είναι ειρηνικοί και να έχουν ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους και με τους αδελφούς τους. Σε ένα άλλο σημείο των γραφών, για να ισχυροποιήσουμε αυτό, λέει το εξής, στις Παροιμίες 16:7. «Όταν ο Κύριος ευαρεστείται στις οδούς ενός ανθρώπου», εννοεί στο περπάτημα της ζωής του, «κάνει ακόμα και τους εχθρούς του να έχουν ειρήνη μαζί του». Φυσικά η προτροπή του Κυρίου, όπως είπαμε, είναι να έχουμε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Και υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη μια προτροπή για να είμαστε ειρηνικοί, στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής. Να το βρούμε. «Αν είναι δυνατόν», λέει ο Παύλος, «όσον αφορά το δικό σας μέρος, ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους». Εδώ φυσικά μιλάει για τον πιστό άνθρωπο, ότι ο πιστός άνθρωπος έχει υποχρέωση, όσο περνάει από το χέρι του, να έχει ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους. Θα κάνει αυτό στο μέρος του, θα κάνει ο άλλος άνθρωπος το μέρος του, αλλά μην ξεχνάμε σε αυτή τη σχέση και το μέρος του Θεού. Και εδώ ο Δαβίδ μας λέει το εξής, με αυτόν τον εβραϊκό συμβολισμό, ότι είναι και ο Θεός ο οποίος ενεργεί, μπορεί να ενεργήσει, για να φέρει ειρήνη ανάμεσα σε δύο μέρη. Και μάλιστα στον 23 ψαλμό που διαβάσαμε, λέει «άλυψες το κεφάλι μου με λάδι, το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Αυτή η έκφραση «το ποτήρι μου ξεχυλίζει» είναι μια έκφραση που δείχνει ότι επικρατεί και υπάρχει μεγάλη χαρά. Την ειρήνη η οποία προηγείται και την οποία ο Κύριος θα κάνει με τους εχθρούς του Δαβίδ, την ακολουθεί μεγάλη χαρά που έρχεται στην ψυχή του Δαβίδ. Και λέει πιο κάτω, «σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου». Είναι σαν να λέει ότι στα χέρια του Θεού, αυτά είναι όλα εβραϊκοί συμβολισμοί, στα χέρια του Θεού βρίσκομαι προστατευμένος, είμαι προστατευμένος από τους εχθρούς μου, έχω οτιδήποτε θέλω, ο Κύριος με υπερασπίζει από τους εχθρούς μου και φτάνει στο σημείο της υπεράσπισης, τέτοιας υπεράσπισης που μπορεί ακόμη και τους εχθρούς μου να τους κάνει να έχουν ειρήνη μαζί μου. Τέτοια περιστατικά πιστεύω όλοι μας έχουμε να διηγηθούμε από τη ζωή μας, ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας εχθρεύονται και για διάφορους λόγους οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί στις καρδιές τους, για διάφορους λόγους αυτοί οι άνθρωποι αργότερα είναι ειρηνικοί απέναντί μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στην καρδιά ενός ανθρώπου. Υπάρχει ένα βιβλίο, ένα πολύ μικρό βιβλίο του Κώστα Μεταλλινού, το οποίο λέγεται «Εμπνευστική», και το οποίο λέει ότι πολλές φορές ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στις καρδιές άλλων ανθρώπων, ακόμη και εχθρών δικών του, έτσι ώστε να φέρει σε πέρα τα δικά του σχέδια και να εξυπηρετήσει σκοπούς δικών του ανθρώπων. Και οφείλουμε να δώσουμε δόξα στο Θεό για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ενεργεί, αλλά ο Κύριος είναι σίγουρο ότι ενεργεί. Θα ήθελα να κοιτάξουμε ένα άλλο σημείο από την Καινή Διαθήκη. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι η γνωστή σε όλους μας παραβολή του ασώτου Υιού, ή αν θέλετε καλύτερα του σπλαχνικού πατέρα. Διαβάζω. «Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους, και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Αυτή η απέτηση του γιου ήταν κάτι το τρομακτικό για εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή η περιουσία μοιραζόταν μόνο στην περίπτωση που ο πατέρας πέθαινε. Συνεπώς εδώ ο νεότερος γιος ήταν σαν να έλεγε «Πατέρα, για μένα είσαι πεθαμένος. Για μένα δεν έχεις καμία αξία. Είσαι σαν να μην υπάρχεις. Δώσε μου λοιπόν, εφόσον είσαι πεθαμένος, δώσε μου λοιπόν το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του ζώντας άσωτα. Και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια. Ήταν πολύ ατιμωτικό για έναν Εβραίο να βόσκει γουρούνια. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτε. Τελικά συνήλθε. Ήρθε στον εαυτό του, όπως μας λέει το κείμενο, και σκέφτηκε πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι από αυτούς που εργάζονται στον πατέρα μου έχουν ψωμί που τους περισσεύει και εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Τα σκέφτηκε όλα αυτά και πραγματικά πήρε την απόφαση, σηκώθηκε για να πάει στον πατέρα του. Και αφού σηκώθηκε, λέει, ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Και τρέχοντας έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καταφίλησε. Και ο γιος είπε σε αυτόν «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου. Και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου». Και εδώ βλέπουμε ότι ο πατέρας δεν τον αφήνει να συνεχίσει και να του πει «Κάνε με σαν έναν από αυτούς που εργάζονται στα χωράφια σου». Αλλά αμέσως, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, δίνει την απόδειξη ότι δεν τον θεωρεί σαν ένα δούλο, δεν τον θεωρεί σαν ένα εργαζόμενο στα χωράφια, έναν μισθωτό, αλλά τον θεωρεί ότι είναι παιδί του. Πώς δίνει αυτή την απόδειξη? Τη δίνει με τρία πράγματα. Λέει: «Και ο πατέρας είπε στους δούλους, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια». Πρώτα απ' όλα λέει, φέρτε το ρούχο να τον ντύσετε και δώστε του και σανδάλια. Το ρούχο αυτό που λέει να τον ντύσουν δεν ήταν ο χιτώνας, αλλά ήταν το ημάτιο, ένα επανοφόρι, ένα πιο ακριβό ρούχο. Και τέτοιο ρούχο δεν φόραγαν οι δούλοι. Δεν φόραγαν ούτε ημάτιο, δεν φόραγαν ούτε σανδάλια. Μετά λέει, δώστε του το δαχτυλίδι στο χέρι του. Ήταν σαν να έλεγε με σημερινά δεδομένα, δώστε του μια την πιστωτική κάρτα. Το δαχτυλίδι εκείνης της εποχής ήταν ό,τι αξία είχε μια πιστωτική κάρτα σήμερα. Μπορούσε δηλαδή ο γιος να πάρει την πιστωτική αυτή κάρτα, το δαχτυλίδι, να κατέβει κάτω στην πόλη, να ψωνίσει ό,τι ήθελε, να πιέσει το δαχτυλίδι σε έναν μαλακό πυλό, έτσι ώστε να υπάρχει η σφραγίδα του πατέρα, και μετά ο πατέρας θα πήγαινε να πλήρωνε ό,τι είχε αγοράσει ο γιος. Και θα ήθελα εδώ, αδελφοί μου, αδελφοί και φίλοι, να θαυμάσουμε την καρδιά του πατέρα. Αυτός ο γιος είχε κατασπαταλήσει την περιουσία, είχε κατασπαταλήσει τα χρήματα που είχε πάρει. Και όμως βλέπετε με πόση εμπιστοσύνη τον περιβάλλει ο πατέρας του αφού του μετανόησε. Και είναι πραγματικά αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου. Έρχεται ο αμαρτωλός στον άνθρωπο, μετανοεί, παίρνει τη σωτηρία από το χέρι του Χριστού και μετά ο Θεός τον εμπιστεύεται. Εδώ στην παραβολή αυτή βλέπουμε τον πατέρα να μην ξαναγυρίζει πίσω να του λέει τι ήταν αυτό που έκανες. Και έτσι και αλλιώς, και το ένα και το άλλο, και να μην του δείχνει καμία καχυποψία. Αλλά βλέπουμε να εμπιστεύεται το παιδί του, το οποίο είχε υπάρξει άσωτο. Και το τρίτο πράγμα που κάνει είναι το εξής. «Και φέρνοντας το σιτευτό μοσχάρι, σφάξτε το, και αφού φάμε, ας εφρανθούμε. Επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και άρχισαν να εφραίνονται». Τι ήταν αυτό το φαγωπότη? Το ότι έφερε το μοσχάρι και το σφάξανε δεν ήταν απλώς ένα τραπέζι χαράς επειδή ήρθε ο γιος και έπρεπε, ξέρω κι εγώ, να κεράσουν και τους γείτονες και έπρεπε. Αλλά ήταν μια απόδειξη, ήταν αυτό που λέμε, που είναι το θέμα μας, ήταν ένα γεύμα συμφιλίωσης, ήταν ένα γεύμα συνθήκης. Και αυτό ο πατέρας στο τραπέζι το έκανε ενώπιον όλων. Ήταν σαν να έλεγε, κοιτάξτε, Αυτός ο γιος μου που ήταν άσωτος και επέστρεψε, εγώ δεν κρατάω τίποτε εναντίον μου, εναντίον του. Εγώ τον έχω συγχωρήσει τελείως. Είναι για μένα όπως ήταν πρώτα, σαν να μην έχει κάνει τίποτε. Και αυτή η παραβολή δείχνει πραγματικά τη μεγάλη επιθυμία του Θεού, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός να έρθει να συμφιλειωθεί μαζί του από τη μία, και από την άλλη μας δείχνει την καρδιά του Θεού, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα απέναντί μας. Και υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή της παραβολής εδώ. Διαβάζουμε πιο κάτω το εξής. Είναι πολύ σοβαρή και να την προσέξουμε. Ο πιο μεγάλος του γιος όμως ήταν στο χωράφι. Καθώς ερχόταν και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς. Και αφού κάλεσε κοντά του έναν από τους δούλους, ρωτούσε τι σημαίνουν αυτά. Εκείνος είπε σε αυτόν: ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. Ήταν σαν να του έλεγε ο πατέρας σου τον συγχώρεσε τελείως. Τον δέχτηκε. Και οργίστηκε, λέει, και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω κλπ. Εδώ συμβαίνει το εξής. Ο μεγάλος γιος μας δίνει ένα αρνητικό παράδειγμα. Εάν συνέβη, δεν μας λέει η ιστορία, αν πραγματικά μπήκε μέσα στο τραπέζι ή δεν μπήκε, αλλά εάν δεν μπήκε μέσα στο τραπέζι, σημαίνει ότι αρνήθηκε αυτός ο άνθρωπος, αρνήθηκε ο αδελφός του να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί με το μικρότερο αδελφό του. Και αυτό είναι ένα αρνητικό παράδειγμα και ο Θεός πραγματικά να μας φυλάξει, να μην θέλουμε να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας και να μην θέλουμε να είμαστε συμφιλειωμένοι ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε την καρδιά του πατέρα, πώς δέχτηκε τον γιο του ο οποίος επέστρεψε, αλλά βλέπουμε την καρδιά του μεγαλύτερου γιου που αν έμεινε σε αυτό το σημείο δεν θέλησε, δεν ήθελε να συμφιλειωθεί, δεν ήθελε να έχει πάρε δώσε με τον μικρότερο αδελφό του. Ένα άλλο σημείο είναι στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι μία από τις επιστολές τις οποίες ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στέλνει στις εκκλησίες και η επιστολή αυτή είναι στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψε. Αυτά λέει ο Αμήν, ο πιστός και αληθινός μάρτυρας, η αρχή της κτήσης του Θεού. Ξέρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από το στόμα μου. Επειδή λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο λεϊνός και ο φτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο από τη φωτιά για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ντυθείς και να μην φανερωθεί η ντροπή της γύμνιας σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Όποιος νικάει θα του δώσω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Λέει ο Κύριος, ο οποίος στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησίας, πρόκειται για μια αποστάτηδα εκκλησία η οποία έχει τον Κύριο έξω από την πόρτα της, λέει εγώ είμαι έξω από την πόρτα και χτυπάω. Όποιος μου ανοίξει θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός θα δειπνήσει μαζί μου. Ο Κύριος μας, προσέχετε την εικόνα, είναι έξω από την πόρτα, είναι έξω από την καρδιά του ανθρώπου, είναι έξω από την πόρτα της εκκλησίας και έξω από την καρδιά του δικού του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας είναι σαν να λέει ότι η σχέση μου μαζί σου είναι διαταραγμένη. Η σχέση μου μαζί σου, εκκλησία, είναι διαταραγμένη. Αλλά εγώ είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Είμαι έτοιμος να τα ξαναβρούμε. Είμαι έτοιμος να υπάρξει συμφιλίωση. Αλλά η πρωτοβουλία είναι δική σου. Εγώ είμαι έξω από την πόρτα. Εάν εσύ το θελήσεις και ανοίξεις την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ θα δειπνήσεις μαζί μου. Αυτό δεν είναι ένα φαγητό απλό, δεν είναι μια απλή κοινωνία, αλλά είναι μια κοινωνία συμφιλίωσης. Είναι μια κοινωνία που επαναφέρει, θα λέγαμε, την τάξη στις διαταραχθήσεις πνευματικές σχέσεις. Και σήμερα, αυτό το βραδινό, θα ήταν καλό να εξετάσουμε όλοι τις καρδιές μας, να δούμε πού στεκόμαστε στη σχέση μας με τον Κύριό μας και τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση που θέλει Αυτός στις σχέσεις αυτές, να την επιθυμήσουμε κι εμείς. Και αν υπάρχει κάποιος από ανάμεσά μας που οι σχέσεις του με τον Κύριο, δικός του άνθρωπος, δεν είναι αυτές που πρέπει, ο Κύριος στέκεται, λέει, έξω από την πόρτα. Και εγώ, λέει, είμαι έτοιμος για την αποκατάσταση. Και λέει, εγώ είμαι έτοιμος γιατί έχω κάνει έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είμαι έτοιμος. Θέλεις εσύ να αποκατασταθούν οι σχέσεις? Για θα με αφήσεις συνέχεια να βρίσκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου? Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και θα ήθελα να τελειώσουμε αυτές τις λίγες σκέψεις φέρνοντας στο μυαλό μας, αδελφοί μου και αδελφές μου, ένα πολύ σοβαρό τραπέζι στο οποίο αρκετοί από εμάς λαμβάνουμε μέρος κάθε Κυριακή. Αυτό το τραπέζι είναι το τραπέζι του δείπνου, το δείπνο του Κυρίου. Τι γίνεται, τι θυμόμαστε σε αυτό το τραπέζι? Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας αγόρασε. Θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας έκανε ένα έργο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για την απολύτρωσή μας. Θυμόμαστε ότι είμαστε δικοί Του. Θυμόμαστε επίσης ότι ο Κύριος μας έρχεται να μας ξαναπάρει. Είναι ουσιαστικά ένα τραπέζι συμφιλίωσης ανάμεσα στον πιστό άνθρωπο και στην Εκκλησία και ανάμεσα στον Κύριο της Εκκλησίας. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Και θα ήθελα να προσέξουμε το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτό το τραπέζι είναι ένα πνευματικό τραπέζι που σημαίνει ότι όταν λαμβάνουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, είναι σαν να ομολογούμε και να λέμε ότι είμαστε συμφιλιωμένοι ο ένας με τον άλλον. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης μεταξύ μας. Είναι σαν να λέω ότι εγώ είμαι εντάξει στη σχέση μου με τον αδελφό μου. Ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποια διατάραξη σχέσης. Κάθομαι στο τραπέζι του δείπνου και με τον αδελφό μου που κάθεται και αυτό στο τραπέζι του δείπνου ή με τον αδελφό μου που δεν κάθεται στο τραπέζι του δείπνου, οι σχέσεις μου είναι εντάξει. Είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Για να προσέξουμε το εξής. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ μας, στη σχέση του ενός αδελφού με τον άλλον αδελφό, η λύση δεν είναι να μην κάθεται κάποιος στο τραπέζι του δείπνου. Η λύση είναι να τακτοποιηθούν οι σχέσεις και να καθίσουν οι αδελφοί στο τραπέζι του δείπνου. Υπάρχει μια πολύ ωραία προτροπή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και την ξέρουμε όλοι μας και θα ήταν καλό να τη θυμόμαστε κατά καιρούς. Είναι 23 έως 25. Λέει, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο. Να πούμε, εάν λοιπόν θέλεις να καθίσεις στο δείπνο του Κυρίου και εκεί θυμηθείς πριν προσφέρεις το δώρο σου ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις, λέει, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο, περίμενε, πήγαινε να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε να έρθεις και να προσφέρεις το δώρο σου. Εδώ ο Κύριος δηλαδή καλεί τους δικούς του πριν ακόμη κάτσουν στο δείπνο να είναι συμφιλιωμένοι. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος στο δείπνο. Δεν μπορώ να μετέχω στο τραπέζι αυτό του Κυρίου, να απλώνω το χέρι μου, να παίρνω από τον άρτο και να παίρνω το ποτήριο και η καρδιά μου μέσα να είναι σε έχθρα με κάποιον άλλον. Να έχει έχθρα, να αισθάνεται κάτι άσχημο απέναντι σε κάποιον άλλον και ιδίως απέναντι στον αδελφό μου ή στην αδελφή μου που κάθεται στο ίδιο τραπέζι. Θα πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν οι προτροπές, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να τακτοποιούμε τη σχέση μας. Όχι να απέχουμε από το δείπνο, αλλά να υπάρχει τακτοποίηση στη σχέση μας. Γιατί, εάν δεν τακτοποιήσουμε τις σχέσεις και απέχουμε από το δείπνο, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Το πρόβλημα θα μεγαλώνει, θα ριζώσει και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα. Συνεπώς, αυτό το τραπέζι του δείπνου είναι ένα τραπέζι συμφιλίωσης. Ένα τραπέζι συμφιλίωσης με τον Κύριο, βάσει του έργου που έχει γίνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα τραπέζι στο οποίο μετέχοντας διαδηλώνουμε ότι οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας είναι εντάξει και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ας ευχαριστήσουμε, θα ήθελα μετά από τις λίγες αυτές σκέψεις, έτσι για να μην κουραστούμε θα έλεγα, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία μας λέγει μέσα στις γραφές και ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που θέλει τη συμφιλίωσή του με τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να πλησιάσει τον άνθρωπο. Θέλει να έρθει κοντά του. Και θέλει ο άνθρωπος να απολαμβάνει το πρόσωπο του Θεού. Θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να γίνεται. Και γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θέλει να υπάρχει και η ειρήνη και η συμφιλίωση ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους όσο βέβαια περνάει από το χέρι τους. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό για αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις προτροπές αυτές που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αν θέλετε να σηκωθούμε και να τον ευχαριστήσουμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Για κάτσε, τι σου σημαίνει, εσένα τι θες? Όσοι διαβάζετε το βιβλίο των πράξεων θα θυμόσαστε βέβαια πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος αυτός, η οικογένεια αυτός. Λίγο παρακάτω βλέπουμε την οικογένειά του. Είχε γυναίκα και δύο κόρες και ήταν μάλιστα και οι δύο με το χάρισμα της προφητείας μέσα στην εκκλησία. Πού είναι η γυναίκα του, ούτε ξέρει. Τι γίνονται τα παιδοπουλά του? Τίποτα, δεν ξέρουμε. Αυτό στη Σαμάρια, πολύ παρακάτω θα τους δούμε ότι ήταν κάτω προς την νότιο Παλαιστίνη η οικογένειά του. Το σπίτι τους διαρπαγμένο, τα υπάρχοντά τους κλεμμένα, τσακισμένα, το νοικοκυριό τους. Ήταν μια ψυχούλα που σήκωσε κάποτε τα μάτια της και τη είπε, «Κύριε, πού θέλεις να πάω?» Αγαπητοί, αυτό θα ήθελα απόψε να μας απασχολήσει. Μας λείπει η πραγματοποίηση του καθήκοντός μας ενώπιον του Θεού. Και αυτό φέρνει όλα τα άλλα. Γκρίνιες, κακομοιριές, αναστεναγμούς, παράπονα. Πάντα να θυμόσαστε και πάντα να το πάρουμε σαν θέμα προσευχούλας. Κάνουμε λάθος να μετράμε τι μας λείπει και ποτέ δεν μετρήσαμε πόσα ο Θεός μας εχάρισε. Βάλε πόσα έχεις και ευχαρίστησε το Θεό για αυτά. Συνήθως το μάτι μας και η καρδιά μας ακουμπάει στον άλλο κατάλογο, τον από εδώ. Τι δεν έχουμε? Η ζωή του ανθρώπου είναι ένα πορτοκάλι ολόκληρο με πολλές φέτες. Με πολλές φέτες. Να ξέρετε κάτι με βεβαιότητα. Κανενός πορτοκαλιού, κανενός ανθρώπου, όλες οι φέτες δεν είναι ακέραιες. Μη πιστέψετε πως υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη γη που αν υπάρχουν 10 φέτες, πόσες 12 στο πορτοκάλι και οι 12 είναι γερές. Τον έναν τον βλέπεις να είναι γερές και στην υγεία του, άλλο στο ψωμί του, άλλο στην οικογενειακή του κατάσταση, άλλο στη γυναίκα του, άλλο στο παιδί του, άλλο στον άντρα της, άλλη στα όποια θέματα τους απασχολούν. Βλέπετε κάθε άνθρωπο μία φέτα από την ύπαρξή του είναι χτυπημένη. Απλώς δεν το ξέρεις και δεν το ξέρω. Ο κάθε ένας από μας είμαστε έτοιμος και λέμε να, αυτό το λέω, αυτές είναι ψυχές, τα πάντα λυμένα. Ποιος σου το είπε? Για πλησίασέ τον να δεις τι γίνεται. Πόσες φορές δεν είχα ακούσει στη ζωή μου λέει, να είχα τα λεφτά του ο Νάση. Ήθελες να έχεις και τη μοίρα του Ωνάση ως προς το παιδάκι του, ένα γιώγα είχε. Α, λέει όχι, α, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αν είναι θα το πάρεις όλο μαζί. Και τα λεφτά και να θάψει το γιο του, μόνος του. Διάλεξε. Βάλε, εγώ θέλω μόνο τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό το κάνουν μόνο οι μέλισσες και πάνε λουλούδι-λουλούδι και παίρνουν λίγο από κάτι, από κάθε λουλούδι. Για να δούμε. Θα έλεγα απόψε και θα ήθελα απόψε να λογαριάσεις, να λογαριάσεις όπως είμαστε σπίτι σου και πίναμε καφεδάκι. Να σε ρωτήσω, ενώπιον του Θεού σήμερα, αυτό το λίγο που σου ανέθεσε το έκαμε? Αυτό το λίγο δεν ξέρω τι, μόνο εσύ το ξέρεις. Βέβαια θα μου πεις, και το ψωμί μας στο τηλέτυπο που δούλευα όλη μέρα. Και αν δεν πάω σπίτι μου να ξεκουραστώ και να μην δω, λέει, και το παιδί, να το δεις και το παιδί. Και να μην το βοηθήσω λίγο στην αρθιβητική, να το βοηθήσω. Και μετά έκαμε σε εκείνο το λίγο, το απλό που ο Θεός, ψυχούλα, ήθελε σήμερα από σένα. Και κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο. Τι γλυκιά η ρίγη πρέπει να έχει στην καρδιά του. Πόσες φορές σας έχω εξομολογηθεί πως ένας από τους ανθρώπους που ασκήσανε πνευματική έτσι ειρήνευση στην καρδιά μου και ευλογία πολύ το πνεύμα του Θεού έκαμε στην καρδιά μου ήταν αυτός ο Ιωσήφ, ο επιλεγόμενος μνηστήρ. Μα τι μεγάλη φυσιογνωμία είναι αυτός ο άνθρωπος. Μα τι ωραίος, μα τι γλυκύτατος, τι πνευματικός άνθρωπος πρέπει να ήταν αυτό. Διαβάστε σας παρακαλώ στο βιβλίο του Ματθαίου, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ούτε μία λέξη δεν θα του πάρετε. Και τι επικοινωνία είχε με τον Θεό. Και θα κάνεις εκείνο και θα την πάρεις και δεν θα τη θεατρίζεις. Έγινε. Και θα φύγεις, θα πας στην Αίγυπτο. Έγινε. Και θα σου πω, λέει, θα μείνει κάτω, να σου πω εγώ, λέει, πώς θα μείνει. Λέει, μάλιστα, έγινε. Και άκουσε και κάτι άλλο, λέει, όταν θα γυρίσει, εγώ θα σου πω ότι θα γυρίσει. Εντάξει, λέει, ό,τι μου πει. Και δεν θα πα εκεί, δεν θα πα εδώ. Δεν ξέρει γιατί, δεν θέλω να μάθω γιατί, λέει. Τι να μου το πει εσύ, εμένα, λέει. Μένα μου αρκεί να μου μιλά. Δεν ξέρω που το λέγαμε, θυμήθηκα, πως στα καραβάκια και στα ακόμα σήμερα, όταν ο λίαρχος είναι απάνω στη γέφυρα και με τα κιάλια του. Έχει ένα σύστημα. Παλιά ήταν ένα σωλήνας που μιλάγανε. Το λέγανε τηλεβόα. Τώρα έχει βέβαια μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Και λέει ο πλοίαρχος στο μηχανικό. Πρόσω. Και από κάτω του λέει αυτός. Πρόσω. Το επαναλαμβάνει. Μπας και δεν συνοηθήκαμε καλά. Και το ακούει αυτός. Ή λέει εις τον τιμονιέρι. 12 μήνες δεξιά, 12 μήνες δεξιά, του λέει ο τιμονιέρης. Το κατάλαβα, το άκουσα δηλαδή. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, στην απλούστερη μορφή του, εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει από τον καθένα χωριστά από μας. Όσες φορές κλάψαμε, όσες φορές σκουντάψαμε, όσες φορές δημιουργήσαμε συνθήκες δακρύων και τραγωδίας στη ζωή μας, είναι θα πάντοτε έξω από το θέλημα του Θεού. Πάντοτε! Άκουσε εδώ, Φίλιππε, λέει ο Ιησούς, να πας στην Σαμάρια. Σαμάρια, έλεγε ο Φίλιππος. Και να μείνεις απάνω. Έμεινα και έχω μερικούς ανθρώπους εκεί. Το κατάλαβα. Άκουσε εδώ, Φίλιππε, θα έρθει ο Ιωάννης τώρα και ο Πέτρος. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Και τώρα θα φύγεις εσύ. Θα φύγω και θα πας εκεί στην έρημο, την Καυτερή. Καυτερή, έλεγε αυτός από κάτω. Τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε το μεγάλο μάθημα μιας πλήρους εμπιστοσύνης στο Λόγο του Θεού. Γιατί φοβάμαι. Νομίζω το ξαναλέγαμε ένα κάποιο Σάββατο, δεν θυμάμαι ποιο. Πως αν πιάσεις κάποιον και του πεις εμπιστεύεσαι στο Θεό, μπορεί να προσβληθεί κιόλας, πει πως δεν εμπιστεύουμε. Έχουμε κάνει το σφάλμα να διαφοροποιούμε το πρόσωπο του Θεού και το θέλημα του Θεού και τον λόγο του. Και του λες αλλού, τον λόγο πιστεύεις στο Θεό, εμπιστεύεσαι απόλυτα, τέλεια, ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα λόγια και στο πρόσωπο. Εκείνος είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει την απλότητα του καθήκοντος. Βλέπεις μια τεράστια έκθεση με έργα ζωγραφικής, αριστουργήματα. Και τα θαυμάζεις. Και κοιτάς. Όπου πάω καμιά φορά και έχω κανένα περίσσευμα χρόνου, πάω πάντοτε να δω κανένα μουσείο, καμία έργα τέχνης. Στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, όπου ο Θεός με έχει οδηγήσει, να πάω να δω. Και σκεφτόμουν κάτι. Πόσοι εθαύμασαν, λέω, Κύριε, πόσοι εθαύμασαν αυτά τα χέρια που έκαναν αυτά τα λειτουργήματα, αυτός ο Ρέμπραντ. Αλλά αυτά τα κάδρα θα τα θαύμαζα τώρα αν δεν βρισκότανε κάποιος άσημος ανθρωπάκος ανεβασμένος σε μία σκάλα να καρφώσει τα καρφιά που τα κρεμάσανε. Θα ήταν όλα κάτω. Πώς να τα δεις έτσι? Αυτά θέλουν να σταθούν στο ύψος τους. Κάποιος τα ζωγράφισε και τον χειροκροτάμε εύκολα. Και κάποιος άλλος επήρε τα καρφιά, ένα σφυρί, και τα κάρφωσε στον τοίχο και κρεμάσανε τα κάδρα. Γι' αυτόν ποτέ δεν σκεφτήκαμε. Ήταν ένας άνθρωπος ο Φίλιππος, ο οποίος ήξερε τι θα πει «κάμνο το καν». Παραπονιόμαστε πως ο Θεός δεν μας εμπιστεύθηκε μεγάλα πράγματα. Πάντα να θυμάσαι, ίσως διότι δεν τα καταφέραμε στα μικρά. Και πάντα θα θυμάσαι το ανέκδοτο που λέμε τώρα χρόνια, σχεδόν κάθε Σάββατο, με εκείνη τη γυναίκα που άκουσε έναν Ιεραπόστολο επί μια εβδομάδα που είχε έρθει από την Κίνα και διηγότανε πως θα θαυμάσει για κάποιο ο Θεός δι' αυτού. Την πρώτη μέρα λοιπόν, τη δεύτερη μέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο έλειψε. Την Κυριακή ξαναμίλησε, τελείωναν κιόλας οι ώρες και οι συνάξεις και οι ομιλίες. Την είδε, ήταν πάντα στο πρώτο κάθισμα, τη χαιρέτησε. Λέει, είσαστε άρρωστοι? Λέει, όχι. Μόνο, λέει, ήθελα κάτι. Άρε, πόσα σας ζηλεύω. Να μπορούσα, λέει, σαν και εσάς, να πάω στην Κίνα. Χαμογέλασε εκείνος και της είπε, φρόντισε πρώτα να άρχισε στην εκκλησία. Ήθελε να πάει στην Κίνα, αλλά δεν είχε μάθει ένα πάρα πολύ απλό πραγματάκι να πηγαίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει εκείνο που ο Θεός του είπε να κάνει. Η ψυχούλα η οποία σήκωσε τα ματάκια της επάνω, η ψυχούλα η οποία μπόρεσε να του πει, Κύριε, αυτό το λίγο μου έδωσες, αυτό θα το κάνω. Είναι μικρό. Δεν υπάρχουν μικρά πράγματα για τον Κύριο. Είναι ελάχιστο. Δεν υπάρχουν ελάχιστα πράγματα για τον Κύριο. Μας ενθουσιάζουν τα μεγάλα που θα μείνουν για πάντα ξένα εάν δεν έχουμε μάθει να σκύβουμε το κεφάλι μας ξεκινώντας από το αλφαβητάριο των μικρών. Πόσο λείπεις τις μέρες μας. Ας μιλήσω γενικότερα στον κόσμο ολόκληρο. Αυτή η χαρά του Φίλιππου εσυνέθησε την οδόν αυτού χαίρον. Πόσο γλυκιά ειρήνη και ηρεμία, σαν απέραντη θάλασσα από λάδι. Ετούτο το βραδινό όταν θα πας στο σπίτι σου, τσακισμένος, κουρασμένος ίσως, αλλά με την ειρήνη του Κυρίου μέσα σου. Κύριε, θα ήθελες από απόψε να ξεκινήσεις αυτό ακριβώς το καθεστώς και συνέχισε την οδόν αυτού χαίρον. Μία ψυχούλα. Μία. Πίσω από αυτό τον Αιθίωπα, σας επαναλαμβάνω, ήταν κρυμμένη μία Ήπειρος. Μία Αφρική. Ακόμα κάτι. Νομίζω, ίσως φάλω, πως δεν υπάρχει προγραμματισμός στη ζωή μας. Πρόγραμμα. Μιλούσα με ένα νέο παιδί, χαρισματούχο παιδί, πέραν από κάθε αμφιβολία. που ποτέ, όπως μου έλεγε, δεν τα κατάφερα, λέει, να κοιμηθώ νωρίς. Δύο, λέει, μία μισή, δύο η ώρα, τρεις η ώρα, λέει, να κοιμηθώ. Τσακισμένο, σκοτωμένο. Καταρχήν, πώς βαστάς, λέω, δύο η ώρα τη νύχτα. Στους περισσότερους ανθρώπους, ξέρετε, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που σεμνά, σοβαρά, για αύριο έχουν καταρτήσει για αύριο το πρόγραμμά τους με ένα χαρτί έτσι απλά γραμμένο και το έχουν βάλει στα πόδια του Κυρίου. Θα σηκωθώ πολύ νωρίς. Θα ετοιμάσω ό,τι μπορώ να βοηθήσω να πάρω το παιδάκι ή τα παιδάκια στο Κυριακό σχολείο. Θα έρθω νωρίτερα. Την ώρα εκείνη του Κυριακού σχολείου, θα πάω μέχρι εδώ πέρα, θα κάτσω εδώ δίπλα στον δρόμο. Κάποια ψυχούλα θα δώσω πέντε φυλαδιάκια. Θα έρθω στην εκκλησία μου. Θα καθίσω στο δείπνο του Κυρίου. Ό,τι ο Θεός μου χαρίσει. Λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο πόσο είναι μεγάλη και υψίστη ευλογία η τούτη να τρώνε οι αδελφικές οικογένειες τις Κυριακές μαζί. Πόσο. Και το απόγευμα, απιώ το καφεδάκι μου το μεσημέρι, και το απόγευμα θέλω να πάω να δω, θα το γράψεις. Α, είναι ο μήνας, μια φορά το μήνα που πάω στο Τσανετάκο. Πάρτε την κοινωνιούλα σου. Αν μπορέσεις και πας και σε ένα δεύτερο νοσοκομείο, τόσο το πιο γλυκό. Πάω την ψυχούλα. Ο Θεός σου χάρισε αυτοκίνητο. Αυτή την Κυριακή θα πάμε να δούμε το Σούκουλι στην παλιά Κόρινθο. Και να του πάρουμε και ένα γλυκό. Και το βράδυ θα πάμε στην εκκλησία μας. Και μετά, γιατί τελειώνει νωρίς η εκκλησία, έχουμε πει με την αδελφική εκείνη οικογένεια, θα καθίσουμε λιγάκι να ψάλουμε. Έχουνε και μακαρόνια με κιμά. Θα φάμε και δύο μακαρόνια με κιμά. Και εν συνεχεία, από την προσευχούλα μας, θα πάμε σπίτι μας. Και την ώρα που θα πηγαίνεις στο σπίτι σου, θυμίσου αυτό το εδάφιο. Και συνέχισε την οδόν αυτού. Έλεγε μια ψυχούλα. Είπαμε ένα απόγευμα να ειδωθούμε για κάποιο θέμα. Μου λέει, δεν μπορώ. Είναι ένα σπίτι, λέει, και πηγαίνω Κυριακή παρακυριακή, λέει, και τους κάνω μπουγάδα. Πλένω. Δεν έχουν ούτε πλυντήριο αυτοί, λέει, ούτε εμείς έχουμε πλυντήριο. Και πάω εκεί, λέει, δεν μπορεί κανένας. Δύο άνθρωποι, λέει, και κανένας από τους δύο δεν μπορεί, λέει, να πλύνει. Και πάω Κυριακή, παρακυριακή και τους πλένω. Αδελφοί μου, πόσο μας λείπει αυτό το πνεύμα. Αυτή η γλυκιά ηρεμία της οδηγίας του Θεού στη ζωή μας. Όχι και αν τα τρομαραχτικά, τα έξαλα, έχετε δει κανένα φορά κάτι ανθρώπους στα τσίρκα. Που πετάει ένα μπουκάλι εδώ, ένα μπουκάλι εκεί, έχει ένα κύκλο εδώ, από εδώ κάνει έτσι το πόδι του, από εδώ κάνει το χέρι του, έτσι. Δεν είναι για όλους μας να γίνουμε ζογκλέρ. Λίγο, απλό, μικρό, Κύριε μου, τι θέλεις. Εκεί να πάμε, αδελφοί μου, εκεί. Και ο Θεός σε έμαθε πέντε γραμματάκια. Μάθε να ρωτάς τον Κύριο. Κύριε, ξέρω πέντε μαθηματικά. Μήπως υπάρχει κανένα παιδάκι, κανένας αδελφού. Να του κάνω δύο λόγια αριθμητική. Μα θα χαρώ, Κύριε, σαν να ήταν ενώπιόν σου. Αυτά τα δύο τα λογάκια τα μαθηματικά. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ άλλη μία φορά. Πώς να υπάρχει ειρήνη μες στις καρδιές μας. Όταν ο άνθρωπος σηκώνεται από το πρωί και γυρίζει σαν τη σβούρα μέσα σε αυτό το κακό του κόσμου, το ψωμί, τα αγωνίες, τα προβλήματα, τα ζητήματα, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και μαζί με το κι άλλο μπήκε και η Βαρσοβία τώρα, άλλο πράγμα το δω. Και τι θα γίνει τώρα με τη Βαρσοβία, καινούριο πράγμα. Ρε Χριστέ μου, άνθρωπο, Σοβιέ. Τι να κάνει, βάλει ένα κράνος πάνω να πολεμήσεις. Κάντε την ειρήνη, κάνει προσευχούλες σου. Οι άνθρωποι μπαίνουν και άλλα θέματα, και τούτο θέμα, και γίνουν το θέμα, και τ' άλλο θέμα. Και σπάσανε τον άνθρωπο, τον τζάκισαν τον άνθρωπο. Πάρε το πρόγραμμά σου, την προσευχή σου. Θα μου πεις, δεν μπορώ να βγω έξω. Ο γιατρός μου είπε να μην βγαίνω έξω. Γιατί, αφού το πω γιατρός, το έλεγα. Μαλώσου με τον γιατρό. Α, έχω κατάλογο. Στο σπίτι, επί 3,5-4 ώρες, δεν είμαι για κανέναν. Θα πεις. Και Δευτέρα, έχω τη Λαμία. Τρίτη, τη Φρατζή. Τετάρτη, το Μαυρομάτι. Πέμπτη, την Αλκιβιάδου. Παρασκευή, την Νέα Ιωνία. Σάββατο, την Αμφιάλη. Είναι στην προσευχή μου ο κατάλογος αυτό. Έχω κατάλογο με ανθρώπους. Θυμόσαστε την παλιά ιστορία με τον Πετράκη. Στα παιδικά εκείνα φυλά που διαβάζαμε όταν είμαστε νέοι. Είσαστε παιδιά, είμαστε νέοι. Δεν ευτύχησα τα παιδικά μου χρόνια. Μεγάλος επίστευσα στο Χριστό. 25 χρονών άνθρωπο. Κι ήταν ο Πετράκης άλλος. Κι ήταν απάνω σε μια σοφίτα στο Λονδίνο. Και τι έκανε το καημένο. Τυλιγμένο και πέρα με την κουβέρτα που τα σκέπαζε η μανούλα. Έκανε εδάφια. Και τα άνοιγε το παράθυρο. Αυτό μπορούσε να κάνει το φεγγίτι. Και τα πέταγε. Και μια φορά λέει έπεσε ένα εδάφιο στο καπέλο ενός. Τικ. Το παίρνει. Κύβει, πάει στο θηρωρό. Λέει, ποιος το έριξε αυτό το εδάφιο, αυτό το πραγματάκι. Ο θηρωρός τρομοκρατημένος, λέει, κυριέ μου, λέει, ένα παλιόπαιδο απάνω, λέει, αυτή η δουλειά, λέει, μας κάνει, λέει, κάθε μέρα, από το πρωί, λέει. Ρίχνει, λέει, χαρτάκια στον δρόμο, λέει. Θα πω στη μητέρα του, λέει, να το τιμωρήσει. Όχι, λέει, παν το δω. Και ανέβηκε, και ανέβαινε ο άνθρωπος, με το ψηλό το καπέλο, λέει, και βγήκε τον Πετράκη. Και λέει, ιστορία. Και είναι γεγονός πως η ψυχούλα εκείνη επίστεψε, πως ο άνθρωπος αυτός επεστράφει. Και είμαι βέβαιος πως κάθε βράδυ ο Πετράκης, ο παράλυτος, κάτω από την κουβερτούλα του, μπορούσε να χαμογελάει σαν το Φίλιππο. Έκαμε εκείνο το λίγο που ο Κύριος του είχε αναθέσει. Πάντο ψυχή. Εκείνο που ξέρεις πως κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Λίγο πιο πάνω ένα νοσοκομείο. Για να δω μια ψυχούλα. Την Πινιάρη. Να είναι εδώ η Ελευθερίτσα. Το προηγούμενο Σάββατο κοντά της. Στο κάτω πάτωμα ήταν μια ψυχή. Έπρεπε να την δείτε πως έπιανε το κουτάλι. Ήταν τελείως παραμορφωμένο το χεράκι και τελείως γυρισμένο ήταν. Ήταν μισό δάχτυλο έτσι εδώ. Το έχει το κουτάλι έτσι, το έχει έτσι. Κάνε έτσι το κουτάλι, πού να φάει. Να βρισκόταν ένας άνθρωπος, λέω. Κύριε μου, λέω, να το ξέρα. Να κάτσω να την ταΐσω, παρά να πάω και πέρα να τους μιλάω. Μιλάω. Έχουν ανάγκη άνθρωποι. Τα ξέρουν τα πιο πολλά από αυτά. Και όσα δεν ξέρουνε, δεν τα έχουν ανάγκη. Γι' αυτό δεν τα ξέρουνε. Να την ταΐσω, την ψυχούλα. Μα έπρεπε να την δείτε, σας παρακαλώ, να την φανταστείτε. Ήταν έτσι το χεράκι, πώς το έβαζε το κουτάλι μέσα και πώς το γύριζε να είναι πέσει μετά. Και αδέρφια μου, ξεχάστε όλα όσα σας είπα. Να, τι σε μια απόλυτη απλότητα ήθελα απόψε να μείνει μέσα μας. Ήταν ένας άνθρωπος που τον λέγανε Φίλιππο. Ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε με τα χεράκια του έτσι σηκωμένα στο διωγμό του Στέφανου. Και ούτε έχασε να το συζητήσει. Όλες εκείνες οι συζητήσεις με ανεβάζουν την πίεση 68,2 με την ανεβάζουν. Και συζητήσεις και συζητήσεις και συζητήσεις. και πώς έγινε ο διωγμός και γιατί να γίνει ο διωγμός και πώς το επέτρεψε ο διωγμός. Του λέει να δεις τα εδάφια εδώ πέρα. Υπάρχουν και κάποια εδάφια εδώ στον Ισαΐα που ως τον Ισαΐα επιτρέπεται όμως λέει όχι λέει ο διωγμός. Συζητήσεις και θεολογίες γιατί να γίνει ο διωγμός. Ο άνθρωπος αυτό δεν είπε τέτοια πράγματα. Λέει Θεέ μου επέτρεψες διωγμό να σου φιλήσω το χεράκι σου. Δεν μου λες λέει τώρα θέλεις τίποτα από μένα. Λέει ναι θέλω. Λέει τι θέλεις. Να πας απάνω Σαμάρι. Να πάω. Και άλλο τι θέλεις. Και τώρα θα φύγεις το ξέρεις. Και θα πας στην έρημο. Και έρημο στην έρημο. Εκεί λέει μια ψυχούλα. Μία. Η ψυχούλα επεστράφει. Και ο ευνούχος σώθηκε. Το πνεύμα του Κυρίου τον πήρε. Μα δεν θέλω τίποτα άλλο απόψε να σας πω αδελφοί. Με αυτό θέλω να τελειώσω μόνον. Και επορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Εκείνη η γλυκιά ηρεμία. Εκείνη η όμορφη ειρήνη. Εκείνος ο γλυκύτατος ύπνος. Όταν έχεις κάνει. Εκείνο που ο Θεός σου ανέθεσε. Και το έκανες όπως έπρεπε να το κάνει. Ας μιλήσει ο Θεός. Ας σχολιάσει ο Θεός. Και μακάρι να είναι που απόψε ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Καθώς θα πέσεις κουρασμένος και τσακισμένος να μπορείς να πεις βοήθησέ με κάθε βράδυ να κλείνω μαζί σου. Να σου λέω καληνύχτα σε ένα δρόμο που τον πορεύτηκα Κύριε μαζί σου και τον πορεύτηκα χαίρον. Έτσι απλά σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ μας να ζήσουμε τη ζωή της πορείας του Πνεύματος με τη μελέτη μας. Με την προσευχούλα μας, το ψωμάκι μας το δύσκολο, το δρόμο μας τον ανηφορικό. Μάθε μας να κοιτάμε απάνω σε σένα και πείσε τις καρδιές μας πως πίσω από τα σύννεφα είναι ο ήλιος που φωτίζει και καίει. Δεν θα μας αφήσεις. Κράτα μας από το χέρι. Δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Ό,τι λίγο έχεις χαρίσει στον καθένα ξέχωρα. Βοήθησέ μας να το κάνουμε ναι και αμήν. Και βοήθησέ μας κάθε μέρα. Και βοήθησέ μας το τέλος της ζωής μας. Συνεχίζοντας τον ανήφορο να το τελειώσουμε χαίροντας στην παρουσία σου και προς δόξαν σου.

Μήπως ξέρετε έναν ύμνο, δεν ξέρω αν τον έχει, πρέπει να τον έχει.

0: Εάν ο άνθρωπος μπορούσε να ακούσει μέσα στην τρικυμία της ζωής, μέσα στα κύματα, μέσα στο κακό, μέσα στην αρρώστια, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Γιατροί, νοσοκόμοι, νοσοκομεία, φάρμακα, φαρμακεία, θα γραφόταν όλοι στο Ταμείο Ανεργίας. Γιατί μόλις τώρα τελευταία αρχίζει η επιστήμη και προσανατολίζεται. Ακούστε εδώ λέει περί τίνος πρόκειται. Πριν αρρωστήσει το σώμα έχει υποστεί επίθεση το πνεύμα του ανθρώπου. Οι σωματικές αρρώστιες είναι αποτελέσματα, είναι απότοκοι λένε της προσβολής και της τρικυμίας του πνεύματος του ανθρώπου. Φεύγοντας ο Ιησούς Χριστός έδωσε συνταγές και ανάμεσα στις συνταγές μια μοναδική συνταγή ιατρική. Έχετε ανάγκη από ειρήνη, σας αφήνω τη δική μου τη ειρήνη. Προσευχούλα παρακαλώ. Θέλω να προσευχηθείτε ανάμεσα στα άλλα για την Αθηνά την Ταβάρα να την παρηγορήσει το Πνεύμα του Θεού. Είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Καθώς ο Παναγιωτάκης, ο αγαπητός, είναι τώρα στην αλήθεια και στο φως και στην πραγματικότητα. Προσεύχεσαι για τους αρρώστες, την Ηλιάδη, για τον Λαθόπουλο, για τον Σούκουλη, για τον Αρίσταρχο, για τον Μενέλο. Παρακαλώ, είναι τέλος. Και θα ήθελα κάθε Σάββατο να μην ξεχνάτε να προσεύχεστε και για τη δεύτερη Ελλάδα. Δύο Ελλάδες έχω. Αυτήν εδώ που κατοικούμε και άλλα 8 εκατομμύρια έξω. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Από το εδάφιο 23. Διαπίστεως ο Μωυσής μετά τη γέννησή του κρύφτηκε από τους γονείς του για 3 μήνες. Γιατί είδαν πως το παιδί είχε θείο κάλο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά Φαραώ που είχε πει όλα τα σερνικά να τα πετάνε στο ποτάμι να τα τρώνε οι κροκόδιλοι. Διαπίστεως ο Μωυσής όταν μεγάλωσε αρνήθηκε να λέγεται, να ονομάζεται Υιός της θυγατέρας του Φαραώ που τον είχε σώσει από τα νερά όταν τον βρήκε στο καλαθάκι το σπάρτινο, το αλυμένο με πίσα. Προτιμήσας μάλλον να συγκακουχείτε με τον λαόν του Θεού παρά να έχει μία απόλαυση της αμαρτίας πρόσκαιρη. Ακριβώς γιατί νόμισε πως ο πλούτος και η θησαυρή της Αιγύπτου είναι πιο μικρή ή μάλλον ο πλούτος του να οδνηδιστεί υπέρ του Χριστού είναι πλούτος μεγαλύτερος από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Διότι απέβλεπε σε μισθαποδοσία. Τι λέει εδώ. Εδώ λέει τα εξής. Όταν ήταν μικρός, διαπίστεως τον κρύψανε οι δικοί. Ο πατέρας και η μάνα. Όταν μεγάλωσε, ο Μωυσής, μπροστά του μπήκανε 2 καταστάσεις. 2 καθεστώτα. Δύο δρόμοι. Δύο αλήθειες. Έπρεπε ο Μωυσής να διαλέξει ανάμεσα σε δύο τεινά. Πρώτον, στους θησαυρούς της Αιγύπτου μαζί με το να είναι γιος της θυγατέρας του Φαραώ, ένα βουναλάκι αυτά, και από το άλλο βουναλάκι, θα έλεγε κάποιος, τίποτα. Αν να ήταν τίποτα, είναι καλά. Δεν είναι ούτε τίποτα. Είναι πιο κάτω από το τίποτα. Να εξευτελιστεί και να κακουχείται με τον λαόν εις τον οποίον ανήκε. Αν πάτε στην Αίγυπτο, από τα πρώτα πράγματα που θα σας δείξουν είναι οι πυραμίδες. Αυτές οι πυραμίδες είναι ο πόνος, ο υδρότας, το αίμα, το καμουτσί, τα πτώματα αυτών των ανθρώπων. Ξανά θυμηθείτε, τα αγοράκια τα πετούσαν στα στόματα των κροκοδίλων στον ήλιο. Αυτά τα δύο πράγματα, αυτές οι δύο καταστάσεις, αυτοί οι δύο δρόμοι. Ο ένας, ό,τι πιο δυνατό μπορούσε να φανταστεί. Τι πιο μεγάλο μπορείτε να φανταστείτε της εποχής εκείνης? Δεν υπήρχε. Να είσαι διάδοχος του θρόνου της Αιγύπτου. Πιο πάνω από εκεί ποιος ήτανε? Κανένας. Και πιο πλούσιος ποιος ήτανε? Κανένας. Και πιο δυνατός? Κανένας. Από την άλλη πλευρά, ό,τι πιο άθλιο, ό,τι πιο χειρότερο, ό,τι πιο φρικτό, ό,τι πιο απέσιο, ό,τι πιο οδυνηρό μπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη κακοήθεια. Και θα έλεγε κάποιος, αμά, και υπάρχει άνθρωπος και υπάρχει ψυχούλα που όχι να διαλέξει να τολμήσει, αλλά υπάρχει ψυχή η οποία να κάνει πως κοιτάζει καν από την άλλη πλευρά? Δεν υπάρχει. Εδώ θυμόσαστε τις παλιές πλάστιγγες, τις παλιές ζυγαριές που είχαν δύο πιάτα, δύο τάσια. Στο ένα τάση μπήκανε ένα βάρος 70 κιλά και στο άλλο τάση έβαλε, λέει, το φτερό από ένα κουνούπι. Πόρα, πού το βρήκε, δε φίλε, πού να το σκεφτώ τώρα το φτερό του κουνουπιού? Δεν γίνεται, λέει. Τι λες εσύ, λέει? Εδώ, λέει, 70 κιλά. Εδώ, λέει, το φτερό του κουνουπιού. Βάζεις, λέει, το δώρο σου να το παίξουμε στοίχημα? Λέει, πού θα πέσει η πλάστιγγα? Πού να πέσει? Δεν γίνεται θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εδώ ο νους, ο άνθρωπος, η ιστορία, η λογική, το μυαλό, τι λέει? Από εδώ θα πάμε. Από τα 70 κιλά. Λέτε, εδώ μην πας εσύ, και πού θα πάει? Το φτερό του κουνουπιού που βάλεις στο άλλο τάση. Ένα δισεκατομμύριο φτερά κουνουπιού να βάλεις, ούτε καν πιάνει ένα γραμμάριο. Από την άλλη, 70 οκάδες εδώ. Όταν ξαφνικά φαίνεται, έτσι βγαίνει από εδώ μέσα, εμφανίζεται προσωπικός ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός εκείνη την εποχή
1: Μήπως στον πατέρα του Γεδεών δεν ήταν στο Μανοέ ο Χριστός? Μήπως υπό τας δρύς του Μαμφρή δεν ήταν ο Κύριος έξω από τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Μήπως στη δυνατή την παραμονή εκείνη της μάχης με τον Ιησού του Ναβί δεν ήταν ο Κύριος? Παρεμβαίνει προσωπικά ο Χριστός. Να γιατί λέει, εάν το πρόσεξες, προκρίνας των ονειδισμών του Χριστού. Και του Χριστού. Δεν ρώτησες ποτέ σου, Χριστίνα, ποιον ο Χριστού, πού βρεθεί ο Χριστού? Εδώ πέρα είμαστε χρόνια και χρόνια και αιώνες προ Χριστού. Πού βρεθεί ο Χριστός, αγαπητοί? Τώρα μπαίνουμε στο μάθημά μας. Ο Μωυσής είχε να διαλέξει ανάμεσα στην δόξα τον πλούτο τους θησαυρούς της Αιγύπτου και την διαδοχή του θρόνου ως γιος της θυγατέρας του Φαραώ από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά είχε να διαλέξει τον Χριστό. Και διάλεξε τον Χριστό. Πριν ακόμα πούμε δύο λογάκια, θέλω να δείτε στο παράδειγμα εκείνο που σας είπα με τα δύο τάσια της πλάστιγκας την τρομακτική ανατροπή που συνέβη όταν έπεσε επάνω στο άλλο τάσι που βάλαμε το φτερό του κουνουπιού, το βάρος του Ιησού Χριστού. Έσπασε την πλάστιγκα. Πολλές φορές έχουμε διερωτηθεί και έχουμε σταθεί είτε κριτική ανεπίτρεπτα είτε με ερωτηματικά και με δάκρυα επάνω σε περιπτώσεις της προσωπικής μας ζωής ή παραδειγμάτων που ήρθαν μπροστά μας και είπες και είπα, σε τρομακτικό δίλημα ήρθε ο άνθρωπος. Τι να κάνετε αυτός? Όταν το καλοκαίρι του 1947 στην οδό Λικούργου ο Θεός με επισκέφθη, είμαστε μαζί τρεις στρατιώτες. Υπηρετούσα

πάμπλουτοι άνθρωποι, αλλά φαίνεται ότι η θεία ήταν ακόμα πιο πλούσια. Δεν είχε ούτε παιδιά, ούτε οικογένεια. Την έλεγαν μαμά και τη θεία. Τώρα πώς τη διακρίνανε, δεν ξέρω. Μαμά τη μία, μαμά έλεγαν για την άλλη τα παιδιά. Είμαστε στο ίδιο γραφείο και όταν τον έπαιρνε η μία ή η άλλη μαμά, μας έλεγε το όνομά της. Να του πείτε, λέει, είναι εκεί, όχι. Να του πείτε ότι τον πήρε η μαμά τάδε, το όνομα. Για να διακρίνει αυτός ποια από τις δύο μαμάδες τον πήρε. Σε κάποια στιγμή η θεία τον κάλεσε τον έναν από τους τρεις μας, τον δεύτερο που σας έλεγα, και του είπε, άκουσε, έχω να σου πω κάτι και θέλω να συζητήσουμε οι δυο μας. Ακριβώς το χρόνο εκείνο το παιδί τελείωνε το πολυτεχνείο του. Τελείωσε. Ο δρόμος που πήρες δεν μου αρέσει εμένα. Αλλά έχεις το δικαίωμα να τον ακολουθήσεις. Εάν όμως τον ακολουθήσεις, μία μέρα που θα είσαι στο σπίτι, θα ανοίξω το παράθυρο και θα πέσω κάτω. Και ξέρεις ότι θα το κάνω. Μέσα σε 10 μέρες θυμάμαι το φίλο να έχει αδυνατήσει 30 κιλά. Είχε χάσει τον ύπνο του. Είχε γίνει ένα σκελετός. Εκεί που υπηρετούσαμε, πέσαμε μονή διπλή απάνω στους προϊσταμένους εκεί, τους αξιωματικούς, και δεν ερχόταν σχεδόν ούτε καν στη δουλειά του, στο γραφείο του. Στρατιώτης τον υπηρετούσε κι αυτός. Μικροβαθμοφόρος. Τελικά απεφάσισε να μην αυτοκτονήσει η θεία του. Τι θα γίνει τελικά δεν το ξέρω. Σας λέω την ιστορία όπως τότε είχε ακριβώς συμβεί. Έκανε καλά. Μήπως έσφαλε. Δεν μπορώ να το πω, ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Ποτέ μη πεις κάτι, αν εσύ ο ίδιος αυτό το κάτι δεν το δοκιμάσει. Πάντα να θυμάσαι την παροιμία την κινέζικη, μη κρίνεις τον τρόπο με τον οποίο περπατάει ο γείτονάς σου. Πριν με τα ξυλοπαπουτσά του περπατήσεις 5 μίλια. Όμως, αν δεν μπορούμε να πούμε, αν έπραξε ο φίλος μου, προσεύχομαι έκτοτε χρόνια και πιστεύω πως ο Κύριος είναι ο ακούον. Αναλαμβάνω πως αν ο φίλος μου έπραξε καλά ή έκαμε σφάλμα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Όμως νομίζω πως θα μπορούσα να του πω. Τι έκαμε, ρε παιδάκι μου. Έγινε η μπλάστηκα σου, βάλε εδώ πέρα η θιά σου, να κάνεις το παράθυρο έτσι και να την δεις. Μία όμορφη μάζα. Και τον είχε μεγαλώσει σαν μάνα, σας λέω αυτή. Αγαπούσε, φαίνεται περισσότερο τούτη εδώ από τη μάνα του. Που μωρό τον πήρε. Είναι μεγάλο πράγμα να ένας νέος να ανοίξει το παράθυρο και να δει εξαιτίας του κάποιον μία όμορφη μάζα γεμάτη κόκαλα και αίματα και σάρκες. Αλλά θα του έλεγα και στην άλλη πλάστηκα θα ημένε στο άλλο τάση της ζυγαριάς. Δεν επέταγε στο Χριστό, καημένε, να γυρίσει έτσι αμέσως. Το ζύγι. Αυτό είναι το σφάλμα που κάναμε στη ζωή μας, αγαπητοί. Εβάλαμε 2 πράγματα και κρίναμε ανάμεσα σε 2 θέσεις. Και λέμε, τι να κάνω τώρα. Να χάσω το ψωμί μου ή να μείνω στην πίστη. Να με διώξει η γυναίκα μου, να με αφήσει ο άντρας μου, να φύγει το παιδί μου από το σπίτι. Λάθος. Το δεύτερον ή πρέπει να είναι πάντοτε ο Χριστός. Στη σύγκριση που πάντοτε γίνεται μέσα στη ζωή μας,

μέσα στα όποια γεγονότα της ζωής μας, η δεύτερη παράμετρος, ο Ιησούς Χριστός, είναι πάντα αναλύωτος. Δεν έχεις να κρίνεις ανάμεσα σε δύο, ξέρω εγώ, στην υγεία σου. Ο πιστός ο άνθρωπος δεν έχει να κρίνει ανάμεσα στην υγεία του και την εργασία του. Στην εργασία του και στο παιδί του. Στην μόρφωση του παιδιού του και στο πούλημα εκείνου του χτήματος που έχει. Αυτά για τον πιστό τον άνθρωπο δεν είναι αληθή. Ο πιστός ο άνθρωπος έχει πάντοτε αναλύωτα να κρίνει ένα που είναι πάντοτε σταθερό. Όπως λένε στα μαθηματικά τα παιδιά εκείνη την αχτίνα, 3-16, δεν λέει έτσι Νικόλα, ε? Το 3-16 είναι αναλύωτο αυτό. Τελείωσε στα μαθηματικά. Πώς? Μάλιστα. 3-16. Αναλύωτο αυτό. Ο Χριστός, ένα. Και δεύτερον, η υγεία, η εργασία, το ψωμί, ο σύζυγος, η σύζυγος, το... Κάνουμε το λάθος και πέφτουμε στην πλεκτάνη του διαβόλου. Και συνήθως κρίνουμε δύο πράγματα και ξεχνάμε τον Κύριο. Και σου λέει άλλος, τι θα κάνεις λέει, να παντρευτείς ή να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Και εσύ μπλέκεις μέσα. Όπως μπλέκουμε τα μικρά παιδιά. Καμιά φορά λέμε στα μικρά παιδιά για να γελάσουμε κανένα αστιάκι. Δεν μου λες τώρα που πας σχολείο. Να μου πεις λέει, πώς το λέτε εσείς στο σχολείο τώρα με τη δημοτική, 5 και 7 κάνουν 11 ή 11, πώς το λέτε εσείς στο σχολείο. Και το καημενούλι λέει, το ένα λέει 11, το άλλο λέει 11, όχι 11, 11, ούτε το ένα ούτε το άλλο, 5 και 7 είναι 12. Αλλά καθώς του τάμπλεξες εσύ, δεν το πιάσεις το καημένο ότι 5 και 7 κάνουν 12 και πότε παίζει το ένα στο 11 και άλλο στο 11. Λάθος και τα δύο είναι, κάνει 12, 5 και 7. Ο διάβολος εδώ μας μπλέκει. Είναι ένα σημείο που ο Μωυσής το ξεπέρασε. Λάθος λέει. Δεν είναι η υγεία μου και το σχολείο μου. Δεν είναι το χτηματάκι που έχω και η εργασία μου. Δεν είναι η παντριά ή η απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα να πάω να ζήσω στη Φιλανδία. Ο ένας παράγοντας, το ένα στοιχείο αναλύωτα είναι ο Ιησούς Χριστός. Το άλλο αλλάζει συνεχώς. Και ο πιστός άνθρωπος συνεχώς καλείται να προκρίνει τον ονειδισμό του Κύριου. Όπου δείτε δάκρυα, όπου δείτε τραγωδίες, όπου δείτε περιπεπλεγμένες περιπλοκές, όπου δείτε την ανάγκη μετεκπαιδεύσεως σε εκπαιδευτικά κέντρα, λένε, ανεκπαιδεύτων εκπαιδευτικών, αυτά όλα είναι μπερδέματα του διαβόλου, ο οποίος παίζει μαζί μας. Και έχει να μας βάλει και μας βάζει κάθε μέρα μπροστά σε ανώμια σημεία να κρίνουμε. Όπως κρίνει ο κόσμος. Είναι λάθος. Εσύ θα έχεις πάντοτε έναν αναλύωτο παράγοντα στη ζωή σου και θα λες, ένα! Ο Χριστός. Λέγε τώρα, τι με ρώτησες. Τι θα γίνει με τα δύο άλλα πράγματα. Δεν είναι δύο για μένα, ένα είναι. Και εφόσον ανάμεσα στο Χριστό και στο άλλο, τελείωσε, πήρε τη θέση του Χριστού. Είναι θέμα γάμου, πήρε τη θέση του Χριστού. Είναι θέμα επαγγέλματος, πήρε τη θέση του Χριστού. Είναι θέμα υγείας, πήρε τη θέση του Χριστού. Είναι θέμα να μείνω εδώ ή να πάω στο Μεξικό. Είναι θέμα Χριστού. Είναι θέμα ντυσίματος. Είναι θέμα Χριστού για μένα. Πρέπει να αγοράσω κάτι. Ας πούμε, ξέρω, ένα παλτό, ας πούμε. Και μου λένε, εδώ λέει, δεν έχει θέμα, λέει, τι γίνεται. Αυτό το παλτό λέει ή εκείνο. Ποιο θέλεις, ποιο προτιμάς να αγοράσεις, μου λέει η γυναίκα μου. Αναλύωτα για μένα ο ένας παράγοντας είναι ο Χριστός. Θα μου πεις, στο παλτό, ναι. Διότι όταν είναι ένα με κόκκινες γραμμές και τα, κατά έτσι και πίσω έχει και ένα τριφύλι του Παναθηναϊκού, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει είναι καλό, από καλό ύφασμα λέει και φοριέται πάρα πολύ λέει τώρα στη Νέα Ορλεάνη. Δεν πάει να φοριέται. Αυτό για μένα δεν γίνεται. 78 χρονο άνθρωπος με φαντάζεστε να φοράω στην πλάτη ένα τριφύλι. Τέλος! Αγαπητοί,
Πρόσεξέ το αυτό. Και θέλω απόψε να το πάρεις θέμα αποφάσεως και προσευχής. Και θέλω απόψε να πάρεις μια οριστική θέση. Και θέλω απόψε να το θυμάσαι καλοθύνη τη βραδιά, στερνή μέρα, στερνό Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα. Διαπίστεως προέκρινε και είπε. Λέει τι. Εγκαταλείπεις την Αίγυπτο. Λέει ναι. Και τους θησαυρούς. Ναι. Και τη δόξα. Ναι. Και το βασίλειο. Ναι. Τρελός δεν είσαι. Έτσι είπανε στον Παύλο. Μένει Παύλε. Είσαι λέει όχι τρελός. Μανιακός. Μένει Παύλε. Τα πολλά γράμματα εις μανίαν σε Άγιοι. Α, λέει λάθος. Λάθος δεν είναι, δεν είμαι τρελός. Λόγους υγιένοντας, υγιενούσης διδασκαλίας, λέει, σας προφέρω. Απλούστατα έπρεπε να διαλέξω και διάλεξα Χριστό. Έπρεπε να ψηφίσω και ψήφισα Χριστό. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, μας είπανε μισή αλήθεια. Μισή. Μισή. Ό,τι ήταν λέει κάποτε ο Ηρακλής και έπρεπε να διαλέξει το δρόμο στους δρόμους και να πάρει ή το δρόμο της αρετής, τις δύο εκείνες κοπελιές, ή το δρόμο της κακίας. Και ο Ηρακλής διάλεξε το δρόμο της αρετής. Αλλά αυτό είναι μισή αλήθεια. Ξέρετε γιατί είναι μισή αλήθεια? Διότι δεν είναι αληθινέο, πραγματικό, ότι μια φορά στη ζωή μας διαλέγουμε. Ο πιστός ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει 3.000 φορές την ημέρα. Ποιος σας είπε ότι επήρε το δρόμο του Χριστού και από εκεί ο διάβολος είπε αυτόν σβήστονε, λέει από εδώ, λέει. Αυτόν λέει τώρα πάει αυτός. Αυτός λέει επήγε με το άλλο στρατόπεδο. Ποιος σου το είπε? Κάθε μέρα, όλη μέρα, χιλιάδες φορές στη ζωή, μετά την ορθή επιλογή του δρόμου του Χριστού, καλούμεθα να διαλέξουμε, καλούμεθα να προκρίνουμε, καλούμεθα να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και ακόμα κάτι. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί κόσμος επήρε κάποτε την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Στο δρόμο όμως, όταν ήρθανε τα άλλα τα ερωτηματικά και έπρεπε εν συνεχεία να πάρει κάθε μέρα για πολλά χρόνια τις σωστές θέσεις, εκεί απέτυχε. Εκεί βούλιαξε. Προκρίνας των ονειδισμών. Μακάριος ο άνθρωπος που σε κάθε απόφαση του θα μπορεί να ρίχνει επάνω εις το τάση της πλάστιγκας την βαρύτητα του προσώπου. Όσες φορές η πλάστιγκα έγειρε καταλυτικά από τη μια την πλευρά, ήταν ακριβώς εκείνες οι φορές που δεν κάναμε χρήση των δυνάμεων του Ιησού Χριστού. Φαίνεται κάπου εδώ ο Παύλος θα έπρεπε να χρησιμοποίησε την εμπειρία του την φοβερή. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν η πλάστιγκα πάει να πει γέρνει συντριπτικά από αυτή την πλευρά, έτοιμη να σπάσει. Και τούτη εδώ έχει απάνω το φτερό, όπως είπαμε, του κουνουπιού. Είναι τότε που ρίχνω το βάρος του Χριστού και η πλάστιγκα κατεβαίνει οριστικά και αμετάθετα πια προς την πλευρά της παρουσίας. Όμως, πάλι δεν την είπαμε όλη την αλήθεια. Γιατί αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος εδώ, άνθρωπος του κόσμου, θα έλεγε
Μα η διδασκαλία σας μπορεί να είναι σωστή με ηθικά ερίσματα. Όμως είναι μια πραγματικά, πραγματιστικά, αν θέλετε, μια αντίληψη, μια θεώρηση του πράγματος εξωπραγματική. Δεν είναι. Για να βάλεις έναν άνθρωπο και να του πεις, ξέρεις, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε όλους τους θησαυρούς της Ελλάδας, όλους τους θησαυρούς της Ευρώπης, όλα τα αξιώματα του κόσμου, να γίνεις ο αυτοκράτορ όλης της Ιππηρίου ή από την άλλη πλευρά να τρως 75.000 βουρδουλιές την ημέρα. Άμα. Να μου έλεγες από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, δεν θα έχεις τίποτα, το καταλαβαίνω. Και να δουλεύεις και να μην παίρνεις ούτε φράγκο, και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να είσαι δούλος και να τρως ξύλο μέχρι αίματος και θανάτου, μα είναι σύγκρισης. Λέει κάτι πιο κάτω. Δεν το προσέξαμε. Αποβλέψας εις την μισθαποδοσία. Είναι ο Κύριος, ο οποίος ακριβώς εκείνη τη δύσκολη στιγμή, όταν το μανόμετρο παίζει, όταν ο δείκτης της ζυγαριάς πριν κατέβει προς τα εδώ, πάλεται. Είναι ο Κύριος ο οποίος θα σου πει, με μένα θα σε βοηθήσω, ας αναλάβω, είναι θέμα δικό μου, αρκεί να έρθεις μαζί μου και η γη δική σου, ο ουρανός δικός μας. Και πίστεψε και το δέχτηκε ο Μωυσής, ατένισε, τον είδε, έγινε, του λέει. Ποιος από σας που ξέρετε τόση ιστορία, ποιος Αιγυπτιολόγος μπορεί να μου πει ανάμεσα στην άπειρη σειρά των Φαραώ θα ήταν ακόμα άλλος ένας? Ποιος τους θυμάται? Καμιά φορά τα παιδιά θυμώνται τον Τουταγχαμών, τον Ραμσί. Α! Και ποιος ήτανε και τι ήτανε και τι κάμανε και τι προσφέρανε? Τίποτα. Σ' όλο το πλάτος του κόσμου, σ' όλο το βάθος και το μήκος της ιστορίας, ο Μωυσής είναι γνωστός. Ο Μωυσής είναι ένας. Αναμφισβήτητα θα τον θυμάσαι, επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Την ώρα της δόξας του Ιησού Χριστού ήταν. Να τι θα σου λέγα πω. Πες του, Κύριε, θέλω από εδώ και στο εξής, όσες φορές κρίνω, διαλέγω, επιλέγω, συγκρίνω, έρχομαι στο χώρο εκείνο του να διαλέξω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ο ένας παράγοντας να είναι αναλύωτος και θα είσαι. Και θέλω να με βοηθήσεις να παίρνω, Κύριε, πάντα τη δική σου θέση. Αποβλέπων στην μισθαποδοσία. Είναι όμορφο να ονειδίζεσαι μαζί με τον Κύριο, για τον Κύριο, με τον λαόν του Κυρίου. Πρόσμενε σύντομα σελίδες δόξας. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού. Βοήθησέ μας να αποτελέσει τον πάγιο παράγοντα κρίσεως, συγκρίσεως και επιλογής. Φύλαξέ μας από το να διαλέγουμε ανάμεσα σε ανώμια πράγματα. Αλλά πάντοτε κάθε μέρα
στα περιστατικά της ημέρας να διακρίνουμε δύο δρόμους. Και αναλύωτα και αμετάθετα ο ένας δρόμος να είναι το πρόσωπό σου, η υπόθεση. Ευλόγησε τα λογάκια σου. Τοποθέτησε τα ορθά και σωστά μέσα μας. Κύριε, Κύριε, την επόμενη ώρα τίμησε έτοιμη την παρουσία σου. Η χάρη σου, η ειρήνη του Πνεύματός σου, ο αγιασμός της παρουσίας σου και η δύναμη της σωτηρίας σου που κρύβεται μέσα στο αίμα του Σταυρού σου, ας ειρηνεύσουν και ας γαλινεύσουν τα πνεύματά μας.

ευχαριστούμε την νεότητα, τα παιδιά, τον τόπο μας, την ελευθερία του Ευαγγελίου, παρά τα συγχάρητος και ελέους από Θεού.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κομμάτια σου. Ναι, θα σας ευχαριστώ.

将

Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας απόψε. Θυμήθηκα κάτι που μου συνέβη και λίγους μήνες μετά που άρχισα τη δουλειά μου εκεί στην Τανζανία. Ήρθε η σειρά μου να φύγω από το νοσοκομείο και να πάω να επισκεφτώ ένα μικρό νοσοκομειακό σταθμό που ήταν κάπου 30-40 χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Και επειδή ήμουν ακόμα ξένος και φρέσκος, παρακάλεσα έναν ντόπιο να με συνοδέψει. Και του είπα γιατί δεν ξέρω το δρόμο. Και όλοι βάλανε τα γέλια. Λέω γιατί γελάτε παιδιά, ξένος είμαι. Λέει ένας είναι ο δρόμος, λέει. Άμα πηγαίνεις με το αυτοκίνητο στο δρόμο θα φτάσεις εκεί πέρα. Το ίδιο προσπαθήσαμε να κάναμε και τώρα όταν ήρθαμε από τα Πατήσια εδώ στα λιπάσματα. Αλλά δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά και έτσι χαθήκαμε λιγάκι στη Δραπετσόνα. Ο Θεός μας βοήθησε και υπάρχουν και άνθρωποι στο δρόμο που μπορείς να τους ρωτήσεις και μας είπανε που είμαστε. Μετά από λίγο συνηθίζει κανένας και ξέρει πού είναι ο δρόμος και πώς είναι ο δρόμος. Μου φαίνεται ότι αυτή τη φορά ερχόμαστε πολύ συχνά εδώ πέρα σε εσάς. Γι' αυτό το χρόνο δύο φορές. Συνήθως είμαστε επισκέπτες κάθε δύο ή τρία χρόνια. Και επειδή αποφασίστηκε κάπως απότομα ή έκτατα να έρθουμε εδώ πέρα, σκέφτηκα να διαβάσουμε μαζί ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Μετά να σας πούμε τα νέα μας, αυτά που είχαμε και τις προοπτικές για εκεί που πηγαίνουμε. Και μετά φαντάζομαι ότι θα μείνει λίγη ώρα να μπορέσουμε να προσευχηθούμε μαζί για όλες μας τις ανάγκες, όχι μονάχα για μας, για την Εκκλησία μας εδώ, για ό,τι μας απασχολεί να το φέρουμε μπροστά στο Θεό μας. Και αν κάποιος έχει μερικές ερωτήσεις και δεν του έχουν λυθεί όλες οι απορίες, θα μπορέσουμε ίσως να τις απαντήσουμε. Διαβάζω ένα πολύ γνωστό κομμάτι και θα σας πω μονάχα αυτά που ο Θεός μου έδειξε και εμένα. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο 14, τα πρώτα 12 εδάφια. Όχι, από το εδάφιο 13, μέχρι το 21. Πρέπει να μιλάω πιο δυνατά. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 14ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 12. Και προσελθόντες οι μαθητοί αυτού, εσήκωσαν το σώμα, αυτό είναι το σώμα του Ιωάννη του Βαπτιστού, και έθαψαν αυτό και ελθόντες απήγγειλαν τούτο εις τον Ιησούν. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν, και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλοί όχλων και ευσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινεν εσπέρα προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητοί αυτού λέγοντες «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν». Απόλυσαν τους όχλους δια να υπάγωσι στα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχω συγχρία να υπάγωσι. Δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι». Ή δε λέγωσι προς αυτόν «Δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια». Ο δε είπε «Φέρετε εμι αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσι επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, αναβλέψασι στον ουρανό, ευλόγησε και κόψας έδωκε στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και σήγωσαν το περίσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρες. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Τι μας λένε τα εδάφια που διαβάσαμε? Ο Ιησούς Χριστός πήρε μια είδηση που δεν ήταν πολύ ευχάριστη, αλλά γι' αυτόν τραγική, ότι κάποιος πέθανε με ένα βίαιο θάνατο. Και θα ξέρετε όλοι ότι αυτός ο κάποιος ήταν εκείνος που του ετοίμαζε το δρόμο και ήταν και συγγενής του, η μητέρα του Ιησού, ήταν ανιψά, η ξαδέρφη της μητέρας του Ιωάννη,

0: Και θυμάμαι όταν και εγώ κάποτε άκουσα μια παρόμοια ιστορία που μια συνάδελφος, μια ιεραπόστολος, τη σκότωσαν στο σπίτι της, εκεί που έμενε στην Τανζανία. Δεν συμβαίνουν πολύ συχνά αυτά τα πράγματα. Κάποιοι ληστές πήκανε και σκότωσαν την κοπέλα. Πόσο το αισθάνεται το βάρος κανένας, γιατί είναι κάποιο πρόσωπο με τον οποίο συνδεόμαστε. Και δεν ξέρω αν ήταν αυτή η λύπη που όθησε τον Ιησού Χριστό να μπει στη βάρκα και να πάει να τραβήξει σε κάποιο μέρος έρημο. Το έκανε και συνήθως, όταν ήθελε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, αποτραβιόταν σε μια μεριά για λίγο ησυχία. Ίσως να ήθελε να σκεφτεί, να προσευχηθεί, ίσως να ξεκουραστεί. Μονάχα που τα πράγματα, όπως και στη δική μας τη ζωή, δεν έρχονται έτσι όπως τα σχεδιάζουμε ή όπως τα περιμένουμε. Και βγήκε από εκείνο το πλοιαράκι ο Χριστός με τους μαθητές και αντί να δει τους κόκκους της άμμου, την έρημο, είδε το πλήθος που σαν έξυπνοι άνθρωποι γρήγορα με τα πόδια είχαν πάει εκεί να τον περιμένει. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς καμιά φορά, κουρασμένοι από τη δουλειά, λέει κανένας, επιτέλους τελείωσα, πάω στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Και πάει στο σπίτι του και βλέπει μια παρέα από 25 άτομα που τον περιμένουν και κάτι περιμένει να τους δώσει πνευματική τροφή ή να κουβεντιάσουν μαζί του. Και μερικές φορές απογοητευόμαστε και λέμε έπρεπε να είναι τώρα, δεν μπορώ κι εγώ μια ωρίτσα να ησυχάσω. Αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριός μας είναι αλλιώτικος. Θα μπορούσε να πει στους μαθητές, την πάθαμε, γύριστε λιγάκι το πανάκι, πάμε σε καμιά άλλη μεριά. Ή να πει, παιδιά με συγχωρείτε, αλλά τώρα τελειώσαμε το πρόγραμμα για σήμερα. Εγώ έχω κάτι άλλες δουλειές να κάνω που είναι επίγουσες. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε γιατί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Κυρίου μας είναι ότι αγαπούσε τους ανθρώπους. Και τους αγαπούσε τόσο, ώστε πέθανε για αυτούς και ήταν έτοιμος και το πρόγραμμά του ή αυτό που ήθελε να κάνει να το αλλάξει όταν έβλεπε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη. Αν διαβάσουμε την ίδια την περικοπή που υπάρχει σε όλα τα Ευαγγέλια, όπως τη λέει ο Μάρκος, θα δούμε ότι έμοιαζαν αυτοί οι άνθρωποι σαν ένα κοπάδι πρόβατα που είχαν χάσει το βοσκό τους και τριγύρναγαν έρημοι τώρα σε μια άλλη έρημο. Το εδάφιο μας λέει, όταν τους είδε έτσι ο Ιησούς, άρχισαν τα σπλάχνα του να μιλάνε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, σας συνιστώ αυτή την περικοπή να τη διαβάσετε στο σπίτι σας, όπως τη λένε και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Ο καθένας πήρε από τον Κύριο μια άλλη διαφορετική εντύπωση. Εδώ ο Ματθαίος λέει όταν τους εσπλαχνίστηκε, άρχισε να γιατρεύει τους αρρώστους. Και ο Μάρκος λέει, τους είδε σε αυτή την κατάσταση που ήτανε και άρχισε να τους διδάσκει πολλά πράγματα. Και φαντάζομαι ότι ο Κύριος το ίδιο θα έκανε και τα δύο τα πράγματα, μόνο που ένας το είδε έτσι και ο άλλος από την άλλη τη μεριά. Αυτή ήταν η δουλειά του. Δίδασκε τους ανθρώπους τα πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών και έβλεπε ταυτόχρονα και τις ανάγκες που είχανε. Και σε αυτές τις ανάγκες ανταποκρινότανε. Αυτό σημαίνει ότι η αγάπη του Κυρίου δεν σταματούσε μονάχα σε κάποιο συνέστημα, όπως έχουμε εμείς, αλλά γινότανε γρήγορα κάποια πράξη. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 3:18, λέει «Ας μην αγαπόμεν με λόγο ή με τη γλώσσα, αλλά με την πράξη μας». Δεν ξέρω εσείς τι νομίζετε ότι είναι πιο εύκολο, ένα μεγάλο κήρυγμα, μια μισή ώρα ή να κάνουμε καλά μερικούς αρρώστους. Επειδή εμένα είναι η δουλειά μου είναι να ανακατεύω με τους αρρώστους, μου είναι λιγάκι πιο εύκολο, αλλά ίσως για τους περισσότερους από εσάς να σας φαίνεται ότι είναι κάπως πιο δύσκολο. Ο Κύριος μας μπορούσε να τα κάνει όλα, γιατί ήταν ο Κύριος. Και εμείς δεν μπορούμε ίσως να κάνουμε τίποτα από αυτά, αλλά μπορούμε να κάνουμε μερικά άλλα μικρά πράγματα για τα οποία μας έχει δώσει τη δυνατότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν απλοί άνθρωποι για τους άλλους τους συνανθρώπους μας που έχουν τις ανάγκες τους. Εκείνος που δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο μπορεί να σταυρώσει τα χέρια του και να προσεύχεται. Και εγώ εκ μέρους της οικογένειάς μας και εκ μέρους της δουλειάς μας εκεί στην Τανζανία, θέλω σε αυτή την ώρα να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς και σαν άτομα και σαν εκκλησία αυτή τη δουλειά την κάνετε. Γονατίζουμε μπροστά στον Κύριο και προσευχόμαστε και ξέρουμε ότι η προσευχή μας εισακούεται και ο Θεός ενεργεί σε μια άλλη χώρα που είναι κάπου 6, 7, 8 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας. Αυτή είναι η υπηρεσία που ο Θεός μας έχει δώσει. Σε κάποιους άλλους έχει δώσει κάποια χέρια που είναι λιγάκι πιο δυνατά ή που ξέρουν να φτιάχνουν μερικά πράγματα και περιμένει αυτά τα χέρια να χρησιμοποιηθούν. Σε κάποιους από εμάς έχει δώσει δύο ποδαράκια που ακόμα μπορούν και περπατάνε και μπορούμε να επισκεφτούμε κάποιον, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη υπηρεσία. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για τη δουλειά του Κυρίου. Να μην πει κανένας από εμάς, εγώ έχω πολύ λίγα και επειδή έχω πολύ λίγα δεν κάνω τίποτα. Θα θυμόσαστε ότι ο Κύριος πένεψε εκείνες τις δυο τις δεκαρούλες της χείρας που τις έδωσε και όχι τη μεγάλη την προσφορά των πλουσίων. Και ο Κύριος μιλάει και θεραπεύει και οι ώρες περνάνε και το βραδάκι έρχεται και φαίνεται ότι οι μαθητές αρχίσαν να νιώθουν ότι το στομάχι τους τους τράβαγε από την πείνα και κάποιος πήγε και του λέει «Με συγχωρείς Κύριε, σκοτεινιάζει, διώξε τους ανθρώπους, τι θα κάνουν εδώ πέρα στην έρημό τους να πάνε να φάνε λιγάκι». Και δεν ξέρω τι θα σκεφτόμαστε εμείς σαν συνηθισμένοι άνθρωποι αν παίρναμε την απάντηση που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές και λέει «Γιατί να φύγουνε, εσείς είσαστε εδώ πέρα, δώστε τους να φάνε». Δεν ξέρω αν θα είχαμε καμιά έτοιμη απάντηση να του πούμε. Εγώ φαντάζομαι ότι θα χαμογέλαγα λιγάκι και θα του λέγα «Κύριε, ξέρεις ότι δεν έχουμε τίποτα. Γιατί λες τέτοια πράγματα». Δεν ξέρω τι αισθάνθηκαν οι μαθητές εκείνη την ώρα. Εγώ ίσως θα είχα μείνει σαν κολόνα από αλάτι. Αλλά η απάντησή τους είναι μια πολύ απλή απάντηση, χωρίς μεγάλα συναισθήματα. Λένε «Κύριε, έχουμε εδώ πέρα λίγα ψαράκια, έχουμε και λίγα ψωμάκια». Και μια τελεία μετά. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Έχουμε εδώ πέρα το πλήθος των ανθρώπων και εμείς έχουμε αυτά στη δυνατότητά μας. Αλλά αν θα μπορέσουμε να πούμε αυτό στον Κύριο, όπως το είπαν οι μαθητές τους, ίσως δούμε και εμείς την ευλογία που οι μαθητές είδανε. Ο Κύριος από αυτά τα λίγα τα ψαράκια και τα λίγα τα ψωμάκια έκανε τόσο πολύ φαΐ, ώστε όλοι να χορτάσουν και να μείνουν. Θυμάμαι μια φορά που πήγα με το αεροπλανάκι σε ένα άλλο χωριό, κάπως μακριά από μας. Πηγαίναμε εκεί εγώ με τη δουλειά μου και μαζί με μια ομάδα από την εκκλησία. Και ενώ πήγα να επισκεφτώ μερικούς ανθρώπους με τον ιεροκήρυκα, λέει, ο γιατρός λέει, ήρθε εδώ πέρα για να σας πει μερικά πράγματα. Εγώ περίμενα ότι εκείνος θα αρχίσει να μιλάει με τους ανθρώπους και ίσως... Και λέω, τι να τους πω τώρα. Ξένοι άνθρωποι εντελώς, ίσως να μην είχαν ακούσει ποτέ τους το Ευαγγέλιο. Το μόνο που απομένει είναι να κάνει κανένας την προσευχή του και να πει «Θεέ μου, δώ μου δύο λογάκια που να είναι κατάλληλα για αυτούς τους ανθρώπους». Όχι τη δική μου τη σοφία ή την εξυπνάδα, αλλά αυτά που χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή. Και όταν έτσι προσευχόμαστε στον Κύριο, χωρίς να λέμε τώρα από τους θησαυρούς που έχω μέσα στο κεφάλι μου, θα βγάλω κάτι να δώσω στους ανθρώπους, ή χωρίς από την άλλη τη μεριά να λέμε «εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έστω και αν ο Κύριος είναι μαζί μου», ο Κύριος μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα δώσουμε σε κάποιους άλλους. Τι θέλω να πω, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσα έχουμε εμείς. Δεν έχει σημασία πόσες ικανότητες έχουμε ή πόσα πράγματα έχουμε σπουδάσει. Αυτό που έχει αξία και νόημα είναι ότι είμαστε στην υπηρεσία του Κυρίου και αυτά που Εκείνος μας δίνει, τα δίνουμε σε κάποιους άλλους για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτά είναι περισσότερα από όσα χρειάζονται. Γιατί στη δική μας την αδυναμία εμφανίζεται, φανερώνεται η δύναμη του Κυρίου μας. Δεν είναι όμορφο. Δεν θα το θέλαμε. Να μπορέσουμε οποιαδήποτε στιγμή θα χρειαστεί κάποια ανάγκη να πούμε «Κύριε, αυτά είναι τα χέρια μου, Αυτά είναι τα πόδια μου, αυτά είναι τα ψωμάκια και τα ψαράκια που εσύ μου έχεις δώσει. Πάρτα τώρα πάλι και κάνε ένα θαύμα από αυτά. Οι άνθρωποι που πήγανε στον Ιησού είχαν μεγάλο κέρδος. Πολλοί έγιναν καλά. Πολλοί άκουσαν ίσως για πρώτη φορά ή για πολλωστή φορά τι ο Θεός κάνει για αυτούς. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Κυρίου. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών και πώς μπορεί κανένας να την αποκτήσει. Φάγανε και χορτάσανε και χαρήκανε. Και είμαι σίγουρος ότι εκείνοι οι μαθητές που από τη μία έκπληξη πέφτανε στην άλλη όσο ζούσαν με τον Κύριο, πήραν ένα μεγάλο μάθημα για την υπόλοιπη τη ζωή τους. Όταν προσφέρουμε εκείνα που έχουμε στον Κύριο, ο Κύριος κάνει θαύματα. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω από αυτό το κείμενο. Ίσως μπορούμε να ψάλουμε έναν ύμνο στα ενδιάμεσα και μετά μερικές πληροφορίες.
1: Να προτείνει λοιπόν κάποιος. Ευχαριστώ.

πρώτον, ένας τρόπος ζωής και δεύτερον, ένα καθήκον. Το πιο βασικό πράγμα είναι το τι είμαστε εμείς και είναι δευτερεύον ποιο πρόγραμμα έχουμε κανονίσει. Γιατί ο κόσμος μας παρατηρεί πολύ προσεκτικά και κοιτάει αν πραγματικά οι χριστιανοί πιστεύουν αυτά που λένε. Ο Θεός μας έστειλε πριν από 7 περίπου χρόνια στην Τανζανία και μας έδωσε μια ορισμένη δουλειά που ίσως να μην είναι η δουλειά αυτή που ξέραμε που οι Ιεραπόστολοι του παρελθόντος κάνανε. Κάποιος σε ένα συνέδριο ιεροκηρύκων που είχα πάει όταν ήμουν στη Γερμανία μου λέει, συγγνώμη λέει, γιατρός είσαι ή Ιεραπόστολος? Αλλά επειδή ήταν η σοβαρή η ερώτησή του, δεν ήθελα να του δώσω μια αυθάδη απάντηση. Πήγα να του πω, με συγχωρείς, εσύ κήρυκας είσαι ή χριστιανός? Αλλά δεν του το είπα. Γιατί έχει μείνει ακόμα στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Ιεραπόστολος είναι εκείνος που με την Αγία Γραφή στο χέρι του πηγαίνει και μιλάει στους ανθρώπους που δεν ξέρουν για τον Κύριό μας. Και είναι ακόμα αυτή η εικόνα. Και είναι πραγματικά και είναι το πιο βασικό από το όλο έργο που ο Θεός μας έχει αναθέσει. Μόναχα που σε εμάς ο Θεός μας έδωσε μία άλλη διακονία. Η γυναίκα μου είναι δασκάλα και εγώ είμαι γιατρός. Έμαθα εδώ στην Αθήνα και πήγα αργότερα στη Γερμανία και ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά μας τη δουλειά που εκείνος μας χάρισε να τη χρησιμοποιήσουμε για κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διάβαζα τελευταία τις τελευταίες στατιστικές για τη χώρα που ο Θεός μας έστειλε, για την Τανζανία. Στα 24 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν εκεί αντιστοιχούν 47 οδοντογιατροί. Ο Γιαννάκης θα είχε πολλή δουλειά να κάνει. Και περίπου 1.000 συνηθισμένοι γιατροί. Σημαίνει για τον κάθε γιατρό υπάρχουν 24.000 άρρωστοι που θα πρέπει να τους κοιτάξει. Στη Γερμανία πριν από λίγο καιρό είχε 15.000 γιατρούς ανεργούς. Το συνολικό ποσό φτάνει γύρω στις 300.000. Τη ζωή που ο Θεός μας χάρισε εκεί πέρα, με τη δουλειά μας, τη χαρήκαμε. Από δουλειά είχαμε αρκετή, δεν είχαμε κανένα παράπονο. Στο νοσοκομείο είχαμε πολλές δυνατότητες, γιατί το νοσοκομείο ήταν της Ιεραποστολής, να κάνουμε καλή ιατρική. Είχαμε τη χαρά να δούμε πολλούς ανθρώπους που ξέραμε ότι αλλού δεν μπορούν να βοηθηθούν, υγιείς, χωρίς βέβαια να παίρνουν τα κρεβάτια του νοσοκομείου, αλλά να στέκονται πάλι στα πόδια τους και να πηγαίνουν στο σπίτι τους. Είχαμε τη χαρά να δούμε παιδάκια που ερχόντουσαν σαν πτώματα, να φεύγουν με ένα χαμόγελο στα χείλη και περισσότερο οι γονείς τους που τα χαιρόντουσαν γιατί μπορέσανε να βοηθηθούν. Είδαμε ανθρώπους που ο Θεός τους άνοιξε τα μάτια και αυτά τα μάτια που μας έχει δώσει ώστε να μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι μόνοι τους χωρίς να τους κρατάει κάποιος από το χέρι. Αλλά το νοσοκομείο είχε και άλλες δυνατότητες και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ήταν μια πόρτα όπου μπορούσε το Ευαγγέλιο να μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν ήταν μονάχα ο σκοπός του νοσοκομείου, να έχουμε δηλαδή σαν γέφυρα μονάχα για να μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, το να βοηθήσει κάποιος κάποιον άλλον ανήκει στις δικές μας τις συνηθισμένες ανθρώπινες και χριστιανικές υποχρεώσεις. Αλλά είδαμε ότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι κάποιος τους περιθάλπτει με αγάπη, ανοίγουν την καρδιά τους, μιλάνε για αυτά που έχουν μέσα τους και είναι έτοιμοι να δεχθούν και το Λόγο του Θεού και την αγάπη του Θεού που φαίνεται στην έμπρακτη τη ζωή μας. Και γι' αυτό το χαρήκαμε. Στην Πέσα, εκεί στη Δυτική Τανζανία, υπάρχει μια καλά αναπτυγμένη εκκλησία η οποία βγήκε από τη δουλειά της Ιεραποστολής και ο Θεός μας έδωσε και μερικές υποχρεώσεις και σε αυτή την εκκλησία και εγώ είχα περισσότερο κέρδος από αυτή τη δουλειά της εκκλησίας παρά πιστεύω οι άνθρωποι που περιμέναν την υπηρεσία τη δική μου. Έμαθα από τα αδέλφια εκεί πέρα πάρα πολλά πράγματα από την υπομονή τους, από την αγάπη που μιλάγανε στους άλλους τους ανθρώπους,
από ότι μπορούσαν να κάθονται ώρες ολόκληρες και να ακούνε τα παράπονα κάποιου αλλονού, παράπονα και εναντίον άλλων ανθρώπων, χωρίς να λένε τίποτα, απλώς ακούγοντας, έμαθα ότι εκείνοι δείχνουν πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη στον Κύριο από ό,τι κάνουμε εμείς, γιατί τα μέσα που διαθέτουν είναι πολύ λιγότερα και η ζωή μας πλούτησε και η πνευματική μας η ζωή. Και από την άλλη τη μεριά είδαμε πόσο ο Θεός δίνει χάρη στα καθημερινά τα πράγματα. Αυτά που θέλουμε να κάνουμε, ο Θεός να τα ευωδώνει. Μας φύλαξε από αρρώστιες, είχαμε μερικές, αλλά όπως βλέπετε καλά είμαστε και ξαναπαχύναμε πάλι. Φύλαξε τα παιδιά μας. Τώρα που πήγαμε στη Γερμανία, τα παιδιά πήγανε σε ένα καινούριο σχολείο, εκεί πέρα, σε μεγάλες τάξεις που δεν ήταν συνηθισμένα. Δόξα τω Θεώ δεν είχαν προβλήματα, μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, είχαν καλές επαφές με δασκάλους και με τα παιδιά, και όλα αυτά είναι μονάχα η χάρη του Θεού. Όχι για ότι εμείς τα ανατρέψαμε καλά τα παιδιά μας, αλλά είναι μόνο ο Θεός ο οποίος δίνει εκατονταπλάσια για εκείνα που ίσως εμείς προσφέρουμε. Η γυναίκα μου έχει το χάρισμα να τραβάει πολλούς ανθρώπους. Και αυτό που σας είπα, όταν κάποιος είναι κουρασμένος και έρχεται από τη δουλειά και συναντάει έναν όχλο, όπως ο Κύριος, συνέβαινε πολύ συχνά στο σπίτι μας. Όταν είμαστε στη Γερμανία, μετρούσα τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα που στεκόντουσαν έξω από το σπίτι και ήξερα πόσο περίπου άνθρωποι θα περιμένουν εκεί. Και στην Τανζανία, που οι άνθρωποι έρχονται με τα πόδια, δεν μπορεί κανένας βέβαια να τους μετρήσει. Αλλά ερχόντουσαν στο σπίτι μας, πηγαίναμε και εμείς στα δικά τους. Και αυτή η επαφή, σας το είχα πει και την άλλη τη φορά, είναι ο πιο καλός ο τρόπος ώστε να μπορέσει κανένας να μεταδώσει την αγάπη του Θεού. Όχι το να στέκεται κανείς στην πλατεία και να κηρύττει, αλλά αυτή η προσωπική επαφή με τους ανθρώπους, από τη δική μας την εμπειρία, ήταν ο πιο καλός ο δρόμος. Δουλειά, σπίτι, εκκλησία, εκεί τελείωνε η ζωή μας και οι επαφές με τους ανθρώπους τριγύρω. Και αυτή τη ζωή τη χαρήκαμε 6 χρόνια, συνδεθήκαμε με τους ανθρώπους. Και βέβαια δεν κλαίγαμε πολύ, αλλά κλαίγαμε από μέσα μας όταν ξέραμε ότι η ώρα επλησίασε και έπρεπε αυτή τη ζωή να τη διακόψουμε. Παρόλο που μέσα στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας τα αδέλφια μας εκεί πέρα εξακολουθούν να ζουν και εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για αυτούς. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε το καλοκαίρι, σας είχα δείξει μερικές εικόνες από μια οικογένεια. Το ένα το παιδί το λένε «Τι ζωή είναι αυτή που έχουμε», τα ωραία τα ονόματα. Και πραγματικά για αυτή την οικογένεια ήταν «Τι ζωή είναι αυτή που έχουν». 6 παιδιά και οι γονείς, είχαμε πολλή επαφή μαζί τους. Και μας συνόδεψαν και τους συνοδέψαμε όλα σχεδόν αυτά τα χρόνια που είμαστε εκεί. Είχαμε χαρή ιδιαίτερα όταν είδαμε ότι έδειξαν ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, ερχόντουσαν στην εκκλησία. Είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Και τον τελευταίο τον καιρό, λίγο πριν να φύγουμε, η μητέρα αρρώστησε και δεν γινόταν καλά, παρόλο που προσπαθήσαμε πολύ στο νοσοκομείο. Ήταν πραγματικά ο διάβολος που προσπαθούσε να δείξει σε αυτούς τους ανθρώπους, τώρα που θέλετε να αρχίσετε ένα καινούριο δρόμο, θα δείτε τι δύσκολος που είναι. Τα γράμματα που πήραμε δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικά. Η μητέρα, όταν φύγαμε, ξαναγύρισε στις παλιές της τις παραδόσεις. Ήταν σίγουρο ότι κάποιο πονηρό πνεύμα την πείραζε, αλλά η εμπιστοσύνη της στο Θεό, που θα μπορούσε να τη βοηθήσει, δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο η εμπιστοσύνη της σε εκείνους τους ανθρώπους που ανακατεύονται με αυτά τα πράγματα. Εμείς τους λέμε μάγους, εκείνοι τους λένε γιατρούς, που με τα δικά τους τα φάρμακα και τις δικές τους τις προσευχές προσπαθούν να βγάλουν κάποια άλλα πνεύματα. Μάθαμε τώρα ότι στο σπίτι που μένανε δεν μπαίνει μέσα να κοιμηθεί, γιατί φοβάται ότι υπάρχουν πνεύματα μέσα που θα μπορούν να την επηρεάσουν πάλι, και κοιμάται απ' έξω. Ξέρεις τι ωραία που είναι να έχεις στο σπίτι σου και να βάζεις μια κουρελού και να κοιμάσαι απ' έξω, γιατί φοβάσαι να μπεις μέσα. Στενοχωριόμαστε, αλλά από την άλλη τη μεριά σκεφτόμαστε ότι ο Κύριός μας είναι μεγάλος και για αυτά τα πράγματα θα μπορέσει αυτά που μάθανε να τους τα ξαναθυμίσει, έστω και αν εμείς δεν είμαστε εκεί, υπάρχουν άλλα αδέρφια τώρα, και θα μπορέσει να τους δείξει
ότι το μόνο που αξίζει είναι εμπιστοσύνη σε εκείνον να δείξουν και όχι σε ανθρώπους. Γιατί άνθρωποι, ή ο διάβολος μπορεί να μας βοηθήσει τώρα για λιγάκι, αλλά αυτό δεν είναι κέρδος, περισσότερο είναι χασούρα. Η ζωή μας εκεί είχε πολλές χαρές, σας το είπα πολλές φορές, είχε πολύ καλές εμπειρίες, αλλά είχαμε από την άλλη μεριά και τέτοιες στενοχώριες, περισσότερο πνευματικές παρά υλικές. Όταν ήρθαμε στη Γερμανία, είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορέσουμε να κάτσουμε λίγο καιρό μονάχα και θα γυρίσουμε ξανά στην Τανζανία, σε ένα άλλο μέρος. Και αυτοί οι 6 μήνες τελευταίοι που περάσαμε ήταν ίσως από τους δυσκολότερους στη δική μας την προσωπική τη ζωή. Μέχρι τώρα ο Θεός ετοίμαζε τους δρόμους μας και έδειχνε το ένα βήμα πίσω από το άλλο. Και για μας δεν υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες. Ίσως εσείς εδώ πέρα που προσευχόσαστε και τα πράγματα είναι κάπως ξένα που δεν τα έχετε ζήσει, να νομίζετε ότι υπάρχουν μεγάλα εμπόδια ή μεγάλες δυσκολίες. Αλλά για μας η ζωή μας ήταν σχετικά εύκολη και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και όταν τώρα είχαμε τις τελευταίες μας τις κουβέντες, βλέπαμε ότι οι πόρτες που νομίζαμε ότι ήταν ανοιχτές κλείνανε μία πίσω από την άλλη και το μέλλον μας όσον αφορούσε την Τανζανία ήταν αβέβαιο. Ξέρω ότι πολλοί από σας προσευχόντουσαν γιατί τα είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι και εμείς το ίδιο κάναμε και περιμέναμε την ενέργεια του Θεού. Και με την Ιεραποστολή μας ήταν κάτι παράξενο που ακόμα δεν το καταλάβαμε, αλλά δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε όλα. Βρεθήκαμε σε ένα συνέδριο μαζί, ήταν οι μέρες της Παγκοσμίου Ιεραποστολής και τις πρώτες μέρες του συνεδρίου που μιλήσαμε με τον διευθυντή. Λέει, τα είπαμε εδώ πέρα με τους υπόλοιπους, τους υπευθύνους. Εμείς δεν νομίζουμε ότι θα είναι κατάλληλο να πάτε στο καινούργιο το μέρος. Όχι ότι δεν είναι καλή δουλειά ή ότι εσείς δεν είσαστε κατάλληλοι, αλλά η δική μας Ιεραποστολή δεν έχει με αυτό το μέρος τίποτα να κάνει και δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να ανοιχτούμε και σε άλλες τις μεριές. Πρέπει να το δέχεται κανένας. Έτσι είναι. Μονάχα 3 μέρες αργότερα κάναμε μια άλλη κουβέντα και λένε και βέβαια να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Βέβαια δεν έχει κανένας καμιά εμπειρία στο καινούργιο το νοσοκομείο και με αυτή τη δουλειά, αλλά κάποιος θα πρέπει να αρχίσει. Και όλοι οι υπεύθυνοι, σε 3 μέρες μέσα, χωρίς ενδιάμεσες συζητήσεις, είπανε με τη δική μας την ευχή και τη δική μας την προσευχή, σας στέλνουμε να πάτε εκεί και θα πρέπει ίσως μετά από ορισμένο καιρό να καθίσουμε, να ξανακουβεντιάσουμε, να δούμε αν πραγματικά αυτός είναι ο δρόμος που ο Θεός σας έχει ανοίξει ή αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Και εκεί πέρα που είμαστε κάπως απογοητευμένοι, η απογοήτευση, η λύπη έγινε χαρά και ξέρουμε ότι αυτό ήταν μονάχα η ενέργεια του Κυρίου, γιατί εμείς ούτε μπορούσαμε, ούτε θα θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο, να παραβιάσουμε κάπως τα πράγματα. Το οποίο σημαίνει ότι την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, το βράδυ, το αεροπλάνο μας θα ξαναπετάξει πάλι. Πριν είμαστε στο νότο της Τανζανίας, τώρα πηγαίνουμε στο βορρά. Και επειδή η Τανζανία είναι λιγάκι πιο μεγάλη από την Ελλάδα μας, θα είναι ανάμεσά μας γύρω στα 1000 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Αλλά χαιρόμαστε γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει ήδη εκεί τους δρόμους και μερικά πράγματα τα οποία και από εκείνη τη μεριά της Τανζανίας φαινόντουσαν κάτι δύσκολο, κάπως δύσκολα, τώρα γίνονται εύκολα. Εγώ θα εργαστώ σε ένα καινούριο νοσοκομείο που είναι, όταν θα σας στείλω φωτογραφίες θα το δείτε, είναι κάπως ευρωπαϊκά χτισμένο, έχει 5 ορόφους, πράγμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την Τανζανία, αλλά κάποιοι Ευρωπαίοι έτσι το χτίσανε. Το νοσοκομείο έχει ειδικά τμήματα και εγώ θα πάω πάλι στην παλιά μου τη δουλειά, τη χειρουργική. Χαίρομαι για τα πράγματα που έμαθα εκεί που ήμουν πρώτα, αλλά είναι κάπως πιο εύκολα όταν κανένας κάνει τη δουλειά που έχει ήδη μάθει κανονικά. Το νοσοκομείο έχει μεγάλη επιρροή σε εκείνο το μέρος, στο βορρά της Τανζανίας. Λένε ότι είναι υπεύθυνο για 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα τα 5 εκατομμύρια θα έρχονται εκεί πέρα για περίθαλψη, αλλά μας στέλνουν τις δύσκολες τις περιπτώσεις. Είναι συνδεδεμένο με πολλές σχολές γιατρών, βοηθών γιατρών, νοσοκόμων, τεχνικών.
και σε αυτές τις σχολές και εμείς σαν προσωπικό θα πρέπει να παίρνουμε μέρος. Χαίρομαι γιατί από αυτό το νοσοκομείο υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε μερικά άλλα μικρότερα νοσοκομεία σε ορισμένες αποστάσεις και θα μπορούμε να βοηθούμε και εκεί πέρα. Είναι καλά να μην έχει κανένας μονάχα το δικό του το κονάκι, αλλά να μπορεί να βγαίνει λιγάκι έξω, να δει τι κάνουν και οι άλλοι άνθρωποι που είναι κάπως πιο απομονωμένοι και να μπορέσει μαζί τους να συνεργαστεί για τον καλό των αρρώστων. Και χαιρόμαστε γιατί σε αυτό το μέρος υπάρχουν οργανωμένες εκκλησίες και μέσα στο νοσοκομείο υπάρχει συμμελέτη και κήρυγμα την Κυριακή και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας δείξει και τη θέση μας σε αυτή την εκκλησία που υπάρχει εκεί, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Ο καιρός πέρασε που οι Ευρωπαίοι ήταν πάντοτε πρωτοπόροι και ο καθένας που πήγαινε εκεί άνοιγε τη δική του τη συνάθρεση και δημιουργούσε τη δική του την εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι εκκλησίες τώρα υπάρχουν, αλλά οι εργάτες παντού είναι λίγοι και παρακαλάμε τον Κύριο να στείλει εργάτες για το θερισμό. Και να προσεύχεστε για μας ο Θεός πραγματικά να μας δείξει πού υπάρχει ανάγκη, πού χρειαζόμαστε, ώστε και εμείς να μπορούμε να τραφούμε πνευματικά και αυτά που ο Θεός μας δίνει να μπορέσουμε να τα πούμε και σε μερικούς άλλους. Για τα παιδιά μας ανοίγει μια καινούργια περίοδος. Μέχρι τώρα ήταν σε ένα μικρό σχολείο 10 παιδιά σε 6 τάξεις με 2 καλές πιστές δασκάλες που τους μάθανε πολλά πράγματα, όχι μονάχα τα πράγματα του σχολείου, αλλά και για την πνευματική τους τη ζωή. Τώρα θα πάνε σε ένα μεγάλο σχολείο που είναι διεθνές. Θα πρέπει να μιλάνε αντί για γερμανικά, να μιλάνε αγγλικά όλη την ημέρα, πράγμα που δεν τους φαίνεται και πολύ εύκολο. Τα μαθήματα θα είναι αλλιώτικα, το περιβάλλον θα είναι αλλιώτικο. Αλλά παρηγοριόμαστε γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος που μέχρι τώρα μας βοήθησε δεν άλλαξε, αλλά είναι ο ίδιος και η δύναμή του. Και χαιρόμαστε που βλέπουμε και παρόλο που τα παιδιά μας δεν είναι βέβαια με χαρές και σκερτήματα που αλλάζουν το σχολείο, θα προτιμούσαν να μείνουν εκεί που ήταν, αλλά το δέχονται και ξέρουν ότι ο Κύριος μας στέλνει εκεί πέρα και παρόλο που βλέπουν ότι θα έχουν κάποιες δυσκολίες, δεν παραπονιόνται, αλλά μαζί μας και με αυτές τις προοπτικές και με αυτές τις σκέψεις ακολουθούν τον ίδιο το δρόμο. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα να προσεύχεστε για τα παιδιά μας. Θέλουμε να τα δούμε πρώτα σαν παιδιά του Θεού. Από τώρα που είναι μικρά, ο Θεός να τα φυλάξει. Υπάρχουν και εκεί κίνδυνοι, περισσότερο πνευματικοί παρά υλικοί, να μην μπλέξουν με τίποτα άλλες παρέες. Στα μεγάλα τα σχολεία δεν είναι τόσο απλά όπως είναι στα μικρά. Ο Θεός να τα φυλάξει πνευματικά. Ο Θεός να τους δίνει και δύναμη και καθαρό μυαλό. Αυτά που θα πρέπει να τα μάθουν, να τα μάθουν χωρίς μεγάλες στενοχώριες και χωρίς μεγάλους κόπους. Και ο Θεός να χρησιμοποιήσει και τα παιδιά μας όπως τα χρησιμοποίησε στο παρελθόν για καλές επαφές με άλλους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε το μήνυμα του Κυρίου να το δώσουμε και σε άλλους που τους γνωρίζουμε ή με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή μέσω των παιδιών μας. Αυτό ήταν το παρελθόν. Αυτές είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Εμπειρίες σε αυτό το μέρος δεν έχουμε. Ξέρουμε όμως μερικούς αδελφούς εκεί. Πήγαμε κι εμείς και είδαμε το μέρος. Ξέρω πού θα δουλέψω και πού περίπου θα μείνουμε. Ήταν πολύ ωραίο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε σπίτι για να κάτσουμε. Αλλά σκεφτόμαστε ότι αν ο Κύριος ανοίγει τους δρόμους, δεν θα μας αφήσει να μένουμε κάτω από μία γέφυρα ή στο ύπαιθρο, αλλά θα φροντίσει και για ένα σπίτι. Κάποιοι φίλοι μας είπαν ότι από τα σπίτια του νοσοκομείου άκουσαν ότι ένα είναι μικρό, μεν αλλά άδειο, και προσπαθούν μέσω του νοσοκομείου να το κλείσουν για μας. Τίποτα νεότερο ακόμα δεν μάθαμε, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα φτάσουμε θα υπάρχει και ένα σπιτάκι που θα μπορέσουμε να μείνουμε. Και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα μας δώσει φίλους και αδελφούς και καλές επαφές, ώστε να μπορέσουμε τη δουλειά που ο Κύριος μας έδωσε να την κάνουμε με ειρήνη και ησυχία και να μπορέσουμε να ζήσουμε έτσι εκεί στον καινούριο τον τόπο, ώστε ο Κύριος να δοξάζεται με τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, γιατί πολλοί μας συνόδεψαν μέχρι τώρα και ξέρουμε ότι θα μας συνοδεύσουν.
Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί πάρα πολλοί αδελφοί και εδώ και στη Γερμανία αυτή τη φορά μας είπανε «Προσεύχομαι για σένα, για σας κάθε μέρα και αυτή την προσευχή τη χρειαζόμαστε». Χωρίς τη δική σας τη συμμετοχή η δουλειά θα είναι σίγουρα δύσκολη και ο κόπος που κάνετε δεν πηγαίνει χαμένος, γιατί όταν κάτι κάνουμε για τον Κύριο, ο Κύριος το δίνει πίσω με μεγάλες ευλογίες. Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες, είμαι πρόθυμος.

0: πολλά έχουν, παρά μόνο διάθεση για προσευχή. Γιάννη, θα σε διαβεβαιώσουμε πως προσευχόμαστε ιδιαίτερα τις τρίτες που είσαι κοντά μας. Είναι η ώρα της προσευχής της Εκκλησίας. Και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας μπροστά στον Θεό. Είναι τόσο λίγο άλλωστε, έναντι του τόσο μεγάλου που εσύ προσφέρεις, απλώς να σε θυμόμαστε στην ώρα των γονάτων και των εξελέγων. Θα το κάνουμε από το μικρό και θα το κάνουμε με μεγάλη αγάπη. Και που μόνο. Εφόσον η Εκκλησία δεν έχει να ρωτήσει τον εαυτό του γιατρό για κάτι, ό,τι όπως μας είπε, γραφειρά, καθώς ξεκίνησε με τον κινηματικό λόγο και μας έδωσε ένα σκιαγράφο μιας διαδρομικής πορείας με ένα καινούργιο τώρα σταθμό που δεν θα είναι προφανώς και ο τελευταίος, θα παρακαλέσω την Εκκλησία να κλείσουμε την ώρα μας με κάποιες προσευχές.
1: Και ίσως μπορέσουμε να θυμηθούμε και τους ανθρώπους που μείναν εκεί στο άλλο το μέρος, που δεν ξέρουμε ποιους δρόμους τώρα πηγαίνουν. Για μας είναι πάντοτε θέμα και ίσως αυτό το βάρος μπορούμε να το μοιραστούμε. Ο Θεός να τους ελεήσει και αυτά που άκουσαν να μην πάνε χαμένα, αλλά ο λόγος του να φέρει κάποιο καρπό.
0: Σύντομες, συγκεκριμένες προσευχές με την τριπλή εκείνη έννοια που έχει κάτω τους. Ευχαριστία, έτοιμα και δοξολογία. Σύντομες προσευχές, αδελφές,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε ένα από τα διαγγέλματα της 25ης Μαρτίου, δεν ξέρω τίνος, υπόθηκε σωστά το μυστήριο πως αυτός ο μικρός λαός, απομονωμένος συνεχώς μέσα σε ολίγα αφιλόξενα βράχια, μπόρεσε να επιβιώσει. Και υπόθηκε πως ήταν πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γενναίος, πάρα πολύ έξυπνος, και είχε τι ωραία, είχε ωραία και μουστάκι σαν τον Καραϊσκάκη. Τώρα βλέπουμε κάτι άλλο, ότι ο Θεός ηθέλησε αυτόν τον λαόν να τον χρησιμοποιήσει για να φτάσουν μέχρι τον χρόνο της Καινής Διαθήκης και να περάσει ολόκληρος αυτός ο λαός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πολύ σύντομα, από τα πρώτα κεφάλαια του Ιουδαίου των Πράξεων των Αποστόλων θα δείτε ότι το Ιουδαϊκό στοιχείο αργά και σταθερά υποχωρεί, και η πρώτη και δυναμική συνιεραπόστολη του Παύλου είναι πλέον Ελλήνες. Ελλήνες. Οι πρώτες ιεραποστολές είναι ελληνικές. Επαναλαμβάνω ότι ο πρώτος χώρος ιεραποστολής είναι η Κύπρος. Η πρώτη ευρωπαϊκή εκκλησία είναι η Φιλιππή. Η πρώτη ιεραποστολική οργάνωση και αποστολή γίνεται στον Ιωνικό Ελληνικό χώρο, στην Αντιόχεια. Και οι πρώτες δομές ιεραποστολικών βλέψεων διενεργούνται στην ελληνική Αχαΐα, στην Κόρινθο. Έτσι αρχίζει νοησιαρχικά ιντελεκτουαλιστικός, λέγεται, να μπάζει στην κανονική ροή του νου και όχι τη βούληση του δράνου, και ακόμα δεν ανήκει στις φτωχές αυτές σημειώσεις που σας τώρα σας διαβάζω να υπογραμμίσουμε την τεράστια συνδρομή και συμβολή του Ισίωδου, για τον οποίο είπαμε λίγα λόγια ως προς την γέννηση της φιλοσοφίας. Είναι ο πρώτος που θα μιλήσει για χειραφέτηση της προσωπικότητας. Ώστε τι είπαμε απόψε. Απόψε είπαμε ότι ο Θεός δουλεύει μέσα στην ιστορία, χωρίς εκείνος να ευθύνεται για τα γεγονότα της ιστορίας. Παίρνει τα γεγονότα της ιστορίας και τα διαμορφώνει σε λεωφόρο που θα τρέξει το μήνυμα της σωτηριακής αλήθειας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι ψάξαμε και βρήκαμε σελίδες χιλιάδες χρόνια πριν, προομοιρικά ακόμα, πως δημιουργούνται οι πρώτες λέξεις, οι πρώτες έννοιες. Μπαίνουμε στον Χρυσού Αιώνα για να δούμε τις έννοιες αυτές να γίνονται σοφία, και ακόμα μπαίνουμε εν συνεχεία η σοφία να παίρνει στατικό χαρακτήρα και να γίνεται πλέον φιλοσοφία. Συνεπώς ο Θεός εδούλεψε πρώτα με τη γλώσσα, εδούλεψε εν συνεχεία με την σοφία, και τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός δουλεύει με ένα λαό. Δεν είναι καλύτερος ο ελληνικός λαός από τους άλλους. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της αιωνιότητας. Κάθε τιμή που του εγέννητο, απορρίπτοντας το Ευαγγέλιο, θα το πληρώσει κατά τρόπο δραματικό, πέρα από πάσα αμφιβολία. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Έχω εδώ, μήπως σας κουράσω, φοβάμαι, άγνωστος, το αγνώστο Θεό, αγρυπνήν, Μάρκος 13:33, αγωγή, Β' Τιμοθέου 3:10, αγών, αγωνία, αγωνίζεστε, Φιλιππισίους κλπ. Από πού βγήκαν αυτές οι έννοιες, όχι οι λέξεις, οι έννοιες? Το Πνεύμα το Άγιον πήρε υλικό έτοιμο, το είχε ετοιμάσει χιλιάδες χρόνια πάλι το Πνεύμα το Άγιον, και το παίρνει τώρα. Και ξέρουμε εμείς τι σημαίνει Α Κορινθίους 9:18, αδάπανος. Τι σημαίνει δαπανό?
βρίσκουμε την ομιλική λέξη πάμε στο βάθος. Τι σημαίνει, από πού βγήκε, βεβαίως λέει, το καταλαβαίνω. Και σήμερα για πρώτη και μόνη φορά δεν ξανάγινε παρά μόνο στο λαό Ισραήλ η λέξη αδάπανος. Σε έναν άνθρωπο να πεις αδάπανα θα έρθεις, το καταλαβαίνει αυτός. Τέλος, μπορεί να μην πει στο βάθος την ομιλική ρίζα του θέματος. Μπορεί όμως να το καταλάβει και το καταλαβαίνει την λέξη δαπάνη, αδάπανος κτλ. Χιλιάδες χρόνια το Πνεύμα του Θεού δούλεψε για αυτή τη λέξη. Αδελφή, αδελφός. Τόσο με την έννοια του σαρκικού αδελφού, του πνευματικού αδελφού, του εκφυλής αδελφού, του εν εκκλησία αδελφού. Άδειλος, αδειλώτης, αδήλιος, αδειμονήν, άδης, αδιάκριτος, αδιάλειπτος, αδικήν, αδυνατήν. Κατ' επανάληψη στην Εφεσίους 2:2 ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη αΐρ. Ξέρετε, για να σχηματιστεί η έννοια και να μπει μέσα σε φιλοσοφικό ντύμα αυτή η λέξη, ότι εδούλεψαν σχολές επί εκατοντάδες χρόνια εις τη Σικελία, τι είναι ο αέρας, από που έρχεται ο αέρας, τι είναι ο αέρας, φιλοσοφίες, τι... αλλά μπορούμε τώρα εμείς στην Καινή Διαθήκη η λέξη αέρας. Μην ξεχνάτε ότι γλώσσες ολόκληρες δεν έχουν τη λέξη αέρας όπως η Καινή Διαθήκη. Και το αεροπλάνο, το πλανόμενον εν το αέρι, δεν έχουν δική τους λέξη, δεν λένε αεροπλάνο, airplane.

ο Θεός είναι εκείνος που είναι γιατί θέλει να είναι όποιος είναι. Είναι αίδιος. Και έχει αντιγράψει αυτή τη λέξη και την παίρνει τάκ, όπως εσύ αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις, το γράφεις, παίρνεις ένα λεξικό, τάκ το κατεβάζεις. Δεν ξέρεις πόσα χρόνια δουλεύτηκε αυτό το λεξικό. Άλλο έκανε αυτό το λεξικό την ιστορία της ζωής του και τα πήρα πάλι λεξικά. Χιλιάδες άνθρωποι δούλεψαν εκατομμύρια ώρες να μανήθηκαν για ένα λεξικό. Του παίρνεις εσύ. Μάλιστα, αίδιος το είναι γιώτα. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Αδημονήν. Εδώς. Εδώς. Έμα εμεκχυσία εμήν έριν αισθάνεστε εσχροκερδείς εσχύνεστε ετήν ετία ετή άτομα εχμαλωσία αιών. Να μείνουμε στη λέξη αιών. Τι είναι αιών? Όχι ο αιώντα κατά χρόνια. Από πού, πώς, γιατί? Αδελφοί, σας καλώ να δούμε όσο μπορούμε ανθρώπινα φυσικά να δούμε αυτό το μεγάλο θαύμα. Ο Θεός στη φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας. Απόψε λοιπόν, στα προηγούμενα μαθήματα είπαμε χρόνος, τόπος για μία γλώσσα, μία φιλοσοφία που θα μας δώσει την ορολογία, και απόψε είπαμε λίγα πράγματα για ένα λαό. Αν θέλει ο Θεός το επόμενο Σάββατο να μιλήσουμε για ένα ακόμα πλατύτερο θαύμα, πως η γνώση των ολίγων. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν αυτοί είναι, λέει, οι πολλοί και μη επαΐονται. Η γνώση αυτή κατεβαίνει, κατασταλάζει και γίνεται λαϊκόν κτήριο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για το χριστιανικό γάμο. Η οικογένεια. Η οικογένεια είναι θεσμός ηθικός. Έχει τις ρίζες της στη Βουλή του Θεού. Ξεκινάει από τις απαρχές της δημιουργίας του ανθρώπου. Έτσι την υθέτησε ο Θεός. Έναν ηθικόν δεσμόν. Αυτή η οικογένεια αργότερα θα αποτελέσει τον τύπον της χριστιανικής εκκλησίας. Ο νυμφίος και η νύμφη. Περί αυτών θα ασχοληθούμε αργότερα. Η οικογένεια δεν είναι μία απλή βιολογική ένωση του άνδρα με την γυναίκα. Η οικογένεια δεν είναι ο δεσμός αυτός ο οποίος ξεκινάει και εξαντλείται σε μία σαρκική συνάφεια. Αυτή και μόνον αυτή η ένωση δεν συνιστά την ιδέα της οικογένειας. Όταν λέμε ότι είναι θεσμός ηθικός, προσδιορίζουμε εκείνη τη σχέση εις την οποία υπάρχει διάρκεια, υπάρχει σύνδεσμος πνευματικός, υπάρχει ένας προορισμός, υπάρχει μία απόφαση και από τα δύο τα συνερχόμενα μέρη να συμβιώσουν εις όλη την ζωή με ένα κοινό σκοπό να εκθρέψουν τους απογόνους και να τους δώσουν χαρακτήρα και μία υπεύθυνο θέση μέσα εις την ανθρώπινη κοινωνία εις την οποία θα κληθούν να τους διαδεχτούν. Πώς συνιστάται η οικογένεια? Κατά το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, η σύσταση της οικογενείας ήταν μία πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ξεκινούσε από ένα πραγματικό γεγονός. Έπαιρνε ο άντρας τη γυναίκα από το σπίτι του πατέρα της και την οδηγούσε εις το σπίτι το δικό του. Ο ορισμός είναι η καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Αυτό και μόνο το πραγματικό γεγονός ήταν η σύσταση της οικογενείας. Βεβαίως, όλα αυτά είχαν ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και η συμπλήρωση των κοινωνικών θεσμών έβαλε και τύπους, έβαλε και έθιμα, έβαλε και εορταστικές διατάξεις και συμβόλαια και πρικοσυμβόλαια και μάλιστα εις την αρχαία ελληνική εποχή και εις το ρωμαϊκό δίκαιο, εις το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο δεν έδινε μόνο ο άνδρας, μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας έδινε και η γυναίκα έδινε πρίκα εις τον άνδρα. Τα μπέρδεψα. Δεν έδινε μόνο η γυναίκα πρίκα εις τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας πρίκα εις τη γυναίκα. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο εξακολούθησε η ιδία διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται με το λατινικό όρο deductio feminis in domo maritis. Αποδίδεται ακριβώς όπως και στο ελληνικό, στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο, καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός. Βεβαίως, το άτυπον του γάμου εξακολούθησε και μετά την χριστιανική εποχή. Και όπως ήταν άτυπος ο γάμος, έτσι ήταν άτυπος και η λύση του γάμου. Η υπερβολική ελευθερία τόσο στην σύσταση της οικογενείας όσο και στην διάλυση δημιούργησε την ανάγκη μιας κάποιας επεμβάσεως της πολιτείας για να σφίξει τα δεσμά του γάμου και να περιορίσει την τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. εκινδύνευαν τα θεμέλια της ανθρωπίνης κοινωνίας από τη συχνότητα των διαζυγίων. Περί των ένατων μετά Χριστό αιώνα και επί της εποχής των Ισαύρων εθεσμοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα το Λέοντα το Σοφό η νεαρά 89, νεαρά είναι κανόν δικαίου, δια της οποίας το πρώτον καθιερώθηκε η ιερολογία του γάμου. Έπρεπε δηλαδή για την νόμιμον υπόσταση του γάμου να ιερολογηθεί από την επίσημον εκκλησία του κράτους. Αλλιώς υπήρχε ανυποστασία εις τον γάμο. Όταν λέμε ανυποστασία είναι σαν να μην είχε γίνει καθόλου και τα παιδιά τα οποία θα εγενόντο ή τον νόθα και η σύζυγος δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον σύζυγο ούτε για διατροφή ούτε κληρονομικά δικαιώματα. Θα ήθελα να εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, μαζί τα τρία στάδια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους εις τη σύσταση και εις τη στερέωση του γάμου. Κατά το πρώτο στάδιο βλέπουμε ότι υπάρχει μία βιολογική τάση τόσο του ανδρός όσο και της γυναικός εις το να αναζητήσει εις το ετερόφιλο πρόσωπο τον ιδανικό σύντροφο. Εκεί προσπαθεί να προσωποποιήσει το ιδανικό της ανθρωπίνης τελειότητος. Προσπαθεί εις το ετερόφιλο πρόσωπο να εξιδανικεύσει όλα τα ιδανικά του. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι έτοιμοι να αποφασίσουν την ένωση της καρδιάς τους και είναι ήδη έτοιμοι να συγκληρώσουν όλων των βίων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Σε αυτό το στάδιο όλα είναι ιδανικά, όλα είναι ωραία, παρεμβάλλεται η έλξη, παρεμβάλλεται ο έρος και φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να ειδεί κανείς τα υπάρχοντα ελαττώματα, τις δυσκολίες και τις αντινομίες οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν από μια τέτοια επιπολαία ένωση. Ο κίνδυνος μιας τέτοιας επιπολαίας κρίσεως και η έλλειψη αντικειμενικής εκτιμήσεως αυτού του σοβαρού θέματος είναι η μοναδική αιτία η οποία προκαλεί τους ατύχους και διαλελειμμένους γάμους. Πολλές φορές στην δικαστική πρακτική την οποία αντιμετωπίζουμε βλέπουμε και παρακολουθούμε με δέος πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στα δικαστήρια για διαζύγιο αποφάσισαν κάποια στιγμή της ζωής τους να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Εδώ για να κάνει κανείς μία δικαιοπραξία και ο γάμος είναι δικαιοπραξία, δηλαδή μία υπόθεση η οποία άπτεται νομικών δεσμών και την προστατεύει και την καλύπτει ο νόμος. Κατά τούτο λοιπόν είναι μία ένομος πράξης η οποία προκαλεί και ένομα αποτελέσματα. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων είναι δικαιοπραξίες. Το να αγοράσεις, το να πουλήσεις, το να δωρήσεις, το να δανείσεις. Όλα αυτά είναι δικαιοπραξίες, είναι δηλαδή νόμιμες ενέργειες οι οποίες συνεπάγονται διάφορα πραγματικά αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι προκειμένου να αγοράσουν κάτι ψάχνουν, ερωτούν, σταθμίζουν, ζυγίζουν. Προκειμένου να δωρήσουν επίσης κάνουν πάντο καθεαυτούς για να κάνουν μια σωστή δωρεά. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κάνουν διαθήκες μεταβάλλουν τις διαθήκες διότι αλλάζουν σκέψεις και βουλήσεις, διότι βλέπουν ότι εκείνο το οποίο σκέφτησαν κάποτε σήμερα ήδη έχει ξεπεραστεί και πρέπει να αλλάξουν την τελευταία βούλησή τους και γενικώς η σοβαρότης και η κοινωνική εμπειρία τους οδηγεί εις το να κάνουν μια αλλαγή της στάσεώς τους ή εις το να ζυγίσουν και να σταθμίσουν πάρα πολύ καλά εκείνο το οποίο πρόκειται σε λίγο να πράξουν. Προκειμένου όμως περί γάμου, βλέπουμε ότι τα κίνητρα, οι σκέψεις οι παρορμήσεις οι οποίες τους οδηγούν εις το να συνάψουν ένα δεσμό και αυτός ο δεσμός φυσικά να καταλήξει σε ένα γάμο, πολλές φορές είναι αντικείμενο κάθε άλλο παρά μιας ψυχράς λογικής και αντικειμενικής σκέψεως. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να καταργήσουμε την αγνότητα του ερωτικού δεσμού, την αγνότητα της αυθορμήτου παρορμήσεως και να την υποκαταστήσουμε με μια ψυχρά λογική εκτίμηση, με ένα ζήγισμα συμπλήν, με ένα κατάστοιχο? Δεν εννοούμε έναν τέτοιο γάμο. Φυσικά, ο γάμος ο οποίος είναι προϊόν καθαρής εμπορικής συναλλαγής πάβει να είναι και γάμος. Ομιλούμε όμως για έναν γάμο ο οποίος είναι προϊόν μιας σοβαρής και αντικειμενικής σκέψεως. Φερρυπίν, ο άντρας ο οποίος και κοινωνικός και νομικός είναι ο αρχηγός της οικογενείας και επομίζεται τα βάρη του γάμου, διότι ως γνωστόν η γυναίκα έχει δικαίωμα να διατρέφεται από τον άντρα και ο άντρας πρέπει να την υποστηρίζει και κοινωνικός και οικονομικός. Πρέπει να αποφασίζει τον γάμο όταν είναι έτοιμος να φτιάξει και να στηρίξει μόνος του οικογένεια. Οι πρόωροι γάμοι είναι πάντοτε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Πού ξεκινάς να κάνεις ένα γάμο όταν δεν είσαι εις θέση να θρέψεις την οικογένειά σου? Θα δυστυχήσει, θα πεινάσει, θα δημιουργηθούν συγκρούσεις, προστριβές, θλίψεις, στενοχώρια και απογοητεύσεις. Επίσης, διαλέγεις σύζυγον, είτε άντρας είτε γυναίκα. Πρέπει αυτός να είναι ή δυνατόν του αυτού κοινωνικού περιβάλλοντος, του αυτού κοινωνικού αναστήματος, ή δυνατόν της αυτής τάξεως, της αυτής παιδείας και μορφώσεως, των ίδιων τάσεων. Θα είναι οπωσδήποτε εξυπαρχής βεβαία ή αποτυχία όταν λείπουν ορισμένες τέτοιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνδρας, να πάρει μια τελείως αμόρφωτη γυναίκα ή το αντίθετο. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κοινωνικός, πνευματικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την αλφα καταγωγή δεν πρέπει να πάρει μια γυναίκα αντιθέτου φίλου. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει κατά την εκλογή του συντρόφου μία λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και σε αυτό το σημείο πρέπει και οι οικογένειες να παίξουν τον διαφωτιστικό ρόλο και με σοβαρότητα να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους εις το να κάνουν τη σωστή και την ορθή κρίση κατά το στάδιο της εκλογής. Ας πάμε στο δεύτερο στάδιο. Κατά το δεύτερο στάδιο και όταν ήδη έχει γίνει ο γάμος, αρχίζει η ένωση των χαρακτήρων. Κάποιος έλεγε ότι γάμος είναι δύο ορμητικοί χήμαροι οι οποίοι πέφτουν στην αυτή κήτη και καλούνται να διανύσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα σε μια ήρεμον και ειρηνική ροή μέχρι ότου φτάσουν στο τέρμα της ζωής, μέχρι ότου χυθούν σε κάποια θάλασσα. Η ένωση του χαρακτήρος, των διαθέσεων, η σύμπτωση των προσωπικότητων, η συντάκτηση της ζωής, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον βουλησιακό τομέα, είναι το αποτέλεσμα ενός σωστού γάμου, μιας σωστής εκλογής, όπως είπαμε προηγούμενα. Μα είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μία απόλυτη σύμπτωση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Αγαπητοί φίλοι, δοθέντος ότι όπως είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι ο γάμος είναι μία ηθική ένωση, είναι απόλυτος ανάγκη το ανδρόγυνο να συνταυτιστεί τόσο κοινωνικός όσο και βουλησιακός. Δηλαδή, πρέπει όχι απλώς μόνο να αποφασίζουν οι δύο άνθρωποι το τι θα κάνουν από κοινού, αλλά και οι σκέψεις τους και οι παρορμήσεις τους και τα ιδανικά τους και τα κίνητρά τους να ξεκινούν πάντοτε από την ίδια αφετηρία και από την ίδια κοινωνική ή οικονομική ή ηθική σκοπιμότητα. Όταν λέει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, δεν πρέπει η γυναίκα να λέει όχι να μην σπουδάσει. Όταν λέει ο πατέρας ή η μητέρα ότι το παιδί δεν πρέπει να πάει με αυτή τη συναναστροφή, δεν πρέπει ο άλλος να λέει να πάει. Τότε υπάρχει διάσταση, βουλησιακή διάσταση, πνευματική διάσταση, η οποία θα οδηγήσει αυτό το ανδρόγυνο σε διάλυση. Η υπόθεση του γάμου είναι η συνισταμένη απείρων λεπτομεριών της ζωής και αλίμονο εις εκείνο το ανδρόγυνο, το οποίο δεν εξετίμησε εγκαίρως και από το ξεκίνημά του, ότι εάν σπάσει ο κρίκος αυτών των κοινωνικών και των βουλησιακών συμπτώσεων μέσα εις την οικογενειακή ζωή, θα συντριβούν. Αντιθέτως, το μυστικό της οικογενειακής ευτυχίας είναι η σύμπτωση των απόψεων του ανδρογίνου εις όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις της κοινωνικής και της οικογενειακής πραγματικότητας. Αγαπητοί αδελφοί, είναι βέβαιο ότι η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία βρίσκεται από απόψεως νομικής και κοινωνικής εις υποδεστέραν μοίραν από τον άντρα. Βεβαίως, ομιλούν οι γυναίκες για κινήματα φεμινιστικά, για ισότητα των δύο φύλων κλπ. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα όλες οι ανθρώπινες νομοθεσίες και αυτών ακόμα των προηγμένων χωρών δίδουν ένα προβάδισμα εις την θέση του ανδρός μέσα στην οικογένεια. Τουλάχιστον κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο, ο άνδρας εκ του νόμου είναι ο αρχηγός του οίκου και αποφασίζει εις ό,τι αφορά την υπόθεση της οικογενείας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν ο άνδρας θελήσει να μετακινήσει τη γυναίκα του και όλη την οικογένεια από την Αθήνα εις την Πάτρα, η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να πει όχι. Εκτός εάν οι σκέψεις του και η απόφαση αυτή είναι κατάχρησης δικαιώματος, όπως λέμε στα νομικά. Δηλαδή το κάνει αυτό διότι θέλει να εξοντώσει τη γυναίκα. Αυτά όλα βεβαίως κρίνονται όταν φτάσουν στα δικαστήρια, ελέγχονται και σταθμίζονται ποια είναι τα κίνητρα. Βεβαίως, όταν δεν υπάρχει αποχρόν λόγος να αποφασίσει ο άντρας μια τέτοια μετακίνηση, μια απότομη αλλαγή μέσα στην οικογενειακή ζωή, τότε θα πει ότι υποκρύπτεται κάποιος άλλος πονηρός σκοπός, ο οποίος και εκτιμάται και κρίνεται. Αλλά όταν όμως οι ανάγκες του, οι οικονομικές ή οι κοινωνικές το επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Επήρε μετάθεση. Θα μετατεθεί. Πρέπει να τον ακολουθήσει τη γυναίκα και τα παιδιά. Είναι νομικός λοιπόν η γυναίκα εξαρτωμένη από τον άντρα. Επίσης, ο άντρας έχει το δικαίωμα να δίδει εις την γυναίκα το επίθετό του. Η γυναίκα δια του γάμου αποκτά το επίθετο του ανδρός της, εκ του νόμου. Αποκτά επίσης κατά το ελληνικό ειδικό διεθνές δίκαιο και την ηθαγένεια του ανδρός. Η αλλοδαπή δηλαδή γίνεται ελληνής δια του γάμου. Επίσης, τα παιδιά αποκτούν το επίθετο του ανδρός. Και όχι μόνο το επίθετο, αλλά ο άνδρας έχει δικαίωμα εις την ονοματοδοσία. Η ονοματοδοσία νομικώς δεν γίνεται δια του βαπτίσματος, είναι πλάνη αυτό. Δηλαδή, το δικαίωμα να δώσεις το μικρό όνομα, το Γιωργάκης, το Αλέκος και το Γιαννάκης στο παιδί, δεν το δίνεις κατά το βάπτισμα ή δια του βαπτίσματος, αλλά ο πατέρας έχει δικαίωμα να αποφασίσει ποιο θα είναι το όνομα που θα πρέπει να πάρει το παιδί του. Μάλιστα, έχουν συμβεί νομικά παρατράγουδα επάνω σε αυτό το ζήτημα. Διότι κατά των θεσμών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ξέρετε, η ονοματοδοσία, το άκουσμα του ονόματος, γίνεται κατά το βάπτισμα και το δίνει ο νονός, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος, θα το πούμε και νομικότερα. Ο ανάδοχος λοιπόν συνήθως συμφωνεί με τον πατέρα ποιο θα πρέπει να είναι το όνομα που θα δώσει. Πολλές φορές οι ανάδοχοι δίδουν άλλο όνομα, διότι δεν τους αρέσει το όνομα που ηθέλησε ο πατέρας. Και ο ιερεύς καταχωρεί το όνομα που εξεφώνησε ο ανάδοχος. Και βάσει αυτής της δηλώσεως πηγαίνουν στο ληξίαρχο και καταχωρούν αυτό το όνομα. Και έχουν γίνει δίκες και ανετράπει το όνομα αυτό διαδικαστικής αποφάσεως, διότι ο πατέρας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί το παιδί του να λέγεται Αλέκος, αλλά Γιαννάκης. Και ο ληξίαρχος, βάσει της δικαστικής αποφάσεως, κάνει το όνομα Ιωάννης. Εμείς εδώ, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, όπως θα ξέρετε, έχουμε την ονοματοδοσία ως αποκλειστικό δικαίωμα του πατρός και όπως τούτο εκπορεύεται από την ενάσκηση της πατρικής εξουσίας, δηλαδή ο πατέρας μεταβαίνει στο ληξίαρχο και λέγει «Επιθυμώ το τεχθέν παιδί μου μετά τη στάδε να αποκτήσει το όνομα Ιωάννης». Και ο ληξίαρχος καταχωρεί ότι κατά δήλωση του Γεωργίου Στενού το παιδί του ονομάστηκε έτσι. Και αυτό είναι δικαίωμα το οποίο κατά τον νόμο ανήκει στον άνδρα. Λέγω λοιπόν, και αναφέρω όλα αυτά ως παράδειγμα, ότι η θέση του ανδρός μέσα στην οικογένεια είναι και κοινωνικός και νομικός δεσπόζουσα. Μάλιστα, κάποτε γενομένης συζητήσεως στην Αγγλία, ένας καθηγητής του αστικού δικαίου της Ελλάδος είχε δώσει διάλεξη και είχε καυχηθεί μέσα σε ένα αγγλικό ακροατήριο νομομαθών ότι η Ελλάς μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει ένα από τα πλέον σύγχρονα δίκαια στον τομέα του αστικού δικαίου. Και ορισμένοι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν διαβάσει τον ελληνικό αστικό κώδικα, του είπαν ότι μας κάνει εντύπωση ο λόγος σας, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθιερώνεται την ανισότητα των φύλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε καθιερώσει και έναν επαχθή και απειθιωμένο θεσμόν, ο οποίος ήδη έχει καταργηθεί στα περισσότερα δίκαια άλλων προηγμένων χωρών, δηλαδή των θεσμών της πρικός. Η πρίκα, ξέρετε, δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση του ανδρός να πρικήσει το παιδί του, αλλά είναι και νομική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν εγώ δεν δώσω πρίκα εις το κορίτσι μου όταν θα έλθει εις γάμου κοινωνίαν, έχει δικαίωμα ο γαμπρός μου να μου κάνει αγωγή και να μου ζητήσει πρίκα ανάλογον προς την κοινωνική μου θέση και προς την οικονομική μου κατάσταση. Και όχι μόνο, αλλά ανάλογο και προς την δική του κοινωνική θέση. Εάν δηλαδή η κόρη μου αγαπήσει εργάτη και πάρει εργάτη, θα υποχρεωθώ δικαστικώς να δώσω χαμηλότερη πρίκα. Εάν αγαπήσει και πάρει γιατρόν, θα πρέπει να δώσω υψηλότερη πρίκα. Έτσι θα με καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός είναι βάναυσος, είναι απάνθρωπος και πλήττει τα θεμέλια της οικογενείας. Δεν είναι απλώς μια νομική διάταξη, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις άγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Ο γαμπρός και το παιδί να ενάγουν τον πατέρα και να τον καθίζουν στο εδόλιο για απόδοση πρικών. Αλίμονο στην οικογένεια η οποία έχει φτάσει σε τέτοια νομικά και ηθικά σχήματα. Δεν είναι οικογένεια. Μέσα εις των δεσμών του ανδρός και της γυναικός, πρέπει να δεσπόζει η αγάπη και η κατανόηση. Η υποχωρητικότης, ο αμοιβαίος σεβασμός και η πρόληψης κάθε γεγονότος το οποίο είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγκρουση. Είναι ανάγκη σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργώντας οικογένεια δημιούργησαν και αντίστοιχες υποχρώσεις, διότι η οικογένεια δεν είναι μια εξειδανικευμένη σχέση στην οποία όλα είναι ρόδινα, όλα ωραία, όλα εύκολα, αλλά αντιθέτως είναι μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία δεσπόζει καθημερινώς η πάλη και ο αγώνας της επιβιώσεως και πολλές φορές και η καθημερινή σύγκρουση του ανδρογίνου, των γονέων και των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι η δημιουργία της οικογενείας είναι θλίψης εν τη σαρκή. Και ο ίδιος είχε επιλέξει την αγαμία. Όχι διότι το φυγόπονος, αλλά διότι είχε βάλει στη ζωή του έναν άλλον πλέον πνευματικών προορισμών να υπηρετήσει τον Κύριόν του, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά εν ταυτό διεκήρυσε ότι είναι θλίψης εν της αρχή και βεβαίως πράγματι η πείρα όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνας που δημιούργησαν οικογένειες είναι αυτή ότι υπάρχει θλίψης. Θλίψης, την οποία φέρει η στεναχώρια, η ανέχεια, η δυστροπία του χαρακτήρος, η δυστροπία των παιδιών, οι αντιθέσεις, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν καθημερινές συγκρούσεις μέσα στην πορεία της ζωής μιας οικογενείας. Και βέβαια εκεί σφυριλατείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί γυμνάζεται η υπομονή, εκεί γυμνάζεται η αγάπη του, εκεί γυμνάζεται η πιστότης του και η απόφαση να διατηρήσει αυτόν τον θεσμό και να τον στήσει εις το πρέπον πνευματικό βάθρον το οποίον αξίει ο Θεός. Είναι ένας θεσμός κυρίως αγάπης, ένας ειδικός θεσμός, εις τον οποίο υπάρχει και η ομορφιά της δημιουργίας, της οικογενείας και της επιβιώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, το τρίτο στάδιο της οικογενείας είναι το στάδιο της ωριμότητος. Οι διαθέσεις οι ατομικές, οι ανομοιότητες των χαρακτήρων των συζύγων θα δώσουν την θέση τους στην κοινή ζωή η οποία πια έχει σφυριλατηθεί στον κοινό αγώνα της επιβιώσεως, στην ανάγκη να διατηρηθούν στην ύπαρξη, να αναθρέψουν τα παιδιά και να τα οδηγήσουν εις των πνευματικών δρόμων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο και της δικής τους της ζωής και της ζωής των παιδιών τους. Ανάλογα με τον πολιτισμό που έχει μια οικογένεια, προσπαθεί να σταθεί και η ίδια σε αυτό το πολιτιστικό επίπεδο και να τοποθετήσει και τα παιδιά της, δίνοντας την ανάλογη πνευματική και κοινωνική μόρφωση σε αυτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και το κεφάλαιο στο οποίο θέλω να μπω είναι λιγάκι δύσκολο και εντυπωσιακό, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ποια είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας μέσα στο θεσμό του γάμου. Εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, να είμαι λιγάκι ρηξικέλευθος και οι γνώμες τις οποίες θα υπώ δεν απηχούν επισήμως τις γνώμες και τις πνευματικές απόψεις αυτής της Εκκλησίας. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία συντάσσεται με την πολιτεία και με το κρατούν αστικών δίκαιων όσον αφορά τη σύσταση του γάμου, ότι ο γάμος κατά την δογματική πολλών εκκλησιών είναι μυστήριο. Όταν λέμε μυστήριον, η έννοια του μυστηρίου είναι μία απόκριφη σχέση η οποία ανάγεται εις μία μυστηριακή επέμβαση της Θείας Δυνάμεως προς επίτευξη ενός πνευματικού αποτελέσματος το οποίο ξεφεύγει από τη δυνατότητα των ανθρώπων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Ο γάμος ως μυστήριον σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι έρχονται σε επαφή πάβουν να ανήκουν ο ένας, πάβουν να ανήκουν ο καθένας για τον εαυτόν του και συσφίγγονται εις έναν ενιαίον πνευματικόν και βιολογικόν δεσμόν. Και αυτός ο δεσμός είναι αδιάλυτος, διότι ο σκοπός της ιερολογίας είναι ακριβώς ότι εφόσον αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνέζευξε ο Θεός και ιερολογήθησαν με το μυστήριο του γάμου, άνθρωπος δεν μπορεί να τους χωρίσει. Ουδε μία ανθρωπίνη δύναμη, είτε από αυτούς προερχομένη, είτε από εξωτερικά αίτια, δεν μπορεί να διαλύσει αυτόν τον δεσμό του γάμου. Ο Μοδεστίνος, ένας βυζαντινός νομικός, απέδιδε την ορολογία του γάμου με την εξής έννοια. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Νούπτσιε σουντ δεδούξιο φέμινις ιν ντόμο μάριτις. Εντ κονσόρτσιουμ όμνης βίτε. Διβίνης ετ χουμάνης γιούρις κομμουνικάτσιο. Δηλαδή, γάμος εστί καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, και συγκλήρωσης του βίου παντός, το αδιάλυτον. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ωραίος ορισμός. Να το επαναλάβω. Γάμος είναι καταγωγή της γυναικός εις τον οίκον του ανδρός και συγκλήρωσης του βίου παντός. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τον θυμάμαι απ' έξω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου άρεσε. Η νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού καθιέρωσε την ιερολογία του γάμου. Και όπως είπαμε, άνευ ιερολογίας, ο γάμος είναι ανυπόστατος. Δεν υπάρχει γάμος. Σαν να μην έγινε καθόλου και οι άνθρωποι συζούν απλώς υπό συνθήκας παλακίας. Δεν υπάρχει νομικός δεσμός, ούτε ένομα αποτελέσματα, ούτε διατροφή, ούτε κληρονομικά, ούτε σύνταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ιερολογία του γάμου καθιερώθηκε για την εξοικονόμηση, την κοινωνική εξοικονόμηση της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι ανάγκη στην πνευματική τους ζωή να νιώθουν ότι οι διάφορες δικαιοπραξίες που κάνουν έχουν κάτι το ιερότερο μέσα τους. Φέρει πίν κατά το αρχαίο βαβυλωνιακό δίκαιο η αχαριστία ήταν το φρικτότερο έγκλημα που μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Θεωρεί το αδίκημα το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα του Θεού. Η δε τιμωρία ήταν θάνατος. Θάνατος εις τον αχάριστο. Σήμερα εις τον ελληνικό ποινικό κώδικα δεν υπάρχει αδίκημα αχαριστίας. Συνεπώς είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Βλέπετε λοιπόν πόσο διαφέρουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών ανά τους αιώνας και η νομική πραγματικότητα, διότι τα έθιμα δημιουργούν τους νόμους. Εκείνο το οποίο εθιμικός καθιερούται με την επανάληψη της συνηθίας αργότερα γίνεται νόμος. Καθιερούται ως νόμος.
2: βλέπετε εκείνη η κοινωνία σε τι ηθική τελειότητα είχε φτάσει, ώστε και τον αχάριστον ακόμη να τον θεωρεί εγκληματία και άξιον της ποινής του θανάτου. Ποια? Ναι, προσέξτε, δεν απαντάτε, καθώς όν ξέρω, εις το Ιουδαϊκό δίκαιο το αδίκημα αυτό δεν απαντάτε. Και οι Εβραίοι δεν το είχανε. Δεν το είχανε. Το αδίκημα... Ναι, δεν είναι αχαριστία. Είναι, προσέξτε, η γυναίκα κατά το αρχαίον δίκαιο τόσο των Αιγυπτίων, όσο των Βαβυλωνίων, όσο των Ασσυρίων, δεν ήταν ελευθέρα, αλλά ευρίσκεται σε μία κατάσταση κοινωνική υποδεστέραν του ανδρός και η ελευθέρα προσωπικότητα της δεν ήταν της αυτής νομικής αξίας όσο του ανδρός. Δηλαδή, όπως υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, και ξέρετε ότι οι δούλοι θεωρούνται πράγματα, ρες. Δηλαδή, ο κύριος του δούλου είχε το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Οι Ρωμαίοι το λέγανε «γιους βίτε νεκίσκβε», δικαίωμα ζωής και θανάτου. Εις μίαν παρομοίαν περίπου κατάσταση ευρίσκεται και η γυναίκα, δηλαδή ο άντρας εις τα αρχαιότερα δίκαια είχε δικαίωμα και να θανατώσει την γυναίκα χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Δεν είχε ελευθερία η γυναίκα. Βέβαια, αργότερα αυτό υβλήθη κοινωνικώς και η γυναίκα απέκτησε μια σοβαρότερα θέση μέσα στην οικογένεια, αλλά βλέπουμε ότι και στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ότι υπήρχε μια τριμερής διάκρισης της κοινωνικής θέσεως της οικογένειας, ή το η θέση της συζύγου, η οποία ήταν πολύ κατωτάτη κοινωνικώς, ή το η θέση της παλακίδος και η θέση της ετέρας, εις το αρχαίο ελληνικό και εις το αττικό ακόμη δίκαιο. Συνεπώς, στην περίπτωση που αναφέρεται του Μαμοκάν με την Εστίρ, δεν είναι η εκδήλωση της αχαριστίας την οποία ήθελε να πλήξει ο αλλογενής σύζυγός της, αλλά η ανυπακοή της εις το να προσέλθει εις το κέλευσμα του ανδρός. Δεν νομίζω ότι ή το θέμα αχαριστίας. Μάλλον ανυπακοή στον σύζυγο και βέβαια είχε δικαίωμα και να τη σκοτώσει ακόμη. Για αυτήν της την ανυπακοή. Λοιπόν, επανερχόμεθα και φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσουμε απόψε με το θέμα της ιερολογίας. Γιατί η ιερολογία του γάμου δημιουργεί ορισμένα πνευματικά αδιέξοδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θρησκευτικός γάμος, όπως τον ηθέλησε ο Κύριος, περιέχει μέσα το στοιχείο του αδιαλύτου, διότι όλη η οικονομία και της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρεται στον αδιάλυτον γάμο και στον θεσμό της μονιμότητος. Ιδίως δε στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν επιτρέπεται λύσης του γάμου ή μη μόνο για έναν λόγο, τη μοιχεία. Δεν επιτρέπεται άλλος λόγος διαζυγίου παρεκτός λόγου μοιχείας. Ο θάνατος βέβαια είναι η φυσική λύση του γάμου. Λοιπόν, όταν παίρνουμε ως δεδομένον ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες επιτρέπουν τη λύση του γάμου και το διαζύγιο είναι επιτρεπτό, σήμερα ένας Έλληνας μπορεί να παντρευτεί νομίμως τρεις φορές. Απαγορεύεται ο τέταρτος γάμος. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και ιερολογεί τρεις φορές γάμο. Πώς το κάνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα γραφικός να το κάνει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι συνέπραξε στον πρώτο γάμο, τον ιερολόγησε. Κατόπιν συνέπραξε στην λύση του γάμου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα ο θεσμός του διαζευκτηρίου. Δηλαδή, εάν βγει δικαστική απόφαση τελεσίδικος και αμετάκλητος, η οποία λύει τον γάμο, δηλαδή δίνει το διαζύγιο, πρέπει να έρθει και η Εκκλησία να δώσει το διαζευτήριο. Αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί ο επόμενος γάμος. Πώς το κάνει αυτό η Εκκλησία? Κοινωνική ανάγκη και κοινωνική σκοπιμότης. Ναι, η πολιτεία έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διότι βλέπουμε ότι αυτό τούτο το μυστήριο πάσχει. Και όταν δια της ιερολογίας εκηρύξαμε τον γάμον ως μυστήριον και τον ιερολογήσαμε και δια της ιερολογίας αυτούς τους δύο ανθρώπους τους σμίξαμε και τους κάναμε μια αδιάλυτη ενότητα, πώς μετά συμβιβαζόμαστε, υποχωρούμε και παραδεχόμεθα ότι αποτύχαμε εις αυτήν την εκτίμηση όταν του συνδέαμε δια των δεσμών της ιερολογίας του γάμου? Είναι μια αναγνώριση δικής μας αποτυχίας. Η Εκκλησία λοιπόν θα έπρεπε να μη συμμετέχει σε αυτήν την υπόθεση όταν είναι βέβαιον ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι εν τη ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους έχουν δικαίωμα να σπάσουν την υπόθεση αυτού του γάμου, έστω και αν τούτο εθεμελιώθη ως μυστήριο. Τώρα βεβαίως, η ιστορία των μυστήριων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο το μυστήριο του γάμου, είναι και τα άλλα μυστήρια, για τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε σε μία σειρά άλλων διαλέξεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης ώρας και δεν μου ανήκει αυτή η ώρα και νομίζω ότι δεν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επιμένω όμως εις τον γάμο και λέγω ότι το δόγμα αυτό του μυστηριακού γάμου πάσχει αφεαυτού. Και μία υπόθεση η οποία αφορά κυρίως ατομικώς τους εις γάμων συνερχομένους και εκ δευτέρου την κοινωνία, την χρήζουμε με μία μυστηριακή μορφή, την εμφανίζουμε στην ανθρωπίνη κοινωνία και μετά ερχόμαστε ίδιοι να τη σπάσουμε. Αυτό είναι αντινομία. Εγώ τουλάχιστον δεν την πιστεύω. Ως νομικός βλέπω ότι οι περισσότεροι γάμοι οι οποίοι λύονται διότι κακώς ξεκίνησαν. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αντικειμενικές κατά την σύσταση του γάμου. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν και κάναν γάμο χωρίς να σταθμίσουν στοιχειωδώς ότι δεν ήταν άξιοι να ενωθούν με τα δεσμά αυτού του γάμου. Δεν έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Αγαπητοί φίλοι, βεβαίως η κοινωνία έχει δικαίωμα να δώσει διαζύγιο. Κάνει νόμους, βάζει δικαστάς, στείνει δικαστήρια, τα δικαστήρια εξετάζουν και λύουν τον γάμο. Σήμερα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ η ανάγκη της λύσεως του γάμου, ώστε τουλάχιστον τα 95% των υποθέσεων των διαζυγίων που φέρονται στα δικαστήρια λύονται συνενετικώς δια κοινής βουλήσεως των συζύγων και αποκρύπτονται οι πραγματικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη διάλυση του γάμου. Και οι καημένοι οι δικαστές ρωτούν, συνενετικόν, συνενετικό κύριε Πρόεδρε. Αντίστο. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ξεκίνησε ως επιταγή του Θεού για τη σύσταση του γάμου, εκείνο το οποίο πήρε αργότερα η κοινωνία και το έδεσε, εκείνο το οποίο επήρε η Εκκλησία και το ιερολόγησε, έρχεται σήμερα με όλη αυτήν την ανθρωπίνη νομοθεσία και καταλύεται με αυτήν ταύτην την ατομική βούληση των συζύγων οι οποίοι κάποια μέρα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν στο δικαστή και τους λύει το γάμο. Δεν είναι αυτός ο γάμος. Και δεν είναι η θέση της Εκκλησίας να παρεμβαίνει σε τέτοιες ανώμαλες δικαιοπραξίες. Τώρα πέρασε. Και κλείνω τον λόγο. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπέτειοι και ανέτειοι λόγοι διαζυγίου. Και οι μεν και οι δε είναι σοβαρότατοι. Το πρόβλημα είναι γιατί σήμερα να μην διαπαιδαγωγούμε τους κοινωνούς εις το να κάνουν σωστούς γάμους. Βλέπετε ότι όλη η δομή της ανθρωπίνης κοινωνίας σήμερα δημιουργεί τις ροπές και τις προϋποθέσεις εις το να μην γίνονται πνευματικοί γάμοι. Πιστεύω ότι η υπόθεση του γάμου είναι καθαρός προσωπική υπόθεση του ανδρός και της γυναικός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τόσο σοβαρή όσο σοβαρή είναι και η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η υπόθεση της σωτηρίας είναι καθαρός προσωπικό θέμα. Εάν θες, εξητείς τη σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Εάν θες, την απορρίπτεις. Εάν την ζητήσεις, ο Χριστός θα σε ευλογήσει και θα σου τη δώσει. Εμείς εδώ κηρύττουμε αυτήν την σωτηρία από τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν. Η υπόθεση του γάμου είναι εξίσου σοβαρή. Εάν δεν ζητήσεις με σοβαρότητα, με προσευχή, με εξήτηση πραγματικά πνευματική από τον Κύριον να σου παρουσιάσει τον σύντροφο της ζωής, φοβάμαι ότι λάθος πόρτα χτυπάς. Εάν όμως ζητήσεις από τον Θεό να σου παρουσιάσει εκείνος τον σύντροφο που σου ανήκει, εάν ζητήσεις από τον Κύριον την ορθή εκλογή και τη σωστή παρουσίαση, δεν νομίζω ότι θα σε διαψεύσει σε αυτήν την αναζήτηση. Ο κάθε Ισαάκ δικαιούται μιας Ρεβέκας και η κάθε Ρεβέκα ενός Ισαάκ. Εάν

αν δεν είχες στη ζωή σου την ευκαιρία να μάθεις πολλά γράμματα. Αυτό δεν θα σε ζημιώσει στη σχέση σου με τον Θεό. Διότι δεν μας προσέχει ο Θεός ανάλογα με τα γράμματα που ξέρουμε ή ανάλογα με τα σχολεία που τελειώσαμε. Όχι. Αν έχεις απλή και ειλικρινή καρδιά, αυτό είναι αρκετό για να σου μιλήσει ο Θεός και για να σου φανερώσει τα σχέδια που έχει για σένα. Κάποια μέρα ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενώ έβλεπε απλούς ανθρώπους να τον ακολουθούν με δίψαστη ψυχή τους για να ακούνε τα λόγια του, σήκωσε ευχαριστημένος τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψας αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Η προσευχή αυτή του Κυρίου μας βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο Ιωτάλφα, στο χωρίο 25. Ποια πράγματα ο επουράνιος πατέρας έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς? Έκρυψε τις αλήθειες του, τα σχέδιά του, τα σωτήρια νέα της συγχωρήσεως και της σωτηρίας της ψυχής, την ελπίδα της αιωνής ζωής και τόσα άλλα πνευματικά πράγματα, μεγάλους θησαυρούς για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αυτά ο Θεός τα έκρυψε από τους σοφούς και τους συνετούς. Ο σοφός, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του γράμματα και πολλή ανθρώπινη γνώση, αυτός πολύ σπάνια αγαπάει και εκτιμά τα πράγματα του Θεού. Νομίζει ότι γνωρίζει με το παραπάνω και δεν θέλει άλλα. Ο σοφός άνθρωπος είναι υπερήφανος άνθρωπος. Υπερηφανεύεται μπροστά στον Θεό. Την Καινή Διαθήκη δεν την ανοίγει καν να τη διαβάσει. Τα σχέδια του Θεού δεν καταδέχεται ούτε καν να τα συζητήσει. Είναι παράξενο αυτό? Καθόλου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Ευαγγέλιο: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού». Και αλλού πάλι γράφει ο Απόστολος: «Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι κουταμάρες». Αυτά τα λόγια του Απόστολος τα γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 14. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα παράξενο πράγμα. Αντί οι περισσότεροι σοφοί και οι γραμματισμένοι να δέχονται τη σοφία του Θεού και να μιλούν για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τουναντίον,

αυτοί αποδιώκουν και αρνούνται τα πράγματα και τις αλήθειες του Θεού. Γιατί? Επειδή καθώς παραπάνω μας είπε ο Απόστολος, ο Θεός του αιώνος τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ετύφλωσε τον νου των απίστων για να μην φέξει μέσα τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Από την άλλη μεριά γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός τα μωρά του κόσμου εδιάλεξε ώστε να ντροπιάσει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εδιάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους δυνατούς, και έτσι να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν ο ταπεινός και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός είναι ο άνθρωπος με αξία ενώπιον του Θεού. Ας είναι αγράμματος και φτωχός. Δεν κοιτάζει ο Θεός το κεφάλι μας πόσα γράμματα έχει. Ο Θεός προσέχει την καρδιά μας, επειδή εκεί στην καρδιά μας είναι ο τόπος όπου φανερώνεται. Εκεί μας ομιλεί ο Θεός και εκεί εργάζεται για να μας αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο. Επειδή λοιπόν οι σοφοί και οι γραμματισμένοι δεν χρησιμοποίησαν τη σοφία τους και τα γράμματά τους για να γνωρίσουν τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός περιφρόνησε, παραμέρισε την ανθρώπινη σοφία και πλούτησε τους απλούς ανθρώπους και τους καθαρούς στην καρδιά, αυτούς τους πλούτησε με τη δική του σοφία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, λαλούμεν σοφία, που δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των σοφών του αιώνος τούτου, οι οποίοι σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού. Και φυσικά είναι προτιμότερο να έχεις στην καρδιά σου τη σοφία του Θεού και εσύ είσαι αγράμματος, παρά να έχεις στο κεφάλι σου τη σοφία του κόσμου και να έχει τυφλώσει ο διάβολος στο νου σου με απιστία. Θα μου πεις και ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού. Αυτή η σοφία του Θεού είναι το να γνωρίσεις την πραγματική αλήθεια γιατί ήρθες εδώ στη ζωή, ποιο σκοπό εκπληρώνεις εδώ που ζεις και που θα πας ύστερα που θα φύγεις από τούτη τη ζωή. Ο Θεός μας απάντησε σε αυτά τα σπουδαία ερωτήματα δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο μας όχι για να μας διδάξει τη σοφία, αλλά για να μας φανερώσει την αλήθεια. Και πράγματι μας εφανέρωσε ότι ο Θεός μας αγαπάει, και επειδή μας αγαπάει θέλει πολύ να μας βγάλει από τη ζωή της κακομοιριάς και της αμαρτίας και να μας σώσει, να μας δοξάσει, να μας έχει αιωνίως κοντά Του. Εσύ δεν θα ήθελες να είσαι ένας από αυτούς? Πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις για να σου χαρίσει ο Θεός το φως Του και για να μάθεις την αλήθεια Του. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να το αναγνωρίσεις ότι δεν βλέπεις. Αυτή είναι η πρώτη καλή αρχή. Πρέπει να ομολογήσεις ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου να σωθείς. Τότε θα δείξεις ότι έχεις καθαρή καρδιά και τότε ο Θεός θα σου μιλήσει στην καρδιά σου. Πώς θα σου μιλήσει? Με το Λόγο Του θα σου μιλήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν τη σοφία του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, η οποία φανερώνεται μονάχα σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά και ταπείνωση. Και αυτή η αλήθεια σώζει. Ο Κύριος μας λέγει και βεβαιώνει, γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μας ελευθερώνει η αλήθεια από τη δύναμη της αμαρτίας. Αυτή η αλήθεια μας στέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστόν για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια πλουτίζει την καρδιά μας με χαρά, διότι είμεθα πλέον βέβαιοι ότι βρήκαμε το σωστό δρόμο εδώ στη ζωή και γνωρίζομαι πλέον το σκοπό μας ως άνθρωποι και τον προορισμό μας ως χριστιανοί. Και άκουσε με πόσο καλύτερα λόγια ο Απόστολος Παύλος τα λέγει αυτά τα πράγματα. Όσα μάτι ανθρώπου δεν είδε και όσα αυτή ανθρώπου δεν άκουσε και όσα στη φαντασία του ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν, και αυτά όλα τα φανέρωσε εις εμάς ο Θεός στην καρδιά μας δια του Αγίου Πνεύματος. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον Β, χωρίον 9. Να θυμάσαι πως το να μην έχεις τη σοφία των σχολείων στο κεφάλι σου, αυτό δεν είναι ζημία μεγάλη.
Ζημιά μεγάλη είναι το να μην έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια του Θεού, την αποκάλυψη των σχεδίων που ο Θεός μας δίνει και μας κάνει δια του Ιησού Χριστού μέσα στο Λόγο Του. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά. Διότι χωρίς αυτή την αλήθεια η ζωή σου θα είναι και τώρα και στο μέλλον μια μεγάλη και τραγική αποτυχία. Άκουσε μια φορά τα λόγια του Κυρίου μας, «Σε δοξάζω Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες τα νήπια. Ναι, ο Πατέρα, διότι έτσι ήταν αρεστό ενώπιόν σου». Και όταν ο Κύριος...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό στη ζωή μας για τη χάρη Του, το έλεος Του, τη μακροθυμία Του και την αγάπη Του που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα τη σημερινή ημέρα, τη δική Του ημέρα, κατά την οποία ο Θεός μαζεύει τα δικά Του τα παιδιά κατά τα φτερά της αγάπης Του για να τους μιλήσει, για να τα χαϊδέψει, για να κουμπίσει το χέρι Του επάνω τους και να τους βεβαιώσει ότι τους αγαπάει και μας αγαπάει ο Θεός και ο Πατέρας μας. Και εμείς, σαν δικοί Του λατρευτές, να Τον λατρεύσουμε και να Τον προσκυνήσουμε εν πνεύματι και αληθεία, όπως θέλει να Τον λατρεύουν οι δικοί Του οι λατρευτές. Γι' αυτό ήρθαμε, δεν ήρθαμε ούτε από τύπο, ούτε από συνήθεια, αλλά ήρθαμε πραγματικά και αληθινά, καθώς τελειώνει η μέρα της Κυριακής, το κλείσιμο τούτης της ευλογητής και Άγιας ημέρας, για να Του στείλουμε, όπως ψάλαμε, το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη δοξολογία μας, τα αλληλούια που Του ανήκουν και Του πρέπει μετά του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματός Του, του Αγίου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις. Που το Άγιο Πνεύμα έβαλε μέσα στην καρδιά μου και να δούμε, θα έλεγα αυτά που θα πούμε, ότι δεν είναι για ανθρώπους που βρίσκονται έξω της αληθείας του Χριστού, αλλά είναι για μας, για την οικογένεια του Θεού, για τους λυτρωμένους του Χριστού, κυρίως εμάς, αφορούν βέβαια και τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά κυρίως εμάς. Διαβάζω λίγα εδάφια από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, που βρίσκεται στη σελίδα 1043, Κολοσσαείς Β20 έως και το Γ17. Διαβάζουμε τα εξής. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ο ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, εντός παρενθέσεως, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη αγγίσεις, τα οποία πάντα φθύρονται δια της χρήσεως, κλείνει παρένθεση, κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουν συφαινόμενο μόνον σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της αρκός. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακή και την πλεονεξίαν, ή της είναι ειδωλολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε των νέων των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατά τεινός. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπην, ητις είναι σύνδεσμός της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνω ότι αν πράτητε εν λόγο ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Το κομμάτι που διαβάσαμε, όπως ακούσαμε, είναι ένα πολύ πλούσιο κομμάτι. Σε πολλά πνευματικά μηνύματα. Και αν σαν συμμελέτη αυτό μπορούσαμε να το περάσουμε, αδελφός ο Σπύρος θα το έκανε ένα χρόνο περίπου. Αλλά δεν είναι της παρούσης ώρας. Πέντε έτσι βασικά σημεία θα ξεκολλήσουμε, θα βγάλουμε, θα σηκώσουμε από αυτό το κομμάτι, πάνω στα οποία θα κάνουμε λίγες σκέψεις. Θα μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις. Πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό ο Θεός μας παρουσιάζει δύο ανθρώπους εντελώς αντίθετους μεταξύ τους. Μας παρουσιάζει ο Θεός συγχρόνως και δύο ζωές. Ο κάθε άνθρωπος που μας παρουσιάζει και οι δύο τούτοι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος από αυτούς έχουν τη δική τους τη ζωή. Μπορούμε να πούμε ο ένας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας και του θανάτου, ο ξεπεσμένος, ο αδαμικός άνθρωπος. Ο δε άλλος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγιότητος και της ζωής. Ο καινούριος άνθρωπος, ο εν Χριστώ Ιησού. Και ο ένας έχει τη ζωή του, την παλιά τη ζωή, τη ζωή της αμαρτίας και του θανάτου, που έλκει την καταγωγή της από τον προπάτορά μας τον Αδάμ, αλλά και ο άλλος έχει τη δική του τη ζωή, την καινούργια τη ζωή, του Χριστού τη ζωή, την οποία έχει πάρει από τον Χριστό την πηγή της ζωής. Οι δύο αυτοί άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους όσο διαφέρει η μέρα με τη νύχτα, το σκοτάδι με το φως. Σαν γενική εισαγωγή. Και το πρώτο σημείο που θα δούμε είναι τα δύο εάν που τα έχω κλείσει μέσα σε κύκλο, μέσα στην Αγία μου Γραφή, συνηθίζω και οι Γραφές είναι γεμάτοι μολυβιές. Να σημειώνω ό,τι ο Θεός μου φανερώνει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και εκεί στο 20, στο Β20 διαβάσαμε, εάν λοιπόν να πεθάνετε μετά του Χριστού, και στο Γ1 διαβάσαμε, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού. Με άλλα λόγια, έχουμε μπροστά μας δύο από τα εάν της Καινής Διαθήκης. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι η Αγία Γραφή είναι διάσπαρτη από τούτη τη μικρή λεξούλα με τα τρία γράμματα «εάν». Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Εδώ έχουμε μπροστά μας το «εάν» του θανάτου και το «εάν» της Αναστάσεως. Στην Παλαιά Διαθήκη θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τα δύο βασικά «εάν» της υπακοής. Εάν υπακούσεις, που έχει μαζί του τις πλούσιες ευλογίες του Θεού, και από την άλλη μεριά το εάν της παρακοής, που και αυτό έχει την κρίση και την καταδίκη του Θεού σαν συνέπειες στη ζωή του πιστού ανθρώπου. Πιστεύω ότι ο ρόλος τούτης της μικρής λέξεως με τα τρία γραμματάκια είναι πάρα πολύ σπουδαίος στα μάτια του Θεού. Και ο Θεός τον χρησιμοποιεί πολλές φορές σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Διότι ο Θεός δίνει μεγάλη σημασία, αγαπητοί αδελφοί, στην προσωπική μας ελευθερία, την οποία ο ίδιος μας έχει χαρίσει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη ακριβώς να χρησιμοποιεί τη λέξη τούτη και να λέει απευθυνόμενος σε εκείνους που τυχόν θα θέλανε να τον ακολουθήσουν εάν τις θέλει. Εάν. Με τα εάν αυτά ο Θεός απευθύνεται στην ελευθερία, στη βούληση και στην καρδιά του ανθρώπου και λέει εάν θέλεις Παναγιώτη, Γιώργο, Μαρία, Ελένη, εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, βάλ' τα κάτω, μέτρησέ τα και αποφάσισε. Το κάνει αυτό ο Θεός επειδή έχει μεγάλη και σπουδαία αξία στα μάτια του Θεού η ελεύθερη εκδήλωση του ανθρώπου. Και ξέρουμε πολύ καλά, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό δημιούργημα σε ολόκληρο το υλικό σύμπαν, ο οποίος είναι πρικισμένος από το Θεό με τούτα τα τρία προνόμια, με την ελευθερία, τη βούληση και τη λογική. Κανένα άλλο δημιούργημα και στο θητικό και στο ζωικό βασίλειο δεν έχει τούτα τα τρία σπουδαία προνόμια. Αυτά εδώ τα δύο εάν του θανάτου και της Αναστάσεως αφορούν τους πιστούς ανθρώπους, εμάς, μένα και εσάς, στους οποίους απευθύνεται ο Θεός. Το τι παρεξήγηση γίνεται, αγαπητοί αδελφοί, στο εάν του θανάτου και στο εάν της Αναστάσεως είναι άλλο πράγμα. Και ρωτάς κάποιον που λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, όταν πίστεψε στον Χριστό, όταν μετενόησες και πίστεψε στον Χριστό, πέθανες, αναστήθηκες, ζεις την αναστάσιμη ζωή του Χριστού και σε κοιτάει και δεν καταλαβαίνει τι του λες. Και είναι πιστός και είναι μέσα στην Εκκλησία και λαβαίνει μέρος και στο δείπνο του Κυρίου και ψάλλει. Και λυπάμαι που θα πω, αλλά το ξέρετε κι εσείς αγαπητοί αδελφοί, ότι οι εκκλησίες του τέλους, των ημερών του τέλους στις οποίες ζούμε, δυστυχώς είναι γεμάτες από τέτοιους χριστιανούς εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ποτέ τους δεν συναπέθαναν μετά τον Χριστό, μετά τον Χριστού και ποτέ τους δεν συνανέστησαν με τον Χριστό. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, έχουμε και την εξήγηση των δραμάτων και των προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα στις εκκλησίες και στις οικογένειες. Είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ τους δεν ήθελαν να πεθάνει ο παλιός αμαρτωλός άνθρωπος μαζί με τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και ποτέ τους δεν αναστήθηκε ο καινούριος άνθρωπος. Αλλά έτσι όπως πήραν τον Χριστό εγκεφαλικά, έτσι και τον κράτησαν, έτσι και τον ζουν. Αλλά με εμάς τι γίνεται, αγαπητοί αδελφοί, με εμάς, με μένα και με εσάς. Δεν θέλω να κάνω τον κριτή, ούτε να σοκάρω κανένα. Αλλά έχουμε σταθεί κάποια φορά, αγαπητοί αδελφοί, στην πνευματική μας πορεία, στα Α και Β χρόνια που ο καθένας έχει στο Χριστό. Έχουμε σταθεί κάποτε στην προσευχή και να ρωτήσουμε τον Κύριο, Κύριε, πραγματικά έχω πεθάνει? Κύριε, έχει πεθάνει, έχω θανατώσει τον παλιό άνθρωπο εκεί πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, μαζί με τον Χριστό? Κύριε, έχω αναστηθεί? Κύριε, είμαι πραγματικά ένα καινούριο δημιούργημα? Ή μήπως εξακολουθώ να ζω

το θέλημά σου. Κύριε, ακούω τη φωνή σου. Κύριε, σε ακολουθώ. Κύριε, ζω όπως θέλεις εσύ. Πολλές φορές, ξέρετε, μια μικρή απόκληση ενός χιλιοστού μιας μοίρας που μπορεί να μας οδηγήσει. Σημείο δεύτερο. Ο ένας από αυτούς τους δύο ανθρώπους, ο πρώτος, ο παλαιός άνθρωπος, είχε τη δική του τη ζωή ή τα δικά του τα ρούχα, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, όπως φοράμε τα ρούχα μας και δεν μπορούμε να κάνουμε έξω από το ρούχα μας, έτσι ζούσαμε την παλιά μας τη ζωή. Ο παλιός άνθρωπος ζούσε μέσα σε όλα τούτα τα οποία ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει. Ο παλιός άνθρωπος είχε τη δική του τη ζωή, είχε τα δικά του ενδιαφέροντα, είχε τις δικές του σκέψεις, τα δικά του σχέδια, είχε τις δικές του επιθυμίες, προοπτικές. Ο παλιός άνθρωπος είχε τα δικά του, είχε τα γήινα, ήταν κολλημένος εδώ επάνω στη γη. Το φρόνημά του ήταν γήινο, ήταν δεμένος. Όλα του τα σχέδια, όλες του οι σκέψεις ήταν δεμένα εδώ επάνω στη γη και ποτέ στον ουρανό. Και ο Θεός μας τα περιγράφει ως εξής: κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων ήταν η ζωή μας, η παλιά του παλιού ανθρώπου, και είχε μέσα της πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και πλεονεξία, που είναι η ειδωλολατρία. Ακόμη η ψυχή μας φιλοξενούσε οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία και ψεύδος. Και ο Θεός αυτά τώρα τα χωρίζει σε δύο ομάδες, όπως είδαμε. Η μένει μία ομάδα με τα δικά της χαρακτηριστικά αφορά τη σάρκα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει «Νεκρώσατε». Ό,τι έχει σχέση με τη σάρκα, να το νεκρώσουμε. Ό,τι έχει σχέση με τον παλιό άνθρωπο, να το θανατώσουμε. Νεκρώσατε λοιπόν τις επιθυμίες της σάρκας. Γιατί είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Γιατί είναι αντίθετες με την αγιότητα του πιστού ανθρώπου. Μας κοντράρουν, δεν μας αφήνουν να ζήσουμε μια ζωή καθαρή και αγία, σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός μας λέγει «Νεκρώσατε λοιπόν όλες αυτές τις επιθυμίες της σαρκός». Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες εδώ επιθυμίες της σαρκός, όπως ο Θεός τις περιγράφει. Αλλά δεν θα πούμε τίποτα, αγαπητοί αδελφοί, παρά μόνο ένα. Οι τατιάφτα πράτοντες βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Και η δεύτερη ομάδα είναι οι ψυχικές εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας, για τις οποίες ο Θεός μας λέγει στο εδάφιο 8 «Απορρίψατε, βγάλτε στες από πάνω σας, όπως βγάζετε ένα παλιό ρούχο, αφού έχετε ντυθεί το καινούριο ρούχο που ο Ιησούς Χριστός σας έδωσε». Είναι εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την ψυχή μας. Είναι εκείνα που φιλοξενούσε ο παλιός άνθρωπος μέσα στην ψυχή του. Είναι η οργή, είναι ο θυμός, η κακία, η βλασφημία, η αισχρολογία. Είναι και το ψέμα. Λέει, έχει πει ο μεγάλος Βασίλειος σχετικά με την οργή και το θυμό, ότι ο θυμός και η οργή μεταβάλλει τον άνθρωπο σε θηρίο, καθώς του στερεί το λογικό. Και πράγματι έτσι είναι. Αλλά ο καινούριος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέση με οργή και θυμό, αλλά είναι πράος, καθώς εκείνος
που τον δημιούργησε σαν καινούριο δημιούργημα ο Ιησούς Χριστός, είναι πράος. Ο καινούριος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κακία, να φιλοξενεί κακία μέσα στην ψυχή του.

όπως ο παλιός την φιλοξενούσε, αλλά καλοσύνη προς τους αδελφούς του και στους συνανθρώπους του και στους εχθρούς του. Δεν μπορεί να βλασφημεί ο καινούριος άνθρωπος το καινούριο δημιούργημα, το εν Χριστώ Ιησού, αλλά πρέπει να βγαίνει ευλογία μέσα από το στόμα του για τους αδελφούς του, για τους συνανθρώπους του. Δεν μπορεί να εσχρολογεί. Κάποτε άκουσα μερικούς αδελφούς υποτύπων αστειότητος, υποτύπων αστειότητος σχεδόν να εσχρολογούν. Και είναι καλά να προσέχουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια που βγαίνουν μέσα από το στόμα μας. Και ο Ιάκωβος θα μας πει, τέλειος λέει, να σας πω εγώ ποιος είναι τέλειος πιστός άνθρωπος. Αυτός που μπορεί και χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Αυτός είναι τέλειος. Ο πιστός, ο καινούριος άνθρωπος βγάζει δοξολογία για το Θεό. Και τέλος, ο καινούριος άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ψέματα, αγαπητοί αδελφοί. Είναι δυνατό από την ίδια πηγή, θα μας πει πάλι αυτός ο πρακτικός χριστιανός, ο Ιάκωβος, μέσα από εδώ, μέσα από την καρδιά μας, είναι δυνατό να βγαίνει και αλήθεια και ψέμα? Είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατό. Ή ψέμα θα βγαίνει η αλήθεια. Σημείον τρίτο. Και ο νέος άνθρωπος έχει τη δική του τη ζωή. Και διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, στο Ε17, το εξής. Όθεν, συμπέρασμα του Αποστόλου, του Αγίου Πνεύματος, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Από πού βγήκε ο καινούριος άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί? Κάνα κουμπί πατάμε και βγαίνει ο καινούριος άνθρωπος, ή με κάνα μαγικό βγαίνει ο καινούριος άνθρωπος? Τι λέτε εσείς, από πού βγαίνει ο καινούριος άνθρωπος? Ο Λόγος του Θεού μας είπε ότι ο καινούριος άνθρωπος βγαίνει μέσα από το θάνατο και την Ανάσταση του παλαιού ανθρώπου. Εάν δεν συμβεί θάνατος και Ανάσταση, δεν μπορεί να βγει ο καινούριος άνθρωπος, το καινούριο κτίσμα, το εν Χριστώ Ιησού. Ο καινούριος άνθρωπος έχει πια και αυτό στη δική του τη ζωή. Μια καινούρια ζωή που δεν έχει καθόλου μα καθόλου σχέση με την παλιά ζωή του παλαιού ανθρώπου. Έχει τα δικά του φρονήματα που τώρα πια δεν είναι γήινα, αλλά είναι ουράνια φρονήματα. Είναι σκέψεις ουράνιες, είναι επιθυμίες ουράνιες. Είναι προοπτικές ουράνιες, είναι ενοράσεις ουράνιες, είναι σχέδια ουράνια, αγαπητοί αδελφοί. Και ξέρουμε ότι πρώτα στην παλιά μας τη ζωή, τη ζωή του παλαιού ανθρώπου, τα πιστεύω μας και τα φρονήματά μας ήταν γήινα και χωμάτινα και είχαν σχέση με πλούτη, με δόξα, με απολαύσεις, αλλά όλα εδώ επάνω κάτω στη γη. Τώρα στον καινούριο άνθρωπο όλα έχουν αλλάξει, αφού η ίδια του η καρδιά έχει αλλάξει, αφού η ίδια του η ψυχή έχει αλλάξει, αφού όλο του το είναι έχει αλλάξει. Γιατί ο Χριστός, όπως ξέρουμε, δεν κάνει μπαλώματα, αλλά πεθαίνει ο παλιός και ανασταίνεται ο καινούριος. Τώρα ο καινούριος άνθρωπος ξέρει να αξιοποιεί και να ιεραρχεί σωστά τα πράγματα. Ο παλιός έκανε λάθος και τα τελευταία τα βάζε πρώτα και τα πρώτα τα βάζε τελευταία. Τώρα στην πρώτη θέση ο καινούριος άνθρωπος βάζει το Θεό του και τη δόξα του Θεού του και το θέλημα του Θεού του. Και μετά όλα τα άλλα. Τώρα ο καινούριος άνθρωπος ζητεί τα άνω, όχι τα κάτω. Τα αιώνια, όχι τα πρόσκαιρα. Τα αληθινά, όχι τα ψεύτικα. Τώρα ο καινούριος άνθρωπος είναι πολίτης του ουρανού. Είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικιακοί του Θεού, μας λέει ο Λόγος του Θεού.
Στον ουρανό θα ζήσουμε. Στον ουρανό είναι η πατρίδα μας. Στον ουρανό είναι το σπίτι μας. Στον ουρανό είναι ο πατέρας μας. Στον ουρανό είναι ο Κύριος μας και σωτήρας μας και αδελφός μας ο Ιησούς Χριστός. Στον ουρανό είναι τα αδέλφια μας τα περισσότερα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Εκκλησίας είναι στον ουρανό, δεν είναι στη γη. Στον ουρανό θα ζήσουμε στην ατέλειωτη αιωνιότητα, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι, ο καινούριος άνθρωπος φοράει τα καινούρια ρούχα και είναι, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, είναι ο εκλεκτός, το 12, ο εκλεκτός, ο Άγιος, ο αγαπημένος. Είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, είμαστε οι Άγιοι του Θεού, είμαστε οι αγαπημένοι του Θεού. Τα έχουμε συνειδητοποιήσει τούτα τα ένδοξα προνόμια, τούτους τους τίτλους, τους ένδοξους, τους έχουμε συνειδητοποιήσει, αγαπητοί αδελφοί. Τους έχουμε βάλει βαθιά μέσα στην καρδιά μας, τους έχουμε κάνει τρόπο ζωής έξω στους συνανθρώπους μας. Έχουμε καταλάβει τι θα πει να είμαστε οι εκλεκτοί, οι Άγιοι και οι αγαπημένοι του Θεού. Και σαν τέτοιοι θα πρέπει να είμαστε ανάλογα ντυμένοι. Λέει, είμαστε οι πρεσβευτές του Θεού. Δεν μπορεί ένας πρεσβευτής να πάει να αντιπροσωπεύσει τη χώρα του σε κάποια άλλη χώρα με βρώμικα και κουρελιάρικα ρούχα. Πρέπει να έχουμε ανάλογο ντύσιμο, αγαπητοί, σαν εκλεκτοί, Άγιοι και αγαπημένοι του Θεού. Τώρα η ζωή μας πρέπει να είναι στολισμένη με όλα τούτα τα θαυμάσια ποικίλματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Με όλα τούτα εδώ τα ενδύματα που ο Κύριος μας χάρισε για να τα φοράμε στην καινούρια μας τη ζωή. Θα διαβάζω να μου επιτρέψετε. Σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες αλλήλους κτλ. Κτλ. Τώρα ο πιστός άνθρωπος ξέρει να συγχωρεί, γιατί ο Θεός τον συγχώρησε. Ξέρει να υπομένει, γιατί ο Θεός υπομένει γι' αυτό. Ξέρει να είναι μακρόθυμος, γιατί ο Θεός μακροθυμεί. Μην νομίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Θεός μακροθυμεί για τους ανθρώπους έξω του κόσμου και όχι για μας. Και για μας μακροθυμεί. Γιατί και εμείς πολλές φορές ο δούλος του Θεού βγαίνει έξω από το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός μακροθυμεί. Δεν μου δίνει καμιά καρπαζά αμέσως. Περιμένει, μακροθυμεί. Και ο καινούριος άνθρωπος είναι άνθρωπος που ξέρει να συγχωρεί, ξέρει να μακροθυμεί, ξέρει να συγχωρεί, ξέρει να αγαπά. Κυρίως ξέρει να αγαπά. Γιατί πάνω από όλα τούτα εδώ τα ποικίλματα της καινούριας ενδυμασίας μας, ο Θεός μας λέει να ρίξουμε και να βάλουμε, να ενδυθούμε την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Ο Κύριος μας ένα σημάδι μας έβαλε, όπως ξέρουμε, για να μας γνωρίσουν οι άνθρωποι έξω ότι είμαστε δικοί Του. Δεν είπε αν ψάλετε ωραία θα σας γνωρίσουν, ή αν τα λέτε ωραία, ή αν κηρύτετε ωραία, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνετε ωραία, αλλά είπε εάν αγαπάτε ο ένας τον άλλο, τότε θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου. Τρία πράγματα μένουν τώρα για μας, αγαπητοί αδελφοί. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αλλά θα έρθει η ώρα που και η πίστη και η ελπίδα θα εκλείψουν, γιατί δεν θα υπάρχει τόπος πια για αυτές. Αλλά η αγάπη θα μείνει και θα μας ακολουθήσει και στον ουρανό, στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Γιατί είναι ένα στοιχείο που πραγματικά απεικονίζει το Θεό μας. Είναι η βασική γραμμή του Θεού μας. Ο Θεός είναι αγάπη, αγιότητα και δικαιοσύνη. Και είναι καλά το σημείο αυτό της αγάπης να το προσέξω και να το προσέξουμε όλοι, διότι ο Κύριος μας είπε ότι στις τελευταίες μέρες τις οποίες εμείς ζούμε, η αγάπη των πολλών μέσα στις εκκλησίες θα ψυχρανθεί. Και είναι καλά ο καθένας μας, ο δούλος του Θεού, πρώτα να προσέξω ώστε να μην παγώσει η αγάπη του Χριστού μέσα
στην καρδιά μου. Αλλά να παίρνω αγάπη από την πηγή της αγάπης και να δίνω αγάπη στους αδελφούς μου και στους συνανθρώπους μου. Τώρα ο καινούριος άνθρωπος γνωρίζει το Λόγο του Θεού, αγαπάει το Λόγο του Θεού, σέβεται το Λόγο του Θεού, εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού. Ενώ πρώτα αγνοούσαμε και όχι μόνο, αλλά περιφρονούσαμε το Λόγο του Θεού. Τώρα αγαπούμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος πια πρέπει να κατοικεί πλουσίως μέσα μας με τα πάση σοφίας. Δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε τους συνανθρώπους μας μόνο και μόνο με βάση τη γνώση του Λόγου του Θεού. Όχι. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα μας κάνει να πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί μέσα μας με τα πάσης σοφίας. Διαφορετικά μας φουσκώνει ο σατανάς, κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα και πια ο λόγος μας δεν βρίσκει απήχηση στην ψυχή την οποία ευαγγελίζουμε. Αλλά με σοφία και αγάπη ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας. Λόγος του Θεού τώρα πια για τον καινούριο άνθρωπο είναι φως που μας φωτίζει και είναι πηξίδα που μας οδηγεί στη ζωή μας αυτή. Και μας λέει ο Θεός ότι θα πρέπει πάντοτε να φροντίζουμε το Λόγο του Θεού, να τον διδάσκουμε στα παιδιά μας το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Να θυμίζουμε στα παιδιά μας τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέταρτο σημείο που θα μοιραστώ μαζί σας είναι η ψυχαγωγία του καινούριου ανθρώπου, η οποία και αυτή έχει αλλάξει πια. Και η ψυχαγωγία μας σαν καινούρια δημιουργήματα του Θεού έχει και αυτή αλλάξει. Στην παλιά μας τη ζωή όλοι μας ξέρουμε πως διασκεδάζαμε με ποτό, με χορό, με φαγοπότη, με θέατρα, με κινηματογράφους. Και θυμάμαι κάποια φορά που βρισκόμουν στη Ρόδο πριν από πολλά χρόνια, 13 χρόνια, κάποιος αδερφός πήγε να με κεράσει ένα καφέ εκεί σε ένα ρέστορα που είχε και ορχήστρα, και καθώς ήταν σούρπο βγήκε η ορχήστρα και πήγε στην ακροθαλασσία και άρχισε να παίζει. Και σηκώθηκαν εκεί οι τουρίστες, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, και άρχισαν να χορεύουν. Πιαστήκανε αγκαλιά και άρχισαν να χορεύουν και να κουνιώνται. Και μου έκανε τέτοια εντύπωση, γελία εντύπωση, αγαπητοί αδελφοί, που άρχισα να γελάω, να μην μπορώ να κρατηθώ από τα γέλια του φαινομένου που έβλεπα μπροστά μου. Και ήμουν κι εγώ ένας άνθρωπος που χόρευα στην παλιά μου τη ζωή, αλλά τώρα ήμουν ο καινούριος άνθρωπος και μόλις είδα το ίδιο φαινόμενο που εγώ έκανα στην παλιά μου τη ζωή, άρχισα να γελάω και λέω, Θεέ μου, πού ήμουνα, από πού με έβγαλες, πόσο σατανάς έχει παγιδεύσει τους ανθρώπους και τους κάνει ρεζίλι και δεν το καταλαβαίνουν, και δεν το καταλάβαινα και δεν το καταλαβαίναμε κι εμείς στην παλιά μας τη ζωή. Τώρα ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μας ελευθέρωσε από όλα τούτα. Τα δεσμά του σατανά μας ελευθέρωσε. Μας χάρισε μια πλούσια πνευματική ελευθερία. Έβαλε μέσα στην καρδιά μας τη χαρά του και την ειρήνη του, και στο στόμα μας ένα καινούριο τραγούδι, ύμνο εις Θεό ημών. Τώρα οι διασκεδάσεις μας και οι παρέες μας και οι συναναστροφές μας είναι πνευματικές. Και πρέπει να είναι πνευματικές. Και εξομολογούμε ενώπιον της Εκκλησίας, γιατί καθόλου δεν μ' αρέσει, θα μου πεις, επειδή δεν σ' αρέσει εσένα, συγχωρήστε με, αλλά θα το εξομολογηθώ. Καμιά φορά ακούω να συζητάνε πολιτικά, κομματικά, σε συντροφιές χριστιανικές. Πολύ δεν μ' αρέσει αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα του σατανά για να χωρίζει τα αδέλφια μεταξύ τους, για να ψυχραίνει την αγάπη, για να παγώνει την αγάπη στις μεταξύ μας σχέσεις. Η πολιτική
Τα κομματικά είναι κατάρα για την Εκκλησία, είναι καρκίνος για την Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Έξω από την Εκκλησία, έξω από τις αναστροφές μας, η πολιτική και τα κόμματα. Και ένα τελευταίο σημείο είναι το εδάφιο 17, με το οποίο και τελειώνω. «Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται». Ο νέος άνθρωπος τώρα πια, στην καινούρια του ζωή, υπολογίζει το Θεό. Στην παλιά μας τη ζωή δεν υπολογίζαμε το Θεό. Ό,τι θέλαμε λέγαμε, βλαστημάγαμε το Θεό, το βρίζαμε το Θεό, μουτζώναμε το Θεό. Στο Μόδρα είναι ένας αδελφός εκεί, τώρα αδελφός, έχει πιστεύσει πριν 20 χρόνια. Στην απιστία του έπεφτε κάτω ανάσκελα και μουτζωνα, λέει, με χέρια και με πόδια το Θεό. Φοβερό. Αλλά ο καινούριος άνθρωπος, το καινούριο δημιούργημα του Θεού, υπολογίζει το Θεό στα λόγια του, υπολογίζει το Θεό στις πράξεις του, στη ζωή του. Τον υπολογίζουμε, πρέπει να υπολογίζουμε το Θεό σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό που λέω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αρέσει στο Θεό, το θέλει ο Θεός, είναι για το καλό της αδελφότητος, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, είναι για την οικοδομή του αδελφού μου, είναι για την οικοδομή του αδύνατου αδελφού μου. Είναι αδύνατοι αδέλφοι. Δεν μπορούμε να μιλάμε το ίδιο στους αδύνατους αδελφούς μας, στα παιδιά πάσης ηλικίας και σε ένα πνευματικό μας αδελφό. Έχουμε υποχρέωση να προσέχουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας, τους τρόπους μας, τη ζωή μας. Να υπολογίζουμε το Θεό σ' ό,τι λέμε και σ' ό,τι κάνουμε. Δοξάζουν το Θεό τα λόγια μου. Δοξάζουν το Θεό, δοξάζει το Θεό η ζωή μου και η συμπεριφορά μου. Τα λόγια μου οικοδομούν την Εκκλησία, οικοδομούν τον αδελφό μου. Η ζωή μου γενικότερα οικοδομεί, οικοδομεί ή κατεδαφίζει. Το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Ή το ένα θα κάνω ή το άλλο θα κάνω. Ή θα υποδομώ ή θα κατεδαφίζω. Δεν μπορώ να σταθώ στη μέση. Αν σταθώ στη μέση είμαι νεκρός. Και δεν πρέπει να υπάρχει νεκρό μέλος. Δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία του. Δυστυχώς το εδάφιο τούτο δεν το έχουμε κάνει όλοι μας πράξη και ζωή, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ένα εδάφιο κλειδί, θα λέγαμε. Ίσως να μην το έχουμε καταλάβει όλοι μας, ίσως να μην το ζούμε όλοι μας. Αλλά εάν θελήσουμε αυτό το εδάφιο να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, θα δούμε αμέσως τη μεγάλη, την τεράστια αλλαγή που θα πάρει η ζωή μας προς το καλύτερο. Η ζωή μας θα γίνει πιο καλή, η ζωή μας θα γίνει πιο πνευματική, η ζωή μας θα γίνει πιο καρποφόρα. Θα φέρει καρπούς πνευματικούς για τη δόξα του επουράνιου Πατέρα μας, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Πιστός άνθρωπος που δεν υπολογίζει το Θεό στα λόγια του και στη ζωή του, έχει αστοχήσει περί την πίστη. Έχει αστοχήσει. Δεν μπορεί να λέω ότι είμαι πιστός και να μην με νοιάζει εμένα για το Θεό στα λόγια μου. Εκείνα που λέω, εάν δοξάζει το Θεό, δεν με νοιάζει, δεν δίνω σημασία τι λέω, τι βγαίνει από το στόμα μου και τι κάνω στη ζωή μου. Τελειώνω με μία προτροπή, αγαπητοί αδελφοί, που ο Θεός έχει πρώτα για μένα. Να εξετάσω. Να εξετάσω. Ο Λόγος του Θεού εξετάζεται. Εάν στέκεστε στην πίστη. Σε ποια πίστη? Σε ποια πίστη, αγαπητοί αδελφοί? Σε τούτη την πίστη. Εάν έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος με τον Χριστό και αν έχει αναστηθεί ο καινούριος μαζί με τον Χριστό.
Αυτή είναι η υγιένουσα πίστη, αυτή είναι η σώζουσα πίστη. Εάν κάποιος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό και ποτέ του δεν πέθανε μετά του Χριστού, ούτε συνανέστη μετά του Χριστού, δεν έχει σωτηρία, είναι απλό το πράγμα. Και είναι καλά να εξετάσουμε όλοι τους εαυτούς μας και πρώτα εγώ, εάν στέκω σε τούτη την πίστη όπως ο Λόγος του Θεού την ώρα τούτη μας παρουσιάζει. Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εάν πραγματικά συναποθάναμε με τον Χριστό, συνανέστημε με τον Χριστό και ζούμε τώρα πια την καινούρια αναστάσιμη ζωή που ο Ιησούς Χριστός μας χάρισε. Και είναι καλά να μην ξεγελιόμαστε, να μην σε ξεπατά ο Σατανάς. Στον ουρανό, μάλλον ο Θεός αυτές τις δύο κατηγορίες των ανθρώπων βλέπει. Πρώτη κατηγορία, αυτοί που συναπέθαναν μετά του Χριστού και αυτοί που συνανέστησαν. Οι Άγιοι άνθρωποι, με άλλα λόγια, αυτοί θα πάνε στον ουρανό. Οι άλλοι δεν πάνε να λένε ότι είναι του Χριστού, δεν πάνε να πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν πάνε να ψάλουν. Ας είναι μέλη στην εκκλησία, στην Α, στη Β, ας λαμβάνουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Εάν δεν έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος και δεν έχει αναστηθεί ο καινούριος, θα μείνουν εδώ κάτω στη γη. Στον ουρανό θα πάνε οι Άγιοι που συναπέθαναν και συνανέστησαν με τον Χριστό. Σε ποια ομάδα είσαι εσύ που μ' ακούς? Εύχομαι όλοι μας, κανείς από εμάς, να μην είναι έξω από την ομάδα των Αγίων που τελικά θα πάνε στον ουρανό. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ένας αδελφός, μάλλον ας ψάλουμε έναν ύμνο αν θέλετε, αν και πέρασε η ώρα, ας ψάλουμε έναν ύμνο, όποιον θέλετε, και ένας αδελφός ας κλείσει με δύο λογάκια προσευχής. Άνοιξα στο 157. Θέλετε?

ψαλό ευτύχης τον παράδεις από το ραζό μ' αυτόν σαν περπατώ με ευτυχία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Επουράνιε Πατέρα μας, για την ημέρα αυτή που μας χαρίζεις. Γιατί μας τη χαρίζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι ζωντανός και αληθινός. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχει τη δύναμη και σήμερα να σώζει, να ελευθερώνει ψυχές μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για αυτή την υπόθεση. Για να μπορούν όσοι καταλαβαίνουν την αποτυχία τους, όσοι είναι απογοητευμένοι, όσοι θέλουν να αλλάξουν, να στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν έχεις διαψεύσει τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, όλων εκείνων που στράφηκαν σε σένα αποφασιστικά και εμπιστεύτηκαν τις ζωές τους στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν διέψευσες και τις δικές μας ελπίδες όταν ήρθαμε σε σένα και ακουμπήσαμε πάνω σου, πληγωμένοι και κουρασμένοι, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν τον καλό το Σαμαρίτη είχες να ρίξεις επάνω μας λάδι στις πληγές μας. Είχες να τις γιατρέψεις. Και έτσι έκανες. Ευχαριστούμε γιατί ανάπαυσες τις ψυχές μας. Και εσύ εξακολουθείς και φωνάζεις και καλείς να έρθουν σε σένα όλοι εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να τους ξεκουράσεις. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το μήνυμά σου είναι μήνυμα που απευθύνεται σε ανθρώπους τέτοιους που ξέρουν ότι δεν είναι καλά. Όχι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι υγιείς, αλλά σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι είναι άρρωστοι. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Και σήμερα παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου, καθώς θα ηχήσει και καθώς το Πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί ανάμεσά μας, ας βρει τέτοιες καρδιές, άρρωστες, ταλαιπωρημένες, και ας καταλάβουν και οι ίδιες την κατάστασή τους, να στραφούν και να δοθούν σε σένα. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό ήρθαμε, γι' αυτό θα ανοίξουμε το λόγο σου, γι' αυτό αναπέμπουμε τις ευχές μας και τις προσδοκίες μας σε σένα. Αλλά και παράλληλα παρακαλούμε και τις δικές μας τις καρδιές, όσοι είμαστε δικοί σου, παρακαλούμε να τις θερμάνεις. Ξέρουμε πόσο ανάγκη έχουμε στον κόσμο αυτό, που είναι ξένος εμάς, στο φρόνημα του κόσμου που δεν έχει να κάνει τίποτα με το δικό σου φρόνημα. Οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ο τρόπος ζωής, ξένος με εμάς. Δώσε σε παρακαλούμε στις οάσεις αυτές που μας χαρίζεις, να χαιρόμαστε την παρουσία σου, τα λόγια σου, τις αλήθειες σου, να οικοδομούμαστε. Δώσε παρακαλούμε πολύ να καταλάβουμε πόση ανάγκη έχουμε εμείς που είμαστε δικοί σου. Περισσότερο και περισσότερο να τρεφόμαστε με το λόγο σου, να εντρυφούμε σε αυτόν, να επαναπαυόμαστε σε σένα. Πατέρα, παρακαλούμε, οδήγησε τα βήματά μας στο δικό σου το δρόμο. Οδήγησε τις σκέψεις μας στις δικές σου τις σκέψεις. Τις ενέργειές μας σύμφωνα με το δικό σου σχέδιο. Κάλυψε μας το πρωινό αυτό και εμάς και όλα μας τα αδέλφια όπου είναι συγκεντρωμένα στο όνομα το δικό σου. Προσευχόμαστε για χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω έρευνα στην ιστορία ενός βασιλιά του Ισραήλ που χαρακτηρίζεται από τρία σημαδιακά γεγονότα. Τρία γεγονότα σταθμούς μέσα στη ζωή του. Ενός ανθρώπου ο οποίος βασίλεψε πολύ νέος, σε ηλικία 8 ετών, και πέθανε νέος. Σκοτώθηκε σε ηλικία 39 ετών. Τρία γεγονότα σταθμοί που δεν έχουν ίσως μόνο σημασία για εκείνον ο οποίος διαβάζει την ιστορία και θέλει να εντρυφήσει στα ιστορικά δεδομένα της ζωής και της ιστορίας του λαού Ισραήλ, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνον ο οποίος θέλει να δει το πνευματικό νόημα και το πνευματικό μήνυμα αυτών των τριών σταθμών στην ιστορία τη σημερινή του καθενός χριστιανού. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, από το κεφάλαιο 34, κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα, από το πρώτο εδάφιο. Θα παραλείψουμε μερικά. Είναι στις γραφές με παραπομπές στη σελίδα 449. Ο Ιωσίας ήταν ηλικίας 8 ετών όταν βασίλεψε και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε στις οδούς του Δαβίδ του πατέρα του και δεν εξέκλεινε, δεν λόξεψε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο πρώτος σταθμός της ζωής του. Στο 8ο έτος της βασιλείας του, 16 ετών, νέος όντας, άρχισε να εξητεί τον Θεό του Δαβίδ, του πατέρα του. Και στο 12ο χρόνο, δεύτερο σταθμός, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ από τους υψηλούς τόπους και από τα άλση και από τα γλυπτά και από τα χωνευτά. Και κατάστρεψαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των Βααλίμ, των ιδωλατρικών θεών, και τα είδωλα που βρίσκονταν πάνω σε αυτά τα καταγκρέμισε. Και τα άλση και τα γλυπτά και εκείνα που ήταν χωνευτά τα κατασύντριψε. Τόσο πολύ που τα έκανε σκόνη. Και τα έριξε πάνω στα μνήματα εκείνων οι οποίοι θυσίαζαν σε αυτά. Ακόμη και τα κόκαλα των ιερέων τα έκαψε επάνω στα θυσιαστήρια και καθάρισε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα αυτό το έκανε και στις πόλεις του Μανασί και του Εφραήλ και Σιμεών και μέχρι των πόλεων του Νεφθαλή γύρω-γύρω από τους ερημωμένους τόπους τους. Και αφού κατάστρεψε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα έκανε τόσο λεπτά ώστε να γίνουν σκόνη και κατέκοψε όλα τα είδωλα σε όλη τη γη Ισραήλ, γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Και στο 18ο έτος της βασιλείας του, 26 ετών, τρίτος σταθμός, αφού καθάρισε τη γη και τον ναό, έστειλε τον Σοφά, τον γιο του Αζαλίου, και τον Μαασία, τον άρχοντα της πόλεως, και τον Ιωάχ, τον γιο του Ιωάχας, τον υπομνηματογράφο, για να επισκευάσουν τον οίκο του Κυρίου του Θεού αυτού. Και ήλθαν στον Χελκία, τον ιερέα τον μεγάλο, και παράδωσαν το αργύριο που είχε μπει στον οίκο του Κυρίου, εκείνο το οποίο κρατούσαν και φύλαταν οι Λεβίτες, που το είχαν συνάξει από τα χέρια του Μανασί και Εφραήμ και από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ και από όλο τον Ιούδα, τις φυλές Ιούδα και τις φυλές Βενιαμίν. Και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και το έδωσαν αυτό το αργύριο στα χέρια εκείνων οι οποίοι έκαναν τα έργα, εκείνοι οι οποίοι επιστατούσαν στον οίκο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν τα έργα, τα εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου και τα παρέδωκαν στα χέρια τους για να επισκευάσουν και να επιδιορθώσουν τον οίκο. Και στους αρχιτέκτονες και στους οικοδόμους το έδωσαν αυτό για να αγοράσουν πελεκητούς λίθους και ξύλα για δοκάρια και να στεγάσουν τα σπίτια τα οποία κατέστρεψαν οι βασιλιάδες του Ιούδα, αυτοί που ήταν πριν από τον Ιωσία. Παραλείπω μερικά εδάφια. Και ενώ έβγαζαν το αργύριο που είχε μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου, βρήκε Χελκίας, ο ιερέας, το βιβλίο του νόμου του Κυρίου, που είχε δοθεί με το χέρι του Μωυσή. Και αποκρίθηκε ο Χελκίας και είπε στο Σοφά το γραμματέα, «Βρήκα το βιβλίο του νόμου, στον οίκον του Κυρίου». Και έδωκε ο Χελκίας το βιβλίο εις τον Σοφά. Το πήρε με τη σειρά του ο Σοφάς, το βιβλίο αυτό, και το διάβασε στον βασιλιά Ιωάς. Και καθώς άκουσε, στο εδάφιο 19, και καθώς άκουσε ο βασιλιάς τους λόγους του νόμου, διέριξε τα ημάτια του, συνήθεια της εποχής εκείνης, έσχα της ταπείνωσης. Και πρόσταξε ο βασιλιάς Χελκία και Αχικάμ, τον γιο του Σαφάν και Αβδών και μερικούς άλλους, πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Κύριο για μένα και για εκείνους οι οποίοι έχουν απομείνει στον Ισραήλ και στον Ιούδα για τους λόγους του βιβλίου αυτού που βρέθηκε. Γιατί μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου που ξεχύθηκε εναντίον μας. Επειδή οι πατέρες μας δεν φύλαξαν το λόγο του Κυρίου για να πράξουν σύμφωνα με όλα όσα ήταν γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

Μερικά ιστορικά στοιχεία πρώτα, πριν μπούμε στην ουσία του θέματος, που κι αυτά άλλωστε δεν είναι άσχετα. Όταν διαδραματίζονται τα γεγονότα αυτά, χρόνια πολλά πιο μπροστά, έχει χωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο. Στο βασίλειο του Ισραήλ, όπως έμεινε να ονομάζεται, των 10 φυλών, και στο βασίλειο των δύο υπολείπων φυλών, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Στα χρόνια που διαδραματίζονται αυτά τα συγκεκριμένα πια γεγονότα, το βασίλειο του Ισραήλ δεν υπάρχει. Λίγα χρόνια πιο μπροστά έχουν συρθεί εχμάλωτοι. Έχει σβήσει πια εκείνη η ένδοξη περίοδος που είχε περάσει το βασίλειο του Ισραήλ. Δεν υπάρχει πια. Έχουν μετικιστεί. Και τα πράγματα στις μέρες του Ιωσία του βασιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι η εποχή στην οποία συγκρούονται δύο υπερδυνάμεις στην περιοχή εκείνη. Η Ασσυρία και η Αίγυπτος. Είναι εκείνη η περίοδος που αρχίζει και προσπαθεί μία υπερδύναμη να καταλάβει τα εδάφη της άλλης υπερδύναμης. Στο μέσο βρίσκεται το ταλέπορο βασίλειο του Ιούδα. Τα σύννεφα είναι πολύ απειλητικά. Φαίνεται πως τα πράγματα οδεύουν προς το τέλος τους. Η μία συμφορά ακολουθεί την άλλη. Χάνεται η μία περιοχή μετά την άλλη. Αυτό τουλάχιστον γινόταν στις μέρες πριν από τον Ιωσία. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν είναι πια ο καιρός, και μετά από μερικά χρόνια θα φτάσει και η τελευταία ώρα, δεν είναι πια ο καιρός για να μπορούν να συντηρούνται αυτόνομα βασίλεια, μικρά βασίλεια, σε εκείνη την περιοχή, σε εκείνο το χάος. Υπάρχουν κοσμοκράτηρες, η Αίγυπτος και η Ασσυρία, που ερίζουν για την τύχη και για τα εδάφη των μικρών αυτών βασιλείων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναλαμβάνει στο θρόνο του Ισραήλ ο Ιωσίας, 8 ετών. Θα έλεγε κανείς, καθώς βλέπει την θρησκευτική προσήλωση και τη θρησκευτική κατεύθυνση του βασιλιά Ιωσία, θα έλεγε κανείς πως είχε γαλουχηθεί μέσα σε σωστές πνευματικές αρχές, σε γνήσιες, σε πραγματικές ηθικές αρχές, έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Κάθε άλλο. Αν κάνετε τον κόπο στο σπίτι σας και διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο και λίγο πιο μπροστά ακόμη, θα δείτε πως ο πατέρας και ο παππούς του βασιλιά αυτού ήταν ό,τι χειρότερο είχε να επιδείξει η ιστορία του βασιλείου του Ιούδα. Ό,τι χειρότερο. Ο παππούς του, ο Μανασής, που ήταν ο μακροβιότερος στο θρόνο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να σβήσει από τη συνείδηση του λαού Ισραήλ την ιδέα του Θεού. Στο τέλος, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κάπως ανένυψε. Πάντως, τις δεκαετίες της βασιλείας του, γύρω στα 50 χρόνια βασίλευσε, τις είχε περάσει με τέτοιο τρόπο, με συστηματική προσπάθεια να αλλοιώσει και να αμαυρώσει το όνομα και την ιστορία του Θεού του Ισραήλ στις συνειδήσεις του λαού του. Και ο πατέρας του τα ίδια είχε κάνει. Απλώς βασίλευσε εκείνος λίγο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι είναι περίεργο πως ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με τέτοιες συνθήκες, πως ακολουθεί μια τελείως διαφορετική γραμμή. Μάλιστα, στα κατοπινά εδάφια θα δούμε να γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, και το ίδιο μνημονεύεται και στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, πως δεν υπήρξε σαν τον Ιωσία άλλος βασιλιάς, ούτε πριν από αυτόν, ούτε μετά από αυτόν, ο οποίος να στράφηκε πραγματικά με όλη του την καρδιά προς τον Κύριο και να τον λάτρεψε με όλη του την καρδιά, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, χωρίς να αλλοιώσει το αρχικό του μήνυμα, τις αρχικές του προθέσεις. Κανένας δεν υπήρξε σαν κι αυτόν, ούτε πριν, ούτε μετά από αυτόν. Ακολούθησε επακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός, όπως είχε κάνει ο προπάπος του, ο πάπος του, ο βασιλιάς ο Δαβίδ. Και το μνημονεύει αυτό ο λόγος του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το κρατήσουμε, και είναι ένα πρώτο στοιχείο, να το κρατήσουμε στη σκέψη μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά αυτό. Ο Ιωσίας ήταν 16 ετών όταν άρχισε να εξηγεί τον Θεό. Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών. Τι ήταν 8 ετών? Ανέβηκε πάνω στο θρόνο σε ηλικία 8 ετών και σε ηλικία 16 ετών άρχισε να εξηγεί τον Θεό του. Μεγάλωσε μέσα σε ένα τελείως ιδεολογικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον πραγματικό Θεό, έτσι όπως εκείνος είχε αποκαλυφθεί και έτσι όπως εκείνος είχε δείξει τον εαυτό του. Ήταν ξεχωριστό παράδειγμα. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, μάλλον δεν διαβάζουμε σε κανένα σημείο να υπήρξε ένας άλλος άνθρωπος μεγαλύτερος που να φρόντισε, να τον καθοδήγησε και να του είπε: κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν φαίνεται τέτοιο πρόσωπο. Ίσως να υπήρχε. Αλλά για να μην το μνημονεύει ο λόγος του Θεού, πάει να πει ότι και αν υπήρχε, η επίδρασή του θα ήταν μικρή. Μόνος του ο άνθρωπος αυτός, σε ηλικία 8 ετών. Πόσα αλήθεια παιδιά είναι σε ηλικία 8 ετών?
Σίγουρα θα έχουμε μεταξύ μας παιδιά σε ηλικία 8 ετών που ανέλαβε αυτή την υπεύθυνη θέση. Και σιγά σιγά στα άλλα 8 χρόνια που ακολούθησαν συνειδητοποίησε τι έπρεπε να κάνει και πώς έπρεπε να στραφεί στον πραγματικό Θεό. Όταν γνώρισα τον Θεό, παιδιά, ήμουν σε ηλικία 12 ετών ή 13, ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί τον γνώρισα σε αυτή την ηλικία. Ήταν ένα πρόσφατο άρθρο που χρειάστηκε να γράψω σε ένα περιοδικό και ξαναθυμήθηκα εκείνη την ευλογημένη ώρα. Όταν νέος στράφηκα στον Κύριο. Πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Και θα έλεγε κανείς, μα τι γνώση είχες εσύ για την αμαρτία, τι γνώση είχες για τον κόσμο, τι γνώση είχες για τον Θεό. Πολύ μικρή γνώση βέβαια. Πάρα πολύ μικρή γνώση. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πλήρη συνείδηση της αμαρτίας, να τη γνωρίσουν στο βάθος της. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο λάθος της αμαρτίας δεν έχει βυθό. Δεν φτάνει στο βυθό. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι τη γνώρισα την αμαρτία και ότι κυλίστηκα μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Τη γνώρισα τώρα όλη και αφού τη γνώρισα τώρα όλη έχω κάθε δικαίωμα να στραφώ πια προς τον Θεό για να με ελευθερώσει εκείνος. Δεν ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Νόμιζε βέβαια ο άνθρωπος, και αυτή ήταν η πανάρχαιη, η πρώτη ανοησία του ανθρώπου, εκείνη η οποία οδήγησε το ανθρώπινο γένος στην περιπέτεια. Νόμιζε ο άνθρωπος όταν βρέθηκε μέσα στον κήπο της Εδέμ πως έπρεπε εκείνος ο ίδιος να αποκτήσει γνώση του καλού και του κακού. Και ήταν αυτό το δέλεαρ του διαβόλου με τη μορφή του φιδιού στην Εύα. Έτσι της παρουσιάστηκε. Αυτό της πρότεινε. Και θέλει ο άνθρωπος με τις δικές του τις δυνάμεις, με τη δική του την αντίληψη, τη δική του τη λογική, να μπορέσει να καταλάβει και να ξεδιαλύνει ποιο ήταν το καλό και ποιο ήταν το κακό. Να φάει από αυτό το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Ήθελε εκείνος να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο. Ήθελε εκείνος να τον κάνει να γευθεί το καλό, να τον ανεβάσει ψηλά, να δει στο ύψος το οποίο βρισκόταν και καθώς θα καταλάβαινε σε τι επίπεδο είχε φτάσει, γιατί ο Θεός θα του είχε αποκαλύψει ποιο ήταν το καλό, να μισήσει το κακό. Αυτός ήταν ο δρόμος που ο Θεός είχε επιλέξει. Ο άνθρωπος όμως νόμιζε ότι ήταν πιο έξυπνος από τον Θεό. Και ήθελε μόνο του να τα πάρει, να τα ζυγίσει, και αφού θα τα έκρινε εκείνος με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, κάθε άλλο, ήθελε εκείνος πια να αποφασίσει να ακολουθήσει τους δρόμους του. Γι' αυτό ακριβώς και υποφέρουμε. Γιατί θελήσαμε να μάθουμε μόνοι μας ποιο είναι το κακό. Και καθώς το μαθαίνουμε μόνοι μας και πράγματι το μαθαίνουμε, γινόμαστε δεσμότες αυτού του κακού και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κατά συνέπεια, και το μικρό το παιδί, εκείνο που είναι πολύ μικρό και αρχίζει και καταλαβαίνει λίγο τα πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγαλώσει και να πεις ότι μα το παιδί είναι μικρό, τι καταλαβαίνει. Να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία. Ποιος το είπε αυτό? Στη μικρή την αντίληψη της αμαρτίας που έχει, σε αυτή τη μικρή αντίληψη, εάν στραφεί στο Θεό, ο Θεός το δέχεται το παιδί. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να πει κανείς, μα ένα παιδί 8 ετών μπορεί να είναι αναγεννημένο, 7 ετών, 6 ετών, 10 ετών μπορεί να αναγεννηθεί ένα παιδί. Βεβαίως και μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο παιδί. Και είναι δυνατόν να ζητήσει λόγο ο Θεός από ένα παιδί 8 ετών, 9, 10 ετών, να του ζητήσει λόγο γιατί δεν στράφηκε σε εκείνον και γιατί δεν αναγεννήθηκε. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Βεβαίως και θα ζητήσει λόγο. Όταν ο Θεός. Και μας έχουν διασωθεί τέτοια περιστατικά μέσα στο λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός έδινε υπεύθυνες θέσεις σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ μικρή ηλικία, σε παιδιά, και τους μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήταν ενήλικες και μάλιστα λες και ήταν εξέχοντα πρόσωπα, είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει εξαίρεση για να σου πει: ναι, εσύ είσαι 10 ετών, αλλά βέβαια δεν πρόλαβες να μελετήσεις. Τι λες? Θυμάστε τον Σαμουήλ. Ήταν πολύ μικρός και ο Θεός όμως του μίλησε. Και παρέτρεξε ο Θεός, έβαλε στην άκρη εκείνον ο οποίος ήταν ο ηγέτης, ο θρησκευτικός ηγέτης του λαού Ισραήλ τότε, ο Ηλί, και τον έβαλε στην άκρη, δεν ασχολήθηκε μαζί του. Και μίλησε στο παιδί, το Σαμουήλ, ο οποίος έμενε μέσα στο ναό του Θεού. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο Ιωάς, 7 χρόνων αυτός. Όταν ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ιωδαέ, ως ιερέα εκείνης της εποχής, να λατρεύει τον Θεό. Και αυτός τον τίμησε, ήταν 7 χρονών. Και διαβάζουμε για τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, πως ο Θεός τον κάλεσε να γίνει ο προφήτης του. Ακόμη πιο ύστερα από τα περιστατικά που διαβάζουμε στον Ιωσία, όταν τα πράγματα πια είχαν εκτραχυνθεί τελείως. Σε εκείνο το άσχημο, το ελεηνό το καθεστώς, ο Θεός κάλεσε όχι έναν σπουδαίο, έναν άνθρωπο μεγάλο, όριμο, ένα νεαρό κάλεσε ο Θεός, για να του εμπιστευτεί τις αλήθειες του και αυτές τις αλήθειες να τα πει σε άλλους. Συνεπώς, αγαπητά μου παιδιά, δεν είστε εξαιρεμένα από το μήνυμα του Θεού. Και αν θα πεθάνετε, για κανένα δεν το εύχομαι, αλίμονο. Όμως η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Εάν κάποιος φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα βρεθεί? Δεν θα σας χαριστεί ο Θεός.
Από τη στιγμή που μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανένα σας. Όπως και δεν θα χαριστεί σε κανένα μεγάλο, σε κανένα από εμάς. Είναι ανάγκη λοιπόν, από τη στιγμή που, που το κάθε παιδί συνειδητοποιεί πού βρίσκεται, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ελέγχεται. Και όταν του λέει κάποιος κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνει ότι δεν είναι σωστό και ξέρει ποιο είναι και ποιο δεν είναι το σωστό, είναι ανάγκη να στραφεί στα χέρια του Θεού. Να στραφεί σε εκείνον. Ο βασιλιάς ο Ιωσίας ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών να βασιλεύει επάνω στο λαό Ισραήλ. Και σιγά σιγά άρχιζε μέσα του και έβλεπε ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Και στράφηκε αποφασιστικά όταν ήταν σε ηλικία 16 ετών, ήταν η κρίσιμη ώρα που στράφηκε στον Θεό των πατέρων του. Βέβαια αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Την εποχή εκείνη η θρησκευτική ταυτότητα του έθνους προδίκαζε και την εθνική του ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ο Ιωσίας θα έπαιρνε σαν απόφασή του να κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους του, τη θρησκεία του Θεού του Ισραήλ, να την αποκαταστήσει, από εκείνη τη στιγμή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες τις δύο τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Δεν ήταν εσωτερική τους υπόθεση μόνο τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά ήταν σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία εκείνη την ώρα, εκείνη την περίοδο, ο βασιλιάς ο Ιωσίας, σαν να σήκωνε μια επαναστατική σημαία και να πήγαινε κόντρα στις δύο τις υπερδυνάμεις, στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπουμε πως η πρώτη ενέργεια που έκανε ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν να φροντίσει ο ίδιος και ίσως και το παλάτι του, ίσως η αυλική του, να στραφούν στον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό, με όλη του την καρδιά. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνει σε εμάς ο Λόγος του Θεού σήμερα. Να στραφούμε στον Θεό με όλη μας την καρδιά και να εξητήσουμε τον Θεό. Μπορούν να βεβαιώσουν όλοι όσοι είναι σε αυτή την αίθουσα και αν είχαμε ευκαιρία και πολλοί άλλοι, πως όλοι εκείνοι που στράφηκαν στο Θεό με ειλικρίνεια και άνοιξαν τις καρδιές τους, δεν τους απογοήτευσε ο Θεός. Και πώς θα τους απογοητεύσει όταν λέει ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι? Μπορεί και ξεκουράζει. Και το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το σωτήριο μήνυμα, πως έχει τη δυνατότητα να σώσει αμαρτωλούς, έρχεται και σε εμάς και απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Όσο νωρίτερα τον δεχτεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Μικρό παιδί, ακόμη καλύτερα. Όσο πιο μικρός κι αν είναι, αν το δεχτεί κανείς κερδισμένος, είναι χρόνια κερδισμένα. Τα προσφέρει στην υπηρεσία του Θεού, σπουδαία χρόνια. Κάποια μέρα αυτά, επειδή τα έχει επενδύσει στο Θεό, αυτά θα φέρουν καρπούς, πολλούς καρπούς. Και θα είναι χρήσιμα αποδοτικά χρόνια στην μετέπειτα χριστιανική του πορεία. Δεν ανήκει σε εμάς ο χρόνος μας. Δεν είναι κάτι που το εξουσιάζουμε. Δεν ρυθμίζουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν είναι στα χέρια μας η ζωή μας. Όχι σήμερα, αλλά ναι αύριο. Δεν σου ανήκει το αύριο. Πόσο σοφός είναι ο Λόγος του Θεού όταν λέει: σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Κυρίου, μη σκληραίνετε τις καρδιές σας. Γιατί σκληραίνει η καρδιά. Ο Ιωσίας όμως, 8 χρονών ανέβηκε στο θρόνο του Ισραήλ, άρχισε να εργάζεται μέσα του ο Θεός και σε ηλικία 16 ετών δόθηκε στον Κύριο. Ολοκληρωτικά. Θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε δοθεί, βεβαίως. Και ευτυχισμένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται στον Κύριο νωρίς, πολύ νωρίς, και ζητούν από εκείνον έλεος και προσφέρουν τις ζωές τους και τους εαυτούς τους εκείνον. Το δεύτερο στάδιο, μετά από 4 χρόνια, σε ηλικία 20 ετών, ο Ιωσίας πια κατάλαβε ότι δεν αρκούσε να είναι μόνο ο ίδιος. Δεν αρκούσε μόνο ίσως το άμεσο περιβάλλον του να είναι του Κυρίου. Έπρεπε αυτό που ο ίδιος είχε γευθεί, η αναμόρφωση και η μεταβολή που είχε γίνει στον ίδιο, αυτό έπρεπε να γίνει και στους γύρω του. Και άρχισε ένα τέτοιο έργο πνευματικής ανασυγκρότησης όλων των περιοχών, όλου του λαού που βρισκόταν εκεί γύρω του. Με κίνδυνο! Γιατί όπως είπαμε, κινδύνευε να χαρακτηριστεί επαναστάτης και ενάντιος. Το έκανε όμως. Και το τόλμησε ο βασιλιάς ο Ιωσίας. Και είναι ανάγκη για όλους εμάς, όσοι είμαστε του Κυρίου, να μην επαναπαυθούμε απλώς στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, άντε και η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας μας, η οικία μας, είναι του Κυρίου, όσοι είναι του Κυρίου. Είναι ανάγκη να μην επαναπαυθούμε σε αυτό, αλλά να πλατείνουμε και να απλώσουμε τις δυνατότητες της μαρτυρίας μας και την ίδια μας τη μαρτυρία, να τα απλώσουμε στο περιβάλλον μας. Να μην εφησυχάσουμε και πούμε, πολύ ωραία, τα τακτοποίησα. Δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη και στους άλλους να πεις. Όπως και ο Ιωσίας δεν αρκέστηκε μόνο στο έργο το οποίο είχε γίνει στον εαυτό του και στο παλάτι του, αλλά σε κάποια στιγμή ένιωσε την ευθύνη που είχε ενώπιον του Θεού για να απλώσει το μήνυμα αυτό και σε άλλους. Και πράγματι το άπλωσε. Βλέπουμε εδώ, καθώς διαβάσαμε, πως ξεκίνησε να γυρίζει όλες τις πόλεις που ήταν στην επικράτειά του και να φέρνει ο ίδιος προσωπικά, όχι άλλοι, όχι φίλοι του, όχι αυλικοί του, όχι υποτακτικοί του, ο ίδιος προσωπικά να φέρνει αυτό το μήνυμα της πνευματικής αναμόρφωσης. Πως και οι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και πρέπει να σωθούν. Χρειάζονται τη σωτηρία αυτή που μόνο ο Χριστός χαρίζει. Και βλέπετε με τι τρόπο ανταποκρίθηκε ο λαός. Το δέχτηκε. Ίσως όχι όλοι. Ίσως σε μερικούς από αυτό να ήταν επιπόλαιο. Γιατί μόλις πέθανε ο Ιωσίας ξανακύλησαν.
Υπήρχαν όμως σίγουρα άνθρωποι που εντυπωσιάστηκαν από το παράδειγμα του βασιλιά αυτού και στράφηκαν με αποφασιστικότητα στον αληθινό Θεό. Και εδώ είναι μια ωραία υποσημείωση. Νομίζουμε πως οι ιστορίες των λαών, η παγκόσμια ιστορία ακολουθεί το ρου της, και πως οι ηγέτες των λαών, ή αν θέλετε τα συμφέροντα, τα τραστ, όπως θέλουμε τα λέμε, εκείνα είναι που σχεδιάζουν την ιστορία και σχεδιάζουν την πορεία των λαών, κάθε άλλο. Εάν διαβάσει κανείς την ιστορία, την αρχαία ιστορία εκείνης της εποχής, θα εντυπωσιαστεί από το εξής. Πως ο Θεός ευόδωνε έτσι τα πράγματα και τα κατεύθυνε έτσι τα πράγματα των γύρω λαών, ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή, στην ιστορία του λαού Ισραήλ, μέσα στο λαό Ισραήλ. Πως όταν υπήρχε μέσα στο λαό Ισραήλ ένας βασιλιάς σωστός, ηθικός, που ακολουθούσε τον Θεό, πώς θα έφερνε ο Θεός τα πράγματα στους άλλους λαούς και δεν επιτίθονταν. Δεν έρχονταν ενάντια στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν τους δημιουργούσαν προβλήματα. Ήταν απασχολημένοι με δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Μόλις όμως ερχόταν στην επιφάνεια ένας βασιλιάς, ο οποίος πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού, ο Θεός άφηνε τους άλλους λαούς και εκείνοι έρχονταν πια ενάντια στο λαό Ισραήλ. Αυτό το οποίο γινόταν τότε στο λαό Ισραήλ γίνεται κατά κόρο σήμερα με την Εκκλησία. Ο Θεός επενδύνει στην παγκόσμια ιστορία και στις ιστορίες των λαών για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Βέβαια, νομίζουν οι άνθρωποι ότι εκείνοι σχεδιάζουν, εκείνοι προετοιμάζουν και πράγματι εκείνοι προετοιμάζουν. Όταν όμως θέλει ο Θεός, έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να αλλοιώσει, τελείως να μεταβάλει το ρου της ιστορίας. Διαβάστε, και μόνο μέσα από τη γραφή φτάνει να το δει κανείς αυτό, πώς ο Θεός απομάκρυνε και περιφρουρούσε το λαό Ισραήλ όταν εκείνος ήταν στραμμένος εκείνον. Δεν είχαν προβλήματα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι η βασιλεία του Σολομώντα. Μόλις πέθανε ο Σολομώντας, ξαφνικά θα λέγει κανείς, ως διαμαγείας άρχισαν όλοι να επιτίθενται στο λαό Ισραήλ. Μα μέχρι τότε τι γινότανε? Τους είχε απομονώσει ο Θεός και τους είχε βάλει να ασχολούνται με δικά τους προβλήματα. Όταν όμως ακολούθησαν οι διάδοχοι του Σολομώντα, άνθρωποι που πήγαιναν ενάντια στο θέλημα του Θεού, τότε βλέπουμε πώς ξεσηκώθηκε ο ένας μετά τον άλλον να επιτίθεται στο λαό Ισραήλ. Η ιστορία του κάθε έθνους, η ιστορία του καθενός μας, οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του Θεού. Δεν τις ορίζουμε εμείς, δεν ορίζουμε εμείς τη ζωή μας. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος κρατάει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του. Και να τονίσουμε και αυτό που και άλλη φορά έχουμε πει, πως ο Θεός δεν είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έπλασε τον κόσμο και τον έπλασε αριστοτεχνικά, μεν, αλλά στην συνέχεια αποτραβήχθηκε στο περιθώριο και έμεινε να θαυμάζει το έργο που έκανε. Και έμεινε να απορεί με τις ανθρώπινες κακίες, να λυπάται, που ξέρεις, και να διασκεδάζει καμιά φορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι στο κέντρο της ιστορίας. Ο Θεός είναι μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Ο Θεός είναι στην ατομική μας ιστορία μέσα. Και ο Θεός επεμβαίνει και φέρνει τις καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα σχέδιά του. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε μόνοι μας να προγραμματίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον Θεό. Τι και αν τον λάβεις, τι και αν δεν τον λάβεις. Ο Θεός υπάρχει. Το γεγονός ότι εσύ θα απορρίψεις την ύπαρξη του Θεού δεν αλλάζει τίποτε. Να απορρίψεις την ύπαρξη του ήλιου δεν αλλάζει τίποτε προς τις ιδιότητες και την ικανότητα που έχει ο ήλιος. Να φωτίζει και να ζεσταίνει. Ό,τι και αν πεις εσύ, αδιάφορο για τον ήλιο. Το ίδιο είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι ζωντανός, είναι καθημερινός, θέλει να σε σώσει, θέλει να σε λυτρώσει. Άλλο αν εσύ τον δέχεσαι, τον απορρίπτεις, αρνείσαι την ύπαρξή του. Εκείνος υπάρχει. Και εκείνος φέρνει έτσι τις καταστάσεις, ώστε να σε φέρει αντιμέτωπο προς το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνεις είναι πια θέμα δικό σου καθαρά. Δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ωστόσο εκείνος θα φέρει τις συνθήκες και μια και δυο και τρεις και πολλές φορές για να σε φέρει αντιμέτωπο με την αμαρτία σου και με τον εαυτό σου. Και είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός τώρα, σήμερα. Μικρός ή μεγάλος κι αν είσαι, είναι ευκαιρία αυτή που σου δίνει ο Θεός να στραφείς εκείνον. Και μετά από αυτό το δεύτερο στάδιο, το στάδιο που απλώθηκε η αναμόρφωση γύρω-γύρω και το μήνυμα του Ευαγγελίου απλώθηκε γύρω-γύρω, ήταν η τρίτη στιγμή, η τρίτη καθοριστική στιγμή. Σύντομα αυτά, σε ηλικία 24 ετών, που ο Ιωσίας στράφηκε να επιδιορθώσει τα χαλάσματα του οίκου του Κυρίου. Είδε πόσο ήταν γκρεμισμένος, είδε πόσο ο οίκος του Θεού είχε μείνει έρημος. Είχε λαϊλατηθεί, κυριολεκτικά είχε λαϊλατηθεί από τους προηγούμενους βασιλιάδες, από τη μανία του. Και αποφάσισε να αρχίσει να επισκευάζει τον οίκο του Θεού. Είναι ανάγκη, αδελφοί, όταν μας επισκεφθεί η χάρη του Θεού, όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και αρχίσουμε να την απλώνουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω, είναι ανάγκη μετά να φροντίσουμε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας μέσα στην Εκκλησία, στην υπόθεση του έργου του Θεού. Δεν σημαίνει πως θα πρέπει να περάσουν τόσα χρόνια, 4 και 6.
Αυτά μπορούν να γίνουν και το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να γίνουν σύγχρονα το ένα με το άλλο. Είναι όμως τρεις διαφορετικοί τομείς, στους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να δώσει τον εαυτό του. Να στραφεί στον Ιησού Χριστό εκείνος να τον αλλάξει, να απλώσει τη μαρτυρία του στους γύρω του. Αλλά και να έρθει και η ώρα που θα προσφέρει με ταπεινό πνεύμα, με διάθεση υποταγής, τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα τάλαντά του στην υπηρεσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Είναι ημιτελής, δεν λέω πως δεν είναι χριστιανός. Είναι ημιτελής και ανολοκλήρωτος εκείνος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει και το δεύτερο αλλά και το τρίτο στάδιο. Δεν ωφελεί να λες εγώ είμαι του Κυρίου και δίνω τη μαρτυρία μου. Τι έκανες για την Εκκλησία? Είσαι σε καμιά τοπική Εκκλησία, ανήκεις? Προσφέρεις εκεί μέσα τον εαυτό σου, το έργο σου, τις διακονίες σου? Αυτά τα οποία έχεις να προσφέρεις στον Θεό, τα προσφέρεις μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν το κάνεις αυτό, είσαι ανολοκλήρωτος. Ο ολοκληρωμένος χριστιανός είναι εκείνος που μπορεί και στους τρεις τομείς της ζωής του να πει ότι πράγματι κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και προσέξτε κάτι. Μέσα στην Εκκλησία, καθώς δουλεύουμε μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, πνευματικές εκπλήξεις. Θα δούμε, θα αναγνωρίσουμε πράγματα, θα καταλάβουμε πράγματα που ποτέ προηγουμένως δεν τα είχαμε βρει. Και ούτε υπήρχε περίπτωση να τα βρούμε. Ειδικές ευλογίες, ειδικές αποκαλύψεις του Θεού, που δεν θα μπορούσαμε να τις είχαμε βρει παρά μόνο αν δουλεύαμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε πως όταν είχε ξεκινήσει ο βασιλιάς ο Ιωσίας να επισκευάζει τον ναό, πού το φανταζόταν ότι θα έβρισκε εκεί μέσα το βιβλίο του νόμου του Θεού που είχε χαθεί? Μέσα στη λαιλεσία και στον οριμαγδό που είχε προηγηθεί, το βιβλίο του νόμου του Θεού, το μοναδικό βιβλίο πνευματικό που είχαν τότε οι Ισραηλίτες, είχε χαθεί μέσα στο ναό του Θεού. Και ήταν εκείνη η ώρα της πνευματικής αναδιοργάνωσης, της ανασυγκρότησης του οίκου του Θεού, που βρέθηκε ο Ιωσίας αντιμέτωπος με το βιβλίο του Θεού. Δεν μπορούσε να το φανταστεί προηγουμένως. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Του το αποκάλυψε όμως ο Θεός και του το έδωσε. Ήταν το δώρο του Θεού προς τον Ιωσία για τη στάση την οποία είχε πάρει απέναντί του. Εάν θελήσουμε και μπούμε στο άρτρο και ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία και βάλουμε τους εαυτούς μας στην Εκκλησία και θελήσουμε να προσφέρουμε στον Θεό, πολλά θα κερδίσουμε. Αυτά δεν θα τα γνωρίσουμε αν είμαστε εκτός Εκκλησίας. Αναγεννημένοι. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνεί το λόγος του Θεού. Αλλά θα είμαστε άνθρωποι ημιτελείς. Ο Θεός μας επιφυλάσσει πολλές πνευματικές ευλογίες για εκείνους οι οποίοι θέλουν στα αλήθεια και προσφέρουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του Θεού. Όχι όμως όπως εκείνοι θέλουν. Υπάρχει το μυστικό αυτό. Όχι όπως εκείνοι βολεύονται. Όχι όπως εκείνοι θέλουν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, το πρόγραμμά τους, να πούνε εγώ θα κάνω αυτό τώρα. Και όχι ύστερα. Όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ το φαντάζομαι. Άσχετο τι λες εσύ, δεν είναι έτσι. Υπάρχει τάξη, υπάρχει προγραμματισμό. Δέχεσαι με τον τρόπο αυτό να μπεις μέσα στην Εκκλησία και να δουλέψεις. Δέχεσαι να σου πει κάποιος κάνε αυτό και άλλος να σου πει μην το κάνεις. Δέχεσαι να υποτάξεις τον εαυτό σου στους άλλους. Δέχεσαι να κάνεις όχι εκείνο που θα αρέσει σε σένα, αλλά εκείνο που θα αρέσει στους άλλους. Γιατί? Για να οικοδομηθούν οι άλλοι. Δέχεσαι να χάσεις μερικά από τα προνόμια σου και την αυτοτέλειά σου. Ό,τι θέλω εγώ. Το δέχεσαι? Εάν το δέχεσαι, πραγματικά υπάρχει πολλή ευλογία για σένα. Πολλά θα σου δώσει ο Θεός. Αλλιώς μπορείς να πεις ότι είσαι αναγεννημένος, δεν το αρνούμε, δεν μπορώ να το διαψεύσω. Μπορείς να πεις ότι δίνεις τη μαρτυρία σου και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Θα είσαι όμως ένας μισοτελειωμένος χριστιανός. Ένας που θα κυμαίνεσαι μεταξύ θωράς και αυθαρσίας. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Μέσα στο σύνολο αυτό, μέσα στο σώμα αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, εδώ μέσα ανδρώνεται και πορεύεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, εκείνος που έχει στραφεί στον Ιησού Χριστό. Εδώ μέσα βλέπει τα ελαττώματά του, εδώ μέσα ανδρώνεται, μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εδώ μέσα πονάει και χαίρεται. Μαθαίνει να υποτάσσεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί εδώ όλες αυτές οι ιδιότητες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που και ο κόσμος θα ήθελε να τα έχει και επιδιώκει να τα έχει, εδώ μέσα βρίσκονται στον υπέρτατο και στον τέλειο βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η σωστή, η πνευματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο σωστός, με το προσδιοριστικό άρθρο, ο σωστός τρόπος. Και καθώς μπαίνουμε μέσα στο σύνολο αυτό, μαθαίνουμε από τον Θεό. Και καθώς μαθαίνουμε, προχωρούμε πνευματικά. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, όσοι δεν είμαστε του Κυρίου, να στραφούμε σε εκείνον. Πρώτα τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Αυτά έχουν προτεραιότητα. Αλλά και παράλληλα όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, να στραφούμε στον Κύριο. Να εξητήσουμε τον Θεό και εκείνος θα μας αποκαλυφθεί. Να απλώσουμε τη μαρτυρία μας στους γύρω μας. Και παράλληλα να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε μέσα στο έργο του Θεού. Να μπούμε και να ζευθούμε μέσα στην Εκκλησία. Να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Να προσφέρουμε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει στην Εκκλησία που εκείνος μας έχει βάλει. Έτσι είναι ολοκληρωμένος χριστιανός.
Και διαβάζουμε για τον Ιωσία πως όταν πέθανε τον έκλαψε όλος ο λαός. Είχε καταλάβει ο λαός Ισραήλ τι διαμάντη ήταν αυτό που του είχε χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέθανε, τα σκοτώθηκε και έφυγε από το θρόνο, ήταν θρήνος, πραγματικός θρήνος. Και άξιος θρήνος. Τον άξιζε αυτό το θρήνο ο Ιωσίας. Γιατί ήταν ένας λαμπρός, ακέραιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Θεός και έτσι τον κατάλαβε και ο λαός Ισραήλ. Να μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, με ένα τέτοιο πνεύμα να τον δουλέψουμε. Με ένα πνεύμα θυσίας, προσφοράς στη δική του την υπηρεσία. Αμήν.

πριν διαβάσουμε την περικοπή που θα αποτελέσει το θέμα το σημερινό, γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το Σάλπισμα, το περιοδικό των Εκκλησιών μας, το τελευταίο του τεύχος. Υπάρχει ένας αριθμός αντιτύπων, μπορείτε να προμηθευτείτε στην έξοδο. Επίσης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Βιβλικού Συνδέσμου με πρωτοβουλία του Κυριακού Κυρίου Σχολείου της Εκκλησίας μας, ένα δίμερο για παιδιά γυμνασίου και λυκείου με θέματα που ενδιαφέρουν αυτές τις ηλικίες. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, η αναχώρηση θα γίνει Σάββατο στις 9 το πρωί και η επιστροφή, η αναχώρηση από εκεί για την επιστροφή εδώ την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον αδερφό Βασίλη Ροδονή. Δεν τον βλέπω εδώ, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος θα έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Να επικοινωνήσουν με την Έφη. Ωραία. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, από το 18ο κεφάλαιο, εδάφια 9 έως και 14. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, γιώτα ήτα, εδάφια 9 έως και 14. Είπε δε ο Ιησούς προς μερικούς, εκείνους οι οποίοι νομίζουν στους εαυτούς τους, για τους εαυτούς τους, ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούν τους υπόλοιπους, τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε μόνος του, μέσα του, και έλεγε τα εξής: «Σε ευχαριστώ, Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ή ακόμη σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα όσα έχω». Ο τελώνης από την άλλη μεριά, αυτός στεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη, να λυπηθείς, να κάνεις έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Σας λέγω», αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού, «σας λέγω ότι κατέβηκε αυτός στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, ο Φαρισαίος. Γιατί καθένας ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 200. 2:20. Βράχε τον αιώνα, ναι.

Η παραβολή την οποία διασώζει ο Λουκάς είναι αναμφισβήτητα γνωστή του τελώνη και του Φαρισαίου. Και όπως κάθε παραβολή την οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, κάθε λόγος του Ιησού Χριστού από αυτούς που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές έχει ιδιαίτερο βάρος, έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάθε λόγος, κάθε κουβέντα. Κουβέντα με νόημα, με στή περιεχομένου, με ακρίβεια, χωρίς να σηκώνει παρερμηνίες, λόγος ζωντανός και αληθινός. Σημερινός, επίκαιρος, σήμερα όπως και τότε. Και στις δύο αυτές φιγούρες που ο Ιησούς Χριστός σκιαγραφεί τόσο λιτά, τόσο απλά, τόσο επιγραμματικά, αλλά και τόσο καθοριστικά, σε αυτές τις δύο φιγούρες περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια μπορεί κανείς από εμάς να μην είναι σε

Όλοι μας ανήκουμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, σε μία από αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την εξέτασή μας με αυτόν ο οποίος πρώτος παρουσιάζεται, με τον Φαρισαίο. Δεν θα ήθελα σήμερα να σταθούμε στο τι ήταν οι Φαρισαίοι εκείνης της εποχής. Λίγος πολύ είναι γνωστό. Ήτανε άνθρωποι ευυπόληπτοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, τουλάχιστον ως προς τον τύπο. Ήτανε οι αξιωματούχοι, οι θρησκευτικοί, παράλληλα όμως και πολιτικοί. Επειδή ο λαός Ισραήλ τότε ήταν υπόδουλος, δεν είχε κρατικούς αρχηγούς. Κατά κάποιο τρόπο την κρατική εξουσία την ασκούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι, ευυπόληπτα πρόσωπα, οι άρχοντες της εποχής εκείνης. Όλοι έπρεπε να τους τιμούν, αδιάφορα αν αυτοί οι ίδιοι άξιζαν την τιμή τους ή όχι. Πάντως όλοι έπρεπε να τους τιμούν και προσποιούνταν πολλές φορές ότι τους τιμούσαν, Φαρισαίοι. Παράλληλα βέβαια ήξερε ο λαός τις ασχημίες τις οποίες έκαναν, τι έκαναν από πίσω, τι υπήρχε πίσω από τη βιτρίνα. Και πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός τους είχε ξεσκεπάσει. Τους είχε πει ποιοι ήταν, τα κίνητρά τους είχε παρουσιάσει, τους είχε πει γεννήματα εχιδνών, γεννήματα φιδιών. Πολλές φορές είχε σταθεί αντιμέτωπος απέναντι σε αυτούς. Και ήδη από την αρχή είχε ξεσηκώσει το μίσος τους. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μάλλον στιγμές, τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, βλέπουμε να διωγγώνεται και το μίσος των Φαρισαίων εναντίον του. Γιατί φαντάστηκαν πως ο άνθρωπος αυτός, αυτός που κήρυτε, αυτός που συγκλώνησε τα πλήθη, που τους τράβαγε μαζί του, αυτός ο άνθρωπος απειλούσε τη δύναμή τους, απειλούσε την εξουσία τους, το θρόνο τους, αυτό άλλα που είχαν κατακτήσει. Και πίστευαν πως δεν μπορούσαν και αυτοί και εκείνος να συνυπάρξουν. Ένας από τους δύο πρέπει να φύγει από τη μέση. Και από μιας αρχής άρχισαν να βυσοδομούν, να σκέφτονται τι θα κάνουν, ραδιουργίες, για να μπορέσουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ένας τέτοιος λοιπόν, μαζί με έναν τελώνη, πήγε κάποια μέρα στο ιερό να προσευχηθεί. Γιατί, ας μην κάνουμε το λάθος, προσεύχονταν και οι Φαρισαίοι. Μιλούσαν στο Θεό. Έβγαζαν την καρδιά τους και την παρουσίαζαν σε εκείνον. Έτσι ήτανε. Για να δούμε και να σκύψουμε λίγο μπροστά στην προσευχή. Να δούμε την προσευχή που ο Φαρισαίος αυτός έκανε στον Θεό. Τι είπε στον Θεό. Και άρα και ποια ήταν η ανταπόκριση του Θεού απέναντι στην προσευχή την οποία έκανε ο Φαρισαίος. Πώς ευχαριστήθηκε ο Θεός. Πώς τη σχολίασε. Τι είπε. Πώς την είδε. Και βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος λέει: Ευχαριστώ Θεέ, γιατί δεν είμαι όπως και οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή και καθώς αυτός ο τελώνης. Προσέχουμε εδώ ότι ο Φαρισαίος κάνει δύο συγκρίσεις. Αφενός με συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους ανθρώπους, δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, μυχοί, άδικοι, δεν είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άλλοι, αλλά και παράλληλα βρίσκει και κάποιον άλλον. Ήταν ο τελώνης που ήταν δίπλα του και λέει: Στο τέλος δεν είμαι και σαν αυτόν. Τον τελώνη. Αν θα θέλαμε κάπως να το προσδιορίσουμε αυτό στη σκέψη μας, θα λέγαμε πως είναι ο τυπικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος έχει μια επίφαση, μια εξωτερική εμφάνιση θρησκευτικότητας, ο τυπικός άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοδικαιωθεί. Πως πιστεύει ότι απέναντι στο Θεό είναι εντάξει. Αλίμονο, αν αυτός δεν είναι εντάξει. Αυτός ο οποίος είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ο οποίος κάνει το ένα, το άλλο, απαριθμεί εδώ τι κάνει και τι δεν κάνει. Αλίμονο αν αυτός δεν ήταν εντάξει με τον Θεό. Ποιος άλλος μπορούσε να ήταν, μήπως ο τελώνης. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στο Θεό, χωρίς ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να αμφισβητήσει το ότι ο Θεός μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτόν. Αλίμονο. Οπωσδήποτε θα είναι ο Θεός ευχαριστημένος με εκείνον. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Εγώ είμαι δίκαιος. Ο Θεός, φυσικά και είναι ο Θεός ευχαριστημένος με μένα. Γιατί άραγε, τι θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από μένα. Δεν είμαι άρπαγας, δεν αρπάζω από τους άλλους, δεν αδικώ, όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν είμαι μυχός. Αλίμονο, τα περικλείω όλα. Έτσι είναι άραγε. Μάλλον δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον από αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός στο τέλος, φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ικανοποίησε η προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν ξέρω, μου θυμίζει λίγο τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες. Θυμάστε πως όλη η πλειάδα των αρχαίων θεών που οι Έλληνες λάτρευαν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι προβολές των δικών τους επιθυμιών στους θεούς. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς ότι έπρεπε να είναι, εφόσον λοιπόν τους φαντάζονταν έτσι, έπρεπε κατά την αντίληψή τους να είναι έτσι οι θεοί. Τι θα ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι, θα ήθελαν να είναι εκδικητικοί. Θα ήθελαν να έχουν τη δύναμη να τιμωρούν εκείνον ο οποίος τους έκανε κάτι, να τον καταδικάζουν, να τον μεταμορφώνουν. Έτσι θα ήθελαν. Για να μπορούν να έχουν αυτή την εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα έτσι θα έπρεπε να ήταν και οι θεοί. Όπως λοιπόν οι ίδιοι αισθάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες ότι θα ήταν οι θεοί, θα έπρεπε να ήταν, έτσι τους βάφτιζαν και τους έδιναν αυτές τις ιδιότητες. Και νομίζω πως έχει πολλά κοινά σημεία

Ο Φαρισαίος της παραβολής με εκείνους τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί και ο Φαρισαίος της παραβολής μας έχει στο μυαλό του ένα ορισμένο τύπο Θεού. Δεν εξετάζει τι θα ήθελε ο Θεός από αυτόν, αλλά παίρνει σαν δεδομένο πως ο Θεός δεν ανέχεται τους άρπαγες, δεν ανέχεται τους μοιχούς, δεν ανέχεται τους άδικους, αυτούς. Εφόσον λοιπόν έχει ένα πρότυπο Θεού στο μυαλό του ο Φαρισαίος, α λοιπόν ο Θεός έτσι θα είναι όπως το πιστεύω εγώ. Δεν μπήκε στον κόπο να φροντίσει να δει πως θέλει ο Θεός τους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο ζωντανός, ο αληθινός Θεός πως θέλει τους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος πως εμείς, παρόλο που πολλοί από εμάς έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, πραγματικά χριστιανικές εκκλησίες, όχι κατ' όνομα χριστιανικές, και πολλοί από εμάς έχουμε δεχτεί τη χάρη του Χριστού, αν θα κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σήμερα και θα λέγαμε, το ερώτημα θα ήταν πως θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Ποικίλες απαντήσεις θα είχαμε. Διάφορες απαντήσεις. Μερικές θα ήταν μεταξύ τους όπως η μέρα με τη νύχτα. Πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Από πού μαθαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να είναι οι άνθρωποι. Μέσα από το λόγο του. Και μόνο αυτός, μόνο ο λόγος ο δικός του, είναι η αψευδής πηγή των πληροφοριών. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσουμε και διαμορφώνουμε στη σκέψη μας το πρότυπο του Θεού, σ' άλλον Θεό θα πιστεύεις εσύ, σ' άλλον Θεό εγώ, σ' άλλον Θεό άλλος. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ένας. Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα, ποια είναι η αλήθεια. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ο δικός σου, ο δικός μου, του αλουνού. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές. Για να δούμε πώς πραγματικά είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πόσοι ευσεβείς άνθρωποι υπάρχουν, ίσως και φιλότιμοι, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αυτή τη βλάνη. Να νομίζουν πως είναι εντάξει, γιατί η συνείδησή τους δεν τους ελέγχει για τίποτε. Η συνείδησή τους, το ρολόι αυτό, δεν τους ενοχλεί. Και πιστεύουν πως αφού δεν τους ενοχλεί η συνείδησή τους, άρα ενώπιον του Θεού είναι εντάξει. Ο Θεός όμως έχει φροντίσει και έχει πει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πως ακόμη και αν δεν σε ελέγχει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει. Ποιος το είπε αυτό, ο Απόστολος Παύλος. Λέει η συνείδησή μου εμένα προφανώς δεν με ελέγχει για τίποτε. Αλλά και με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί? Μα γιατί η συνείδηση αμβλύνεται, καυτηριάζεται. Θα έχουμε ακούσει την έκφραση πορωμένη συνείδηση. Πορωμένος εγκληματίας, πορωμένος δολοφόνος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάφορα εγκλήματα, αξιόπινες πράξεις και δεν ελέγχεται. Και του λες γιατί το έκανες αυτό έτσι. Είχε κάποιο σκοπό. Και ο άλλος μόνο στη σκέψη ανατριχιάζει. Λέει πώς το έκανε. Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Όχι, δεν τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί αυτή η συνείδηση καυτηριάστηκε. Γιατί αυτή η συνείδηση αμβλήθηκε. Συνεπώς, όταν έχουμε ένα όργανο, το οποίο βεβαίως είναι ένα όργανο που ο Θεός μας το είχε δώσει, είναι κατάλοιπο από τον πρώτο το σπόρο που ο Θεός είχε ρίξει μέσα στον άνθρωπο. Όταν το όργανο αυτό σιγά σιγά αμβλύνεται και χαλαρώνει και δεν δουλεύει τόσο καλά, γιατί εμείς το κάνουμε να μην δουλεύει. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό. Και δεν μπορείς να πεις, εγώ αισθάνομαι καλά, άρα αφού για τίποτε δεν ελέγχομαι, ο Θεός θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με μένα. Κάθε άλλο. Ο Φαρισαίος δεν ελεγχόταν για τίποτε. Έβλεπε τον εαυτό του απέναντι τον άλλον, έβλεπε πώς ήταν οι άλλοι, αυτός δεν ήταν έτσι, άρα ο Θεός. Αλίμονο, γιατί να μην είναι ευχαριστημένος μαζί του. Αλλά πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Θεός, τον οποίο έχουμε προσδιορίσει εμείς για τους εαυτούς μας, είναι ένας Θεός, ο οποίος όχι μόνο αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και στις δικές μας αντιλήψεις, αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Για να το σκεφτούμε λίγο. Ορισμένες φορές, όταν είμαστε μακριά από τον Θεό και μας ρώταγε κάποιος, τι θέλει ο Θεός από σένα, πώς θέλει να είναι ο Θεός. Είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα. Θα λέγαμε, για να τα βάλουμε κάτω, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω απατήσει τη γυναίκα μου, φροντίζω τα παιδιά μου, καλός οικογενειάρχης, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Αν αργότερα όμως συμβεί να απατήσω τη γυναίκα μου, θα πω, ο Θεός δεν έχω σκοτώσει τίποτα, άρα θα είναι ευχαριστημένος. Άλλαξε το κριτήριο. Και έτσι αλλάζουμε τον Θεό, αλλάζουμε τα κριτήρια που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο, ανάλογα με το πώς εμείς αισθανόμαστε. Μα τι Θεός είναι αυτός. Αλίμον αν άλλαζε ιδιότητες ο Θεός όπως εμείς το φανταζόμαστε, όπως εμείς το ελπίζουμε, όπως εμείς τον θέλουμε, από στιγμή σε στιγμή, όπως εμάς βολεύει, να βόλευε και το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Και δεν είναι αναλύωτος ο Θεός από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε και άνοιξε η πόρτα της χάριτος. Ανέκαθεν. Είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε κατά κεραία. Και όποιος διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός, και την Καινή Διαθήκη που επίσης αποκαλύπτεται ο Θεός, βλέπει το ενιαίο της διδασκαλίας. Το ενιαίο της προσωπικότητας του Θεού. Πως δεν έχει αλλάξει ούτε κατ' ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος έλεγε στους Ισραηλίτες, εγώ είμαι Άγιος, εγώ δεν ανέχομαι την αμαρτία, όταν τους έδινε τις εντολές στο όρος, Σινά, είχε πει στο Μωυσή, κοίταξε να δεις, βάλε φραγμούς γύρω από το όρος, μην τυχόν και ανέβει κανείς, γιατί έτσι καθώς είναι Άγιο το όρος θα πεθάνει. Αυτός λοιπόν ο Θεός, ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία, μήπως φανταζόμαστε ότι μπορούμε εμείς με τα τερτύπια μας, με τις δικές μας τις ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας και για εκείνον να τον αλλάξουμε.
επειδή εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι κατά κάποιο ορισμένο τρόπο, έτσι είναι και ο Θεός. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε άρπαγες, άδικους, το ένα το άλλο. Δεν είμαστε έτσι. Άρα ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε άλλο. Και ο Φαρισαίος εδώ δεν σταμάτησε απλώς μόνο στο τι δεν κάνει, αλλά θα έπρεπε να παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και τα έργα του. Όχι μόνο τα αρνητικά αυτά τα οποία δεν κάνει, αλλά έχει και έργο να παρουσιάσει. Ποιο ήταν το έργο του? Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και αποδεκατίζω όλα εκείνα τα οποία έχω. Σπουδαία υπόθεση. Πόσο εύκολα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν πως ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί έτσι με μετάνοιες, με το να ανάψεις ένα καντήλι, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να δώσεις λίγα χρήματα. Αλίμονο. Λες και είχε ανάγκη ο Θεός από τη δική σου τη μετάνοια, από το δικό σου τον κόπο να ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου. Τι να το κάνει αυτό ο Θεός? Τι προσφέρεις? Τα χρήματά σου. Ο Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει τον κόσμο και τα κρατάει όλα, έχει ανάγκη από τα δικά σου τα χρήματα. Γελία σκέψη. Και όμως πόσες φορές νομίζουμε ότι εξευμενίζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο? Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Ήταν μια ιδέα την οποία και ο λαός Ισραήλ την είχε. Βρίσκονταν μέσα σε παχυλή αμαρτία, παχυλότατη αμαρτία, τέτοια που υπάρχει και σήμερα στον κόσμο και ακόμη χειρότερη ίσως. Και παρόλα αυτά όμως φρόντιζαν με πολύ σεβασμό και έκαναν τις θυσίες τους, πρόσφεραν εκείνα που έπρεπε να κάνουν, έκαναν εκείνα που έπρεπε να κάνουν. Και πόσες φορές ο Θεός δεν σήκωσε προφήτες και τους είπε: δεν τις θέλω τις θυσίες σας, τι να τις κάνω εγώ τις θυσίες σας? Αυτό που εσείς νομίζετε ότι είναι σε μένα μια οσμή ευωδίας, μυρίζουν ωραία, στην ουσία τα συχαίνω με αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί δεν θέλω εγώ τον τύπο, την εξωτερική εκδήλωση να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να σε δούνε. Την καρδιά σου θέλω. Αυτό έλεγε ο Θεός στο λαό Ισραήλ τότε, αυτό λέει και σήμερα. Τι να κάνω την εξωτερική εμφάνιση, τι να την κάνει ο Θεός την εξωτερική ευσέβεια? Αυτό έτσι το χαριτωμένο το βλέμμα, το μαζεμένο το μαλλί, το κουστούμάκι, ευγενέστατος, τι να σας πω. Τι να το κάνει ο Θεός αυτό? Την καρδιά θέλει ο Θεός. Και όχι την εξωτερική εμφάνιση. Πολλές φορές γίνεται το λάθος να νομίζει κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξωτερικά ευσεβής, ας καθώς πρέπει, κύριο Μητσοτακάκη, ωραίο, νομίζει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός αυτό, δεν θέλει την εξωτερική εμφάνιση. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Ζητάει από τον άνθρωπο να του δώσει την καρδιά και όχι τον τύπο τον εξωτερικό. Την ουσία θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και αυτό ζητάει από εμάς να του δώσουμε. Αυτό είχε την απέτηση ο Θεός να του δώσει και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής αυτής. Αυτός όμως είχε άλλα στο μυαλό του, πως ο Θεός τάχα ήθελε τα εξωτερικά. Πόσο μεγάλο λάθος. Η θυσία σας, είχε πει ο Θεός στο λαό Ισραήλ, είναι βδέλυγμα σε μένα. Τη συχαίνομαι. Αλλά από την άλλη μεριά, καθώς βλέπουμε τον Φαρισαίο να φεύγει από το σύνολο, τον βλέπουμε να επικεντρώνει την προσοχή του σε έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πια οι πολλοί, αλλά συγκρίνει τον εαυτό του με έναν άλλον. Και ξέρετε, πάντοτε υπάρχει δίπλα μας ένας ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να ψάξουμε γύρω μας να μην βρούμε κάποιον ο οποίος είναι χειρότερος από εμάς. Πάντα υπάρχει κάποιος χειρότερος από εμάς. Και πάντα υπάρχει η τάση μας για να δικαιολογηθούμε ενώπιον του Θεού και μπροστά στα μάτια μας να πούμε: στο τέλος τέλος δεν είμαι και σαν και εκείνον. Οπωσδήποτε δεν είμαι σαν και εκείνον. Πάντα υπάρχει αυτή η τάση. Να βλέπουμε κάποιον άλλον χειρότερο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Βλέπετε, δεν συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με κάποιον καλύτερο. Αλλά το συγκρίνουμε με κάποιον χειρότερο για να φανούμε εμείς ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι εκείνος. Δεν ξέρουμε όμως αν τα μέτρα του Θεού είναι αυτά, αν αυτόν που εμείς βλέπουμε χειρότερο είναι και πράγματι χειρότερος ενώπιον του Θεού. Βλέπετε πως ο Ιησούς Χριστός εδώ δίνει μια άλλη ερμηνεία. Λέει πως αυτός ο δεύτερος, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, ο Τελώνης, ήταν κάθε άλλο παρά χειρότερος ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ήταν καλύτερος από τον Φαρισαίο. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να αυτοδικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, κοιτάζουμε γύρω μας, να δες τον άλλον, το γείτονα, το φίλο, τον αδελφό μου. Δεν είμαι εγώ έτσι. Είμαι καλύτερος. Μα δεν αρκεί αυτό. Γιατί τα μέτρα του Θεού δεν είναι μέτρα σχετικά. Δεν λέει πόσους πρέπει να σώσω εγώ, πρέπει να σώσω ας πούμε 100.000. Λοιπόν, να αρχίσουμε να παίρνουμε. Δεν είναι διαγωνισμός. Οι καλύτεροι θα βγούνε. Να πάρουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συμπληρώθηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Τελείωσε. Εντάξει, κλείσαν οι πόρτες. Κλείσαν τα χαρτιά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον άλλον, γι' αυτό βγαίνεις έξω. Γι' αυτό την γλιτώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός, εκείνο το οποίο εξετάζει, δεν είναι αν εμείς είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από κάποιον άλλον. Ο Θεός κρίνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άσχετο τι κάνει ο διπλανός. Ο διπλανός σου μπορεί να είναι χειρότερος από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Ο Θεός έχει μια απευθεία σχέση με σένα. Μια απευθεία δοσοληψία με σένα. Και σε εξετάζει και σε κρίνει εσένα σαν άτομο προσωπικά. Τι θα κάνει με τον άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σε αφορά εσένα. Είναι θέμα δικό του και του Θεού. Αφορά όμως εσένα η δική σου προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εδώ, καθώς εξετάζει ο Θεός τον Φαρισαίο, καθώς βλέπουμε στη συνέχεια το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει καμία σχέση μαζί του. Τι κι αν είναι χειρότερος ο Τελώνης, κατά τη γνώμη τουλάχιστον του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ενώπιον του Θεού είναι άδικος. Δεν έχει δικαιωθεί.
Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν πως μπορούν μπροστά στο Θεό να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και να τους συγκρίνουν με τους άλλους ή να βρουν κάποιο χειρότερο και να το συγκρίνουν. Δεν είμαι σαν γι' αυτόν, είμαι καλύτερος. Δεν έχει καμία απολύτως αξία ενώπιον του Θεού. Καμία, μα καμία απολύτως αξία. Εκείνο το οποίο αντίθετα έχει σημασία μπροστά στο Θεό είναι να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο Τελώνης. Και θα δούμε στη συνέχεια. Να κρίνεις τον εαυτό σου πως εσύ στέκεσαι απέναντι στο Θεό. Θυμάμαι αυτή την πολύ ωραία έκφραση, αυτά τα πολύ ωραία λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν χρησιμοποίησε εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα για τον εαυτό του. Εγώ, λέει, ήρθα να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους. Ήρθα σε αυτούς που έχουν συντριμμένη καρδιά να τους γιατρέψω. Ήρθα σε αυτούς που είναι τυφλοί να τους κάνω να δούνε. Και το μήνυμα αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ανεξάρτητα από την προέλευση την κοινωνική, ανεξάρτητα από την προέλευση την οικονομική. Δεν εξετάζει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός μιλάει το ίδιο σε όλους. Και βλέπετε εδώ, δεν εντυπωσιάζεται ούτε καν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός ότι ο Φαρισαίος ήταν ο εξέχων, ο πλούσιος, ο καλός. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε ένα έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Βέβαια αυτό ήταν αντίστροφο, ήταν ηρωνικό. Εκ του αντιθέτου ήταν. Αλλά δεν κοιτάζει εσύ ο Θεός τα πράγματα. Δεν λέει ότι οι φτωχοί, αυτοί, ναι, οι φτωχοί. Ούτε λέει οι πλούσιοι, ναι, οι πλούσιοι ή όχι οι πλούσιοι. Λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει πως το Ευαγγέλιο είναι για τους πολύ πλούσιους. Είναι για τους πολύ φτωχούς. Αντίθετα, πως μας βολεύει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο ράτσας, κάθε άλλο. Είναι ένα Ευαγγέλιο που απευθύνεται σε όλους. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους πολύ πολύ μεγάλους, σε αυτούς που καλύπτουν τις ενδιάμεσες ηλικίες. Είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους. Είναι ένα μήνυμα σωτηρίας για όλους, γιατί όλοι το χρειάζονται. Είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να δούμε. Θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία του Φαρισαίου. Θα φροντίσουμε να βρούμε κάποιους που είναι χειρότεροι από εμάς. Κάποιους άλλους θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας. Μάταιος σκόπος. Ματαιοπονία. Ή θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κατηγορία την οποία είχε βάλει ο Τελώνης τον εαυτό του. Και τι είπε ο Τελώνης. Δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Και λέει ο Θεός, εσύ ο Θεός, να κάνεις έλεος. Να λυπηθείς εμένα τον αμαρτωλό. Βλέπετε ο Τελώνης δεν διαφραγματεύεται το ποιος είναι και το τι δεν είναι, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ήταν ένας αμαρτωλός και το ήξερε. Δεν είχε ανάγκη να το πει κανείς. Δεν είχε ανάγκη να βρεθεί κάποιος να του πει είσαι αμαρτωλός. Το ήξερε ότι ήταν αμαρτωλός. Το είχε καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός. Και δεν τόλμησε να έρθει μπροστά στο Θεό και να του πει για βάλε στη ζυγαριά σου τις καλές μου πράξεις. Για δε τι είμαι, μάλλον δε τι δεν είμαι, δε επίσης τι είμαι και ζήγησε τα. Δεν μετράνε αυτά άραγε τίποτε μπροστά σου. Είχε καταλάβει ο Τελώνης πως δεν μετρούσανε καθόλου μα καθόλου αυτά μπροστά του. Καθόλου μα καθόλου αυτά. Ήταν ένας αμαρτωλός μπροστά στο Θεό και είχε ανάγκη από τη σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όταν έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο του και του είπε τι έπρεπε να κάνει ο ένας, τι έπρεπε να κάνει ο άλλος, του είπε ότι κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει κάτι για να εξηλωθεί μπροστά στον Θεό. Μισό σύκλο αργυρίου. Και του είπε όμως και μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Του λέει, κοίταξε να δεις. Μισό σύκλο αργυρίου θα πληρώσουν και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εκείνος ο οποίος είναι πλουσιότερος δεν θα δώσει περισσότερο. Αλλά και εκείνος ο οποίος είναι φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο. Γιατί την ίδια αξία έχει κάθε ψυχή μπροστά μου. Και κάθε ψυχή είναι ανάγκη να καταβάλει το ίδιο αντίτιμο. Και η ψυχή του Τελώνη και η ψυχή και του Φαρισαίου ζήγιζε το ίδιο μπροστά στον Θεό. Ήταν ανάγκη ο καθένας να καταβάλει το ίδιο τίμημα. Να καταλάβει την αμαρτία του και να πληρώσει το ίδιο τίμημα. Ποιο? Να πεθάνει. Γιατί λέει ο μισθός της αμαρτίας και η μεν και η δε ήταν αμαρτωλή. Και ο ένας και ο άλλος ήταν αμαρτωλός. Ο ένας το ήξερε, ο άλλος δεν το ήξερε. Ήταν όμως αμαρτωλή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν θέλεις να πληρώσεις για την αμαρτία σου, αν καταλαβαίνεις την αμαρτία σου όπως ο Τελώνης, ή μπορεί να είσαι τώρα σαν το Φαρισαίο και αργότερα να το καταλάβεις και να μεταπέσεις στην κατηγορία του Τελώνη. Αν θέλεις να πληρώσεις την αμαρτία σου, πρέπει να πεθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Εάν πρέπει να πληρώσεις για την αμαρτία σου, θα πεθάνεις. Αλλά για να μην πεθάνεις, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε αυτός για σένα. Υπήρξε ένας θάνατος, ο οποίος ήταν για λογαριασμό σου, για να μην αναγκαστείς εσύ να πεθάνεις. Γιατί διαφορετικά, όποιος θα ήθελε μετά να εξευμενήσει τον Θεό, θα έπρεπε και εκείνος να πεθαίνει. Αλλά τότε ποια θα ήταν η σωτηρία. Γι' αυτό ο Θεός πρόβλεψε αυτό το σχέδιο, μοναδική σοφία σχέδιο, να πεθάνει ένας αναμάρτητος για όλους εμάς. Και όλοι εμείς οι οποίοι αναγνωρίζουμε το θάνατο το δικό του, σαν θάνατο ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, δεν είχε φταίξει καθόλου. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος ο αναμάρτητος πέθανε για μας. Ο θάνατος αυτός του ενός, του Ιησού Χριστού, χρεώνεται σε μας. Είναι σαν να έχουμε πεθάνει εμείς. Ασύλληπτη σοφίας, ασύλληπτης αγάπης σχέδιο που ο Θεός επινόησε για να ικανοποιηθεί και η δικαιοσύνη του
αλλά να ικανοποιηθεί και η αγάπη του. Έχεις ανάγκη λοιπόν, όποιος κι αν είσαι, να έρθεις μπροστά στον Θεό έτσι όπως ήρθε ο Τελώνης. Με την αμαρτία του, με τον πόνο του, με τη θλίψη του, κατάλαβε ποιος ήταν. Και τι έκανε. Δεν διαπραγματεύτηκε με τον Θεό. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Αν θέλεις λοιπόν σήμερα να έρθεις μπροστά στον Θεό και να δικαιωθείς, άσχετο του ποιος είσαι, είναι ανάγκη να καταλάβεις την αμαρτία σου. Πως μπροστά στον Θεό είσαι αμαρτωλός, είσαι βρώμικος. Σε βλέπει ο Θεός σαν ένα χαμένο, γιατί έτσι είσαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση η τίτλη σου, οι καλές σου, οι πράξεις, η διάθεσή σου, οι ιδέες που εσύ έχεις περί Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά στιγμή, ούτε κατά κεραία να αλλάξουν αυτό που ο Θεός πραγματικά σκέφτεται για σένα. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από το τι εμείς νομίζουμε για εκείνον. Ο Θεός έχει τη δική του γραμμή, έχει τη δική του απόφαση για το ποιοι είμαστε. Αν όμως θέλουμε να στραφούμε σε εκείνον, μόνο η λύση αυτή του Τελώνη υπάρχει. Θα πει βέβαια κανείς πως είναι δυνατόν σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος αισθάνεται τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Ήταν κάποιος ο οποίος έγραψε, ένας Άγγλος που έβγαζε, κάποτε ήταν εκδότης ενός από τα πιο γνωστά περιοδικά, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον επιστημονικό χώρο, είπε να γράψουν επάνω στο μνήμα του την εξής φράση. Ο παππούς μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο πατέρας μου κήρυξε το Ευαγγέλιο του Σοσιαλισμού. Εγώ κήρυξα το Ευαγγέλιο της Επιστήμης. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, πάρα πολύ εύκολο, να θελήσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάποιον από όλους αυτούς. Σήμερα υπάρχει τόση γνώση. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Κάποτε ο Ναπολέον είχε ζητήσει από τον Λαπλάση να του κάνει ένα ομοίωμα του ουράνιου θόλου. Πώς υπάρχουν οι πλανήτες, που στέκονται, πώς γυρίζουν. Και όταν το είδε έκπληκτος, ο Ναπολέον του λέει: καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ο Θεός. Και του λέει ο Λαπλάς: ξέρεις, δεν τον έβαλα γιατί δεν μου χρειάζεται ο Θεός. Ήταν αυτές, εκείνες οι αντιλήψεις. Δεν χρειάζεται ο Θεός. Άρα γιατί θα ήθελες να ταυτίσεις τον εαυτό σου με μια τέτοια θέση: δεν χρειάζεται ο Θεός. Είναι μια παρερμηνία, είναι μια λάθος τροπή την οποία έχει πάρει η σκέψη. Τον έχουμε βγάλει το Θεό από τη ζωή μας. Γιατί άλλες ιστορίες. Είναι η διαστρέβλωση της σκέψης. Ο λάθος τρόπος με τον οποίο είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε. Άρα για θα θελήσεις να σταθείς και να στηριχθείς όλα αυτά, να είσαι επιστήμη, ο άνθρωπος σήμερα. Εντυπωσιαστείς από τη βιτρίνα, ψάξε λίγο πιο βαθιά. Να δεις πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος, πόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Πόσα δεν ξέρει. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ένα πολλοστιμόριο αυτών των οποίων δεν ξέρουμε. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι το ελάχιστο από αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και όμως καφιόμαστε, είμαστε ο ένας, είμαστε ο άλλος. Τι είμαστε. Θα θελήσεις άρα για να πάρεις μια τέτοια θέση. Να βασιστείς στον εαυτό σου και στους άλλους, στους πρόοδους της επιστήμης, στις πρόοδους που έχει κάνει ο κόσμος. Ή θα θελήσεις να πάρεις τη θέση του αμαρτωλού. Ο Θεός να κάνει έλεος σε μένα τον αμαρτωλό. Μακάρι να υπάρξουν καρδιές που θα συντριφτούν μπροστά στο Θεό. Είναι ανάγκη κανείς να γονατίσει μπροστά στο Θεό, να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός ότι εκείνος ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτό του, εκείνος θα υψωθεί. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και πάλι έδωσε και μια τέτοια αντιστοιχία όταν σε κάποια άλλη στιγμή είπε ο Ιησούς Χριστός: εκείνος ο οποίος θέλει να κερδίσει τη ζωή του στον κόσμο αυτό θα τη χάσει. Και ποιος θα την κερδίσει? Εκείνος ο οποίος θα θελήσει να τη χάσει. Παραδοξολογίες? Όχι, δεν ήταν παραδοξολογίες. Πραγματικότητα ήταν αυτή. Μπορεί να έχουν περίεργα στα αυτιά μας, αλλά έτσι είναι. Εκείνος που θα θελήσει να ταπεινώσει τον εαυτό του, θα συντριφτεί μπροστά στον Θεό, είναι εκείνος ο οποίος θα υψωθεί από τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι υπάρχει ένας λίθος, ένας ζωντανός λίθος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Όποιος πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριφτεί. Και πράγματι έτσι γίνεται. Συντρίβεσαι. Βλέπεις τον εαυτό σου. Καταρακώνεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Βλέπεις πόσο άδειος, πόσο βρώμικος είσαι. Είναι μια κρίσιμη ώρα. Η ώρα της αυτογνωσίας. Να καταλάβεις ποιος είσαι μπροστά στον Θεό. Συντρίβονται όλα όσα νόμιζες για τον εαυτό σου. Δεν έχεις πια καμία αξία μπροστά στον Θεό. Όταν όποιος πέσει επάνω σε αυτό το λίθο συντρίβεται. Αλλά όποιος δεν πέσει πάνω σε αυτό το λίθο δεν μπορεί να γλιτώσει, λέει. Αυτός ο λίθος θα πέσει επάνω και θα τον συντρίψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από τη συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Και δεν μπορείς επίσης να γλιτώσεις από το να μην είσαι ή στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Σίγουρα θα είσαι στη μία ή στην άλλη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είμαι πεισμένος γι' αυτό βαθύτατα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Το λέει ο λόγος του Θεού. Φρόντισε να κάνεις μια σωστή εκλογή και είναι μία η σωστή εκλογή. Φρόντισε να ταπεινωθείς μπροστά στον Θεό. Δεν έχω τη δύναμη να ταπεινωθώ. Ζήτα από εκείνον τη δύναμη να σε κάνει να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις ποιος είσαι, πόσο μικρός, πόσο βρώμικος είσαι μπροστά του. Και εκείνος έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μιλήσει σήμερα σε τέτοιες καρδιές που θα θελήσουν να μην αυτοδικαιωθούν μπροστά στον Θεό. Αλλά αντίθετα θα θελήσουν να δουν τους εαυτούς τους όπως πραγματικά είναι. Και ο καθένας μας ξέρει ποιος πραγματικά είναι. Να μην μείνουμε στο φαινόμενο, μόνο στις πράξεις, στα εξωτερικά όπως έκανε ο Φαρισαίος, αλλά να περάσουμε στο βάθος, να δούμε τα κίνητρα. Γιατί και ο Θεός βλέπει τα κίνητρα των καρδιών.
Πριν έρθει η σκέψη στο μυαλό μας, πριν εκφωνηθεί ο λόγος από το στόμα μας, εκείνος τον ξέρει. Και είναι εκείνος ο οποίος, κατά την έκφραση του ψαλμωδού, εξετάζει νεφρούς και καρδιές. Δεν θα γλιτώσει από ένα τέτοιο Θεό. Μην νομίζεις ότι θα μπορέσει να διαφύγει. Ζήτα από εκείνον να έρθει μέσα στη ζωή σου και να σε ελευθερώσει. Και στα αλήθεια να σε λυτρώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Θα διαβάσω δύο κομμάτια από το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια χοροδία θα με ξαναψάλει. Το πρώτο είναι μια γνωστή παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, το ΚΕ κεφάλαιο, τα εδάφια 14 έως και 30. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εισέκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών, έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις τη γην, και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα από αυτής. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Εισελθεί στη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, ήπήγα και έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν. Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου στους τραπεζίτας. Και ελθόν εγώ, ήθελα να λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε στον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε στο σκότο το εξώτερον. Εκεί θέλει στο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων. Και διαβάζω επίσης και ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 4ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού.

Θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να δούμε από τα κομμάτια που διαβάσαμε δύο έννοιες μέσα από το Λόγο του Θεού, τις οποίες είχαμε ξεκινήσει και πριν από λίγες εβδομάδες, να τις βλέπουμε και με τον Όμιλο των Νέων την Τετάρτη. Και είναι αυτές οι έννοιες που φέρνει μπροστά μας το δεύτερο εδάφιο που διαβάσαμε, αυτό από την Επιστολή προς Κορινθίους, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος ως οικονόμους των μυστηρίων του Θεού και υπηρέτες του Χριστού». Και θα ήθελα να σκεφτούμε, καθώς η εποχή μας είναι μια εποχή τίτλων και ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει προς τους γύρω του όσο περισσότερους τίτλους μπορεί, ποιοι τίτλοι πραγματικά έχουν αξία και τι σαν άνθρωποι του Θεού θα μπορούσαμε να προβάλλουμε σαν τίτλο μας. Τι ήταν εκείνο που θα διαλέγαμε για να προβάλλουμε προς τους έξω. Καθώς όλοι ξέρουμε και καθώς κοιτάμε γύρω μας, βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν κοντά στο όνομά τους να προσθέσουν κάποιους τίτλους. Είτε αυτοί είναι τίτλοι σπουδών, είτε είναι τίτλοι της ιεραρχίας στη δουλειά τους, είτε είναι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί με νόμιμους ή με λιγότερο νόμιμους τρόπους, τίτλοι πραγματικοί, τίτλοι λιγότερο πραγματικοί, τίτλοι που τους βάζουν οι ίδιοι πολλές φορές δίπλα στο όνομά τους χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βέβαια, εκείνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε όλα αυτά είναι ότι οι τίτλοι που διαλέγονται κάθε φορά είναι τίτλοι που αυτός που τους διαλέγει θεωρεί ότι δείχνουν προς τα έξω όσο το δυνατόν καλύτερο τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, προφανώς δεν θα επιλέξει να βάλει στην κάρτα του ότι είναι απόφοιτος του δημοτικού, θα βάλει ότι είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Οι τίτλοι που διαλέγει κανείς είναι τέτοιοι που θεωρεί ότι τον τιμούν κατά κάποιο τρόπο και δείχνουν προς τους έξω ότι έχει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο. Ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο αυτό που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Κορινθίους, διαλέγει για τον εαυτό του δύο άλλους τίτλους. Και λέει: «Ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού». Και βεβαίως το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτό το εδάφιο είναι το γενικό πλαίσιο της Επιστολής. Και εκεί ο Παύλος, απευθυνόμενος στους ανθρώπους αυτούς, θέλοντας να βγάλει από τη μέση ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι διαχωριστικό ανάμεσα σε εκείνον και σε άλλους ανθρώπους που είχαν κηρύξει το Ευαγγέλιο, το λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά βεβαίως έχει εφαρμογή και αφορά κάθε άνθρωπο. Αυτή η προτροπή δηλαδή του Παύλου, ότι αυτό που θα πρέπει να βλέπει ο Θεός σε εμάς είναι ότι είμαστε καλοί υπηρέτες και καλοί οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, είναι μια προτροπή που αφορά κάθε πιστό άνθρωπο. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε, ξεκινώντας τις σκέψεις μας, καταρχήν για ποια μυστήρια του Θεού μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται άραγε σε αυτά που ο πολλής κόσμος και η επίσημη Εκκλησία στην Ελλάδα ονομάζει ως μυστήρια και τα ορίζει σαν τέτοια. Αναφέρεται σε ένα Θεό μυστηριακό και απρόσιτο, ο οποίος αποκαλύπτεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως ας πούμε ήταν ο Παύλος, δεν αποκαλύπτεται σε άλλους. Και αυτοί στους οποίους αποκαλύπτεται έχουν το προνόμιο να μπορούν να μιλάνε για αυτόν τον Θεό, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν μπορούν να τον προσεγγίσουν τον Θεό. Όσοι διαβάζουν έστω και λίγο το Λόγο του Θεού, ξέρουν βεβαίως ότι η απάντηση στα προηγούμενα ερωτήματα είναι αρνητική. Προφανώς ο Λόγος του Θεού δεν μας δείχνει ότι ο Θεός αποκαλύπτεται σε ορισμένους μόνο, κατ' επιλογή, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και την μοναδική ιδιότητα, το μοναδικό προνόμιο να μπορούν να επικοινωνούν με τον Θεό. Πρόθεση του Θεού είναι να αποκαλύψει το πρόσωπό του σε κάθε άνθρωπο. Επομένως, αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, η δυνατότητα του να είναι κανείς οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, είναι μια δυνατότητα που μπορεί να την έχει κάθε άνθρωπος πάνω στη γη. Και το μυστήριο που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό το οποίο ο ίδιος σε κάποιο άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, το ορίζει με περισσότερο σαφήνεια. Και λέει, συνεχίζοντας μια σειρά σκέψεων, το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη στους Αγίους αυτού. Ποιο είναι το μυστήριο? Εις τους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει τίς ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως της είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης. Και σε ένα άλλο σημείο, στην Επιστολή προς Εφεσίους, μας λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν τω Χριστώ και τα εν της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό, εις τον οποίον και λάβομαι κληρονομία. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει ως μυστήριο είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη που παίρνει την πρωτοβουλία ο Θεός να μας κάνει
να μας αποκαλύψει το πρόσωπο το δικό του μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριός μας αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει, να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και να μας δώσει τη δυνατότητα μέσω του θανάτου του πάνω στο Σταυρό, αυτή την αποκάλυψη να την κάνουμε δικιά μας και να βλέπουμε ότι αυτό το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του Πατέρα μορφώνονται μέσα μας. Και ίσως είναι πολύ απλό να το διαβάζουμε και να το λέμε ότι το μυστήριο του Θεού είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αλλά με πιάνει βέος όποτε κάθομαι να σκεφτώ τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Το ότι ο Θεός παίρνει κάποια στιγμή την πρωτοβουλία να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τον γνωρίσει. Το ότι ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία να αρχίσει να μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Όσα λόγια και να πούμε και όσο πολύ και να μιλήσουμε γι' αυτό, τα λόγια μας θα είναι εξαιρετικά φτωχά. Για να περιγράψουμε την πρωτοβουλία ενός Άγιου Θεού, ενός Θεού άπειρου, ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή να ξεκινήσει να αποκαλύπτει το πρόσωπό Του στους ανθρώπους, στους ξεπεσμένους, στους αμαρτωλούς, που από την αρχή είχε την πρόθεση να το κάνει αυτό, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος όμως κάποια στιγμή επιλέγει να μείνει μακριά από αυτή την αποκάλυψη και να πει στο Θεό: «Όχι, δεν θέλω να σε γνωρίσω». Και παρόλα αυτά ο Θεός ξαναπαίρνει την πρωτοβουλία για να μην αφήσει τον άνθρωπο σε αυτή τη θέση και αποφασίζει να του ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί? Για να μπορεί να γνωρίζει το πρόσωπο του Θεού και για να μπορέσει να ζήσει για μια αιωνιότητα μαζί του. Και αυτή η δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ήταν μια ευκαιρία με τρομακτικό κόστος για τον Θεό. Απαιτούσε το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Ήταν ένας σταυρικός θάνατος για τον οποίο θα έλεγα ότι η σωματική πόνη ήταν το ελάχιστο. Και το μεγαλύτερο, και εκείνο που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε για να καταλάβουμε, ήταν το τι σήμαινε για τον Ιησού Χριστό να επομίζεται την αμαρτία όλων των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή επάνω στο Σταυρό, ενώπιον του Θεού Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου. Ένας Θεός ο οποίος δεν είχε γνωρίσει ποτέ αμαρτία, ένας Θεός ο οποίος μισεί την αμαρτία, εκείνη τη στιγμή να εμφανίζεται μπροστά στον Θεό Πατέρα και ενώπιον όλου του υπερβατικού κόσμου, σαν ο τελευταίος των αμαρτωλών. Σαν ο πιο αμαρτωλός που υπήρξε ποτέ πάνω στη γη. Αυτό ίσως θα το καταλάβουμε μόνο όταν θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον Θεό και θα αρχίσουμε να τον γνωρίζουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τι σήμαινε το ότι ο Κύριος μας ήρθε και έζησε ανάμεσά μας και πέθανε για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε κι εμείς αιώνια μαζί Του. Αυτό είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Η αγάπη του Θεού που αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο να αποκαλυφθεί και να κινηθεί προς την κατεύθυνση τη δικιά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε μαζί Του. Αυτό το βάθος της αγάπης του Θεού είναι ένα μυστήριο πραγματικά για μας. Η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού είναι επίσης ένα μυστήριο το οποίο το γνωρίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό το μυστήριο, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλει ο Θεός να μας το αποκαλύψει και θέλει να μας το αποκαλύπτει και να γινόμαστε οικονόμοι διαχειριστές αυτού του μυστήριου. Διαχειριστές δηλαδή αυτού του πλούτου που θέλει ο Θεός να μας χαρίσει. Γιατί μιλάμε για ένα πλούτο που ο Θεός θέλει να μας το δώσει, μας τον εμπιστεύεται και θέλει να το γνωρίζουμε για να μπορούμε να είμαστε καλοί διαχειριστές. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην παραβολή που διαβάσαμε και να μείνουμε κυρίως στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραβολής, όπου λέει ο Ιησούς Χριστός: «Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Ξέρετε, αρκετά συχνά αυτή την παραβολή των ταλάντων τη χρησιμοποιούμε και σωστά, για να έρθουν στη σκέψη μας τα χαρίσματα που ο Θεός εμπιστεύεται σε διάφορους ανθρώπους και το χειρισμό των χαρισμάτων, την εκμετάλλευση των χαρισμάτων που πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού, γιατί κάποια στιγμή θα μας ζητηθεί λόγος για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και είναι σωστό αυτό. Πιστεύω όμως, και καθώς διάβαζα αυτή την παραβολή, έμεινε η σκέψη μου κυρίως αυτό το πρώτο εδάφιο. Αυτό που λέει ότι έφυγε αυτός ο Κύριος και εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους τα υπάρχοντα αυτού. Δεν μας λέει ότι εμπιστεύθηκε ένα μέρος της περιουσίας του. Δεν μας λέει ότι είχε πάρα πολλά τάλαντα και ένα κομμάτι, ένα ποσοστό από αυτά το έδωσε σε κάποιους ανθρώπους για να το διαχειριστούν και να δει πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Έφυγε και εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντά του, την περιουσία του. Και σκέφτομαι ότι αυτό που ήθελε ο Θεός και θέλει ο Θεός να μας δείξει μέσα από αυτή την παραβολή ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο από το ότι εμπιστεύεται σε κάποιους ανθρώπους κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, ανάλογα με τον τρόπο που κρίνει εκείνος. Θα έλεγα ότι είναι μια ένδειξη ίσως ότι ο Θεός μας εμπιστεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο απλώς από χαρίσματα. Μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη κληρονομιά, μας εμπιστεύεται μια ολόκληρη περιουσία σε όλους μας, την οποία μας καλεί να τη γνωρίσουμε
και μέσω ημών να τη γνωρίσει και ο κόσμος. Μας εμπιστεύεται τα υπάρχοντά του. Για να μας γίνει σε αυτό πιο κατανοητό, θα ήθελα να δούμε 2-3 κομμάτια μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι στο ίδιο πλαίσιο. Ξεκινώντας από το δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της πρώτης του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το προνόμιο που έχουν οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, να κατοικεί μέσα τους το Πνεύμα του Θεού. Είναι ένα προνόμιο που λέει ο Παύλος ότι το έχουν μόνο όσοι έχουν γνωρίσει τον Θεό, μόνο δηλαδή όσοι

υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Και στο ίδιο κεφάλαιο λέει επίσης ότι το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Όπως ακριβώς λέει το Πνεύμα του ανθρώπου αποκαλύπτει στους ανθρώπους, είναι το μόνο που μπορεί να ξέρει τα βάθη του ανθρώπου και να μιλήσει για αυτά, και είναι φυσιολογικό αυτό. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα το τι σκέφτομαι και το τι αισθάνομαι? Από το Πνεύμα μου, αυτό που κατοικεί μέσα μου. Κατά αντιστοιχεία, λέει, το Πνεύμα του Θεού είναι το μόνο που γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Και αυτό το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό άνθρωπο. Και θέλει να μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Τις μύχες σκέψεις του, τις προθέσεις, τις βουλές του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, έχει την πρόθεση το Άγιο Πνεύμα να τις αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Αυτά που λέει μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αυτά έχει ο Θεός την πρόθεση να τα αποκαλύπτει σε κάθε ένα πιστό. Δεν είναι μια τεράστια περιουσία? Δεν είναι μια περιουσία τέτοια που το μέγεθός της δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε? Είναι όμως μια τέτοια περιουσία. Και είναι επίσης δεδομένη και η πρόθεση του Θεού ότι θέλει να μας την εμπιστευτεί και θέλει να τη χαρίσει σε κάθε ένα πιστό άνθρωπο. Και στο ίδιο πνεύμα επίσης είναι και αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο ένατο εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας στους πιστούς ανθρώπους στην εκκλησία που απευθυνόταν η επιστολή, λέει: «Είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είμαστε λαός τον οποίον μας απέκτησε ο Θεός και μας απέκτησε μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, με τι σκοπό? Να εξαγγείλουμε, λέει, τις αρετές τις δικές του. Να δείξουμε δηλαδή στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και πώς θα τις δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού? Απλώς μιλώντας για αυτές. Απλώς λέγοντας και δοξάζοντας το Θεό με το στόμα μας πόσο μεγάλος είναι ο Θεός? Προφανώς όχι. Ή προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μέσα από τη ζωή μας περιμένει ο Θεός να δει ο κόσμος τις αρετές τις δικές του. Μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό? Ότι σαν πιστοί άνθρωποι έχουμε αυτήν ακριβώς την αποστολή να ζούμε μέσα στον κόσμο και μέσα από τη ζωή μας να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Οι αρετές του Θεού να είναι και αρετές δικές μας, και όταν μας βλέπει κάποιος να μπορεί να λέει: «Α, αυτός είναι παιδί του Θεού». Αφού είναι παιδί του Θεού και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ο πατέρας του, ο Θεός, θα έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ίσως ο Πέτρος, όταν το έγραφε αυτό, είχε στο μυαλό του τα λόγια του Θεού όταν έκανε τη διαθήκη με το λαό Ισραήλ. Που και εκεί είχε την πρόθεση ο Θεός να έχει ένα ξεχωριστό λαό, ένα λαό με τον οποίο έκανε μια διαθήκη. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο. «Και ο Κύριος είπε σήμερον, να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προσέ, και να φυλά τις πάσας τας εντολάς αυτού, και να σε καταστήσει ψηλών υπεράνω πάντων των εθνών, τα οποία έκαμεν εις κάφημα και εις όνομα και εις δόξα, και να είσαι λαός άγιος εις Κύριον το Θεό σου, καθώς ελάλησε». Ήταν πρόθεση του Θεού από τότε να έχει ένα λαό ο οποίος εθελούσια θα μένει στο θέλημα του Θεού, θα τηρεί τη διαθήκη και τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός, και θα είναι ένας λαός ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις βουλές και στις εντολές του Θεού. Και αυτό το λαό ο Θεός ήταν έτοιμος να τον ευλογήσει, και κάθε φορά που στεκόταν σωστά ενώπιόν του τον ευλογούσε. Όμως εδώ η σχέση για την οποία μιλάει ο Πέτρος είναι πολύ μεγαλύτερη. Η σχέση που είχε ο Θεός με το λαό Ισραήλ ήταν μια σχέση που βασιζόταν πάνω σε έναν νόμο, ο οποίος, όπως μας λέει στον Ιερεμία, είχε γραφτεί πάνω σε πέτρινες πλάκες, σε λίθινες πλάκες, και βασιζόταν στην τήρηση ή όχι αυτών των εντολών που είχε δώσει ο Θεός. Και αν ο λαός Ισραήλ τηρούσε αυτές τις εντολές, τότε ο Θεός στήριζε αυτό το λαό, τον οδηγούσε, τον προστάτευε από εχθρούς, τον προστάτευε από τις επιβουλές άλλων λαών, ήταν ένας λαός νικητής. Αυτό όμως που λέει ο Πέτρος εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν θα δείχνουμε απλώς ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά ότι εμείς οι ίδιοι, η ζωή μας, ο χαρακτήρας μας, θα εξαγγέλει τις αρετές του Θεού. Θα δείχνει στους άλλους ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και φέρνει στη σκέψη μας αυτό που ανέφερα και πριν από το κομμάτι του Ιερεμία, που λέει εκεί ότι η πρώτη διαθήκη έγινε με ένα νόμο που γράφτηκε πάνω σε λίθινες πλάκες, αλλά εκεί μιλάει ο Ιερεμίας προφητικά για ένα νέο νόμο, ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή και δεν θα γραφτεί, λέει, σε λίθινες πλάκες, αλλά θα γραφτεί μέσα στις καρδιές σας. Και αυτός είναι ο νόμος που γράφει ο Θεός σήμερα μέσα στις καρδιές κάθε πιστού. Δεν είναι ένας νόμος που βασίζεται σε διατάγματα, που βασίζεται στην τήρηση κάποιων εντολών, που περιμένει ο Θεός να τηρήσουμε κάποιες εντολές για να είναι ευχαριστημένος από εμάς, αλλά είναι ένας νόμος όμως που σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος δέχεται το σωτηρικό,

ήρω έργο της χάρης του Θεού, έρχεται και γράφεται μέσα στην καρδιά του. Και εκεί που δεν μπορούσε πια να κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει πολλές φορές, γιατί υπήρχε ο νόμος της αμαρτίας, φεύγει ο νόμος της αμαρτίας και στη θέση του μπαίνει αυτός ο νόμος που γράφει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Και έχουμε τη διάθεση να πράξουμε το θέλημα του Θεού και το βλέπουμε αυτό να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας. Γιατί έρχεται και μας αλλάζει ολόκληρος ο Θεός. Δεν έρχεται να μας βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο εντολών, αλλά έρχεται και γράφει το νόμο το δικό του μέσα στις δικές μας καρδιές. Έρχεται και μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς μας κάνει καινούριους ανθρώπους, έχουμε τη δυνατότητα να εξαγγέλουμε και τις αρετές του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο. Έρχεται ακόμα στη σκέψη μας αυτό που λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας για τον καρπό του πνεύματος. Και συνδυάζοντας το με το κομμάτι που διαβάσαμε, που αναφέραμε πριν από λίγο από την Επιστολή προς Κορινθίους, μπορούμε να σκεφτούμε ότι όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε άνθρωπο πιστό και αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, έτσι ακριβώς και ο καρπός του πνεύματος βεβαίως είναι μια εκδήλωση που μπορεί να την έχει μόνο κάποιος άνθρωπος στον οποίο κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα του. Και ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Είναι όλο αυτό το σύνολο των χαρακτηριστικών που αναφέρει εκεί ο λόγος του Θεού, αγάπη, χαρά, μακροθυμία, πίστη, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το σύνολο αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο καρπός του πνεύματος. Σε ποιους ανθρώπους μπορεί ο καρπός του πνεύματος να είναι φανερός? Στους ανθρώπους στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Σε ποιους ανθρώπους κατοικεί το πνεύμα του Θεού? Σε αυτούς που έχουν δεχθεί το έργο της χάρης του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους ο καρπός του πνεύματος γίνεται μια πραγματικότητα στη ζωή τους, είναι και οι άνθρωποι που εξαγγέλνουν τις αρετές του Θεού. Αυτές είναι οι αρετές του Θεού που περιμένει ο κόσμος να δει από εμάς. Να βλέπει την αληθινή αγάπη, έτσι όπως την είδε στον Ιησού Χριστό. Να βλέπει το έλεος, τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία, την πιστότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να τα βλέπει μέσα στη ζωή μας. Και να καταλαβαίνει ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει και ένας πατέρας που αλλάζει τους ανθρώπους για να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Και τους κάνει καινούργιους και τους δίνει καινούργια χαρακτηριστικά. Και εφόσον αυτές οι ιδιότητες αυτών των ανθρώπων μας είναι επιθυμητές, είναι πολύ περισσότερο επιθυμητές οι ιδιότητες του πατέρα. Και θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον πατέρα, αυτόν τον Θεό ο οποίος έχει αυτές τις ιδιότητες. Αυτή η ύψιστη αποστολή της Εκκλησίας, η ύψιστη αποστολή των πιστών να εξαγγείλουν τις αρετές του Θεού, είναι μια αποστολή, αδελφοί, που κάθε ένας από εμάς πρέπει να την έχει πάντοτε στη σκέψη του. Ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε στον κόσμο ποιες είναι οι αρετές του Θεού. Και όχι μόνο στον επίγειο κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός μέσω της δικιάς μας της ζωής δοξάζεται και στον υπερβατικό κόσμο. Μέσω της δικιάς μας της ζωής, ο Θεός δοξάζεται και στα πνεύματα του υπερβατικού κόσμου, γιατί τότε δεν μένει τόπος στο διάβολο για να έρθει στο Θεό και να πει «Τι έργο είναι αυτό της σωτηρίας, το βλέπεις αυτόν που λέει ότι είναι δικό σου, πως ζει, κάνει αυτό, κάνει εκείνο». Όταν η δικιά μας η ζωή είναι καθαρή, τότε ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι που δίνουμε επιχειρήματα στον Θεό για να πει ότι αυτός είναι ένας δούλος μου, είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χαίρεται η καρδιά μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα, ένας άνθρωπος στον οποίο έχει γίνει ένα έργο καθαρισμού, ένας άνθρωπος δικός μου, είναι δικός μου αυτός. Γιατί μου μοιάζει, γιατί έχει τα δικά μου τα χαρακτηριστικά, γιατί οι αρετές οι δικές μου είναι και δικές του και αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός ευαρεστείται, γιατί άξιζε τον κόπο πραγματικά να έρθει ο Ιησούς Χριστός, έστω και έναν άνθρωπο αν βλέπει ο Θεός έτσι, να αλλάζει και να έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά για αυτή την τεράστια κληρονομιά που θέλει να μας δώσει. Μια τεράστια κληρονομιά τέτοια που, επαναλαμβάνω, δεν περιορίζεται στο αν θα μας δώσει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, να έχουμε καλή φωνή, να μπορούμε να μιλάμε καλά, να έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα. Όλα αυτά είναι επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που ο Θεός θα δίνει σε κάποιους ανθρώπους κατά τη δικιά του τη σοφία. Σε άλλους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο. Αλλά θέλει όμως σε όλους να χαρίσει αυτό το πλούτο της κληρονομιάς της δικιάς του, ένα πλούτο τέτοιο που θα βγαίνει από μέσα μας. Ο καρπός του πνεύματος να είναι πραγματικότητα και να εξαγγέλουμε μέσω αυτού του τρόπου τις αρετές του προσώπου του Θεού. Να γνωρίζουμε περισσότερο το Θεό, τις βουλές του, το τι σκέφτεται και κάθε τόσο. Είναι, πιστεύω, εμπειρία κάθε πιστού ανθρώπου. Όσο περνάμε τα χρόνια μαζί στη γνώση μας με τον Θεό, καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ το δικό του το χαρακτήρα. Όπως ακριβώς δύο άνθρωποι που έχουν μια στενή σχέση επί χρόνια, είτε σύζυγοι είναι αυτοί, είτε φίλοι, όσο περνάνε τα χρόνια γνωρίζει όλο και περισσότερο ένας τον άλλον. Αυτό περιμένει και ο Θεός από εμάς. Όσο περνάνε τα χρόνια, να το γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ. Να καταλαβαίνουμε όλο και πιο πολύ τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Στα πρώτα βήματα της πίστης μας, τα πράγματα ίσως που ξεκαθαρίζαμε για το τι θέλει και το τι δεν θέλει ο Θεός ήταν αρκετά χοντρά, τα βασικά. Αλλά αν έχουμε μια σωστή σχέση με τον Θεό, όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο βλέπουμε
πιο λεπτές πτυχές. Όλο και περισσότερο βλέπουμε πράγματα στη ζωή μας που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι. Και ζητάμε από το Θεό να έρθει, να τα βγάλει μέσα από τη ζωή μας και να κάνει ένα έργο καθαρισμού. Αυτή είναι η σωστή σχέση με το Θεό. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Να μορφώνεται μέσα μας η εικόνα η δικιά του, ώστε να εξαγγέλουμε τις αρετές τις δικές του. Και είναι αυτό επίσης που είπε και στους μαθητές του. Λέει, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είσαστε αλήθεια μαθητές μου. Δεν έθεσε σαν κριτήριο ούτε το αν θα μιλήσετε γλώσσες, ούτε το ότι αν θα κάνετε θαύματα, το αν θα εκβάλλετε δαιμόνια, το αν θα φυλακιστείτε, το αν θα πεθάνετε για μένα, τίποτα από αυτά. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Γιατί? Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού έτσι όπως εκείνος την όρισε, μιας αγάπης που δεν βλέπει σε πρόσωπα, που δεν βλέπει αν ο άλλος που έχω δίπλα μου με αγαπάει ή με μισεί, λέει, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μα αυτός ο πλησίον μου όμως μπορεί να είναι κάποιος που με μισεί. Αδιάφορο. Η αγάπη του Θεού δεν ξεχώρισε ανάμεσα στον Ιωάννη και στον Ιούδα. Πέθανε και για τον Ιωάννη, που ήταν ο μαθητής ο οποίος αγαπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Χριστός. Πέθανε και για τον Ιούδα με τον ίδιο τρόπο, που ήταν εκείνος ο οποίος τον πρόδωσε. Αυτή την αγάπη ζητάει ο Θεός να έχουμε. Ποιος μπορεί να την έχει αυτή την αγάπη? Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη λέει ότι αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει μόνο ποιος γνωρίζει τον Θεό. Ποιος γνωρίζει τον Θεό? Μόνο ποιος έχει αφήσει τον. Και γι' αυτό ακριβώς θέτει ο Ιησούς Χριστός σαν κριτήριο για το αν είμαστε στα αλήθεια μαθητές του Θεού αυτό το χαρακτηριστικό της αγάπης. Αν έχετε, λέει, αγάπη μεταξύ σας, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Τι είναι η αγάπη? Είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Και το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι αγάπη επειδή αγαπάει πολύ. Αλλά είναι αγάπη επειδή στο πρόσωπο του Θεού ορίζεται η έννοια της αγάπης. Δεν θα ξέραμε τι είναι η αγάπη αν δεν υπήρχε ο Θεός. Οι έννοιες της αγάπης που υπάρχουν στον κόσμο είναι έννοιες που βασίζονται κατά βάση στο συμφέρον. Μ' αρέσει, τον εκτιμώ, είναι παιδί μου, είναι άντρας μου, είναι γυναίκα μου, μου δίνει, με βοήθησε κάποτε. Αυτές οι έννοιες δεν είναι η έννοια της αγάπης έτσι όπως την έχει ο Θεός. Είπαμε πριν ποια είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν βλέπει σε πρόσωπα. Και αυτή την αγάπη περιμένει ο Θεός να την κάνει πραγματικότητα μέσα μας και ο κόσμος να τη βλέπει σαν πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Αυτή την περιουσία, αδελφοί, ο Θεός θέλει να τη χαρίσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Είναι μια περιουσία της οποίας θέλει όλοι οι άνθρωποι να γίνουν οικονόμοι, να τη γνωρίζουν, να είναι διαχειριστές αυτής της περιουσίας, να την απολαμβάνουμε. Κάθε μέρα που περνάει να την γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ, κάθε μέρα που περνάει η εξαγγελία των αρετών του Θεού να είναι και μια πιο ζωντανή πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας την εμπιστευτεί και περιμένει από εμάς να τη γνωρίσουμε και να την αγαπήσουμε, να την επιποθήσουμε. Αυτό είναι η πρόθεση του Θεού, πιστεύω. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει ότι φεύγοντας αυτός ο άνθρωπος, άφησε στους ανθρώπους αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και τους είπε, πραγματεύθητε όσου έλθω. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος μας. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Αλλά θα είναι πολύ όμορφο όμως, όταν θα έρθει, να μας βρει όπως λέει στο Ματθαίο, ότι θα βρει, λέει, τον υπηρέτη να πράττει όπως ακριβώς του είχε πει, να δίνει την τροφή στους δούλους. Γιατί αυτό είχε αφήσει τότε σαν εντολή στον υπηρέτη, να δίνει την τροφή όταν πρέπει στους δούλους. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα ζητήσει λόγο, να βρει τον υπηρέτη πράττοντα ούτως. Τι δουλειά σου ανέθεσε ο Θεός, τι δουλειά μου έχει αναθέσει, μια συγκεκριμένη. Και κυρίως, πάνω απ' όλα, να γνωρίζω το πρόσωπο το δικό του. Και είναι όμορφο, λέει, όταν θα έρθει, να μας βρει να κάνουμε αυτό που μας ανέθεσε ακριβώς να κάνουμε. Και όχι, λέει, να σκεφτούμε όπως εκείνος ο υπηρέτης ότι βραδύνει ο Κύριος μου να έρθει, αργεί να έρθει. Και να αρχίσουμε, λέει, και εμείς, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος, επειδή ευράδυνε ο Κύριος του, άρχισε, λέει, να μεθάει, άρχισε να σκορπάει τον πλούτο. Και κάποια στιγμή ήρθε ο Κύριος και του ζήτησε λόγο και τον είδε να μην κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Δεν ξέρουμε πότε θα μας έρθει ο Κύριος και θα μας πει: να δω τη ζωή σου. Πόσο με γνώρισες? Πόσο γνωρίζεις την περιουσία που θέλω να σου εμπιστευθώ? Πόσο η ζωή σου μοιάζει με τις αρετές τις δικές μου? Πόσο αν σε δει κάποιος θα καταλάβει μέσα από τη ζωή σου ότι είσαι παιδί δικό μου? Ας μην έχουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, την αίσθηση που έχουν οι μαθητές. Υπάρχει απεργία των καθηγητών τώρα. Οι εξετάσεις είναι στο τέλος της χρονιάς. Θα βάλουμε τα δυνατά μας στο τέλος της χρονιάς και θα καλύψουμε τα κενά. Δεν γίνεται έτσι τα πνευματικά πράγματα. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε τις εξετάσεις μας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι οι διαγωνισμοί. Δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί λόγος. Η εκμετάλλευση αυτών που μας εμπιστεύεται ο Θεός και η γνώση του προσώπου του και η γνώση της περιουσίας του που θέλει να μας εμπιστευτεί πρέπει να είναι συνεχής και καθημερινή. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε θα βάλουμε τα δυνατά μας αργότερα για να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε τόσα χρόνια γιατί ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα.
Δεν ξέρουμε αν θα τα έχουμε αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι αυτή η πρόθεση του Θεού, κάθε ένας από εμάς να είναι ένας καλός οικονόμος των μυστηρίων του Θεού και ένας καλός υπηρέτης του Χριστού, να είναι πραγματικότητα σε κάθε έναν από εμάς. Και θα κλείσω θυμίζοντάς σας ένα ακόμα εδάφιο που σχετίζεται με αυτές τις δύο έννοιες, της περιουσίας του Θεού και της υπηρεσίας στον Χριστό, που έχει σχέση και με τη μαρτυρία μας που βγαίνει προς τους έξω ανθρώπους. Θυμάστε στην συνομιλία που είχε ο Ιησούς Χριστός με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι. Της λέει κάποια στιγμή, εάν ήξευρες τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγος ειδώσμη να πείω, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Και τι της λέει και ο Ιησούς Χριστός, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και η δωρεά του Θεού μας θυμίζει την περιουσία που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευτεί, με άλλα λόγια τα μυστήριά του όπως αναφέραμε πριν, και αν ήξερες λέει και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, και αυτό μας φέρνει στο μυαλό μας την έννοια αυτή τη δεύτερη που αναφέρεται μέσα στο εδάφιο, το να είμαστε καλοί υπηρέτες του Χριστού, να ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, τότε εσύ θα μου ζήταγες και θα σου έδινα. Με άλλα λόγια, εάν η ζωή μας μπορούσε να είναι τέτοια, και μπορεί να είναι τέτοια, που να δείχνει ακριβώς ποια είναι η δωρεά του Θεού και ποιον υπηρετούμε, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε ίσως δεν θα χρειαζόταν καν να ανοίγουμε το στόμα μας για να μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Θα ερχόταν οι άνθρωποι βλέποντας τη ζωή μας και θα ζητούσαν να τους πούμε τι είναι εκείνο που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Αν η δωρεά του Χριστού, αν τα μυστήρια του Θεού βρίσκονταν μέσα στη ζωή μας έτσι όπως ο Θεός θέλει να βρίσκονται, αν φαίνονταν πραγματικά, αν οι αρετές του Θεού ήταν τόσο φανερές στη ζωή μας όσο εκείνος θα ήθελε να είναι, και αν ξέραμε εμείς ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που υπηρετούμε, τότε οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που έχουμε γύρω μας, θα έρχονταν και θα μας ζητούσαν να γνωρίσουμε τι είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζωή μας έτσι. Όπως ακριβώς αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αν ήξερες τη δωρεά του Χριστού και αν ήξερες τι συνολέγος ειδώσμη να πει, εσύ θα ζητούσες μόνη σου να σου δώσω να πιείς. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, να απολαμβάνουμε αυτό το πλούτο του Θεού και να τον απολαμβάνουμε κάθε μέρα όσο περνάει η ζωή μας όλο και πιο πολύ. Και αν βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν έχουν ξεκινήσει αυτή την απόλαυση πραγματικά της γνώσης του πλούτου που θέλει ο Θεός να μας εμπιστευθεί, ευχή μου πραγματικά και πιστεύω και ευχή πολλών άλλων από εδώ μέσα, είναι να το ξεκινήσουν από σήμερα κιόλας. Να γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο πλούτος του προσώπου του Θεού. Πόσο όμορφος είναι ο Θεός. Πόσο όμορφος είναι ο χαρακτήρας του. Τι πραγματικά μεγάλο πράγμα είναι αυτό που μας λέει ότι θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα μας, να μας αποκαλύπτει τα βάθη του, να είναι τέτοια η ζωή μας ώστε να εξαγγέλει τις αρετές του. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το σχέδιο που θέλει ο Θεός να κάνει μέσα από την καρδιά του καθενός μας. Και εύχομαι ειλικρινά, εάν κάποιος δεν έχει ξεκινήσει μια τέτοια γνώση του σχεδίου του Θεού, μια τέτοια γνώση της αποκάλυψης του Θεού, να ξεκινήσει από σήμερα να το κάνει. Και θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει ένας πλούτος μπροστά του, ένας πλούτος που ο Θεός τον καλεί και εκείνος, όπως έχει καλέσει και πολλούς από εμάς, να γίνει οικονόμος αυτού του πλούτου, να τον κρατάει στα χέρια του, να τον διαχειρίζεται, να τον απολαμβάνει και μέσα από αυτή τη διαχείριση, μέσα από αυτή την απόλαυση που θα έχει και ο ίδιος, να βλέπουν και άλλοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος πλούσιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές αρετές. Ένας άνθρωπος που η ζωή του αξίζει τον κόπο να γίνει και δική μου ζωή. Μακάρι αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, αυτή η απόλαυση του πλούτου του Θεού να είναι μια πραγματικότητα στη ζωή του καθενός από εδώ μέσα. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και πάλι για το προνόμιο να μπορούμε να αφιερώνουμε μία μέρα, ορισμένη μέρα, την ημέρα την Κυριακή, που είναι μέρα που την διάλεξες και την θέλεις εσύ, να συναζόμαστε στο όνομά σου, να σε λατρεύουμε, να σε προσκυνούμε, να ψέλνουμε τους ύμνους μας, να μιλούμε για σένα, αλλά κυρίως να μιλιόμαστε από σένα, Κυριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί τα αισθήματα τα δικά σου δεν είναι σαν τα ανθρώπινα. Είναι καθαρά, είναι άγια, είναι υψηλά και δυνατά αισθήματα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες εμάς τα μωρά του κόσμου, τα αγενή και τα εξουθενημένα, τα μη όντα κάποτε που είμαστε μακριά από σένα, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό. Μας αποκάλυψες την πιο ψηλή κορφή της αγάπης σου, την θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ο ένας πέθανε υπέρ ημών, πέθανε στη θέση μας, τιμωρήθηκε για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί ήταν απέραντα Άγιος, ήταν ο μόνος Άγιος ως Υιός ανθρώπου και η προσφορά του έγινε αποδεκτή από σένα τον Θεό τον Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός ξόφλησε τις αμαρτίες μας, ακούμε την κραυγή του τετέλεστε, κραυγή θριάμβου, κραυγή νίκης ενάντια σε όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού, κραυγή ότι το χρεόγραφο των αμαρτιών μας το τακτοποίησε, προσήλωσε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο και το ξέσκισε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας έστειλε στο Άγιο Πνεύμα και μας αναγέννησε και κατοίκησε μέσα μας και μας οδηγεί και μας ελέγχει και μας προτρέπει και μας ερμηνεύει το Λόγο Σου και μας φωτίζει και μας διορθώνει και μας ερμηνεύει τα αισθήματά Σου για μας, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για την ώρα τούτη. Σε παρακαλούμε να μας επισκεφθείς με χάρη, με έλεος, με δύναμη. Να πάρουμε μαθήματα από τον αιώνιο Λόγο Σου σήμερα το πρωί και πάλι. Κι ας είναι η ώρα τούτη, ώρα προπαρασκευής για την επόμενη, Κυρία μας. Για την κυρίως λατρεία, την ώρα της κυρίως λατρείας στο πρόσωπό Σου, του δείπνου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου και πάνω στο έθνος μας. Σε παρακαλούμε να αφυπνίσεις αυτό το λαό, να βγάλεις την επιφάνεια την Εκκλησία Σου με Άγια ζωή και με δύναμη και με οραματισμό ευαγγελιστικό, να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου Σου παντού. Σε ευχαριστούμε, ευλόγησε το Λόγο Σου σήμερα το πρωί παντού σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΖ, 1 έως 9 και Β' Πέτρου Α 16-18. Ματθαίος ΙΖ, 1 έως 9. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού έγιναν λαμπρά ως το φως και ιδού εφάνισαν εις αυτούς Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε προς τον Ιησούν, Κύριε, καλόν είναι να είμεθα εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωυσή μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν. Ενώ αυτός ελάλη έτη, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούετε. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς επίασεν αυτούς και είπεν, εγέρθητοι και μη φοβήστε. Υψώσαντες δε τους οφθαλμούς αυτών δεν είδον ουδένα, ημί τον Ιησούν μόνον.
Και ενώ κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς λέγον, μη είπητε προς μηδένα το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Να ψάλουμε και τον ύμνο 272. Εις τα ύψη επάνω εκεί. 272 ύμνος α 418.

Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα φανταστικό γεγονός. Δεν πρόκειται για κάτι που το συνέλαβε κάποιο μυαλό και πέρασε λάτρα μέσα στην Αγία Γραφή, χωρίς το Άγιο Πνεύμα να το ελέγξει. Αλλά ο ιστορικός χαρακτήρας αυτής της σκηνής είναι εγγυημένος από πράγματα που μπορεί να τα εξετάσει κανείς και να βεβαιωθεί γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα από το ότι παρουσιάζεται εντελώς απίθανο κάποιος να το σκέφτηκε κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο, κάτι ανάλογο με αυτό. Ο Κύριος μας στην επίγεια ζωή του μέχρι τότε δεν είχε δείξει και δεν είχε μιλήσει για κάτι τέτοιο. Ακόμη στην Παλιά Διαθήκη δεν υπάρχουν στοιχεία ανάλογα, περιστατικά σαν και τούτο. Η δόξα του Μωυσή εκεί στο Σινά είναι τόσο διαφορετική από την εμφάνισή του εδώ μαζί με τον Ηλία, και ούτε είχαν ξαναεμφανιστεί αυτοί οι δύο άνθρωποι αφότου πέθαναν στη σκηνή της ζωής τούτης. Ακόμη από το γεγονός, όπως είπαμε, ότι ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, για κοιτάξτε εδώ πέρα, ο Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο 16 έως 18, αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, η οποία φωνή είπε, όπως διαβάσαμε ήδη, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και αυτή τη φωνή εμείς ακούσαμε από τον ουρανό καθώς ήλθε, όντες μετ' αυτού εν το όρι το Αγίο. Ο Πέτρος είναι αυτόπτης και αυτήκος μάρτης αυτής της σκηνής και αυτού του γεγονότος. Ένα τρίτο στοιχείο που κάνει βέβαιο ιστορικό αυτό το γεγονός, το κάνει γεγονός αναντήρητο και αναμφισβήτητο, είναι το ότι ο Κύριος μας έδωσε εντολή στους μαθητές να μην το πείτε αυτό, να μην το διηγηθείτε πουθενά μέχρι που να αναστηθώ από τους νεκρούς. Ένα τέταρτο στοιχείο έχουμε από το ότι αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, στο Ματθαίο, στο Μάρκο και στον Λουκά. Βέβαια θα πείτε, εάν είναι κάτι που αναφέρεται μόνο σε έναν, είναι λιγότερο αξιόπιστο? Όχι βεβαίως. Αλλά το να αναφέρουν ένα περιστατικό και οι τρεις το κάνει σίγουρα πιο ισχυρό και πιο αναντήρητο. Πού έγινε αυτό το περιστατικό, πού έλαβε χώρα? Δεν έχει σημασία το πού ακριβώς, αλλά το τι έγινε εκεί επάνω μας απασχολεί και το οποίο θα ερευνήσουμε σήμερα το πρωί. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι έγινε εκεί στο Θαβόρ που είναι στη Ναζαρέτ, το όρος Θαβόρ. Κάποιοι άλλοι λένε ότι έγινε στο Πάνιο, είναι ένα όρος το Πάνιο, στις πηγές του Ιορδάνη, στους πρόποδες του Ερμών και εκεί που υψώνονται τα υψώματα του Γκολάν, από το οποίο σημείο περνάει κανείς προκειμένου να ανέβει εκεί έναν δρόμο στις πλαγιές των υψωμάτων του Γκολάν και να ανέβει απάνω από όπου βλέπει πέρα προς τη Συρία και τη Δαμασκό. Μπορεί να ήτανε εκεί απάνω που έχουμε πάει σε ένα λόφο που έχουν εγκαταστήσει και ραντάρ, μάλιστα βέβαια δεξιά και αριστερά, οι Ισραηλινοί αφότου κατέλαβαν τα υψώματα του Γκολάν από τους Σύριους, και από εκεί να έδειξε ο Κύριος στους μαθητές του εκείνα που είχε να τους πει βεβαίως, και τα οποία θα δούμε καθώς θα δούμε αυτή τη σκηνή σήμερα το πρωί υπό το πρίσμα των προμηνυμάτων που περιέχονται, που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη σκηνή της μεταμόρφωσης. Υπάρχουν εδώ μηνύματα και προμηνύματα. Δεν είναι μια σκηνή έτσι για να την διαβάσει κανείς και απλώς να θαυμάσει κάποιο ένα σημείο.
Δεν έχει ένα μήνυμα αυτή η σκηνή, έχει πολλά μηνύματα και μάλιστα προμηνύματα τα πιο πολλά από αυτά. Ας δούμε λοιπόν μερικά ιδιαίτερα σημεία, όλα δεν μπορεί να τα δει κανείς, αλλά κάποια από τα πιο χτυπητά σημεία σαν προμηνύματα μέσα από αυτή τη σκηνή, μέσα από αυτήν την ώρα, ας πούμε έτσι, της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέγοντας μεταμόρφωση, όπως το διαβάσαμε, γιατί δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το σημείο σαν κεντρικό σημείο, αλλά το θέμα μας είναι στο όρος προμηνύματα. Ποια είναι τα προμηνύματα που μας στέλνει, που μας φέρνει για το μέλλον αυτή η σκηνή της μεταμόρφωσης. Ίσως μια άλλη φορά, επειδή όλη η γραφή έχει τέτοιο πλούτο που μπορεί να ασχολείται κανείς και δυο και τρεις και εκατό φορές, και ίσως να είναι και λίγες. Μια άλλη φορά μπορεί να ασχοληθούμε και να δούμε αυτό το κομμάτι, το τόσο γεμάτο από περιεχόμενο και από δύναμη, από κάποια άλλη θεώρηση, βλέποντάς το. Πρώτο σημείο λοιπόν είναι ότι αυτοί οι δυο αγγελιαφόροι που ήρθανε από το υπερπέραν, από τον άλλο κόσμο, μας λένε πολλές φορές και θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ήρθε κανένας από τους νεκρούς από τον άλλο κόσμο να μας τα πει για να πιστέψουμε. Βέβαια το πράγμα είναι ηλαροτραγικό, γιατί το μόνο που τους λείπει είναι να έρθουν από το υπερπέραν άνθρωποι να τους το πούνε. Το μόνο που δεν έχει γίνει, μα αυτό έχει γίνει, και τόσο πολλοί άνθρωποι ήρθαν από το υπερπέραν. Ήρθε πρώτα απ' όλα ο Ιησούς Χριστός. Ποιον άλλο θέλει κανείς? Πιο αξιόπιστος μάρτυρας από τον Ιησού Χριστό που ήρθε από τον άλλο κόσμο δεν μπορεί να υπάρχει. Αν οι άνθρωποι δεν τους φτάνουν και δεν τους φτάνει η προσωπικότητα, η θεία προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, που και σαν Υιός ανθρώπου υπήρξε απόλυτα Άγιος, υπήρξε απόλυτα αληθινός, ισχυρίστηκε μάλιστα όπως κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο ότι δεν είναι απλός και δεν λέει την αλήθεια αυτός, αλλά είναι αυτός ο ίδιος η αλήθεια προσωποποιημένη. Εάν λοιπόν κανείς δεν δέχεται του Ιησού Χριστού τα λόγια και τη ζωή για τούτο τον κόσμο, για το πώς πρέπει να ζήσει, αλλά και για τον άλλο κόσμο, τι υπάρχει πέρα από εδώ, ώστε να τα δεχτεί εδώ με πίστη για να αποδειχτούν εκείνη την ημέρα και για αυτόν τον ίδιο πραγματικότητες μεγάλες, ευλογημένες και όχι αρνητικά θλιβερές και τρισάθλιες μακριά από τον Χριστό, τότε ποιον άλλο θα πιστέψει? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τον Χριστό οι άνθρωποι τον βλέπουν σαν κάτι αλόκοτο, κάτι εξωκόσμιο, κάτι που ήρθε από τα στέρια και δεν τέριαζε με εμάς εδώ, και τον απορρίπτουν. Θέλουν ανθρώπους. Λοιπόν ο Θεός έστειλε και ανθρώπους που γεννήθηκαν από πατέρα και μάνα, από εμάς τους ίδιους. Είδου λοιπόν έχουμε εδώ τον Μωυσή και τον Ηλία. Ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε τους γονιούς, ξέρουμε την προφητική, την ευαγγελιστική τους δράση, την ηγετική δράση αυτών των ανθρώπων, κατορθώματα, μεγαλεία και θαυμάσια που έκανε ο Θεός με τη ζωή τους και με τα λόγια τους. Αν κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πιστέψει στον Χριστό, θα έπρεπε τουλάχιστον να πιστέψει στον Μωυσή και τον Ηλία. Πώς και τι? Ότι να, που υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει άλλη ζωή στον άλλο κόσμο. Να που εμφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι, από την άλλη ζωή ήρθανε για να μιλήσουν εδώ. Και τους είδαν άνθρωποι που κι αυτοί είναι απόλυτα αξιόπιστοι. Μέσα στην παγκόσμια ιστορία δεν μπορείς να βρεις ανθρώπους πιο αξιόπιστους από τους μαθητές και τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης βεβαίως, μεταξύ των οποίων είναι και ο Μωυσής. Είναι ο Ηλίας ένας μεγάλος προφήτης του Κυρίου. Αν λοιπόν κανείς δεν δέχεται τα λόγια του Χριστού, αν δεν δέχεται τα λόγια και την εμφάνιση και μόνο του Μωυσή και του Ηλία, οι οποίοι εδώ σε τούτη τη σκηνή δεν είπαν άλλα καινούργια πράγματα οι άνθρωποι, αλλά εκείνα που ήταν γραμμένα, προφήτεψαν και προμήνυσαν τον θάνατο του Ιησού Χριστού, τότε σε ποιον είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι να πιστέψουν? Αλλά πόσο δυναμικό είναι πραγματικά και για τους πιστούς ανθρώπους.
και πόσα μηνύματα έχει αυτή η σκηνή.

και να συστήσει κανείς τον Μωυσή και τον Ηλία. Τον αναγνωρίζουν από μόνοι τους, τους αναγνωρίζουν. Εφάνηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δεν βλέπουμε στο Λόγο του Θεού εδώ πέρα ο Κύριος είτε εκείνη την ώρα είτε αργότερα να τους πει ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί οι δυο, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ούτε καν ο Ηλίας και ο Μωυσής να συστηθούν στους Αποστόλους. Ο ίδιος ο Κύριος αλλά και η προσωπική εμφάνιση των ανθρώπων αυτών με τα γενικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά της προσωπικότητός τους, την οποία ανεγνώρισαν οι Απόστολοι, τους έκανε στη συνείδησή τους και στην καρδιά τους βέβαιο το γεγονός ότι τα πρόσωπα που βλέπουν δεν είναι κανενός άλλου παρά του Μωυσή και του Ηλία. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν εδώ εμφανίστηκαν στον Κύριο και στους μαθητές? Έλεγαν ο Μωυσής και ο Ηλίας τον θάνατον αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Στέλνουν στους Αποστόλους, στους μαθητές ένα προμήνυμα ότι αυτό το πρόσωπο που το βλέπετε, που το ζήσατε, τον απλό άνθρωπο, τον φίλο σας, τον άνθρωπο που σας έθρεψε, που σας παρηγόρησε, που σας στήριξε, που σας προστάτεψε, τον ταπεινό Ναζωραίο, αυτόν τον άνθρωπο που είδατε τώρα εδώ να μεταμορφώνεται, η ζωή του δεν θα συνεχίσει έτσι, μην ανησυχείτε αυτή την ώρα, σε αυτή τη φάση, αλλά πρόκειται να πεθάνει. Συζητούσαν οι δυο αυτοί με τον Κύριο για τον θάνατό του. Προανάγγελαν λοιπόν και προμήνυσαν εκεί σε αυτή τη σκηνή την τόσο εκπληκτική και ένδοξη τον θάνατο τον οποίο ο Κύριος έμελε να πραγματοποιήσει, τον θάνατό του εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έξω από την πύλη της Ιερουσαλήμ, στον κρανίου τόπο. Ο θάνατος βέβαια του Ιησού Χριστού αποτελεί αφετηριακό, όπως το καταλαβαίνει κανείς, σημείο του δρόμου των άλλων προμηνυμάτων. Γιατί έχουμε κι άλλα προμηνύματα εδώ, σε αυτή την όμορφη και ένδοξη σκηνή, που πραγματικά δεν είναι και τόσο παράδοξο, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Πέτρος έκπληκτος από το θέαμα, από το φαινόμενο, ο άνθρωπος δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο και δεν ήξερε τι έλεγε. Βέβαια τα λόγια που έλεγε ήταν τόσο αντίθετα, αλλά πάντως ήταν λόγια ενός ανθρώπου έκπληκτου μπροστά σε ένα φοβερό γεγονός. Ποιος μπορούσε να διανοηθεί και να φανταστεί ότι ο ταπεινός Ναζωραίος θα εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά τους με μια τόσο άλλη μορφή, τόσο αλλαγμένος, τόσο διαφορετικός, τόσο ένδοξος και φωτεινός. Και πραγματικά ο θάνατος του Ιησού Χριστού, τον οποίον θέτουν οι δυο αυτοί άνθρωποι που ήρθανε από τον άλλο κόσμο, ο Μωυσής και ο Ηλίας, καθώς τον συζητούν με τον ίδιο τον Κύριο, θέτουν τις βάσεις για την λύτρωση και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και ακόμη για τα άλλα προμηνύματα που περιλαμβάνει αυτή η σκηνή. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος του Ιησού Χριστού, τίποτε άλλο δεν θα είχε αξία μέσα σε αυτό τον βιβλίο. Κανένας δεν θα μιλούσε πλέον για ένα Χριστό, για ένα Θεό, για σωτηρία, για αιώνια ζωή, για λύτρωση, για όλα αυτά τα πράγματα. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι η βάση, είναι το θεμέλιο. Εάν ο άνθρωπος δεν μιλάει, δεν πιστεύει, δεν αναφέρεται, δεν συζητάει, δεν ζει τον θάνατο του Ιησού Χριστού στο σταυρό του Γολγοθά, δεν μπορεί να μιλήσει για σωτηρία και λύτρωση. Διότι δεν υπάρχει, χωρίς τον θάνατο του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν σώθηκε ποτέ χωρίς τον θάνατο του Χριστού. Και αυτοί που σωθήκανε στην Παλιά Διαθήκη, ως βλέποντες, λέει η Γραφή, τον αόρατο, ενεκαρτέρισαν, την περίμεναν τη σωτηρία, διότι είχαν μηνύματα και αυτοί προμηνύματα, αποτελούσαν και για αυτούς οι προφητείες του Λόγου του Θεού αναφορικά με το πρόσωπο και την θυσία του Χριστού και την σωτηρία που θα έκανε στο Σταυρό. Βέβαια δεν είχαν πλήρεις αποκαλύψεις, δεν τα ξέραν όλα όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα, αλλά όμως και αυτοί κοιτάζανε στο μέλλον και περίμεναν έναν σωτήρα. Και εδώ αποτελεί ακόμη αυτή η σκηνή και τα λόγια που οι άνθρωποι αυτοί με τον Ιησού συζητούν προμήνυμα αυτής της σωτηρίας, αλλά αυτό το προμήνυμα είναι

τώρα τόσο πολύ κοντά. Θα έλεγε κανείς ότι αγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί και οι Απόστολοι, καθώς συζητούν οι άνθρωποι εκείνοι και οι Απόστολοι, αφού γκράζονται, ακούνε το τι λένε μεταξύ τους ο Ηλίας, ο Μωυσής, ο Κύριος, είναι σαν να ψηλαφούν, να αγγίζουν το σταυρό του Κυρίου, τη θυσία του, το πάθος του. Είναι λοιπόν προμήνυμα από εκείνα που θα αποτελέσουν το στέρεο, το σίγουρο και το βέβαιο, το απόλυτα βέβαιο και στέρεο θεμέλιο μιας περαιτέρω ζωής και πορείας της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία θα σχηματιστεί από τις πληγές του Ιησού Χριστού. Ένα τόσο ζωτικό, ένα τόσο πραγματικό και αναγκαίο προμήνυμα, που δεν μας το είπανε μόνο σαν προφήτες όταν ζούσαν στη γη οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και μέσα στις προφητείες και στους ύμνους του Μωυσή υπάρχει η θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά και στις θυσίες που γινόντουσαν, χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχε ούτε γραφή, ούτε εκκλησία, ούτε συγχώρεση και αιώνια ζωή. Ένα δεύτερο στοιχείο, προμήνυμα της δόξης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι ακριβώς αυτή τούτη η μεταμόρφωση. Μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, μπροστά στα μάτια τους. Τους ανέβασε, κουβεντιάσανε. Φανταστείτε, όσοι πήγαμε και είδαμε εκεί τα υψώματα του Γκολάν, αν ήταν αυτό και δεν ήταν το όρος Ερμών, που είναι ψηλό, είναι πάνω από 2.000 μέτρα αυτό το βουνό, και ρίχνει και χιόνια και τα λοιπά. Ώρες ολόκληρες, ίσως και 2 μέρες, να έκαμαν να ανέβουνε πάνω εκεί. Και ενώ σε κάποια φάση κουβεντιάζανε με τον Κύριο, μπροστά στα μάτια τους ξαφνικά μεταμορφώθηκε και έλαμψε και τα ρούχα του και το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Είναι παραστάσεις και εικόνες τις οποίες έχουμε υπόψη μας. Θα μπορούσε να λάμψει και πιο πολύ από τον ήλιο, αλλά επειδή πιο πολύ από τον ήλιο δεν λάμπει κανένα άλλο αστέρι, γι' αυτό χρησιμοποιεί τον ήλιο. Και ακόμη θυμηθείτε, υπάρχει η σκηνή εκεί στον Παύλο, όταν έφυπος και μενόμενος κατά των χριστιανών τρέχει και σπυρουνίζει το άλογο του για να πάει και έξω στη Δαμασκό. Φαίνεται ότι είχε φτάσει επάνω εκεί στα υψώματα ο Παύλος και έτρεχε τον κάμπο της Δαμασκού για να φέρει πίσω και δεμένους τους χριστιανούς, να τους βασανίσει. Και τότε είδε και αυτός κάτι ανάλογο. Είδε τον Κύριο και έλαμψε μπροστά του, τόσο πολύ ώστε ο Παύλος τυφλώθηκε από εκείνη τη λάμψη, και για 3 ολόκληρες μέρες ήταν τυφλός, δεν έβλεπε και χειραγωγήτο, και χρειάστηκε να περάσουν 3 μέρες να πάει στον Ανανία, ο Ανανίας να προσευχηθεί και ο άνθρωπος να γίνει καλά. Η μεταμόρφωση λοιπόν αυτή είναι ένα προμήνυμα ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα μείνει έτσι όπως τον ήξεραν εκείνα τα 3 ή 3,5 ή 2,5 χρόνια οι Απόστολοι, οι μαθητές. Δεν θα μείνει εδώ στη γη για πάντα ως ο ταπεινός Ναζωραίος. Ή Θεός δεν μεταμορφώθηκε για να πείσει ότι στη γη αυτά τα λίγα χρόνια είμαι Θεός, όπως κάποιοι το παρερμηνεύουν, αλλά ήθελε να πει ο οποίος ήταν και ο οποίος θα είναι, για να δώσει τις διαστάσεις της προσωπικότητός του στο παρελθόν και στο μέλλον, ώστε οι Απόστολοι, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υποχρεωμένοι και που το έλεγε βεβαίως από την Πεντηκοστή και μετά, και η καρδιά τους επιφορτισμένοι να φέρουν το μήνυμα, το πιο παράδοξο και το πιο φοβερό και δυναμικό μήνυμα, ένα μήνυμα που μεταμορφώνει ζωές, που αλλάζει καρδιές, που φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι και να έχουν και αυτή τη σκηνή ανάμεσα σε όλες τις άλλες, τα θαύματα, τα λόγια, τα υπέροχα λόγια του Ιησού Χριστού, να έχουν και μια σκηνή της εξωκόσμιας, ας την χαρακτηρίσω έτσι, προσωπικότητας του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν απλό πράγμα και εύκολο πράγμα σε εκείνα τα χρόνια της φοβερής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο, αλλά του σκοταδισμού μέσα στον οποίο ο λαός Ισραήλ ζούσε, της άγνοιας, της αμαρτίας,
της εμπορίας του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού τους από μέρους των αρχιερέων και όλων των πρεσβυτέρων και των γραμματέων και των νομικών εκεί. Δεν ήταν απλό πράγμα να κηρυχτεί ότι αυτός ο ταπεινός, ο απλός Ναζωραίος ήταν Θεός, ήταν ο Υιός του Θεού, ο μοναδικός, και ήταν αυτός που κατέβηκε στη γη για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο να σώσει τους άλλους, ότι ήταν αυτός το πρόσωπο του οποίου αναφέρονταν αιώνες πριν οι προφητείες. Ήταν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί, αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα, να τα έχουν δει και να τα έχουν ακούσει και να τα έχουν μάθει και πειραματιστεί μέσα σε λίγες μέρες, τα λέγαμε. Έτσι ήταν η θεωρώκη τουλάχιστον επιβεβλημένη αυτή τη σκηνή, ώστε οι μαθητές να φορτιστούν με δύναμη Θεού. Σε λίγο θα τον δουν αναστημένο, σε λίγο θα τον δουν να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα τον έβλεπαν πλέον, όπως τους είπε ο Κύριος. Και έτσι αυτή η σκηνή θεωρείται αναγκαία για να έχουν οι μαθητές μέσα στις τόσες άλλες παραστάσεις γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου και τούτη την ένδοξη παράσταση της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν ο εναρχή λόγος, ο Θεός λόγος, εκείνος διού τα πάντα εγένετο, εκείνος που είπε λόγο και με την παντοδυναμία του λόγου του εγίνανε τα σύμπαντα, με την πανσοφία του ήρθαν στην ύπαρξη κόσμοι, κόσμοι άγνωστοι μέχρι τότε, από το μηδέν, από το τίποτε. Και ποιος θα ήταν στο μέλλον? Θα ήταν εκείνος μπροστά στον οποίο θα έκλεινε κάθε γόνατο επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα θα ομολογούσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ήταν ανάγκη αυτά τα πράγματα, αν και στην παρούσα φάση το ξέρουμε και τους το είπε και ο Κύριος, ότι δεν μπορείτε να τα βαστάξετε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, να τα σηκώσετε ακόμη. Πρέπει να έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που θα σας στείλω, για να σας τα υπενθυμίσει και να σας τα ερμηνεύσει. Όμως θα ήταν μέσα του σαν εμπειρίες, σαν παραστάσεις, σαν γνώση αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος μας λοιπόν μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους. Οποία έκπληξη για τους μαθητές. Τι μεγαλειώδης θα ήταν αυτή η παρουσία, η παράσταση, η καινούργια του Ιησού Χριστού. Και πόσο πραγματικά εντυπωσιασμό έφερε στις συνειδήσεις των ανθρώπων αυτών. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν μεταμορφώθηκε μια φορά μπροστά σε τρεις ανθρώπους μόνο. Μεταμορφώνεται και είναι εκείνος που είναι πλέον στη Θεία του Δόξα από τότε και μέχρι σήμερα σε κάθε καρδιά που τον δέχεται με μετάνοια και πίστη. Ξεκινάει κανείς βεβαίως από μια συζήτηση γύρω από τον ταπεινό Ναζωραίο, ώστε στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει μπροστά στα μάτια του αυτόν τον ταπεινό Ναζωραίο και να του πει, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι αυτός που δημιούργησε και είναι αυτός που σταυρώθηκε για σένα στον Γολγοθά, είναι αυτός που στη συνέχεια κυβερνάει όλα τα σύμπαντα εν το ρήματι της δυνάμεως αυτού, με τη δύναμη του λόγου του κυβερνώνται τα σύμπαντα και συντηρούνται τα σύμπαντα, όπως θα πει ο Παύλος στην προς Κολοσσαΐς επιστολή, πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα γίνανε δι' αυτού, αυτός είναι εικόν του Θεού του αοράτου και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ένα τρίτο στοιχείο, προμήνυμα αυτής της σκηνής είναι η νεφέλη. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει, εμφανίζεται μια νεφέλη και μέσα από την νεφέλη έρχεται μια φωνή. Η νεφέλη αυτή δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή της βιβλικής ιστορίας και στην Παλιά Διαθήκη θα την θυμηθούμε. Είναι η νεφέλη που οδηγεί τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Είναι η νεφέλη που άλλοτε είναι φωτεινή και άλλοτε ρίχνει σκοτάδι προς τα πίσω σε εκείνους που διώκουν το λαό.
και μέσα στην εφέλη είναι ο Κύριος και μιλάει με τον Μωυσή και διευθύνει και κατευθύνει αυτόν τον λαό μέσα στην έρημο. Είναι η νεφέλη της παρουσίας του Θεού και εδώ είναι ακριβώς η ίδια σκηνή, τίποτε διαφορετικό. Η διαφορά είναι στα πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στην εφέλη. Στην Παλιά Διαθήκη σε αυτή την εφέλη ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος οδηγούσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Εδώ ο Κύριός μας είναι άνθρωπος και είναι το πρόσωπο που έχει μεταμορφωθεί. Αλλά μέσα στην εφέλη είναι ένα άλλο πρόσωπο. Να θυμόσαστε όταν τύχει να συναντήσετε τους ανθρώπους, τους χιλιαστές και σας λένε ο Θεός είναι ένα πρόσωπο, ο Ιεχωβά. Να του πείτε και εδώ, τι γίνεται εδώ. Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο μεταμορφωμένο και έχουμε ένα άλλο πρόσωπο μέσα στην εφέλη που μιλάει και δίνει τα διαπιστευτήρια του προσώπου που έχει μεταμορφωθεί, και αυτό το πρόσωπο είναι ο επίγειος Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, που πέθανε στο Σταυρό. Τι γίνεται λοιπόν και ποια ερμηνεία θα δοθεί εδώ όταν έχουμε δύο φοβερές προσωπικότητες? Η νεφέλη λοιπόν είναι προμήνυμα και της Ανάστασης και της Ανάληψης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και αργότερα θυμηθείτε έχουμε στο μέλλον μια καινούργια νεφέλη. Η νεφέλη που θα έρθει να αρπάξει τους πιστούς. Η νεφέλη που έρχεται και αρπάζει τους πιστούς όταν γίνεται η αρπαγή, η μεταμόρφωση των ζωντανών και η πρώτη Ανάσταση. Νεφέλη τους αρπάζει, εν νεφέλες αρπαγισόμεθα, εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Είναι ένα θαυμάσιο προμήνυμα για μας αυτή η εμφάνιση της νεφέλης. Ο Κύριος θα έρθει μέσα σε νεφέλη. Αλλά πάλι τώρα προσέξτε, το πρόσωπο που θα είναι μέσα στην εφέλη δεν θα είναι το πρόσωπο του Πατέρα, αλλά θα είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εναλλάσσονται τα θεία πρόσωπα καθώς εμφανίζεται η νεφέλη στους ανθρώπους. Ο Κύριός μας στην έρημο, ο Πατέρας εδώ στο όρος της μεταμορφώσεως, ο Κύριος θα ξανάρθει πάλι μέσα στην εφέλη για να πάρει την εκκλησία του. Ακούστηκε φωνή από την εφέλη. Η ίδια φωνή θα ακουστεί όταν η εφέλη θα ξαναεμφανιστεί τις μέρες που προσδοκούμε, την ώρα της αρπαγής της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Θα ακουστεί σάλπιγγα, φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού μέσα από την εφέλη. Τα συννεφάκια όταν τα βλέπουμε καμιά φορά, έτσι κυρίως απομονωμένα συννεφάκια, ας καθόμαστε λίγο να στοχαζόμαστε. Μήπως είναι, γιατί κάπως θα εμφανιστεί στην αρχή σαν ένα συννεφάκι, μήπως είναι αυτό το συννεφάκι που έρχεται να πάρει την εκκλησία του, μήπως μέσα σε αυτό το συννεφάκι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τι θαυμάσιο προμήνυμα αυτή η νεφέλη για μας. Δεν αφορά αυτή η νεφέλη τους απίστους ανθρώπους, αλλά αφορά στους πιστούς. Αυτό το συννεφάκι θα έρθει για εκείνους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τρίτο προμήνυμα εδώ, την νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου που θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του και να την πάρει επάνω στους ουρανούς. Θα έρθει με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει όμως εδώ κανείς. Εδώ υπάρχουν δύο τριάδες προσώπων. Η μία τριάδα είναι μέσα στην εφέλη, κυκλώνεται από την εφέλη. Η άλλη τριάδα μένει έξω από την εφέλη ακόμη. Ο Κύριος μας και οι δύο άνθρωποι που ήρθαν από το υπερπέραν, ο Μωυσής και ο Ηλίας, είναι στην εφέλη. Οι άλλοι τρεις είναι έξω από την εφέλη. Ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι έξω από την εφέλη. Και εδώ ας προσέξουμε ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό, βαρισίμαντο να μας πει πραγματικά.
ότι όταν θα έρθει σε αυτή τη φάση για την αρπαγή της Εκκλησίας του ο Χριστός μέσα στην Εφέλη, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μπουν στην Εφέλη και θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μείνουν έξω από την Εφέλη. Δεν θα αρπαγούν. Και δεν λέω εκείνοι που είναι άπιστοι, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξουν άνθρωποι πιστοί που λέγανε ότι είναι πιστοί μέσα από την Εκκλησία, οι οποίοι δεν θα μπουν στην Εφέλη. Δεν θα αρπαγούν. Πόση θλίψη, πόση πίκρα και πόσος φόβος θα καταλάβει αυτές τις ψυχές σαν θα δούνε την Εφέλη. Μάλλον δεν θα τη δούνε, τι λέω, για να είμαστε ακριβολόγοι. Αλλά όταν θα αντιληφθούν ότι η Εφέλη ήρθε και ξανάφυγε, σαν κάποιον που πάει στο τρένο, στον σταθμό και πάει καθυστερημένος και το τρένο έχει φύγει, κάποιον που πάει στο αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο είναι άδειο, το αεροπλάνο έχει πετάξει, έχει φύγει, πόσος τρόμος και πόση πίκρα θα καταλάβει αυτές τις ψυχές. Αλλά αδελφοί μου, τουλάχιστον εμείς ας τα σκεφτούμε έγκαιρα αυτά τα πράγματα και ας προσευχόμαστε ο Κύριος να δώσει χάρη να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτή η Εφέλη, η οποία θα είναι η τελευταία για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα ξανάρθει αυτή η Εφέλη, δεν θα ξανακουστεί αυτή η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου, η φωνή του Κυρίου δεν θα ξανακουστεί, δεν θα ξανάρθει να ξαναπάρει κι άλλους. Έφυγε η Εφέλη, κλείστηκε η πόρτα της χάριτος οριστικά και για πάντα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι που ανήκουμε στην περίοδο της χάριτος. Οι άλλοι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, από τη φρίκη του Αντιχρίστου, από τα γεγονότα της Αποκάλυψης και θα πιούνε όλο εκείνο το ποτήρι, το πικρό των γεγονότων, του πόνου, των θλίψεων, των διωγμών, των σφαγών που θα γίνουν εκείνες τις μέρες. Είναι θέλει ένα τόσο ζωτικό και σπουδαίο προμήνυμα. Ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη, καθώς εδώ εμφανίστηκε και μας έδειξε τις καινούργιες τις διαστάσεις. Ένα άλλο προμήνυμα είναι τη ζωή των πιστών, όπως ο Πέτρος μέσα στα λάθη του βέβαια λέει εδώ πέρα: «Κύριε, σαστισμένος, θαμπωμένος, έκπληκτος, δεν ξέρει τι λέει», όμως λέει για μας μια αλήθεια: «Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ». Αφήστε την θεολογική και την κυριολεκτική ερμηνεία του πράγματος. Δεν ήξερε τι έλεγε ο Πέτρος. Αλλά όμως εμείς μπορούμε να το πάρουμε σε αυτή την έννοια του το πράγμα, αυτά τα λόγια του Πέτρου. Είναι πολύ καλό να είμαστε έτσι μαζί με τον Κύριο, να βλέπουμε το μεταμορφωμένο πρόσωπο του Κυρίου, να είμαστε απάνω στο όρος, όπως την περασμένη φορά μιλήσαμε για το όρος, να ζούμε σε εκείνη την καθαρή, την άγια, την υπέροχη, την λαμπρή ατμόσφαιρα, εκεί που ο Κύριος δεν είναι ο ταπεινός Ναζωραίος που διώκεται, που ας ζηλέψουμε αυτή τη σκηνή, διότι όπως είπαμε και την περασμένη φορά, οι πιστοί του Κυρίου θα ζήσουν απάνω σε ένα όρος, στο όρος της αγιότητος του Θεού, εκεί που ζει και κατοικεί ο Θεός, στον τρίτο ουρανό. Καλό είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές. Αλλά Πέτρο, ο σκοπός είναι να μπεις μέσα στην Εφέλη. Δεν έγινε ακόμη η θυσία. Εάν γινόταν αυτό που είπε ο Πέτρος αλίμονο και στον Πέτρο και σε όλη την ανθρωπότητα, πιστεύω ότι όπως και κάποια άλλη προηγούμενη φορά ο Σατανάς είχε βάλει στο στόμα του Πέτρου τα λόγια τούτα: «Γενού ήλαιος είσαι αυτόν, να μην γίνει αυτό το πράγμα, Κύριε». Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και εδώ. Να κάτσουμε εδώ, να μην κατέβεις κάτω. Ενδεχομένως ο Πέτρος να θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου για το πάθος του, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, ο Μωυσής και ο Ηλίας, καθώς φρεσκάρανε τα λόγια του Κυρίου και ξαναμίλησαν για το πάθος του Κυρίου. Ο Πέτρος μπορεί εκεί να το πήγε ο άνθρωπος, αλλά δεν ήτανε παρά λόγια του εχθρού της ψυχής να μείνει εκεί απάνω και να μην κατέβει, να μην πάει στο σταυρό, να μην πεθάνει.
Ίσως και από φιλοτομαρισμό οι άνθρωποι να λένε και κάτι τέτοιο, από φυγοπονία. Γιατί τους είχε πει ο Κύριος ότι και εσείς θα διωχτείτε, αν με δίωξαν και σας θα διώξουν, θα σας κυνηγήσουν, θα σας περάσουν από συνέδρια, θα σας λένε αιρετικούς, θα σας καταδιώκουν, θα λένε ότι είστε εχθροί του έθνους, προδότες, πουλημένοι. Όλα αυτά τα οποία ακούμε σήμερα τα είπαν στον Χριστό, τα άκουσαν οι Απόστολοι του Κυρίου. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως είναι ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Πέτρος σκέπτεται τι έχει να γίνει κάτω στο πρόσωπο του Κυρίου, και όταν φύγει αυτός θα έρθει η σειρά τους. Και γι' αυτό να λέει, καλόν είναι να είμαι θα εδώ και ας είμαι έξω από, από την Εφέλη. Αλλά όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εφέλη, απάνω στο όρος, εκεί που είναι μεταμορφωμένος σε όλο του το μεγαλείο και την δόξα του σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Να ζούμε από τώρα τον ουρανό στην καρδιά μας. Γιατί μόνο έτσι προετοιμάζεται κανείς και είναι ακλόνητα βέβαιος και πεπισμένος ότι ο ουρανός θα είναι σίγουρα η πατρίδα του η αιώνια. Ένα άλλο στοιχείο, προμήνυμα και αυτό των ένδοξων και αιώνιων προνομίων μας, είναι ότι ο Κύριος μας επήρε τους μαθητές κατηδίαν απάνω στο όρος, στην καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά κατηδίαν. Άλλα είναι τα προνόμια των αγγέλων και των αρχαγγέλων, άλλα είναι τα προνόμια των φίλων του νυμφίου, που δεν είναι σε τόσο στενή επικοινωνία μαζί του, στον πρώτο κύκλο, και άλλα είναι τα προνόμια της νύμφης του Χριστού, της Εκκλησίας του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου για πάντα θα ζει στον πρώτο, τον πιο στενό κύκλο γύρω από τον Κύριο. Εκεί θα θεωρεί το πρόσωπο του Κυρίου, είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ότι θα τον δούμε καθώς είναι, τον ίδιο τον Κύριο. Και λέει ο Ιωάννης, σχολιάζει, όποιος λοιπόν έχει αυτή την ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού, αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Προμήνυμα λοιπόν ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ελάτε εδώ εσείς που σας έχω στην καρδιά μου σε ιδιαίτερη θέση, να σας δείξω το μέλλον μου ποιο θα είναι και να σας δείξω σε ποια σκηνή θα ζείτε κι εσείς οι δικοί μου, οι εκλεκτοί. Θυμηθείτε στην επιστολή του Πέτρου ότι διαβάσαμε και σχολιάσαμε τη λέξη εκλεκτή. Εκλεκτοί κατά πρόγνωση Θεού. Η πιστή, η Εκκλησία του Χριστού είναι μέλη ζωντανά του σώματος του Κυρίου, και ο Κύριος μας βλέπει σαν εκλεκτούς δικούς του. Και θα έχουμε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, για μας. Είναι ένα προμήνυμα λοιπόν αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος επήρε κοντά τους δικούς του, τους ιδιαίτερα στενούς φίλους του, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Βέβαια μπήκανε και οι άλλοι, είναι και οι άλλοι μέσα στον κύκλο το στενό, αλλά εδώ για μας λέει κάτι το εξαιρετικό, κάτι το ιδιαίτερο, ότι όσο πιο πολύ αγαπούμε τον Κύριο, στη μεταμόρφωσή του, στην αιώνια δόξα μας, θα είμαστε και πιο κοντά. Ας γίνουμε με τη χάρη τη δική του ζηλωτές, φιλότιμοι, να φιλοτιμούμε θα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Για να τελειώσουμε με ένα άλλο ακόμη, το τελευταίο προμήνυμα, μήνυμα και προμήνυμα θα είναι τούτο, μήνυμα ζωής υπακοής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εδώ στη ζωή τούτη. Μέσα από την Εφέλη, σε αυτή την όλη σκηνή, ακούστηκε η φωνή του Ουράνιου Πατέρα, η οποία σύστησε τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός. Η σκηνή επαναλαμβάνεται βέβαια, τη θυμόσαστε και στην βάπτιση του Κυρίου μας, όταν ακούστηκε φωνή εκ της μεγαλοπρεπούς δόξης, λέει εκεί πέρα. Ο Ουράνιος Πατέρας εμίλησε, το Άγιο Πνεύμα εν μορφή περιστεράς εκάθισε στο κεφάλι του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ήταν το βαπτιζόμενο πρόσωπο, και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα.
Και πάλι εδώ τα ίδια ακριβώς στερεότυπα λόγια. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, στον οποίον η καρδιά μου αναπαύτηκε, ικανοποιήθηκα από τη ζωή του, από τις προσφορές του. Αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε, σ' αυτόν να υπακούτε, αυτού τα θελήματα να κάνετε. Είναι ένα μήνυμα λοιπόν υπακοής. Πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο? Με υπακοή. Δεν γίνεται κατά άλλον τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι κοντά στον Ιησού Χριστό σε ανυπακοή. Μόνο η υπακοή σε φέρνει κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός έχει τα μάτια του απάνω σου. Σε φροντίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Όταν ήμουνα μαζί σας, είπε στους μαθητές, μήπως στερηθήκατε τίποτε? Όχι Κύριε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά είναι και προμήνυμα το όρος εδώ, προμήνυμα του θανάτου, ακόμη και της Ανάστασης, όπως είπαμε, και της ανάληψης του Κυρίου μας στον ουρανό. Θυμηθείτε ότι αργότερα μετά την Ανάσταση, γιατί θα μιλάγαμε εδώ για νεφέλη, για την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά αυτή η νεφέλη είναι σκοτεινή. Στις καρδιές και στις συνειδήσεις και στις διάνοιες των μαθητών η νεφέλη αυτή είναι, έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Είναι σκοτεινή νεφέλη. Δεν τους τα λέει ακόμη καλά. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δυσπιστούν. Ενώ όσον αφορά στην Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση, στην Ανάληψη είναι ένα γεγονός αναντήρητο, τόσο καθαρό, τόσο φανερό, τόσο εύγλωτο. Οι μαθητές είναι μαζεμένοι, ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών, και παρακολουθούν τον Κύριο ενώ μιλάνε μαζί του, είναι αναστημένος ήδη, και τον βλέπουν να αναλαμβάνεται, σηκώθηκε έτσι από τη γη απάνω και ήρθε η νεφέλη και τον πήρε και τον πήγε απάνω στους ουρανούς. Και οι μαθητές τους φαντάζομαι να έμειναν έτσι με ανοιχτό το στόμα, έκπληκτοι, έκθαμβοι. Και χρειάστηκε να διακόψει εκείνη την έκπληξή τους και τη σκηνή αυτή, να διακόψουν άγγελοι, ήρθαν αγγελιαφόροι από το υπερπέραν, άλλοι αυτοί, και τους είπαν: τι κοιτάτε τον Κύριο που αναλαμβάνετε? Έτσι όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, θα τον δείτε να ξανακατεύει για σας. Για τους πιστούς βέβαια, εδώ το προμήνυμα έχει σχέση με την προηγούμενη παράγραφό μας, ότι θα ξανάρθει ο Κύριος για να μας πάρει στον ουρανό. Το όρος λοιπόν εδώ της μεταμόρφωσης, προμήνυμα του θανάτου, από τον θάνατο μέχρι την αιώνια δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά όχι μόνο τη δική του, και τη δική μας, της Εκκλησίας του Χριστού της Παγκόσμιας, από εκείνη την ημέρα μέχρι την αρπαγή. Προμήνυμα. Αλλά προσέξτε, εάν δεν πεθάνετε, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν συναπεθάνομεν μετά του Χριστού, θέλουμε και συζήσει μετά αυτού. Ο θάνατος είναι προϋπόθεση και για τη δική μας μεταμόρφωση. Έτσι λοιπόν, ας σπουδάζουμε το όρος, ας ζούμε στο όρος, τους όρους της αιώνιας ένταξής μας στην οικογένεια του Ουράνιου Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Κυρίου, του λυτρωτή μας, σε εκείνες τις διαστάσεις της δόξης. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί μου, αγαπητοί. Να ψάλουμε τον ύμνο 273. Είναι ένας ωραίος ύμνος και αυτός σχετικός. 273 ύμνος. «Εις τα ύψη του ουρανού, εις την δόξαν εκεί, όπου η χάρις του Θεού πλημμυρεί, εκεί πάνω στη ζωή, στην ανέσπερη αυγή, εκεί έχουμε πατρίδα». Όρθιοι παρακαλώ.

πατρίδος. Ω Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας εξασφάλισε ο Χριστός με τη θυσία Του πατρίδα στον ουρανό, όχι σε κάποια άκρη του ουρανού, αλλά στο κέντρο του ουρανού, εκεί που έχεις τον θρόνο Σου, εκεί που κατοικεί ο Κυριός μας και έχει το θρόνο Του στα δεξιά Σου, εκεί που και το Άγιο Πνεύμα, εκεί που ο Θεός μας ο Τριαδικός, που η απέραντη αγάπη Σου, Κύριέ μας, ενήργησε θαυμαστή σωτηρία με τη θυσία του Κυρίου στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον Θείο Παράκλητο που μας σύλλεξε, που μας αναγέννησε, που μας φώτισε. Σε ευχαριστούμε για την σκηνή τούτη της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας, για τα τόσα προμηνύματα που έχει μέσα της. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια δόξα μας, Κύριέ μας. Δώσ' μας τη χάρη, επειδή αυτά πρέπει για να γίνουν, να περνάμε και να μένουμε στον θάνατο του Χριστού, στο Σταυρό του Κυρίου, να είμαστε νεκροί για την αμαρτία, για να ζούμε για τον Κύριο. Σε παρακαλούμε, εργάσου στις καρδιές μας, μίλησε τον λόγο Σου κατάλληλα, σχολίασέ τονε, ώστε πραγματικά να μην ήτανε τούτη η ώρα μια ώρα χαμένη, Κύριέ μας, αλλά να ήτανε μια ώρα ευλογημένη, να αποδειχτεί ευλογημένη από τις παρουσίες Σου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Ζητούμε το έλεος Σου πάνω στο έθνος μας, Πατέρα Ουράνιε. Ζητούμε τις ευλογίες Σου στις εκκλησίες Σου, στην πατρίδα μας και στην παγκόσμια εκκλησία Σου, Πατέρα μας. Ζητούμε να αφυπνίσεις το λαό μας, να αφυπνίσεις την εκκλησία Σου και να της δώσεις ευαγγελιστική όραση, Πατέρα μας. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας τις μέρες μας να κάνουμε το θέλημα το δικό Σου, να μην φέρουμε απάνω μας το αίμα αθανάτων ψυχών. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για τις ευλογίες Σου όλες, γιατί μας άκουσες. Κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου, Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Thank you.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λουκά, το ΙΤ κεφάλαιο, τα εδάφια 35 έως και 43. Κατά Λουκά ΙΤ 35 έως και 43. Ότε δε πλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχνον διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και φώναξε λέγον, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φεθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, η ρώτησεν αυτόν λέγον, τι θέλεις να σε κάμω. Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου έσωσε. Και παρευτής ανέβλεψε και οι κολούθοι αυτών δοξάζουν τον Θεό. Και πάσο λαός ειδών, είναι σε τον Θεό. Το περιστατικό αυτό που διαβάσαμε περιγράφει ένα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριός μας τα χρόνια που βρισκόταν στη γη. Και είναι ένα θαύμα στα χαρακτηριστικά του, ίσως λίγο διαφορετικό από αυτά που συνήθως βλέπουμε να μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και το ιδιαίτερο ίσως χαρακτηριστικό του είναι ότι ενώ συνήθως στις περισσότερες φορές, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες φορές, βλέπουμε τον Κύριο να πηγαίνει και να βρίσκει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και να τους θεραπεύει, ή τέλος πάντων να έρχονται αυτοί προς τον Κύριο, αλλά χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, παρεκτός κάποιων ιδιαίτερων περιπτώσεων, βλέπουμε ότι εδώ είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, καθόταν, λέει, στην άκρη του δρόμου, ζητιάνευε, ήταν τυφλός και άκουσε κάποια στιγμή φασαρία. Και ρώτησε, γιατί αυτή η φασαρία. Του είπαν ότι περνάει ο Χριστός και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να φωνάζει, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Οι άνθρωποι προσπαθούν να τον αποτρέψουν, του λένε, μην ενοχλείς το δάσκαλο. Και αυτός όσο του λέγανε μην τον ενοχλείς, τόσο περισσότερο φώναζε, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Και κάποια στιγμή καταφέρνει να φτάσει μπροστά στον Χριστό, το ρωτάει ο Κύριος, τι θέλεις να σου κάνω, λέει αυτός ο άνθρωπος, να δω. Και ο Κύριος μας τον θεραπεύει και μας λέει μετά η ιστορία αυτή που διαβάζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να ακολουθεί τον Χριστό και να τον δοξάζει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και θα το δούμε στη συνέχεια είναι καταρχήν η επιμονή αυτού του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθόταν στην άκρη του δρόμου, ήταν τυφλός και μάλιστα ήταν τυφλός σε μια εποχή που οι ζητιάνοι και γενικώς οι άνθρωποι που είχαν μια αδυναμία στην υγεία τους δεν ετύχαναν ιδιαίτερης προσοχής ούτε ιδιαίτερα καλής μεταχείρισης. Αν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η κοινωνία μας έχει φροντίσει να δημιουργήσει στοιχειοδός και κάποια μέρη να είναι, υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι δυστυχισμένοι, άνθρωποι που δεν είχαν καμία ελπίδα, δεν είχαν να περιμένουν τίποτα και το μόνο που μπορούσαν να ελπίζουν ήταν στην ελεημοσύνη των ανθρώπων. Και αυτός ο άνθρωπος αυτό ακριβώς έκανε, καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Και καθώς ακούει να περνάει ένα πλήθος και να γίνεται φασαρία, αρχίζει και φωνάζει. Και παρά την αδυναμία του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα γνωστό από ό,τι φαίνεται, δεν είχε κανένα να τον οδηγεί στον Ιησού Χριστό, δεν έβλεπε μπροστά του, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας ζητιάνος, ένας άνθρωπος, όπως θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, κατώτερης κοινωνικής στάθμης, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, αρχίζει όσο του λένε «σταμάτα, μην ενοχλείς το δάσκαλο», τόσο περισσότερο να προσπαθεί να φτάσει στον Ιησού Χριστό. Και το φαντάζομαι καθώς έχει το πλήθος μπροστά του, να αρχίζει να διαγωνίζεται, να σπρώχνει, να φωνάζει, οι άλλοι να προσπαθούν να τον εμποδίσουν για να μην ενοχλήσει τον Ιησού Χριστό. Και όσο να προσπαθούν να τον εμποδίσουν, τόσο περισσότερο αυτός να αγωνίζεται. Τραβώντας ρούχα, σπρώχνοντας, φωνάζοντας. Στην περικοπή που υπάρχει στην ίδια στο Ματθαίο, μας λέει ότι στην προσπάθειά του να φτάσει στον Χριστό, πέταξε και την κάπα που φορούσε για να μπορέσει πιο εύκολα να πλησιάσει σε εκείνον. Και τελικά κάποια στιγμή καταφέρει να φτάσει μπροστά στον Χριστό. Και εκεί πια, όπως είπαμε και πριν, ακολουθεί αυτή τη στιχομηθεία που είδαμε, θα τη δούμε στη συνέχεια. Και αυτός ο άνθρωπος φεύγει θεραπευμένος. Αυτό που του λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ανάβλεψο. Η πίστη σου σε έσωσε. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος, όπως φαίνεται και από την περιγραφή στο Ματθαίο, δεν πρέπει να ήξερε καλά-καλά ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ίσως είχε ακούσει κάποια πράγματα για εκείνον, ίσως είχε φτάσει η φήμη ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει σε εκείνον, προφανώς για να προσπαθεί να φτάσει μπροστά του. Αλλά είναι βέβαιο όμως ότι σαφώς δεν ήξερε ακριβώς ποιος είναι ο Κύριός μας. Παρόλα αυτά όμως, έχοντας αυτή την ελπίδα ότι αυτός που άκουσε ότι θεράπευσε κάποιος μπορεί να θεραπεύσει και εμένα, κάνει όλον αυτόν τον αγώνα για να φτάσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και το πρώτο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να αψηφίσουμε και να αγνοήσουμε το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τους συνάντησε όλους εχθρικούς και αντίθετους, να τον σπρώχνουν προς τα πίσω. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ λίγα προσόντα. Δεν έβλεπε καν μπροστά του. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και καταφρονεμένος. Και όλα αυτά τα ψηφά και αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και αναρωτιέμαι άραγε, ο καθένας από εμάς στο περιβάλλον που βρίσκεται, πόσο είναι έτοιμος ή πόσο είμαστε έτοιμοι, αν θέλετε, να ψηφίσουμε τέτοιου τους φωνές. Που μπορεί να μην είναι τέτοιες φωνές που μας πρόχνουν προς τα πίσω, μπορεί να είναι φωνές πιο ήπιες. Έλα μου, εντάξει, στην εκκλησία, κάθε μέρα. Εντάξει, και ο Χριστός καλός δεν λέω. Καλά πράγματα λέτε εκεί πέρα. Αλλά μην γίνεσαι όμως και τόσο φανατικός. Καλά είναι όλα, αλλά με μέτρο. Ή ακόμα φωνές σε ανθρώπους που το περιβάλλον τους ίσως δεν είναι του Κυρίου, που προσπαθούν να τους αποτρέψουν ακόμα και με εχθρικό τρόπο από το να έρθουν σε μια επαφή με τον Ιησού Χριστό. Ή ακόμα, αν θέλετε, φωνές και μέσα από την ίδια την Εκκλησία. Ότι, εντάξει, καλά πάμε, αλλά μη σκοτωνόμαστε κιόλας. Ο καθένας από εμάς βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι το εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι το περιβάλλον της δουλειάς του, μπορεί να είναι το περιβάλλον του σχολείου, μπορεί να είναι το περιβάλλον της οικογένειάς του. Και ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει σίγουρα αυτή την επίδραση του περιβάλλοντος του. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνος του σε αυτόν τον κόσμο. Και όλοι μας είμαστε δέκτες διαφόρων εισηγήσεων. Και αναρωτιέμαι άρα και επαναλαμβάνω, κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, είτε είμαστε του Κυρίου είτε δεν είμαστε του Κυρίου, να αγνοήσουμε τέτοιες φωνές, όπως ακριβώς έκανε αυτός ο άνθρωπος. Συνάντησε ένα περιβάλλον εχθρικό, όπως είπαμε πριν, που προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να φτάσει στον Ιησού Χριστό, να τον αποθήσει προς τα πίσω. Και όσο περισσότερο αυτός έβλεπε αυτή την εχθρικότητα, τόσο περισσότερο φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και τελικά βλέπουμε ότι καταφέρνει και φτάνει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είχε σταματήσει πιο πίσω, εάν όταν του λέγανε «Σταμάτα, μη φωνάζεις, να ενοχλείς το δάσκαλο», είχε σταματήσει αν θα είχε θεραπευτεί. Δεν ξέρω αν θα ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις που ο Ιησούς Χριστός πήγε και βρήκε κάποιους ανθρώπους και τους θεράπευσε. Φαίνεται ότι από αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος μας περίμενε εκείνος να φτάσει σε εκείνον. Δεν ξέρω γιατί. Και βεβαίως δεν ξέρουμε όλοι μας πώς χειρίζεται ο Θεός τον κάθε έναν άνθρωπο. Σε άλλους οδηγεί τα πράγματα στη ζωή τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σε άλλους με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας Θεός δίκαιος που ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας και μας φέρνει σε εκείνο το σημείο, ώστε το αν θα δεχθούμε ή όχι το μήνυμα της χάρης του και της σωτηρίας του να είναι θέμα δικής μας επιλογής. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού για να του πει «Μα εμένα οι ευκαιρίες που μου έδωσες ήταν λίγες» ή ότι τα πράγματα ήρθαν τόσο δύσκολα που δεν μπορούσα να τα ξεπεράσω. Πιστεύω ότι και εδώ ισχύει κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν λέει ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, ότι οι ευκαιρίες που δίνει στον καθένα είναι τέτοιες, ώστε να έρθουμε σε εκείνο το σημείο που να μπορούμε να πούμε δέχομαι ή δεν δέχομαι το μήνυμα της χάρης του Χριστού. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε δηλαδή σαν δικαιολογία να φέρουμε τις συνθήκες της ζωής ενώπιον του Θεού. Εκείνος ξέρει και χειρίζεται τα πράγματα, σε άλλους δίνει περισσότερες ευκαιρίες, σε άλλους λιγότερες. Αλλά ό,τι δίνει όμως τον καθένα, είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης του και δεν θα μπορέσουμε να του πούμε ότι σε μένα ήσουν άδικος, ενώ σε εκείνον ήσουν πιο δίκαιος. Έτσι λοιπόν και από αυτόν τον άνθρωπο φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός περίμενε να φτάσει εκείνος μπροστά του. Και αν ο τυφλός, επαναλαμβάνω, είχε σταματήσει ακούγοντας αυτές τις εισηγήσεις των ανθρώπων που βρισκόταν δίπλα του, μην ενοχλείς το δάσκαλο, οι οποίες μπορεί να ήταν καλοπροαίρετες. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα ξεχωριστό δάσκαλο, ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Και πολλοί από αυτούς ίσως με μια διάθεση να προφυλάξουν τον Ιησού Χριστό από τον κόκο, από το να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με ανθρώπους που ερχόταν και του φέρνανε αιτήματα μπροστά τους, ίσως σε μια καλής προαίρεσης αλλά ανόητη όμως για τα μέτρα του Χριστού. Προσπάθεια προσπαθούσαν να τον προφυλάξουν. Αν λοιπόν ο τυφλός που ήταν δέκτης αυτών των εισηγήσεων, έλεγε: εντάξει, ας μείνω στη γωνιά μου, ίσως να μην είχε θεραπευθεί. Και δεν ξέρω, αδελφοί και φίλοι, πόσο συχνά βρισκόμαστε κι εμείς σε τέτοιες καταστάσεις και όταν βλέπουμε μια αντίδραση του περιβάλλοντος, η οποία κάποιες στιγμές οξύνεται, στο περιβάλλον της δουλειάς μας ίσως. Όταν η μαρτυρία μας αρχίζει και γίνεται ζωντανή και βλέπουμε τις αντιδράσεις να έρχονται πιο έντονες ή μέσα στην οικογένειά μας, μήπως είμαστε πιο εύκολοι να υποστήλουμε τη σημαία, να αρχίσουμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Ότι εντάξει, είμαι του Κυρίου, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Δεν θα χάσω και τη δουλειά μου επειδή είμαι του Κυρίου. Και θα έλεγα ακόμα ότι ίσως τέτοιου είδους επιδράσεις, όχι βέβαια σε τέτοιο βαθμό, αλλά διαφορετικές όμως, μπορεί να συναντάμε ακόμα και μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας στο οποίο βρισκόμαστε. Και δεν εννοώ με αυτό ότι η Εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι καλή ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία στην οποία μας έχει τοποθετήσει και μάλιστα για τη συγκεκριμένη Εκκλησία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι στο περιβάλλον της Εκκλησίας που ο καθένας από εμάς βρίσκεται, ο Θεός ίσως δεν περιμένει περισσότερα από αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι αρκετά. Σε κάθε πνευματική κοινότητα, ο Θεός σηκώνει ανθρώπους και ξεκινάνε κάποιο έργο, έχουν κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη, κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα και αρχίζουν και χαράζουν έναν δρόμο. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός περιμένει μόνο από αυτούς τους ανθρώπους και μόνο σε αυτούς τους δρόμους να δουλέψουμε. Και όταν είμαστε μέσα σε αυτά ή μέσα στις γενικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, τότε όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί ο Θεός από τον καθένα από εμάς να περιμένει κάτι πολύ περισσότερο στη ζωή του. Μπορεί να περιμένει να ξεκινήσουμε κάτι εμείς οι ίδιοι. Δεν σημαίνει επομένως ότι όταν ταιριάζουμε με τις δραστηριότητες της Εκκλησίας και κάνουμε πάνω κάτω αυτά που κάνουν και οι υπόλοιποι, ότι όλα πάνε καλά και ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς. Μπορεί, αδελφοί, να θέλει να ξεκινήσει ο Θεός κάτι τελείως καινούριο, να κάνει μια καινούρια αφύπνιση, να είμαστε κάποιοι που ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει για να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο. Αυτές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες μπορεί να είναι καλοπροαίρετες και πάρα πολύ καλές, και ίσως να συμβαίνουν επειδή οι υπόλοιποι δεν έχουν αντιληφθεί κάτι που ο Θεός θα αποκαλύπτει σε μένα ή σε εσάς. Δεν σημαίνει όταν αισθάνομαι αυτή την καθοδήγηση από τον Θεό και αυτή την ιδιαίτερη οδηγία ότι θα πρέπει να σταματήσω, επειδή ίσως είναι υπερβολικό αυτό για τον χώρο που βρίσκομαι. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και μας δίνει αυτή την αίσθηση της ησυχίας. Ότι εντάξει, καλά είσαι. Καλά πάντα πράγματα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα περισσότερο. Και βέβαια υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες έχουν σχηματίσει κάποιες συγκεκριμένες μορφές διακονιών και κανείς επί χρόνια δεν σκέφτεται ότι θα μπορούσε ίσως αυτή η εκκλησία να χρησιμοποιηθεί και για κάτι πολύ περισσότερο. Ή και για να μην μιλάμε για ομάδες πιστών ανθρώπων, ας μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Έχουμε αναρωτηθεί, άραγε αδελφοί, εάν αυτά που κάνουμε και ο τρόπος που έχουμε πάρει τη ζωή μας μέχρι τώρα είναι επαρκής ενώπιον του Θεού. Είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι ο Θεός δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς? Μπορεί ο διάβολος να μας έχει δώσει αυτή την αίσθηση ότι καλός είσαι έτσι όπως είσαι, δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι σωστό αυτό ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δυνατό να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ενώπιον του Θεού. Και δεν μιλάω τόσο για την προσφορά μας στο έργο, όσο μιλάω για τον ίδιο τον εαυτό μας, για τη διάθεση της καρδιάς μας. Για το πόσο θέλουμε να αφήσουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού, να του την προσφέρουμε και να του πούμε πάρτινα και δούλεψέ την. Είμαστε σίγουροι ότι δεν κρατάμε κάποια κομμάτια δικά μας που δεν αφήνουμε εκεί τον Θεό να έρθει και να μπει να κάνει ένα έργο? Και όλα αυτά μπορεί να προέρχονται επειδή εμείς έχουμε ησυχάσει και έχουμε πει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεται. Όταν ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε τον τρόπο που πορεύτηκαν ενώπιον του Θεού, έλεγαν ότι όλα όσα βλέπω μπροστά μου, τα θεωρώ σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Θεού, είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα που περνούσε, την βλέπανε σαν μια μέρα κερδισμένη ή χαμένη στη γνώση του προσώπου του Θεού. Έτσι μετρούσαν τις μέρες τους. Εφόσον όλα τα άλλα για τον Παύλο ήταν σκουπίδια, είναι προφανώς ότι δεν μετρούσε αν αυτή τη μέρα κέρδισα περισσότερα σκουπίδια ή λιγότερα σκουπίδια. Όλα όσα έβλεπε μπροστά του, δόξα, κοινωνική φήμη, χρήμα, ο Παύλος τα είχε απαρνηθεί. Όλα αυτά τα θεωρούσε σκουπίδια. Πώς μέτραγε τις μέρες του? Αν είχε κερδίσει σε γνώση του προσώπου του Χριστού ή όχι? Είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι ο Παύλος μέσα στις κοινωνίες που βρισκόταν, στις πνευματικές εκκλησίες, σίγουρα επηρέαζε αυτές τις κοινότητες. Και αν ο Θεός θέλει να σηκώσει μέσα σε μια εκκλησία κάποιους ανθρώπους με ένα ιδιαίτερο χάρισμα ή με μια ιδιαίτερη οδηγία σε κάποιο τομέα, αυτό θα επηρεάσει και όλη την υπόλοιπη κοινότητα. Όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που δεν έχει ευαγγελιστικό οραματισμό, είναι δύσκολο να σηκωθεί και να πει: εγώ θα σηκωθώ, έχω τον πόθο μέσα μου να ευαγγελιστώ τους ανθρώπους. Μπορεί να το κάνει, αλλά είναι πιο δύσκολο. Αντίθετα, όταν βρίσκεται κάποιος μέσα σε μια εκκλησία που πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή τη διάθεση να δώσουν το μήνυμα του Χριστού, τότε είναι δύσκολο να μείνει απαθής. Εκεί πια έρχεται το πνεύμα του Θεού και οθεί τον καθένα από εμάς να συμμετέχουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που βλέπουμε. Χαρίζει ο Θεός ευλογία στην Εκκλησία. Και έχουμε περισσότερο την αίσθηση και την εξήτηση να είμαστε και εμείς μέτοχοι αυτών των ευλογιών. Η πορεία του καθενός μέσα στην Εκκλησία επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους. Και το περιβάλλον τελικά που διαμορφώνουμε όλοι μας μέσα σε αυτή την κοινότητα της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν επηρεάζει μόνο εμένα, αλλά επηρεάζει και τους άλλους που βρίσκονται δίπλα μας. Ας είμαστε λοιπόν άνθρωποι αδελφοί που θα τραβήξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν θα δούμε ποιος δεν πάει τόσο καλά και να πούμε: αφού αυτός δεν πάει τόσο καλά, εγώ καλύτερος είμαι, καλά είμαι εδώ. Όχι. Ας δούμε με ποιον θα θέλαμε να μοιάσουμε, ποιανού αδελφού το παράδειγμα θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Στη ζωή του, στον οραματισμό του, στον χρόνο που δίνει για τον Κύριο, στην ευαγγελιστική του μαρτυρία. Ας δούμε στον καθένα από εμάς τι είναι εκείνο που θα θέλαμε να του μοιάσουμε. Στην ταπεινότητά του, στην απλότητά του, στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο καθένας από εμάς έχει πράγματα ίσως ξεχωριστά ενώπιον του Θεού. Ας ψάξουμε να βρούμε τι ο Θεός θέλει από τον καθένα από εμάς να κερδίσουμε που δεν το έχουμε αλλά το έχει κάποιος άλλος. Ή και αν δεν το βρίσκουμε σε κάποιον άλλον, ας ψάξουμε να το βρούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και να δούμε πού είμαστε λυπείς και ο καθένας από εμάς να τραβήξει μαζί του και τους άλλους και να πει: αδελφοί, ήμουν λυπής εδώ. Αλλά ο Θεός μου αποκάλυψε αυτό και βλέπω αυτές τις ευλογίες. Θα τις μοιραστώ μαζί σας. Και αυτό το μοίρασμα των ευλογιών, αυτή η αλληλεπίδραση που έχει ο καθένας με τον άλλον, είναι κάτι που είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι θα επηρεάσει όλη την Εκκλησία. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δούμε σε αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε είναι αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός: ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο αρκετά συχνά ακούγεται, όχι τόσο μέσα στις εκκλησίες μας, όσο όταν μιλάμε με ανθρώπους που δεν είναι του Κυρίου. Υπάρχει, ξέρετε, μια σύγχυση ως προς το μέγεθος της πίστης και την ποσότητα της πίστης, που θεωρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η πίστη, τόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα θα έχει. Εν μέρη είναι σωστό αυτό. Γιατί εκτός από την ποσότητα της πίστης, ποιος έχει μεγάλη πίστη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αντικείμενο της πίστης. Ίσως τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν πιστεύω ότι οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι που σε ποσότητα πιστεύουν πιο πολύ από όλους τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό είναι ξεχωριστής η σχέση τους με τον Θεό. Δεν είναι αυτό που μας διαφοροποιεί. Στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους που πίστευαν σε κάποια ιδεολογία, πολύ περισσότερο ίσως από όσο πιστεύουν πολλοί χριστιανοί στον Χριστό. Και έδωσαν τη ζωή τους για αυτή την ιδεολογία και βασανίστηκαν και έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, γιατί πίστευαν με πάθος σε μια ιδεολογία. Το ότι δεν είδαν αποτελέσματα όμως στη ζωή τους, το ότι δεν άλλαξε η ζωή τους ή δεν άλλαξε ίσως η κοινωνία, δεν ήταν αποτέλεσμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη στα ιδανικά τους. Αλλά ήταν όμως αποτέλεσμα το ότι το αντικείμενο της πίστης τους δεν ήταν το σωστό. Έτσι και εμείς, αδελφοί, εκείνο που μας διαφοροποιεί από τους άλλους ανθρώπους δεν είναι ότι πιστεύουμε πιο πολύ από αυτούς, αλλά είναι ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Εκείνος είναι που κινεί τα νήματα, εκείνος είναι ο μοχλός που όταν μας λέει ότι αν έχουμε μια πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε όρη. Είναι το μέγεθος της πίστης μας αυτό που θα μετακινήσει τα όρη? Όχι. Αλλά είναι ότι θα έχουμε συνείδηση σε ποιον πιστεύουμε, γιατί τον πιστεύουμε, ποιος είναι αυτός που πιστεύουμε και αυτός είναι εκείνος που θα μετακινήσει τα όρη. Αυτός είναι εκείνος που επίσης, που μέσω της πίστης μας, μας χαρίζει και τη σωτηρία. Δεν αναγεννιόμαστε, δεν γινόμαστε του Κυρίου επειδή πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό πολύ συχνά πιστεύω το ακούτε και σε ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε που έχουν μια θεοσέβεια. Και το σύνηθες επιχείρημα είναι: μα πώς μπορεί κανείς να έχει τόση πολύ πίστη όσο είχαν αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφει μέσα ο λόγος του Θεού? Ή πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω αυτή την πίστη που τελικά να σωθώ ενώπιον του Θεού? Ο Θεός δεν ζητάει από εμάς να πιστεύουμε πολύ. Ζητάει να πιστεύουμε σε εκείνο. Και σιγά σιγά όσο τον γνωρίζουμε θα πιστεύουμε όλο και περισσότερο σε εκείνο και θα τον εμπιστευόμαστε. Αλλά το πρώτο και το κυριότερο που ζητάει από εμάς είναι να ξεκαθαρίσουμε σε ποιον πιστεύουμε. Θα διαβάσω τρία εδάφια από το λόγο του Θεού που ξεκαθαρίζουν αυτό ακριβώς. Το πρώτο είναι από τον Ιωάννη, όπου λέει: ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Δεν έχουμε ζωή εξαιτίας της πίστης μας. Έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και όταν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε έχουμε ζωή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μπορεί να πιστεύει κάποιος πάρα πολύ, αλλά σε λάθος πράγμα. Εάν δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, είναι μάταια η πίστη του. Το ίδιο λέει και στις πράξεις. Λέει, δεν υπάρχει ουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτω όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο όνομα. Μπορεί να πιστεύεις οποιαδήποτε ιδεολογία και να πιστεύεις πάρα πολύ και να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις και τη ζωή σου. Είναι όπως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους. Μπορεί, λέει, να δώσω και το σώμα μου για να καεί, μπορεί να μοιράσω τα υπάρχοντά μου, μπορεί. Αν όμως δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Έτσι αντίστοιχα και αυτό. Μπορεί να πιστεύω με πάθος σε λάθος πράγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα άλλο όνομα δεδομένο υπό τον ουρανό μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Και ακόμα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πιο μπροστά για πλεονέκτες, για κλέφτες, και τέτοιοι, λέει, υπήρχετε τινές. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε, δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Και στα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε, αδελφοί, εκείνο που είναι κοινό στοιχείο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ζητάει την πίστη μας στο όνομα το δικό του. Και έχουμε πει και άλλη φορά και έχει τονιστεί πολλές φορές αυτή την Εκκλησία, ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για το όνομα του Ιησού Χριστού ή για το όνομα του Θεού Πατέρα, δεν εννοεί ένα όνομα όπως τα δικά μας, Φιλίμων, Γιώργος, Γιάννης, αλλά εννοεί κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις ιδιότητες του προσώπου αυτού. Το όνομα, αυτή την έννοια είχε, ήταν κάτι που εξέφραζε και έδειχνε προς τους ανθρώπους τις ιδιότητες του προσώπου που έφερε αυτό το όνομα. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά αν δείτε όμως και στην Παλαιά Διαθήκη, τα ονόματα που έδινε ο Θεός στους ανθρώπους ήταν ονόματα τα οποία απέδιδαν ίσως τη βασική τους ιδιότητα. Αυτή η χρήση του ονόματος υπάρχει και στη Βίβλο. Και όταν λέει ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα για να σωθείτε, σημαίνει ότι δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο που να έχει τις ιδιότητες που είχε ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μπορέσουμε να σωθούμε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος άλλος ο οποίος να είναι αναμάρτητος, να έρθει να ζήσει και να πειραστεί κατά πάντα και να νικήσει την αμαρτία. Αυτή την ιδιότητα και αυτόν τον τρόπο ζωής τον είχε μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό ακριβώς μόνο μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό, αδελφοί, το όνομα του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, έχει και άλλες προεκτάσεις. Και έχει προεκτάσεις και ως προς αυτά που περιμένουμε εμείς από τον Ιησού Χριστό. Μας λέει μέσα στο λόγο του ότι ό,τι αν ζητήσετε το ονόματί μου, θα γίνει σε εσάς. Και μας λέει επίσης, στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, λέει πως αυτός που δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και το ερώτημα που καλό είναι να τίθεται αρκετές φορές σε εμάς, είναι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ποιο είναι αυτό το αντικείμενο της πίστης μας, για το οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο. Είπαμε ότι δεν μας σώζει τόσο η ποσότητα της πίστης μας, όσο το αντικείμενο της πίστης μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είδαμε επίσης ότι ο Λόγος του Θεού συνδέει άμεσα το όνομα του Ιησού Χριστού και με τη σωτηρία μας, αλλά και με τις ευλογίες που θέλει να έρθει να δώσει σε εμάς. Και αναρωτιέμαι άραγε αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, το ποιος είναι ο Κύριός μας, το ποιο είναι το αντικείμενο της πίστης μας σε τελική ανάλυση. Το γνωρίζουμε. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Κύριός μας. Αυτό που λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το εδάφιο που αναφέραμε πριν, είναι ένα εδάφιο, αδελφοί, το οποίο όσο το συνειδητοποιούμε και όσο καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τόσο περισσότερο παρηγορεί και αναπαύει τις ψυχές μας. Λέει πώς αυτός ο Θεός που δεν λυπήθηκε τον Ιησού Χριστό αλλά τον έδωσε για τη σωτηρία σας, δεν θα σας χαρίσει μαζί με αυτόν τα πάντα. Και εδώ μέσα υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το αν καταλαβαίνουμε ποιος είναι αυτός που μας χάρισε ο Θεός. Και όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε, τόσο περισσότερο ευγνώμονες θα είμαστε στον Θεό. Και το δεύτερο είναι ότι όταν καταλάβουμε αυτό, το ποιο είναι το δώρο δηλαδή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός, τότε και τα αιτήματά μας, αυτά δηλαδή που μας λείπουν, θα είναι τέτοια που θα μπορεί ο Θεός να μας χαρίσει μια αυθονία πάνω σε αυτά. Να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν δεν απολαμβάνουμε την αυθονία των ευλογιών του Θεού, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας χαρίσει ευλογίες. Είναι αληθινές αυτές οι υποσχέσεις του. Ότι αν ζητήσετε το ονόματί μου, θα γίνει σε εσάς. Ότι εγώ που σας χάρισα τον Ιησού Χριστό είμαι έτοιμος να σας χαρίσω τα πάντα. Και πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και λέμε τα πάντα. Μα μου λείπουν τόσα πολλά. Μήπως όμως αυτά που μας λείπουν δεν είναι της ποιότητας και του είδους που θέλει ο Θεός να μας χαρίσει. Εάν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού, αδελφοί, με τα δικά μας τα αιτήματα και λέμε μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο, τότε συνεχώς θα είμαστε χριστιανοί πεινασμένοι. Θα είμαστε σαν εκείνους τους ανθρώπους που είχαν πάει στον Ιησού Χριστό, επειδή είχαν δει την προηγούμενη μέρα να πολλαπλασιάζει τα ψάρια και τα ψωμιά, και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθατε, λέει, γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα γινόταν κι άλλο ένα θαύμα και θα ξανατρώγανε εκείνη την ημέρα. Δεν έγινε όμως τέτοιο θαύμα. Αντίθετα, εκείνη την ημέρα τους λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι ο άρωτος της ζωής. Και τους λέει επίσης ότι εκείνος είναι ένας άρωτος της ζωής, ο οποίος μπορεί να τους χαρίσει τροφή σε αυθονία. Αυτό το λέει και σε εμάς σήμερα. Όποιος λέει διψάει, ας έρχεται και ας πίνει και θα ξεδιψάσει και θα τρέξουν, λέει, ποταμοί υδατοζώντος από την κοιλιά τους. Αυτό όμως το απολαμβάνουμε, αδελφοί. Αν δεν το απολαμβάνουμε, δεν το απολαμβάνουμε επειδή δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ήταν υπερβολή. Προφανώς όχι. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Αλλά δεν το απολαμβάνουμε όμως, γιατί δεν συνειδητοποιούμε ποιο είναι το δώρο του Θεού. Δεν συνειδητοποιούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός που μας χάρισε. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό το δώρο και ότι εφόσον μας έχει δώσει αυτό το δώρο, δεν είναι δυνατόν παρά να μας χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης όλα τα υπόλοιπα θα είναι αυτά που ο Θεός θέλει να μας χαρίσει. Σκεφτείτε το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έρχεται και σας κάνει ένα εξαιρετικό δώρο. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Ένα καταπληκτικό σπίτι. Είναι δυνατόν να πάει κανείς σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πει, να σε παρακαλέσω κάτι, με αυτό το σπίτι που μου έδωσες τώρα θα μου χαρίσεις και ένα τραπεζάκι? Ανόητο. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ένα τεράστιο δώρο, είναι προφανές ότι η καρδιά του είναι τέτοια που μέσα από αυτήν και αυτό το τεράστιο δώρο. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε να του ζητάμε πράγματα ίσονο σημασία, πράγματα πολύ μικρά και να του πούμε, άραγε τώρα θα μας τα δώσεις αυτά. Προφανώς θα τα χαρίσει. Εφόσον έκανε αυτό το τεράστιο δώρο, θα σου χαρίσει και όλα τα υπόλοιπα που έχεις ανάγκη. Αλλά τα υπόλοιπα όμως, αδελφοί, που έχουμε πραγματικά ανάγκη, που είναι οι πραγματικές μας ανάγκες ενώπιον του Θεού, όχι αυτές που θέτουμε εμείς σαν ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες που πηγάζουν από τη γνώση του ονόματος του Θεού, που ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Θεού. Και αυτό έχει και το νόημα, όσα ζητήσετε εν το ονόματί μου, θα σας τα χαρίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνουμε μία προσευχή, βάλουμε τα αιτήματά μας και στο τέλος πούμε αυτά στα ζητάμε στο όνομα του Χριστού, ο Θεός δεσμεύεται να μας τα χαρίσει? Προφανώς όχι. Το να ζητάμε πράγματα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σημαίνει πράγματα τα οποία ταιριάζουν με τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Αυτά όλα ο Θεός δεσμεύεται ότι θα μας τα χαρίσει. Εάν του ζητήσουμε, για παράδειγμα, να καθαρίσει τη ζωή μας, εάν του ζητάμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, εάν έχουμε τη διάθεση να βγάζουμε την αμαρτία από τη ζωή μας, εάν έχουμε τη διάθεση να δίνουμε τη μαρτυρία μας, εάν έχουμε τη διάθεση να αφήνουμε τον Θεό να έρθει και να μας οδηγήσει όπως εκείνος θέλει να μας οδηγήσει και να μας χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει να μας χρησιμοποιήσει, είναι προφανές ότι όλα αυτά θα μας τα χαρίσει ο Θεός. Εάν έχουμε πρωταρχική προτεραιότητα μέσα στη ζωή μας την εξήτηση της βασιλείας του, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας δώσει πολλές ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Αλλά όταν φτιάχνουμε άλλες προτεραιότητες και βάζουμε πρώτα το να αποκτήσουμε ένα σπίτι, το να γίνουμε κάποιοι στην κοινωνία, το να εξασφαλίσουμε τους απογόνους μας μέχρι τρίτης γενεάς, εάν θέτουμε τέτοιες προτεραιότητες, δεν απαραίτητο ότι ο Θεός θα έρθει και θα μας καλύψει αυτές τις ανάγκες μας. Μπορεί μέσα στο έλεος του, μπορεί μέσα στα σχέδιά του να είναι και αυτά. Αλλά δεν δεσμεύεται όμως ο Θεός για αυτά, αδελφοί. Και αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές μας μπλέκει ίσως. Σκεφτόμαστε αυτό το εδάφιο ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, ίσως αγαπώντας τον Κύριο. Και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν? Εγώ αγαπάω τον Κύριο, αλλά συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα μες στη ζωή μου. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να συνεργούν στο αγαθό? Ας θυμόμαστε, αδελφοί, ότι το αγαθό δεν είναι το να περνάμε καλά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να περνάμε καλά, μπορεί και να μην περνάμε καλά. Το αγαθό που θέλει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Να του μοιάσουμε και να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις στη ζωή μας μπορεί τα πράγματα να είναι εύκολα, σε κάποιες άλλες μπορεί να είναι δύσκολα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, το αγαθό που εξυπηρετείται είναι το να μοιάζουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει ο Θεός να εξυπηρετηθεί. Και ας είμαστε έτοιμοι μέσα από τις συνθήκες της ζωής μας, και τις εύκολες και τις δύσκολες, αυτό το εδάφιο που λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, να το βλέπουμε και να το καταλαβαίνουμε. Και να μπορούμε, όπως λέει παρακάτω, να δίνουμε την ευχαριστία κατά πάντα στο Θεό. Το κατά πάντα σημαίνει και για τα καλά και για τα κακά. Τα κακά συσσαγωγικά. Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι κακά. Αλλά που όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ήταν κακά. Αλλά ήταν καλά, γιατί ο Θεός τα επέτρεψε για να μας κρατήσει μέσα στον δρόμο το δικό του, για να μας αποκαλύψει κάτι περισσότερο για το πρόσωπό του, για να μας οδηγήσει περισσότερο προς την κατεύθυνση τη δικιά του. Και όλα τότε θα καταλάβουμε, εκτός από τις ανοησίες που κάναμε εμείς στη ζωή μας βεβαίως, όλα τότε θα καταλάβουμε ότι και τα εύκολα και τα δύσκολα είχαν ένα σκοπό, στο να μας οδηγήσουν να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, ώστε να μπορέσουμε να κατοικήσουμε για μια αιωνιότητα με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, και προχωράμε και σε μια επόμενη σκέψη, δεν δεσμεύεται ο Θεός ότι θα θεραπεύσει, για παράδειγμα. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και έφτασε μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο τυφλός, και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τον θεράπευσε. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεσμευόταν να το θεραπεύσει τον τυφλό. Και ο Παύλος είχε προσευχηθεί πολλές φορές για να του πάρει ο Θεός το σκόλωπα που είχε, αυτή την αρρώστια που είχε και τον βασάνιζε. Αλλά ο Θεός όμως του είπε: αρκίζει σε ένα χάρισμα. Και ο Παύλος κατάλαβε ότι ο Θεός είχε λόγο που το άφηνε αυτό στη ζωή του και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και του λέει: στην αδυναμία τη δικιά μου, φαίνεται η δύναμη δικιά σου. Είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τα ναι και για τα όχι στη ζωή μας. Μπορεί ο Θεός να θέλει να κρατήσει δύσκολες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας. Έχει κάποιο λόγο που το κάνει. Ας μην έχουμε την αίσθηση ότι και εμείς, οπωσδήποτε, αν ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια που ξεπέρασε ο τυφλός και αν έχουμε μια τόσο δυνατή πίστη σαν του τυφλού, ο Θεός δεσμεύεται να μας θεραπεύσει ή να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ο Θεός δεσμεύεται να δώσει την απάντηση που κρίνει ότι είναι καλύτερη για μας. Ας είμαστε έτοιμοι εμείς να δεχθούμε την απάντηση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τώρα το γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή την απάντηση, είναι σίγουρο, αδελφοί, ότι θα το καταλάβουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά του. Και θα τον ευχαριστήσουμε τότε. Και θα καταλάβουμε για πολλές καταστάσεις μέσα στη ζωή μας ότι ο Θεός είχε κάποιο λόγο που τις άφηνε. Μακάρι όμως να μάθουμε να τον ευχαριστούμε από αυτή τη ζωή. Και να του λέμε: σε ευχαριστώ και για τα ναι, σε ευχαριστώ και για τα όχι. Και ακόμα, αδελφοί, μ' αρέσει σε αυτό το περιστατικό, αυτό που δεν περιγράφεται σε αυτή την περιγραφή, δεν αναφέρεται σε αυτή την περιγραφή, αλλά στην αντίστοιχη περιγραφή του Ματθαίου, αυτό που είπαμε και πριν από λίγο. Ότι ο τυφλός στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, διαγωνίζονταν, έσπρωχνε, φώναζε και μεταξύ των άλλων πετάει και την κάβα του. Ήταν ίσως το μόνο που είχε. Μια κάβα που θα τον ζέστενε στα κρύα βράδια, μια κάβα που θα την έριχνε πάνω του για να μπορεί να κοιμηθεί. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα του την αποχωρίζεται. Θα την ξανάβρισκε? Βεβαίως όχι. Ήταν τυφλός. Γινόταν εκεί ένας πανζουρλισμός. Θα πήγαινε μετά να ξαναψάξει να βρει την κάπα του τυφλός ο άνθρωπος? Βεβαίως όχι. Αλλά μπροστά στην προσπάθειά του να φτάσει στον Ιησού Χριστό, είναι έτοιμος να αποχωριστεί οτιδήποτε έχει. Είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριό μας και να τον απολαμβάνουμε στη ζωή μας, να πετάξουμε ό,τι μας βαραίνει, που μπορεί να θεωρούμε ότι μας είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως μπορεί να μην μας είναι τόσο απαραίτητο και να μας παρεμποδίσει. Είμαστε έτοιμοι να τα πετάξουμε όλα. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει: ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η αμαρτία, που μακάρι να μην υπάρχει στη ζωή μας, είναι το πιο σημαντικό, και άλλο το βάρος. Μπορεί να μην αμαρτάνουμε, αλλά να συσσωρεύουμε περί τα βάρη στη ζωή μας, που να μας βαραίνουν και να μην μπορούμε να τρέξουμε εύκολα για να δούμε τον Κύριό μας, για να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Να μην μπορούμε να του μοιάσουμε όπως εκείνος θέλει. Που μπορεί να είναι δεσμεύσεις στη ζωή μας, μπορεί να είναι λάθος επιλογές, μπορεί να είναι λάθος χρησιμοποίηση του χρόνου μας, λάθος προτεραιότητες. Χίλια δύο πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολλά βάρη. Είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε από πάνω μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο πολύ στον Κύριό μας. Και τέλος, αδελφοί, μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Κύριός μας. Λέει: τι θέλεις να σου κάνω? Και λέει: αυτός να αναβλέψω. Είναι κάτι, μια ερώτηση που την έκανε πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που έρχονταν κοντά του. Γιατί βεβαίως είναι ένας Κύριος που δεν δεσμεύει κανέναν. Σε κανένα δεν θα πάει να του κάνει κάτι, όσο καλό κι αν είναι αυτό, εάν ο ίδιος δεν το θέλει και ο ίδιος δεν το ζητήσει. Και μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητο το ότι βεβαίως τυφλός ήταν, τι άλλο θα ζήταγε από τον Ιησού Χριστό? Μπορεί να ήταν αυτονόητο για αυτόν τον άνθρωπο, πράγματι. Ίσως σε μια ακραία περίπτωση ανοησίας θα μπορούσε να του ζητήσει χρήματα πολλά. Στο τέλος ένα ζητιάνος ήταν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος όμως του ζητάει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Εάν όμως ήταν αυτονόητο για αυτόν, δεν ξέρω πόσο αυτονόητο είναι για μας. Δεν ξέρω δηλαδή στα αιτήματά μας και σε αυτά που ζητάμε από τον Χριστό, εάν του ζητάμε πραγματικά αυτά που έχουμε ανάγκη. Είναι αυτονόητο δηλαδή για μας, είναι προφανές ότι έχουμε ίσως την ανάγκη να ανοίξουν περισσότερο τα μάτια μας και να δούμε? Μήπως σε κάποια πράγματα και εμείς βρισκόμαστε όπως ο τυφλός? Τα βλέπουμε θολά, δεν τα βλέπουμε καθαρά και φτάνουμε μπροστά στον Χριστό και αντί να του ζητήσουμε, άνοιξε μας τα μάτια να δούμε, του ζητάμε άλλα πράγματα. Δεν αποκλείεται. Και αν δεν τα βλέπουμε αυτά, αν δεν θέτουμε τα σωστά αιτήματα ενώπιον του Θεού, βεβαίως και ο Κύριος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Λέει: δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ούτε λέει έχουν ανάγκη γιατρού ή υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Εάν αισθανόμαστε σε κάποια πράγματα στη ζωή μας ότι είμαστε υγιείς και δεν ζητάμε από τον Θεό να έρθει να μας θεραπεύσει, δεν πρόκειται ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τη ζωή μας. Αν αυτός ο τυφλός του έλεγε όταν βρέθηκε μπροστά του με τα πολλά και το ρώταγε ο Χριστός: τι θέλεις να σου κάνω? του έλεγε να σταματήσω να είμαι σε αυτή τη γωνιά και να ζω τέλος πάντων σε ένα σπίτι χωρίς να έχω ανάγκη οικονομική κανένα. Ίσως του κάνω ο Ιησούς Χριστός αυτό. Θα κέρδιζε ο τυφλός κάτι? Όχι σπουδαία πράγματα. Θα παρέμενε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην τυφλότητά του. Μήπως και εμείς, αδελφοί, σε κάποια πράγματα ζητάμε λάθος πράγματα από τον Ιησού Χριστό και μένουμε μέσα στην τυφλότητά μας? Ο Ιησούς Χριστός θέλει να μας χαρίσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Έχει δεσμευτεί στο λόγο του γι' αυτό. Μακάρι εμείς να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό αυτά που έχουμε ανάγκη. Και τότε θα δούμε ένα πλούτο ευλογιών στη ζωή μας. Την αυθονία που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και τελειώνοντας, μ' αρέσει αυτό που λέει ότι αφού ο τυφλός είδε, μας λέει ακολουθούσε τον Ιησού Χριστό και δόξασε τον Θεό. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει να δει όλα αυτά που δεν είδε τόσα χρόνια, να δει τους γνωστούς του, να δει τους φίλους του, να δει το μέρος τέλος πάντων που ζητιάνευε, να δει την πόλη του. Τίποτα από αυτά. Ακολουθούσε, λέει, τον Χριστό και το δόξαζε. Και αν κοιτάξετε στη γραφή σας τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού περιγράφοντας όλη αυτή την πορεία του τυφλού, θα δείτε ότι πραγματικά, αν τα βάλει κανείς σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακό το πώς βήμα-βήμα αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το τελικό στόχο μπροστά στον Χριστό και πώς τελικά απολαμβάνει αυτή την ευλογία. Τα διαβάζω μόνο από την αρχή. Μας λέει: καθόταν, ακούσας δε όκλο διαβαίνοντα, ρωτούσε τι είναι αυτό και φώναξε. Και στη συνέχεια λέει: έκραζε. Και τέλος πάντων καταφέρνει και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού επλησίασε, του λέει ο Ιησούς Χριστός τι θέλει να σου κάνω. Και λέει αυτό στον Ιησού Χριστό, λέει, είπε, θέλω να αναβλέψω. Και μας λέει στο τέλος ο Λόγος του Θεού, ανέβλεψε, οικολούθη αυτόν, δοξάζον τον Θεόν. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος καθόταν σε μια γωνιά. Άκουσε για τον Ιησού Χριστό. Άρχισε να φωνάζει για τον Κύριο. Τον εμπόδιζαν. Άρχισε να κράζει για να φτάσει μπροστά στον Κύριο. Καταφέρνει, φτάνει μπροστά σε αυτόν. Λέει στον Ιησού Χριστό τι περιμένει από εκείνον και γεύεται τα αποτελέσματα των ευλογιών του Θεού. Ανέβλεψε, ακολουθούσε και δόξαζε. Σε κάποιο ποσοστό, περισσότερο ή λιγότερο, πολλών από εμάς η ιστορία είναι κάπως έτσι. Και εμάς κάπου μας βρήκε ο Χριστός, και εμείς κάπου καθόμασταν, και όλοι μας ίσως περισσότερο ή λιγότερο συναντήσαμε την αντίδραση κάπου του περιβάλλοντός μας. Μακάρι και εμείς, σαν τον τυφλό, να έχουμε αυτή την κατάληξη. Να φτάνουμε κάθε τόσο μπροστά στον Χριστό, ξέροντας ποιες είναι οι ανάγκες μας και να του ζητάμε αυτές τις ανάγκες να μας καλύψει. Και όταν μας καλύπτει αυτές τις ανάγκες, να μπορούμε να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, όχι να γυρίζουμε και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, τις ηλικίες ίσως που μας χαρίζει, αλλά να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό για αυτό που μας χάρισε και να μπορούμε να τον ακολουθούμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να κρατήσει ό,τι ήταν δικό του και να το σχολιάσει με τις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσέξτε, να μην ξεγελαστείτε με όμορφα λόγια, ωραία πρόσωπα ή φανταχτερά πράγματα. Μείνετε σταθεροί και δυνατοί σε αυτό που ο Θεός θέλει από τον καθένα.

Μην αντιγράφετε τους τρόπους και τις συνήθειες του κόσμου γύρω σας, αλλά να μορφώνετε τον εαυτό σας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Έτσι θα ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας και θα είναι για σας το αγαθό, καλόδεχτο

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όπως ξέρετε, μέσα στη Βίβλια υπάρχουν πολλά θέματα. Δεν υπάρχει όμως κανένα θέμα το οποίο να είναι περισσότερο σημαντικό από το άλλο. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στη Βίβλο έχει την ίδια αξία ενώπιον του Κυρίου. Όμως υπάρχουν θέματα τα οποία άλλα δημιουργούν το αίσθημα της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης και της χαράς προς τον Κύριο, όπως είναι ο Σταυρός του Χριστού, όπως είναι ο ουρανός. Είναι άλλα θέματα τα οποία μας παροτρύνουν, μας ενθαρρύνουν, όπως είναι οι υποσχέσεις του Κυρίου. Το θέμα το απόψινό θέτει στους ώμους του καθενός μας βάρος ευθύνη. Και γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο καθένας μας ας σταματήσει με προσοχή μπροστά σε αυτό το θέμα. Ποτέ βεβαίως αυτή η ώρα δεν φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τα θέματα αυτά. Γιατί είναι θέμα χρόνου. 30 λεπτά έχουν δοθεί για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι μια πλατύτερη συμμετοχή δική σας ίσως ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια. Εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι το θέμα απόψε δεν είναι ο Ευαγγελισμός, αλλά είναι ο Αγιασμός, όπως είπε και ο αδελφός ο Γιάννης, ως το μέσον του Ευαγγελισμού. Όμως πριν προχωρήσω στο θέμα και το ένα και το άλλο, ήθελα να σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα που έχουν σχέση με την αφετηρία. Δεδομένου ότι ο Ευαγγελισμός είναι ένα βασικό στοιχείο της ζωής του πιστού, από την ημέρα που θα γνωριστεί με τον Κύριο μέχρι την ημέρα που θα φύγει, γι' αυτό οφείλουμε να ανατρέξουμε, είναι ανάγκη να ανατρέξουμε στην αφετηρία, στο σημείο της γνωριμίας μας με τον Κύριο. Το θεωρώ αναγκαίο, συγχωρήστε με. Και θα αναφέρω προς τούτο τρία στοιχεία τα οποία έχουν έννοιες κάποιας αδυναμίας μέσα, αρνήσεως μάλλον. Αυτός ο κόσμος έχει αξίες. Άλλες αξίες έχουν μεγαλύτερη σημασία και άλλες μικρότερες. Εάν πάρουμε το σύνολο των αξιών αυτών και πάρουμε ένα άθροισμα, αυτό το άθροισμα ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος ο ίδιος, το συγκρίνει με την αξία μιας ψυχής και μας λέει ότι είναι πολύ κατώτερο από την αξία μιας ψυχής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την πρώτη αδυναμία, την οποία ο κόσμος αυτός προσφέρει, μια αδυναμία πραγματικά, να ο κόσμος αυτός να σου δώσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να σου δώσουν ελευθερία μέσα από το στρατόπεδο, μέσα από την καταστροφή που σε έχει οδηγήσει η αμαρτία σου και η δική μου η αμαρτία κάποτε. Μην αναζητήσεις λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο να βρεις το μέσον δια του οποίου μπορείς να λυτρωθείς. Δεν υπάρχει αντίστοιχη αξία σε αυτόν τον κόσμο, στο σύνολο αν της θα την πάρεις, δεν υπάρχει αντίστοιχη αξία η οποία να σου δώσει την ελευθερία, την λύτρωση από τα δεσμά που έχει καταφέρει ο διάβολος στη ζωή σου. Ένα άλλο σημείο που δείχνει επίσης αδυναμία είναι η ανθρώπινη καρδιά. Η ανθρώπινη καρδιά, καθώς την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, θα μας πει ότι είναι εμπειθώς μια ισοπεδωμένη κατάσταση, ένα αντικείμενο που δεν μπόρεσε ο Θεός να το επισκευάσει. Μην αναζητήσεις λοιπόν εσύ τρόπους για να επισκευάσεις την καρδιά σου. Έχει τέτοια ηθική καταστροφή που φέρει μέσα ο διάβολος, που είναι αδύνατο η ζωή σου να φτάσει για να πετύχεις τους σκοπούς σου. Γι' αυτό σου υπόσχεται ο Κύριος ότι θα σου δώσει μια καινούρια καρδιά και σε αυτή την καινούρια καρδιά θα βάλει το δικό του το πνεύμα. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η γεστημανή. Ο Κύριος μπροστά σε αυτή την εικόνα, τι εικόνα, σε αυτόν τον ωκεανό. Τον ωκεανό, από το απόσταγμα της ειδικής μου και των ειδικών σας αμαρτιών, μέσα σε αυτόν τον πυλό που βυθίστηκε ο Κύριος, όταν τον έφερε μπροστά, το έφερε μπροστά αυτή την εικόνα ο Πατέρας Θεός, ήταν πράξη δικαιοσύνης. Να ξέρει τι κάνει. Ο Κύριος εκείνη τη στιγμή
2: Του λέει, μήπως είναι δυνατόν κάποια τροποποίηση. Το ποτήρι τούτο να παρέλθει, κάποια τροποποίηση να γίνει. Και ο ουρανός, ο πατέρας, δεν βρήκε άλλη λύση εκτός από εκείνη του σταυρού. Βλέπετε λοιπόν και στα τρία αυτά στοιχεία υπάρχει μια αδυναμία. Μην αναζητήσεις λοιπόν τη λύση της σωτηρίας της ψυχής σου έξω από το μοναδικό έργο του σταυρού. Γι' αυτό η πρόσκληση σήμερα από τον Κύριο είναι δέστε τα χέρια μου. Τίποτε άλλο. Μπροστά σε αυτό το τετελεσμένο έργο δεν έχεις παρά να του πεις Κύριε σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τίποτε άλλο. Από εκεί την ώρα και μετά αρχίζει το έργο του Ευαγγελισμού. Ο Ευαγγελισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εμπειρία. Η εμπειρία αυτή την οποία δοκίμασες, έφυγες μέσα από το σκοτάδι, μπήκε μέσα η χαρά και η ευφροσύνη του προσώπου του Κυρίου, έχεις τη γεύση μιας καινούργιας ζωής, αυτή την εμπειρία θέλεις τώρα πλέον να τη δώσεις. Αλλά ο Κύριος, για να έχει επιτυχία η χειρονομία σου αυτή, θέτει ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Ευαγγελισμός ήταν κάτι το οποίο ζήτησε ο Κύριος. Θυμάστε την αιμορροούσα. Σήκω επάνω να πεις τι έγινε. Και ενώ ήταν τόσο διστακτική, κόσμος πολλής βλέπετε, ακόμα είχε το τρακ της επαφής της με τον Κύριο, ο Κύριος όμως επέμενε. Και η γυναίκα σηκώθηκε και αμαρτύρησε τι ακριβώς τη συνέβη ενώπιον πάντων. Όταν ο δαιμονιζόμενος το εζήτησε ο Κύριος, ο δαιμονιζόμενος από τον Κύριο να τον ακολουθήσει, δεν θα έρθεις μαζί μου, αλλά θα πας στους οικείους σου και θα πεις ό,τι σου έκανα και σε ευεργέτησα. Ο Παύλος αμέσως μετά την επιστροφή του το βλέπαμε να μιλεί για τον Κύριο και δεν δίστασε σε τόσες ευκαιρίες που του δόθηκε, που του δώσε ο Κύριος στη διακονία του, να κάνει συνέχεια την ομολογία του. Από πού ο Θεός τον έβγαλε, πώς τον έβγαλε και πώς ζει σήμερα. Είναι επίσης ένας τρόπος ευαγγελισμού. Η πρώτη εκκλησία είχε αυτή την ενόραση. Σας είχα ξαναπεί εδώ πέρα για ένα 17χρονο παιδί που του είπανε προσκύνησε την εικόνα του βασιλιά και είσαι έτοιμος να βγεις ελεύθερος έξω. Όχι. Εκείνος που ανέβηκε στο σταυρό για μένα, ο λυτρωτής μου, δεν μπορεί κανείς να πάρει τη θέση του. Είναι ο Κύριος της ζωής μου. Το αποτέλεσμα σας το έχω πει, 17 βασανιστήρια ανάλογα με τα χρόνια του, και επέθανε τελικά στο 8ο βασανιστήριο πάνω σε μια ψημένη καρέκλα. Με συγχωρείτε, καθώς μετά από την ψημένη την καρέκλα τον είχαν στείλει στα λιοντάρια τα χορτάτα που δεν θέλανε να το φάνε, αλλά τα ανάγκαζαν να το δαγκώνουν και να το σέρνουν. Σε αυτό το 18ο βασανιστήριο πέθανε ένα παιδί που δεν ήξερε τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή του παρά να ομιλεί για τον λυτρωτή του. Ο Ευαγγελισμός είναι προνόμιο της Εκκλησίας, είναι προνόμιο του πιστού. Εκείνος που παρουσιάσε στον Παύλο καθώς πήγαινε στη Δαμασκό, θα μπορούσε να του ολοκληρώσει εκείνο το οποίο ήθελε. Όμως χρειαζόταν κάποια ανανία εις τον οποίο τον έστειλε. Θα πας εκεί και θα σου λαγηθεί τι πρέπει να κάνεις. Στην περίπτωση του Κορνηλίου έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένας Πέτρος. Θα καλέσεις τον Πέτρο να σου πει τι θα κάνεις. Αυτός ο ευνούχος της Κανάκης μέσα στην έρημο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο Φίλιππος. Κάνει Αντιόχεια, ήταν αυτή η πολυπληθής εκκλησία με τη ζωντανή της μαρτυρία. Ήταν γιατί ξεκίνησε από πρόσφυγες, διπλούς πρόσφυγες που έφυγαν μέσα από εκείνο το σκληρό διωγμό του Στεφάνου που μας λέει η προς Εβραίους επιστολή. Τα υπάρχοντά τους, λέει, με χαρά εδέξαν την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Χωρίς περιουσία, χωρίς επάγγελμα, χωρίς στέγη, χωρίς τίποτε, κάτω από τις ελιές εκείνης της περιοχής, ένα σκοπό είχαν, να μιλήσουν για το πρόσωπο εκείνο που και για αυτούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Αυτή είναι η κατάσταση, η φυσιολογική κατάσταση ενός πιστού ανθρώπου. Ο πόθος του. Θυμάμαι κάποτε στην υπηρεσία μου και σας είχα ξαναπεί για τον τρόπο με τον οποίο 5 ψαράδες σώθηκαν κάποτε από ένα βέβαιο πραγματικά πνιγμό. Χειμώνας ήτανε. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ειδοποίησα την υπηρεσία μου. Δύο άνθρωποι κοντά σε εσάς κινδυνεύουν να πνιγούν. Δύο ναύτες με σωσίδια πήγαν, ύστερα από λίγο έφεραν αυτούς τους δύο στο λιμεναρχείο. Καλά, εσύ πώς έπεσες με τα ρούχα στη θάλασσα? Δεν έβγαζες τουλάχιστον το πατελόνι σου, άνθρωπε, να μην κινδυνεύσεις? Πρόλαβα και έβγαλα τα παπούτσια, μου είπε. Δεν μπορούσα να περιμένω. Με είχε κυριεύσει η λαχτάρα να πέσω μέσα να προλάβω αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πνιγότανε. Γιατί εσείς κάποτε είχατε παίξει τη ζωή σας κορώνα γράμματα για να σώσετε εμένα. Πώς εγώ θα αγνοούσα τον κίνδυνο που διέτρεχε αυτός ο άνθρωπος? Εσείς κι εγώ κυκλοφορούμε μέσα σε ένα νεκροταφείο. Αυτός είναι ο κόσμος. Είναι νεκροταφείο. Και πιστεύω ότι θα είναι πορωμένη η συνείδηση εκείνη, η οποία θα συγκινηθεί από την κατάσταση εκείνου του ανθρώπου που πιστεύεις, που πρέπει να πιστεύεις ότι ο Θεός ανά πάσα στιγμή σου φέρνει κοντά σου. Για να του μιλήσεις εσύ για την ανάγκη που έχει η ψυχή του. Για εκείνο το οποίο ο Θεός έκανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για σένα. Όμως, πολύ σωστά τοποθετήθηκε το θέμα, ο αγιασμός είναι η πρόθεση για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Και γιατί ο δυναμικός αγιασμός είναι το μέσο της επιτυχίας? Όταν θα διαβάσουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, θα μας πει εκεί πέρα ο Λόγος του Θεού ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Δεν είναι το θέλημα του Θεού ο Ευαγγελισμός, αλλά είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας ο αγιασμός μας, η καθαρότητά μας. Και αν θέλεις να εκφράσεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, οφείλεις και οφείλω να ζήσω με τη ζωή του αγιασμού. Να γιατί χρειάζεται ο δυναμικός αγιασμός. Να γιατί χρειάζεται εκείνος ο απόλυτος αγιασμός, η απόλυτη καθαρότητα. Και ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω μέσα από τη βίβλο ακριβώς όπως είναι, είναι στην επιστολή, στο κύκλιον άσμα του Παύλου, στη δευτέρα επιστολή του Τίτου. Λέει, μέσα σε ένα σπίτι μεγάλο μάλιστα, μεγάλο, είναι πολλά αντικείμενα, με διάφορες αξίες, χρυσά, αργυρά, οστράκινα και χωματένια. Και λέει, άλλα μεν προς χρήση τιμία και άλλα προς χρήση άτιμων. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει θεσκεύος τιμίας χρήσεως υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις πανέργων αγαθών. Εδώ ακριβώς είναι ένα άλλο στοιχείο που μας τοποθετεί εκεί που ο Θεός μας θέλει. Ο Θεός έχει χαρίσει στον κάθε ένα από εμάς τάλαντα. Σ' άλλο περισσότερο και σ' άλλο λιγότερο. Αξίες είναι αυτές. Αλλά η αξία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν συγκίσταται στην ποιότητα του υλικού, αλλά στην καθαρότητά του. Άλλα είναι τα κριτήρια των ανθρώπων και άλλα είναι τα κριτήρια του Θεού. Εάν ήμουν φιλοξενούμενος στην Ωνάση, στη Χριστίνα, στον Σκορπιό, ασφαλώς δεν θα μου έδινε κουτάλια χρυσά να φάω. Θα τα έδινε όμως σε κάποιον υψηλό, σε κάποιον VIP. Θα τα έδινε τα χρυσά τα κουτάλια. Σε μένα ασφαλώς δεν θα έδινε. Η κοινωνική μου τάξη δεν την υποχρέωνε να μου προσφέρει χρυσά κουτάλια. Όμως ο Κύριος αυτές τις αξίες τις παραμερίζει και δίδει ο ίδιος την αξία που? Στην καθαρότητα του είδους. Εάν τις καθαρίσει αυτόν από τούτον που αναφέρει παραπάνω, από την αμαρτία, από το κακό, από τις πεπλανημένες διδασκαλίες, τότε θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως. Ώστε η αξία λοιπόν συγκίσταται στην καθαρότητα και όχι στην ποιότητα. Και αυτή την καθαρότητα έρχεται να την επενδύσει ο Κύριος με την τιμή που κάνει σε αυτό το σκεύος, καθώς θα το πάρει αυτό το σκεύος να το χρησιμοποιήσει εκείνος στον χρόνο που θέλει και με τον τρόπο που επιθυμεί. Να γιατί είναι δυνατόν να υπάρξουν και σκεύη τα οποία να έχουν μεν αξία λόγω κατασκευής, αλλά είναι προς χρήση άτιμων. Γιατί δεν είναι επενδεδημένα με την τιμή του Κυρίου. Είναι ο εαυτός μας που τρέχουμε ίσως να φτιάξουμε κάτι εμείς, χωρίς να περιμένουμε την πρόσκληση για την οδηγία του Κυρίου. Και έχουμε έργο, αλλά έργο χωρίς τιμή. Και πολλές φορές προβληματιζόμαστε, μα κουραζόμαστε, μα κάνουμε, μα δείχνουμε, μα τόσα πράγματα. Είναι γιατί ίσως δεν βρισκόμαστε ακριβώς στο καθαρό σημείο που πρέπει να βρισκόμαστε και δεν έχουμε και το άλλο στοιχείο της προσμονής να περιμένω. Δεν αρκεί μόνο ο σκοπός που φυλάει στον Εύρο επάνω να είναι στη θέση του, να κρατάει και το όπλο του, αλλά και να αγρυπνεί κιόλας. Και κατά τούτο μπορείς να είσαι σκεύος καθαρό, αλλά να περιμένεις τον ευαίσθητο τρόπο με τον οποίο θα σου μιλήσει ο Κύριος. Να αναζητείς, να ανησυχείς. Γιατί με έφερε ο Θεός, γιατί τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα σε μένα ο Κύριος. Γιατί, Κύριε, βοήθησέ με να του δώσω το μήνυμα της αγάπης σου. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία, τα δύο σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού μας βεβαιώνουν και μας αποκαλύπτουν γιατί ο αγιασμός πρέπει πραγματικά να είναι δυναμικός. Αυτός είναι ο δυναμικός ο αγιασμός. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει εξαρτήσει και κυβερνάται κυριολεκτικά από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι όργανο, σκεύος, καθαρό και δεν έχει αξία καμιά η κατασκευή του, το υλικό. Έχει αξία η καθαρότητα του ενώπιον του Κυρίου. Και η τιμή είναι μεγάλη από τον Κύριο που του δίδεται. Ένα άλλο σημείο είναι από πού θα αγιαστούμε, διότι όπως ξέρετε ο αγιασμός προέρχεται από το ρήμα αγιάζω, που σημαίνει καθαρίζω, ξεχωρίζω. Από πού θα αγιαστούμε? Από δύο σημεία. Πρώτον, από τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, λέμε ιστορίες παλιές, καινούρια τίποτε. Αλλά ο Πέτρος λέει ότι εγώ δεν θα βαρεθώ ποτέ να σας τα επαναλαμβάνω, διότι αυτόν έχετε ανάγκη. Θυμάστε τι είπε ο διάβολος, τι συνταγή έδωσε στο Μωυσή, όταν πήγε να πάει να ζητήσει από το Φαραώ να βγει ο λαός του Θεού έξω, να πάνε στην Αίγυπτο, να πάνε στην έρημο, τριών ημερών οδών, και εκεί να γιορτάσουν το Πάσχα. Τι του είπε? Ξέρεις, λέει, εντάξει, επιτέλους να πάτε, λέει, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά όχι πολύ μακριά, εδώ κάπου στα σύνορα. Μα ο Κύριος είπε να πάτε οδόν τριών ημερών. Αν μετά από τρεις ημέρες, έστω και 15 χιλιόμετρα να έκανες την ημέρα, διότι είχαν παιδιά και πρόβατα και δεν μπορούσε να κάνεις ως παραπάνω, και 15 χιλιόμετρα να έκανες την ημέρα πορεία, ύστερα από 45-50 χιλιόμετρα, δεν θα βλέπεις τίποτε πίσω σου. Μπορείς έτσι να στρέψεις την πλάτη σου και αισθάνεσαι ότι έχεις έτσι στραμμένη την πλάτη σου στον κόσμο? Έχεις σε κόψει από τις αντιλήψεις του κόσμου, προσπαθεί να βρεις κάποιο σημείο συμβιβασμού, κάποια χρυσή τομή? Λυπούμε πολλές φορές και στενοχωριούμε βαθύτατα και τρέχω στην προσευχή μου να εκτονωθώ. Όταν ακούω ότι υπάρχουν τάσεις στις οποίες πρέπει να βρούμε κάποιο ομπρέλα να συστεγάσουμε το Άγιο με εκείνη την τάση. Όχι, χρυσέ μου άνθρωπε, σε εκείνη την ψυχή θα καθίσεις με υπομονή, θα καθίσεις με πολλή αγάπη, θα καθίσεις με πολύ σεβασμό, με πολύ προσευχή κοντά της. Αλλά οφείλεις πάντα να δίνεις τη διαφορά, την απόσταση που ξεχωρίζει εσένα από εκείνη την ψυχή. Αλλιώς πώς θα τη συγκινήσεις? Πού θα βρει τον αγιασμό σου? Πού θα βρει την καθαρότητά σου? Ο κόσμος λοιπόν, η συνταγή του διαβόλου είναι ίδια και σήμερα. Κάπου εδώ κοντά, στα σύνορα, με τον κόσμο. Κάτι που να είναι προσκύμενο. Αλλά ο κόσμος, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία δεν είναι κάτι που εξελίσσεται, με συγχωρείτε. Δεν είναι κάτι που εξελίσσεται. Το Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε, είναι ένα αμετάβλητο Ευαγγέλιο, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Δεν μπορούμε να είμαστε σαν τους χαμελέοντες, να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις αντιλήψεις του κόσμου. Και ένα άλλο σημείο από το οποίο πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι ο εαυτός μας. Η προς Εφεσίους επιστολή, με συγχωρείτε, Φιλιππησίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μας πει εκεί πέρα ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι θα το κάνετε ουχή εξαιρηθίας, που σημαίνει όχι για να εισπράξετε τον έπερο για τα χειροκροτήματα. Και φοβούμαι πολύ ότι όταν πας να κάνεις κάτι, σκέπτεσαι πώς να το κάνω. Να δημιουργήσω κάποια εντύπωση, κάποια ερεθίσματα, να αισθανθώ ότι τα είπα καλά, ότι το έκανα καλά. Ή έστω εάν πας για μια ψυχή, να ακούσω την ψυχή εκείνη, να συνδέει την ομολογία της με εμένα, να χαίρομαι. Να ικανοποιείσαι. Βαθύτερο στόχο σου είναι η εσωτερική σου ικανοποίηση. Όχι, δεν θα συμφωνήσει ποτέ ο Κύριος με αυτή σου την πρόθεση. Ποτέ. Θα το κάνεις μόνο με σκοπό να δοξαστεί ο Κύριος. Και σε αυτό το σημείο, για να μπορέσεις να αντισταθείς στο διάβολο, θα πρέπει να έχεις τη συνέστηση του μηδενισμού. Όταν έχεις το συνέστηση του μηδενισμού, μπορεί να απολαύσεις το μεγαλείο του Θεού μπροστά σου. Ο Ιώβ θα πει ότι σε άκουα, τώρα σε βλέπω, γι' αυτό συχαίνω με τον εαυτό μου, βδελίτωνω με τον εαυτό μου και μετανοώ εγχώματι και σποδώ. Απολάμβανε πλέον το πρόσωπο του Κυρίου στην παρουσία του μπροστά. Καθώς θα σκέπτεσαι το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και το μηδενισμό σου από την άλλη μεριά, και θα σκέπτεσαι τι είμαι εγώ στον οποίο ο Θεός έκανε τέτοιο έλεος και μου έχει χαρίσει αυτά τα προνόμια σε αυτόν τον κόσμο. Να δεσμεύεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτε ο Κύριος χωρίς εμένα. Τώρα βλέπετε Τι θα κάνεις στο σημείο του Ευαγγελισμού που επανέρχομαι για να σε μια παρένθεσούλα μόνο. Τι θα κάνεις στο σημείο του Ευαγγελισμού. Θα σε παρακαλέσω πάντοτε να θυμάσαι την περίπτωση του Λαζάρου. Ο Κύριος ήταν πάνω στον τάφο του Λαζάρου. Και τι τους είπε. Σηκώσατε εσείς το λίθο. Αυτό θα πας να κάνεις. Θα πας με τη συνέστηση της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή σου, στην ψυχή αυτή που θα πας, και θα προσπαθήσει να του σπάσει το τσόφλι που έχει μπροστά του για να του δείξει τον Κύριο. Τίποτε άλλο. Αν επιδιώξεις τη θεολογία θα σου προσφέρει λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες όμως που θα αφαιρέσουν τη δύναμη της απλότητας του Ευαγγελίου. Το τσόφλι θα σπάσεις και θα του δείξεις τον Κύριο. Θα σταματήσεις σε μια άκρη για να του δείξεις το πρόσωπο του Κύριου. Αυτός είναι ο Ευαγγελισμός. Αλλά για να μπορείς να το κάνεις πρέπει εσύ αφενός να έχεις ζωή. Διότι ο άλλος που είναι δίπλα σου είναι νεκρός. Ο Λάζαρος ήταν νεκρός. Και σε εκείνους που έδωσε ο Κύριος την εντολή να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά ήταν ζωντανοί, είχαν ζωή δική του μέσα τους. Θα πρέπει λοιπόν να ζεις τη ζωή του Χριστού. Να είσαι ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Να είναι ο αγιασμός. Ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Για να δει ο άλλος ότι ετούτος δω. Δεν ζει έτσι που ζω εγώ. Να το προβληματίσει η ζωή σου. Και όχι η φιλοσοφία και η θεολογία. Θα του δείξει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Την αγάπη του. Τι έκανε για σένα. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα δύο σημεία από τα οποία μας καλεί ο Κύριος να ξεκόψουμε. Από τον κόσμο και από τον εαυτό μας. Από τις δικές μας τις φιλοδοξίες. Τώρα, ο αγιασμός δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά είναι δημιουργικό στοιχείο μέσα στη ζωή. Ο Μάρκος όταν αναφέρει την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα λέει ότι «Εισελθών ο Κύριος εις το ναόν, εις το ιερό, ήρξα το εκβάλλειν». Ήρχισε για μια στιγμή να εκβάλλει και είναι ένας χρόνος τέτοιος που είναι ένα έργο συνεχές. Διότι αν το τελεσμένο έργο του Σταυρού, καθώς για αυτό το έργο ευχαριστούμε τον Κύριο, μας δίνει τη σωτηρία της ψυχής μας, αυτό το έργο λέγεται δικαίωσης. Αλλά ο αγιασμός είναι μια δημιουργική ενέργεια, είναι μια άλλη πλευρά του Σταυρού του Χριστού, που αρχίζει χωρίς όρια, τίνει στο άπειρο, καλύπτει όλη τη ζωή. Επειδή έχει στόχο τη μόρφωση του θείου χαρακτήρα μέσα σου και επειδή μορφώνεσαι στο θείο χαρακτήρα, είναι έργο που τίνει στο άπειρο. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε σημείο τελειότητας? Ποτέ. Αλλά μπορείς όμως τι να κάνεις στο σημείο που βρίσκεσαι, εάν πραγματικά η συνείδησή σου δεν σε ελέγχει ή αν έχεις κάποιο έλεγχο. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με να δω τον εαυτό μου με τα μάτια που εσύ με βλέπεις. Και το αίμα του Ιησού Χριστού δεν είναι σε καθάρισε μόνο από την αμαρτία, αλλά σε καθαρίζει εκείνη τη στιγμή. Εσχολείται. Με ένα σκοπό λοιπόν να είσαι πάντοτε εντάξει ενώπιον του Κυρίου, καθαρός. Είναι έτοιμος ο Κύριος να σου χαρίσει αυτή την ικανότητα, αυτή τη δύναμη. Είναι ένα έργο δικό του. Αγιασμός είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, λέει, μας συνήγειρε, μας συνανέστησε, λέει ο Βάμβας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μας έκανε ένα με τον εαυτό του. Ταυτιστήκαμε τον εαυτό του. Αυτό το συν είναι προσθετικό. Πρόσθεσε στον εαυτό.

Να ζητήσεις, να ζητήσεις. Θα ανταποκριθεί ο Θεός στην καρδιά, την ειλικρινή καρδιά θα ανταποκριθεί ο Θεός. Τι έκανε αυτός ο Κορνήλιος? Δεν ζήτησε τη σωτηρία του, αλλά ήθελε διόλων αυτών που έκανε να σωθεί. Και αυτό το οποίο δεν ήξερε, αυτό το απεκάλυψε ο Κύριος. Τρέχα να φωνάξει τον Πέτρο να σου πει τι να κάνεις. Στην ειλικρίνεια της καρδιάς σου θα ανταποκριθεί ο Θεός και θα σου δώσει τη δύναμη πραγματικά να ζήσεις μια ζωή σωστή, μια ζωή δύναμης, μια ζωή χαράς. Τι είπε ο Κύριος στο Μωυσή? Θα πάτε οδόν τριών ημερών και εκεί θα με γιορτάσετε. Δεν μπορείς στο συσχετισμό σου, το συγχρονισμό σου, στις συνταγές του Βαλάμ να βρεις χαρά. Για να γιορτάσεις Πάσχα πρέπει να πας μέσα στην έρημο. Και δεν μπορείς εσύ να χωρίς να έχεις αυτή τη χαρά και την εμπειρία της καινούργιας ζωής στη ζωή σου, δεν μπορείς να κάνεις Ευαγγελισμό. Δεν μπορείς. Είναι αδύνατο. Να η ανάγκη του αγιασμού, να η ανάγκη της αποκοπής μας από τον κόσμο. Και να είσαι σίγουρος ότι ο κόσμος όταν σε δει να πλες μια από εδώ και μια από εκεί, δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Και αυτό λέει ο Κύριος, καλύτερα να είσαι ψυχρότερα. Πήγαινε μαζί τους. Πήγαινε μαζί τους. Θα χαρείς περισσότερο. Θα χαρείς τη ζωή της δύναμης. Θα χαρείς τη ζωή της χαράς. Σε μια τέλεια και σωστή κοινωνία με τον Κύριο σου. Αλλά το θέμα του αγιασμού, αγαπητοί μου, είναι, τελειώνω, είναι συνάρτηση της αμαρτίας. Προσέξτε. Ή θα βαδίσει στον δρόμο του αγιασμού ή θα πέσει μέσα στην αμαρτία. Ποτέ από την πλαγιά ενός βουνού δεν μπορεί να δει τις κορυφές του βουνού. Ή θα ανέβεις επάνω ώστε να κατακτήσεις τις κορυφές, εκεί σε καλεί ο Κύριος. Ή αν θέλεις να αλλάξεις θέση, να πας από άλλη μεριά, μπορεί να τις δεις τις κορυφές, αλλά να τις κατακτήσεις, να τις κατακτήσεις ποτέ. Αγαπητοί μου, δεν ήρθα εδώ πέρα να σας πω, όπως είπαμε, καινούργια πράγματα. Αλλά ας μην ξεχνάτε τούτο. Ο Κύριος είναι Θεός απόλυτος. Δεν ήρθε να μας δώσει εμάς ένα σχέδιο το οποίο να το συμπληρώσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Ποτέ. Διότι στο Μωυσή του λέει πρόσεξε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο το διχθέντα εις εσένα, επί του όρους. Και δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε εκείνο το οποίο ο Κύριος έχει βάλει σαν κανόνα μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε. Αλλά φοβούμε ότι δεν έχουμε συλλάβει κάτι. Για να μπορέσει πραγματικά να ζήσει τη ζωή του αγιασμού, θα πρέπει εσύ να εκτιμήσεις εκείνο το έργο του Σταυρού. Και τι θα κάνεις? Θα πάρεις τη δική σου την ελευθερία και μέσα στην ελευθερία την οποία έχεις θα υποτάξεις την ελευθερία σου στο θέλημα του Κυρίου. Αυτός είναι ο αγιασμός. Όταν μας λέει η Βίβλος ότι ο Σταυρός έχει μια παντοδύναμη πλευρά, τον αγιασμό, και προσφέρει πραγματικά δυνάμεις αναστάσεως, τι είναι ο Σταυρός του Χριστού? Ο Σταυρός του Χριστού ήταν μια θέση όπου ο Κύριος εθυσίασε το δικό του το θέλημα μέχρι θανάτου. Έβαλε το θέλημα το δικό του κατά μέρος και υπηρέτησε το θέλημα του Πατέρα Θεού. Αυτό θέλει από εμάς, είπε ο Κύριος. Δεν θέλω, Κύριε, να έχω δικό μου θέλημα. Θέλω το δικό σου το θέλημα. Όσο και αν μου κοστίσει αυτό. Επαγγελματικά, οικογενειακά, οικονομικά, στη ζωή μου. Έτσι βρίσκεσαι στα χέρια του Κυρίου. Έτσι έρχεται ο Κύριος και πραγματικά το θυμάστε όταν τον τυφλό τον έβγαλαν έξω από συνάγωγο χωρίς πλέον την προστασία της πολιτείας, χωρίς την πρόνοια της πολιτείας. Από μακριά τον έβλεπαν και δεν ήθελαν να τον πλησιάσουν, ήταν κίνδυνος πλέον και στους δικούς του. Τότε πήγε ο Κύριος, τον βρήκε. Εγώ είμαι αυτός που σου έδωσε το φως. Και αν εγώ σου έκανα αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε κανείς από αυτούς Κύριους να σου κάνει, καταλαβαίνεις τι άλλο μπορώ να κάνω σε σένα. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι εκείνος που θέλει να γίνει Κύριος στη ζωή μας. Αλλά η ζωή της μιζέρια που δυστυχώς πολλές φορές ζούμε εμποδίζει τον Κύριο από το να εκθέτει πραγματικά τις δυνάμεις του και να φανεί Θεός θαυμαστός στη ζωή του καθενός μας. Ο Ευαγγελισμός είναι κάτι που αποτελεί, φέρει μια εφορία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι ύψιστη τιμή να σκεφτείς μόνο το προνόμιο. Το προνόμιο που έχεις. Είναι σαν να μην μπορεί να κάνει τίποτε ο Κύριος χωρίς εσένα. Χωρίς εσένα. Δεν μπορούσε αυτός ο οποίος είπε τόσα πολλά στον Παύλο να πει, να ολοκληρώσει, όχι. Τον Ανανία χρειαζότανε. Τον Πέτρο χρειαζότανε. Κάποιον άλλο χρειάζεται. Τον Απόστολο ή την Ελένη χρειάζεται σήμερα. Σε χρειάζεται ο Κύριος και σήμερα. Και με χρειάζεται ο Κύριος και σήμερα. Αλλά για να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει την ευθύνη. Λέει, εάν της αγιάσει το σκεύος του. Και ειδού η ευθύνη. Γι' αυτό σας είπα ότι το θέμα αυτό ρίχνει βάρος ευθύνης στους ώμους μας. Εάν της αγιάσει το σκεύος του. Ο Κύριος είναι έτοιμος.

0: πάλι εκείνος. Αλλά εμείς οφείλουμε να πάμε στον Κύριο. Να καθίσουμε με υπομονή, με εμπιστοσύνη, με διάθεση καρδιάς, με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια, να είμαστε ειλικρίνες ενώπιον του Κυρίου. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει. Εύχομαι ο Θεός να τα σχολιάσει τούτα και να τοποθετήσει σωστά μέσα στις καρδιές σας. Χάρηκα προχθές τον αδελφό τον Άγγλο που είπε ανάμεσά σας ότι εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν αξίες, υπάρχει υλικό πολύτιμο. Και είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια αυτή. Πολύτιμο υλικό ανάμεσά σας. Δώστε το στα χέρια του Κυρίου για να χαρείτε. Δεν είναι η πατρίδα μας εδώ πέρα. Έχουμε άλλη πατρίδα. Δεν είναι η ζωή μας εδώ πέρα. Έχουμε άλλη ζωή. Ξεκινά από εδώ η ζωή, αλλά ο χώρος που θα την απολαύσουμε είναι στον ουρανό. Ποθήσετε να υπηρετήσετε τον Κύριο. Η ευαρέσκεια της καρδιάς του Πατέρα στη ζωή σας είναι ευτυχία. Είναι χαρά. Θα του μιλάτε και θα σας ακούει. Και θα σας μιλάτε, θα σας μιλάει και ο Θεός και θα τον καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε.
1: Πορεία, κάποια ερώτηση. Ναι, ο Κώστας.
2: Θα ήθελα όμως να μοιραστώ ένα παράδειγμα μαζί σας που έχω στο νου μου αυτή τη στιγμή. Ο Ευσέβιος μας έχει διασώσει μια ιστορία. Γύρω στο 230 μετά Χριστόν, στην εποχή του Δελτίου, συνελήφθησαν στη Σεβάστια της Καπαδοκίας 40 άτομα για την πίστη του στον Χριστό. Έμειναν ως η τέλος ασυμβίβαση. Δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Η καταδίκη τους ήταν να πεθάνουν γυμνοί μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβάστιας. Τους δόθηκε όμως μία ευκαιρία. Ενώ τους είχαν βάλει μέσα και περίμεναν μέσα στα παγωμένα νερά ήταν φοβερή. Αμήλικοι και σκοπηλοί περίμεναν τον θάνατο. Κάποιος πλήγησε. Έσπιξε το κεφάλι και δειλά άρχισε να βγαίνει από τη λίμνη. Τότε συνέβη κάτι συνταρακτικό, κάτι καταπληκτικό. Ο επικεφαλής της Τρουλάς, ο εκατόνταρχος, ρυθμίστηκε μόνος του και πήγε στη θέση εκείνου που έσκυψε το κεφάλι και μπήκε έξω.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Κάτι άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο αιώνιος και ο υπέρτατος Θεός, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί συνέλαβες σχέδια θαυμαστά και υπέροχα, ώστε να μας φέρεις στην ύπαρξη, να μας οδηγήσεις μέχρι την ενθέωση, αλλά μέσα στην παρακοή μας. Συ ο Θεός δεν μας εγκατέλειψες και η αγάπη σου στάθηκε για μας πολύτιμη. Έκαμες έργο και χειρονομία τέτοια, στην οποία δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, να στείλεις κάτω στον κόσμο τον Υιό σου τον μονογενή, που ήταν ίσα με σένα, να γίνει όμοιος με μας και να ανέβει απάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να πληρώσει και να τακτοποιήσει το χρέος μας, την αμαρτία μας και να μας συνδέσει πάλι μαζί σου. Δοξασμένο και ευλογητό το Άγιο σου όνομα στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για αυτό το πρωινό που μας χαρίζεις. Παρακαλούμε να μας οδηγήσεις διαμέσου του Λόγου σου σε βοσκές χλωερές και σε νερά ανάπαυσης. Να μας γεμίσεις από το πρόσωπό σου, να μας δώσεις τα μηνύματά σου μέσα στην καρδιά μας. Και παρακαλούμε και για τον αδελφό μας τον Θάνο, που προφανώς είναι στο δρόμο, να του διευκολύνεις την έλευσή του, την προσέλευσή του εδώ κοντά μας. Παρακαλούμε επίσης μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή και που γίνεται διακήρυξη του Ευαγγελίου στον κόσμο μας ολόκληρο, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στις μικρές συνάξεις των πιστών σου ανά την Ελλάδα. Πατέρα, επίσης σε παρακαλούμε για το έθνος μας να κάνεις έλεος, να μας φυλάξεις από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους, να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και να δώσεις ευκαιρίες μεγάλες και πλατιές για τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων, πρώτα των ομοεθνών μας, αλλά και όλων των ανθρώπων σε όλη την Οικουμένη. Σε περιμένουμε τώρα, σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Μικρόν γάμα. Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά σας. Ψαλμός όμικρον γάμα. Διαβάζω, θα μου επιτρέψετε στην απλή που έχω μπροστά μου. Αγαθός πραγματικά είναι ο Θεός του Ισραήλ στους καθαρούς την καρδιά. Εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν, παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν, επειδή ζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν λύπες στο θάνατό τους, αλλά η δύναμή τους είναι στερεή. Δεν είναι με κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό η υπερηφάνεια τους περικυκλώνει σαν περιδέρεο, τους σκεπάζει η αδικία σαν ημάτιο. Τα μάτια τους εξέχουν από το πάχος, ξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους, εμπέζουν και με πονηριά μιλούν κατά δυναστεία, μιλούν υπερήφανα. Βάζουν το στόμα τους στον ουρανό και η γλώσσα τους διατρέχει τη γη. Γι' αυτό ο λαός του θα στραφεί εδώ και γι' αυτούς εκπιέζονται νερά ενός γεμάτου ποτηριού και λένε πώς τα γνωρίζει αυτά ο Θεός. Και ακόμα υπάρχει γνώση στον ύψιστο. Να, αυτοί είναι ασεβείς και ευτυχούν για πάντα. Αυξάνουν τα πλούτη τους. Επομένως, μάταια καθάρισα την καρδιά μου και ένυψα τα χέρια μου με αθότητα. Επειδή ολόκληρη την ημέρα μαστιγώθηκα και κάθε αυγή τιμωρήθηκα. Αν πω θα μιλάω έτσι, να βρίζω τη γενεά των γιών σου. Και στοχάστηκα να το καταλάβω εν τούτης, μου φάνηκε δύσκολο. Μέχρι ότου μπαίνοντας στο αγιαστήριο του Θεού, κατάλαβα τα τέλη τους. Εσύ βέβαια τους έβαλες σε ολισθηρούς τόπους, τους έριξες σε γκρεμό. Πώς με μιας κατάντησαν σε ερήμωση, αφανίστηκαν, απολέστηκαν από ευνίδιο όλεθρο. Σαν όνειρο κάποιου που ξυπνάει, Κύριε, όταν σηκωθείς επάνω, θα αφανίσεις την εικόνα τους. Έτσι κι εγώ ήταν η καρδιά μου και βασανίζονταν τα νεφρά μου και εγώ ήμουν ανόητος και δεν γνώριζα. Κτίνος ήμουν μπροστά σου. Όμως εγώ είμαι πάντοτε μαζί σου. Εσύ με έπιασες από το δεξί μου χέρι. Με τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με παραλάβεις με δόξα. Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και πάνω στη γη δεν θέλω άλλον εκτός από σένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου. Ο Θεός όμως είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου παντοτινά.
επειδή να όσοι απομακρύνονται από σένα θα χαθούν. Εσύ εξολόθρευσες όλους εκείνους που παρεκκλίνουν από σένα. Αλλά για μένα το να προσκολούμαι στον Θεό είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επάνω σε σένα, τον Κύριο, τον Θεό, για να κηρύττω όλα τα έργα σου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και όλους μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο του σύμμου.

Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, το κομμάτι που διαβάσαμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, τον ζωντανό Λόγο του Θεού, μας δίνει την εικόνα εκείνη και την περιγραφή εκείνη που χρειαζόμαστε πάρα πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή και ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανθρώπους και πνεύματα ανήσυχα που επειδή δεν έχουν βάση στερεή στο Λόγο του Θεού έρχονται να ταλαντευθούν και να νομίσουν ότι ο Θεός είναι απόμακρος, τους ξέχασε και ότι εκείνο που μέσα στη ζωή τους έγινε κάποτε, η γνωριμία τους και η συνάντησή τους με τον ζωντανό Θεό, αυτά τώρα αποτελούν ίσως κάποιο ξεγέλασμα προσδοκιών στις οποίες είχαν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες. Είναι ένα δίλημα τρομερό και βαθύ για ανθρώπους ευσεβείς. Ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν και επικοινώνησαν με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, αλλά που στο τέλος η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής έδειξε κάποια πράγματα τα οποία τους σκανδάλισαν και τους έφεραν μπροστά σε αυτό το άλυτο πρόβλημα για αυτούς. Είναι φανερό ότι ο Ασάφ που γράφει τον ψαλμό αυτόν, τον ψαλμό 73, ήταν ο τύπος ακριβώς αυτού του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλησίασε πάρα πολύ τον ζωντανό Θεό σε σημείο που είχε κάνει έναν σταθμό στη ζωή του έτσι που να αποχωρήσει τα παλιά και να τα βάλει στην άκρη και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή μαζί με τον ζωντανό Θεό ανάλογα με το φως το οποίο είχε εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή του. Και ενώ ο άνθρωπος αυτός προχωρούσε στην πνευματική του ζωή και είχε αγκαλιάσει τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όμως ο ίδιος πέρασε από βιώματα τέτοια τα οποία του έφεραν τη στέρηση, την περιφρόνηση, την αδικία εκ μέρους των άλλων ανθρώπων, έτσι που η ζωή του και η ψυχή του να πιέζεται καθημερινά. Να βλέπει δηλαδή απέναντί του ανθρώπους οι οποίοι ήσαν ασεβείς, μάλιστα με χοντρό τρόπο ασεβείς, που η ζωή τους καθόλου να ευαδώνεται, η ζωή τους να προχωρεί χωρίς κανένα πρόβλημα, να έχουν μάλιστα τόσο πολύ επισορεύσει τον πλούτο και την ευτυχία την ανθρώπινη και τη ζωή αυτής, ώστε να μπορούν να τη μεταφέρουν και να τη μεταδώσουν στους απογόνους τους. Και ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο ευσεβής, βρέθηκε μπροστά σε αυτό το μεγάλο δίλημα ενώπιον του Θεού. Και διαρωτάται και λέει, πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι οι οποίοι όλα τους πετυχαίνουν, όλα τους έρχονται βολικά, που δεν λογαριάζουν με κανένα τρόπο τον ζωντανό Θεό στη ζωή τους, να περνούν όμορφες μέρες, χαρούμενες μέρες, να έχουν ευχάριστα περιστατικά και τα πράγματα όλα να φαίνονται τόσο χαριτωμένα και ευοδομένα, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει? Εγώ μάλιστα, λέει ο άνθρωπος αυτός, έφτασα στο σημείο να πω άδικα ό,τι έκανα και άδικα πήρα την όποια απόφαση πήρα. Τα λόγια του είναι τα εξής, στο εδάφιο 13. Μάταια καθάρισα την καρδιά μου και μάταια ένιψα τα χέρια μου με αθωότητα. Δηλαδή, γιατί να διαλέξω τον δρόμο του Θεού, γιατί να εμπιστευθώ τον Θεό, σε τι με βοήθησε ο Θεός, τι μου έφερε καλό μέσα στη ζωή μου. Ξεκίνησα με τη σκέψη και την ελπίδα ότι εκεί θα είναι ακριβώς η λύση όλων των οποίων ζητούσα. Αλλά δεν είναι. Η ευόδοση, η προκοπή, το καλό, η ευτυχία, να, βρίσκεται απ' έξω σε ανθρώπους που δεν λογαριάζουν τον Κύριο με τίποτα. Μην πει κανείς από εμάς ότι σε αυτό το δίλημα δεν βρίσκεται ποτέ ή δεν βρέθηκε ποτέ. Είναι πολλές φορές και μάλιστα επαναλαμβάνω άνθρωποι του Θεού που δεν έχουν ακόμα μέσα τους εκείνο τη βάση, τη βαθιά του Λόγου του Θεού και τη γνώση ώστε να ξέρουν και να έχουν πειραματιστεί ποιος είναι πραγματικά ο ζωντανός και αληθινός Θεός της Αγίας Γραφής. Έτσι που ο άνθρωπος αυτός του Θεού βλέπει ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε άδικα και μάλιστα έφτασε στο σημείο να εξτομίζει λόγια ενάντια του Θεού έμεσα πάντοτε και ενάντια των ανθρώπων του Θεού. Αλλά σε μια στιγμή άρχισε να συνέρχεται και να βλέπει ότι δεν είναι δυνατόν να σκέφτομαι σωστά. Κάτι πάει στραβά.
Και το κλειδί της όλης υπόθεσης βρίσκεται στο εδάφιο 17. Όλα αυτά μου συνέβησαν, μέχρι ότου μπαίνοντας στο αγιαστήριο του Θεού κατάλαβα τα τέλη τους. Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί όχι μόνο για τις περιπτώσεις αυτές, τις οποίες τώρα κάνουμε λόγο και αναφερόμαστε, αλλά το κλειδί για κάθε μας άλλη υπόθεση και για κάθε μας άλλο πρόβλημα, για κάθε, αν θέλετε, πειρασμό, δυσκολία. Πρέπει να βγεις από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο, από το οποίο συνεχώς βομβαρδίζεσαι και επηρεάζεσαι, και να περάσεις για λίγο μέσα στην ησυχία μαζί με τον Κύριό σου, εκεί που ονομάζει εδώ το αγιαστήριο, το οποίο ακόμα δεν μιλούσε για τον ναό του Σολομώντα, δεν είχε χτιστεί, αλλά μιλούσε για τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου εκεί έμπαινες για προσευχή, και δεν έμπαιναν μάλιστα όλοι οι λατρευτές, γιατί υπήρχε μία διαβάθμιση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Οικονομία, στη σκηνή του μαρτυρίου. Χωρισμένη, όπως ξέρουμε, σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα κομμάτι της αυλής, όπου γίνονταν οι θυσίες με την ομολογία της πίστης, ότι ένα άλλο θύμα μπαίνει απάνω στο θυσιαστήριο, δίνει τη ζωή του, χύνει το αίμα του για την αμαρτία ή τις αμαρτίες που διέπραξε εκείνος ο οποίος προσκομίζει το θύμα στο θυσιαστήριο. Και καθώς έμπαιναν στην αυλή, όλα ήταν ήσαν έτοιμα, και εκεί, καθώς ο ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης έσφαζε το θύμα, το αρνί, το βόδι, το περιστέρι, οτιδήποτε ήταν αυτό που έφερνε για τη θυσία, και χυνόταν το αίμα, εκείνος άπλωνε το χέρι επάνω στο θύμα και έλεγε: «Αυτό το θύμα θυσιάζεται στη δική μου τη θέση και παίρνει με το αίμα του και με τον θάνατό του τη δική μου αμαρτία και ξεπληρώνει το χρέος μου απέναντι του Θεού». Αυτοί ήσαν οι πρώτοι λατρευτές της σκηνής του Θεού στην Παλαιά Οικονομία. Αλλά υπήρχε και ένα βαθύτερο πέρασμα στη λατρεία αυτή, που η λατρεία βρίσκεται ακριβώς στο δεύτερο σημείο που έχει την ουσία του πράγματος. Καθώς μπαίνει στο δεύτερο κομμάτι, που είναι εκεί τα Άγια, και το τελευταίο, όπως ξέρετε, είναι τα Άγια των Αγίων μέσα, στα Άγια εκείνα, για να μπεις και για να λατρεύσεις τον Θεό με όλη τη μεγαλοπρέπεια και με όλη τη σοβαρότητα της καρδιάς, έπρεπε να περάσεις από το χάλκινο νηπτήρα. Ο χάλκινος νηπτήρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τέλειος καθαρισμός, μήπως στην πορεία σου ότι μέχρι τώρα ως πιστός, ως άνθρωπος που προηγουμένως έβλεπε στα χέρια σου επάνω στο θύμα και εξομολογήθηκες δημόσια ότι αυτό το θύμα πλήρωσε στη θέση του, στη δική σου, με το θάνατό του για τη δική σου την αμαρτία, για τη δική σου την τακτοποίηση. Λέγω, εκεί και μέχρι να φτάσεις στη λατρεία προς τον Κύριο, τότε κάποια τυχόν πράγματα μόλυναν το περπάτημά σου, το βάδισμά σου για να λατρεύσεις τον Κύριο. Έπαιρνες λοιπόν στον νηπτήρα, έπλαινες χέρια, έπλαινες πόδια, έκανες εκείνο τον τυπικό καθαρισμό για να περάσεις μέσα. Και μέσα, όταν έμπαινε ο λατρευτής, συναντούσε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, συναντούσε την τράπεζα της πρόθεσης των ψωμιών. Από το άλλο μέρος, συναντούσε την επτάφωτη λιχνία. Και από το άλλο μέρος, συναντούσε την τράπεζα του θυμιάματος. Και τα τρία σύμβολα του τρόπου λατρείας του ανθρώπου του Θεού, για τον οποίο γίνεται ακριβώς λόγος. Πέρασε λοιπόν ο ψαλμοδός, ο Ασάφ, μέσα φαίνεται στα Άγια. Αυτό είναι το αγιαστήριο του Θεού για το οποίο μας μιλάει. Και όταν βρέθηκε εκεί, βρέθηκε έκπληκτος. Γιατί από το ένα μέρος έβλεπε η λιχνία η οποία έκαιγε διαρκώς, από το πρωί στο βράδυ και από το βράδυ στο πρωί, 24 ώρες στο 24ωρο, που μιλούσε για έναν τρόπο ζωντανό επικοινωνίας του πιστού με τον Θεό, που δεν έπρεπε να σβήσει με τίποτα, που έπρεπε να καθαρίζεται συνεχώς από τις στάχτες και τα μικρά ξένα σώματα, να αποκόπτονται και να πετιώνται. Έβλεπε λοιπόν ότι αυτός μέσα του, η λιχνία η δική του, άρχισε να σβήνει. Από το άλλο μέρος, έβλεπε την τράπεζα του θυμιάματος, αλλά πώς να πλησιάσει εκεί και τι να θυμιάσει με πνευματικές θυσίες, αναφέροντας ευχαριστίες των Θεών, όταν ο ίδιος είναι σε τέτοια πνευματική πτώση? Δεν μπορούσε. Αυτό τον αναστάτωσε. Μπροστά έβλεπε επίσης την τράπεζα με την πρόθεση των άρτων, που ήταν το σύμβολο ότι ο Κύριος σε παρακολουθεί και σε βλέπει. 12 καρβέλια ψωμί ήσαν μπροστά για τις 12 φυλές του Ισραήλ, ώστε όλοι ήσαν εκεί αντιπροσωπευμένοι και παραστημένοι μπροστά στον Κύριο. Και τότε προφανώς, όπως μας λέει ο ίδιος εδώ, μέχρι όταν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, είδε ότι η φλόγα του άρχισε να σβήνει.
είδε ότι ήταν μικροψυχία και ολιγοπιστία δική του, ότι ο Θεός τάχα δεν τον σκέφτηκε και δεν ενδιαφέρθηκε. Το πρόσωπό του ήταν, πάνω στο πρόσωπό του ήταν η φροντίδα και η αγάπη του Θεού σε όλο το μεγαλείο. Και τέλος, για να μπορέσει τώρα να προσφέρει το θυμίαμα, την ευλογία, την προσφορά της αγάπης του, έπρεπε να ταπεινωθεί, έπρεπε να δοκιμάσει ακριβώς αυτή την εμπειρία και να προσφέρει στον Θεό όλο το θυμίαμα της ευχαριστίας του. Αυτή η διαδικασία έλαβε χώρα. Και επειδή έλαβε χώρα, τότε λέει είναι ακριβώς που κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Τότε κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα ικτρό και τρομερό τέλος. Χάνονται. Επομένως, έκανα μεγάλο λάθος. Και εκεί γίνεται μια ανάκαμψη, μια οδηπορία, ένα ξεκίνημα καινούριο και έρχεται στο σημείο να ομολογήσει και να πει στο εδάφιο 23 και 24 «Εσύ με έπιασε το δεξί χέρι, με έφερε κοντά σου, με οδήγησε στο αγιαστήριο και εγώ από εδώ και πέρα αρχίζω να διακηρύττω ένα πράγμα. Στον ουρανό και στη γη δεν θέλω κανέναν άλλον, εκτός από σένα». Τι όμορφες εμπειρίες και πλούσια βιώματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, θα σταματήσω, επειδή έφτασε ήδη ο αδελφός μας ο κ. Καρμπώνης. Έναν ήμουν να μας ψάξει χοροδία και θα συνεχίσει. Έλα, έλα μπροστά.

το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για τη χάρη σου. Ξέρουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας συνεργεί εσύ πάντοτε ο Θεός προς το αγαθό. Διότι η προθυμία μας, η θέλησή μας, η επιθυμία μας από μέσα είναι να εκτελέσουμε το δικό σου το θέλημα. Και ξέρουμε ότι ο εχθρός εμποδίζει το δικό σου το έργο. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσε μας χάρη τούτο το υπόλοιπο της ώρας να το απολαύσουμε στην παρουσία σου και να δοξαστείς εσύ. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Είχα υπόψη μου να μιλήσουμε σήμερα παίρνοντας στην αρχή τον ψαλμό το Λαμ Δαβίτα, στον οποίο ο Δαβίδ μιλάει για την παιδαγωγική, την οποία ο Θεός ασκεί απάνω και σε ανθρώπους πιστούς και σε ανθρώπους ασεβείς. Λέει εδώ πέρα, βέβαια δεν το διαβάζω ολόκληρο για να μην πάρουμε και την ώρα, πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Τούτος ο ψαλμός είναι βεβαίως του Δαβίδ, αλλά και αν δεν το έγραφε ότι είναι του Δαβίδ, μόνο διαβάζοντας κανείς τον ψαλμό αυτόν θα μπορούσε να καταλάβει ότι περιγράφει την εμπειρία του ανθρώπου αυτού, ο οποίος όντας βασιλιάς είχε μια μεγάλη πτώση. Αυτή η εμπειρία του όταν έπεσε, που θέλησε την αμαρτία του να την κρύψει μέσα του και δεν τον άφηνε σε ησυχία, είχε τύψεις, είχε ελέγχους, έως ότου ο Θεός του στείλε τον Άθαν τον προφήτη και τον ήλεξε, οπότε ξομολογήθηκε την αμαρτία του στο Θεό και σαν την είπε ανακουφίστηκε, ο Θεός του έδωσε συγχώρηση πραγματικά, διότι είναι Θεός που συγχωρεί. Και περιγράφει λοιπόν την παιδαγωγική του Θεού επάνω στον άνθρωπο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά ότι ο Θεός είναι όντως ο μεγάλος παιδαγωγός μέσα στη ζωή. Τον άνθρωπο τον διαπαιδαγώγησε ευθύς εξ αρχής από το ξεκίνημά του. Για θυμηθείτε τη σκηνή της δημιουργίας όταν τον έπλασε. Και μόνο το σχέδιο του Θεού ότι θα κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση και τον φέρνει από τόσο χαμηλά από το χώμα της γης για να τον υψώσει πού? Να γίνει όμοιος με τον Θεόν.

εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτό προϋπέθεται ότι ο άνθρωπος έπρεπε να υποστεί μια καλή διαπαιδαγώγηση για να ανεβεί σιγά σιγά τα σκαλοπάτια για να φτάσει στη δόξα του Θεού. Ο Θεός πραγματικά, όχι διότι είναι αυτός η τελειώτης και είναι το υπέρτατο ιδανικό στο οποίο κανείς πρέπει να φτάσει, αλλά και διότι και ο άνθρωπος είναι ατελής και πρέπει να εξελιχθεί και όπως είπαμε πρέπει να ντυθεί την τελειότητα του Θεού, θα υπήρχε μία παιδαγωγική από μέρους του Θεού. Και αυτή την παιδαγωγική ο Θεός την ίσχυσε ευθύς εξ αρχής. Φανταστείτε επί παραδείγματι ότι ο Θεός τον δίδαξε πώς να καλλιεργεί τον κήπο εκείνο της Εδέμ. Τον δίδαξε πώς να τον φυλάτει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι κάθε εσπέρα ο Θεός κατέβαινε και συναντούσε τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Και προφανώς είχαν ένα φροντιστήριο μαζί οι δυο τους. Ο Θεός εδίδασκε τον Αδάμ. Και όλη αυτή η διδασκαλία φαίνεται στο γεγονός ότι ο Αδάμ κατόπιν με μια μεγαλοπρέπεια επιστήμονος ονοματίζει τα ζώα τα οποία περνούν μπροστά του. Μια γνώση η οποία προϋποθέτει επιστήμη, γνώση για να το κάνει αυτό το πράγμα, να διακρίνει τις ιδιότητες των ζώων. Ο άνθρωπος λοιπόν εδιδάσκεται από τον Θεό. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο τον είχε βάλει ο Θεός και αυτό τον δίδασκε και αυτό του μιλούσε. Εάν σήμερα η δημιουργία είναι ο καθρέπτης της τελειότητος του Θεού, φανταστείτε τι θα πρέπει να ήταν τότε, όταν ο άνθρωπος ήταν στην Εδέμ. Όμως ο άνθρωπος έπεσε και η παιδαγωγική του Θεού προς τον άνθρωπο άλλαξε. Ήτανε ανάγκη να γίνει διαφορετική. Δεν είναι μονάχα η διδασκαλία, δεν είναι μονάχα η δημιουργία τριγύρω, δεν είναι μονάχα το ότι ο Θεός μιλάει στο πνεύμα του ανθρώπου. Είναι ακόμα οι θλίψεις που τον συναντούν. Όλες αυτές τον διαπαιδαγωγούν. Κάποιος έλεγε για τις θλίψεις ότι είναι ουράνιοι απεσταλμένοι. Τις στέλνει ο Θεός από πάνω και μοιάζουν σαν το ψαλίδι του κυπουρού που κόβει το μπρασινάδα για να φαίνεται πάντοτε όμορφη. Έτσι οι θλίψεις κόβουν τις μύτες της ζωής. Είναι η παιδαγωγική του Θεού. Είναι ακόμα οι δυσκολίες και οι εναντιώσεις της φύσης. Δεν είναι η φύση που βοηθάει πλέον τον άνθρωπο, αλλά συνεχώς του προβάλλει εμπόδια και προβλήματα. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα. Και αυτό το πράγμα τον ταπεινώνει και αυτό το πράγμα τον διαπαιδαγωγεί. Έπειτα είναι οι έλεγχοι τους οποίους ο Θεός κάνει μέσα στην συνείδηση, διά της συνειδήσεως του ανθρώπου. Οι συνεχείς έλεγχοι, οι οποίοι μπορούν να λιώσουν κυριολεκτικά τον άνθρωπο εάν δεν συμμορφωθεί και δεν συμπορευτεί με το θέλημα του Θεού. Έπειτα είναι οι τύψεις, οι οποίες τύψεις είναι ένα είδος καταδικαστικής απόφασης μέσα του. Είναι η καταδίκη η οποία έρχεται μέσα του και την προογεύεται ο άνθρωπος πριν αντιμετωπίσει την καταδίκη την εξωτερική από το Θεό. Οι τύψεις είναι φοβερό πράγμα. Οι τύψεις είναι μια παιδαγωγική του Θεού που ελέγχει τον άνθρωπο στο βάθος και του προμηνύει η οποία τον περιμένει. Βέβαια, κανείς άνθρωπος δεν εξαιρείται, κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από τους ελέγχους και από την παιδαγωγική του Θεού. Ο Θεός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός. Ούτε ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαιρέθηκε. Όσο και αν ηχεί αυτό το πράγμα παράξενο στα αυτιά μας, όμως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν εξαιρέθηκε από την παιδαγωγική του Θεού. Βεβαίως εις τον Κύριον δεν υπήρξε αμαρτία, δεν υπήρξε ενοχή, δεν υπήρξε θλίψης εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτά πρέπει να τα πετάξει κανείς. Ο Κύριος δίθηκε την αναμάρτητη ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς, παρεκτός αμαρτίας, όπως λέει στο Λόγο του Θεού, όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, ώστε να εξηλαιώνει στο ηλάσκεστε τα αμαρτίας του λαού. Ενώ γαρ πέπονθε αυτός, εις ό,τι έπαθε αυτός, πειραστής, δύναται τους πειραζομένους να βοηθήσει. Κατά συνέπεια, ο Κύριος αντιμετώπισε θλίψεις και παιδαγωγική, όχι για αμαρτίες, αλλά ήταν η εξωτερική πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα την οποία αντιμετώπισε. Αντιμετώπισε, δεν υπήρξαν βεβαίως στον Κύριο
έλεγχη, αλλά όπως γράφει ο Χρυσόστομος ένα μέρος, τι αίσθητο κατά πάντα αυτό που λέμε, ότι ομοιώθηκε κατά πάντα. Ετέχει φυσήν, γεννήθηκε, λένε. Ετράφη, υψήθη, έπαθε πάντα άπερ έχριν όλα εκείνα τα οποία χρειαζόντουσαν. Τέλος, απέθανε. Συνεπώς ο Κύριος αντιμετώπισε τη σκληρή πραγματικότητα την εξωτερική. Συνελήφθη ως έμβριο, αναμφισβήτητα. Γεννήθηκε με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης που περιβάλλει τον κόσμο απ' έξω. Της απ' έξω έπρεπε να θυλάσει, αναμφισβήτητα. Ήτανε κρύο, αναμφισβήτητα. Ήταν πτωχία, αναμφισβήτητα. Όλα αυτά τα αντιμετώπισε ο Κύριος. Και στην παιδική του ηλικία ακόμα. Και όταν ακόμα τον εγκατέλειψαν οι δικοί του, άνθρωποι δικοί του, όπως ο Πέτρος, στην άρνηση του Πέτρου, οι σαντεβέλη πικρά, τα οποία ηγεύτηκε ο Κύριος, ή ακόμα η πτωχία του, δεν είχε πού την κεφαλήν κλείνε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και σε κάποιο σημείο εκφράζεται προς τους μαθητάς του και λέει, «Σεις είσαστε εκείνοι που διέμειναν μαζί μου εις τους πειρασμούς μου». Σεις διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, δηλαδή με συντροφεύσατε στους πειρασμούς μου και εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλεία. Και έχουμε ακόμα εκείνο το πολύ αποκαλυπτικό και πολύ φοβερό εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής στο κεφάλαιο το 5, στο οποίο λέγει και στο εδάφιο 7 έως 10, ο οποίος εις τα σημέρας της αρκός αυτού αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, αν και ήταν Υιός. Έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έπαθε αφόσον έπαθε την υπακοή. Τι σημαίνει αυτό? Τα παθήματά του ήταν εξωτερικά. Δεν υπήρχε μέσα στον Κύριο αμαρτία. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν αντιμετώπισε τη σκληρή πραγματικότητα απ' έξω. Και την υπακοή του την έδειχνε σε κάθε σημείο και στάδιο της πνευματικής του ζωής. Διότι μας λέει στη γραφή ότι αυξήθηκε. Λέει μέσα στο λόγο του Θεού ότι προέκοπτε εις ηλικίαν στο ανάστημα και χάριν, και χάριν, που σημαίνει ότι σε κάθε στάδιο και βήμα της ζωής του έπρεπε να υπακούει στο θέλημα του Θεού και υπήκουε και έφτανε αυτό και διευρύνε το περισσότερο και περισσότερο η υπακοή έως ότου φτάσει σε εκείνο το περίφημο το οποίο να ακούμε στην Γεθσημανή. Ουχή το θέλημα το ειδικό μου, αλλά το ειδικό σου να γίνει. Να φτάσει δηλαδή να θυσιάσει τη δική του, το ειδικό του θέλημα, έστω και Άγιο, να το θυσιάσει χάρη του θελήματος του Θεού, το οποίο μπορούσε εκείνη την ώρα να είναι σε αυτόν κάτι το οποίο δεν το επιθυμούσε μέσα του και αναμφισβήτητα δεν το επιθυμούσε, και εδώ ήταν η αγωνία του, η αγωνία του να πάρει την θέση των αμαρτωλών. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι ο Κύριος πρώτος υπέφερε αυτός και πρώτος εδέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού. Γι' αυτό λέγεται και παιδί του Θεού. Εδέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού. Για να γίνει αρχηγός και τελειωτής της πίστης δεν έγινε χωρίς κανέναν αγώνα. Κάποιος για να γίνει αρχηγός πρέπει να έχει αγωνιστεί και να φτάσει μέχρι εκεί. Υπέμεινε σταυρό κατά φρονήσας την αισχήνη, σημαίνει ότι πέρασε μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Για να γίνει το παράδειγμα σε όλους εμάς, πρέπει να σημαίνει αυτό ότι εκείνο το παράδειγμα είναι εφικτό από τους ανθρώπους. Άρα ο Κύριος ήταν πραγματικά κάτω εδώ στην ανθρώπινη καταστασή του άνθρωπος και μας αφήνει ένα παράδειγμα στα ίχνη του οποίου καλούμεθα να περιπατήσουμε. Έμαθε αφόσον έπαθε την υπακοή. Και έτσι έγινε και αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Σήμερα εάν απολαμβάνουμε μία σωτηρία και την απολαμβάνουμε δωρεάν για μας, δεν υπήρξε χωρίς κόστος και χωρίς θυσία εις το Θεό. Στο Θεό εστίχησε πολύ και στον Υιόν εστίχησε πολύ. Και το βλέπουμε αυτό στη Γεθσημανή,
ο υδρότας, η αγωνία, το αίμα, οι προπυλακισμοί και οι εξευτελισμοί στο πρετόριον, στην αυλή του Πιλάτου, για να φτάσει στο σταυρό, στο Γολγοθά, πίνοντας μέχρι τριγό στο ποτήριον της εγκατάληψης, το οποίο έλεγε και προηγούμενα στους μαθητάς του, το ποτήριον που εγώ πίνω μπορείτε να το πιείτε? Το βάπτισμα που βαπτίζουμε μπορείτε να το βαπτιστείτε? Έτσι λοιπόν, πραγματικά ο Κύριος είναι το υπόδειγμα του ο τύπος εκείνου που δέχτηκε την παιδαγωγική του Θεού, ώστε λέει να μην αποκάμνομαι και να υποφέρομαι την παιδαγωγική μέσα στη ζωή. Και ίσως και τούτη, σε αυτή την Κυριακή, οι δυσκολίες μας να φτάσουμε εδώ πέρα, η αγωνία να φτάσουμε, μια παιδαγωγική του Θεού που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, δεν την ξέρουμε γιατί και πώς ο Θεός την επέτρεψε, και δεν θα πρέπει εμείς μέσα μας να δυσφορούμε στην παιδαγωγική του Θεού, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας για να μας κάνει κοινωνούς της αγιότητος αυτού. Δεν μπορούμε να φτάσουμε αλλιώτικα. Θα ήταν άλλος ο δρόμος εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Σήμερα που έχει πέσει, άλλος ο δρόμος. Ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι μέσα από δοκιμασίες, είναι μέσα από ποικίλες εμπειρίες τις οποίες γευόμεθα, είναι η παιδαγωγική του Θεού από πάνω, και καλούμεθα να εμπιστευόμεθα και να την αγαπάμε αυτή την παιδαγωγική του Θεού, διότι δουλεύει για να γίνομαι κοινωνή, συμμέτοχη της αγιότητος αυτού. Άλλο Θεός, αγαπητοί, είναι ο παιδαγωγός όχι μόνον ανθρώπων αλλά και εθνών και όλης της ανθρωπότητος. Και έχουμε πλήθος παραδειγμάτων από μέσα από το Λόγο του Θεού, και έχουμε και πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, και μάλιστα τη σημερινή ζωή στην οποία ζούμε, της παιδαγωγικής του Θεού. Θα ξυπνήσει ο κόσμος να καταλάβει την παιδαγωγική του Θεού? Θα ξυπνήσει? Παίρνω ένα παράδειγμα από μέσα από τη γραφή, την Νινεβή. Παίρνω την Νινεβή. Αλλά ας πάρουμε πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός για τους σκοπούς τους δικούς του. Αυτός ήταν ο Ιωνάς, ο προφήτης. Μην πει κανείς ότι ο Ιωνάς δεν αγαπούσε το Θεό. Ο Θεός τον έστειλε στην Ανατολή. Η Νινεβή ήταν στην Ανατολή. Και αυτός έφυγε, μπήκε σε καράβι, πλήρωσε τον άβλο και έφυγε για τη Δύση, την Τεταρσό, την Θαρσίς, που ήσαν τα παράλια Ισπανίας και Αγγλίας. Και αναρωτιέται κανείς, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Αγαπούσε το Θεό. Είμαι βέβαιος ότι τον αγαπούσε, και είναι βέβαιος και ο Θεός ότι τον αγαπούσε. Αλλά ήθελε ένα Θεό όπως τον ήθελε αυτός. Ήθελε τη δικαιοσύνη του Θεού, επειδή σαν Εβραίος είχαν υποστεί οι Εβραίοι μεγάλες επιθέσεις από τους Ασσυρίους και ζήταγε την εκδίκηση, να τους γίνει κακό. Όταν ο Θεός λοιπόν τον έστειλε για να πάει να αναγγείλει, να τους στήριξει μήπως έρθουν σε μετάνοια, αυτός έκανε μια σκέψη. Ο Θεός ξέρω ότι είναι συγχωρητικός, και αν τυχόν μετανοήσουν αυτοί θα τους συγχωρήσει. Δεν πάω, γιατί να εκτεθώ? Να τους τιμωρήσει, να τους τιμωρήσει. Εφόσον είναι ενδεχόμενο να τους συγχωρήσει, εγώ φεύγω. Και εκείνο το πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι για αυτόν καύχησης και δόξα, ότι ο Θεός είναι κοντά στην δικαιοσύνη του, είναι Θεός αγάπης, αυτό τον έκανε να φύγει μακριά. Συνεπώς ο άνθρωπος, και αυτό είναι ένα παράδειγμα, κάτι το οποίο μας λέει και εμάς, ότι πολλές φορές αξιώνουμε ο Θεός να είναι ό,τι εμείς θέλουμε. Ο Θεός είναι εκείνο που είναι αυτός, εκείνο που θέλει να είναι αυτός, και εμείς καλούμεθα να υποτασσόμεθα πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Πόση απόσταση και πόση διαφορά μεταξύ της πράξεως ανυπακοής του Ιωνά, που το σκάει από την άλλη μεριά, και εκείνου του ταπεινού, του γεμάτου εμπιστοσύνη λόγου του Κυρίου στη Γετσημανή, να γίνει όχι το θέλημα το δικό μου αλλά το δικό σου. Συνεπώς ο Ιωνάς έπρεπε να διδαχθεί, έπρεπε να παιδαγωγηθεί, και η παιδαγωγική άρχισε. Η θάλασσα φουρτουνιασμένη, ο κλείδωνας κόντεψε να τους καταπιεί, ο καπετάνιος που τον βρήκε να κοιμάται και
ο κλήρος, οι κλήροι που ρούξανε και έπεσε στον Ιωνά δεν ήσαν τυχαίοι. Δεν ήσαν τυχαίοι. Όλα αυτά ήσαν εντεβαλμένα από το Θεό. Και ο Θεός επεμβαίνει μέσα στη ζωή για να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο το δικό του. Βέβαια ο Ιωνάς λέγει ρίξτε με στη θάλασσα για να ησυχάσετε εσείς και να γλιτώσετε. Αλλά αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και την αγάπη του στο Θεό. Ποιος θα τολμούσε σε μια αγριεμένη θάλασσα μέσα στη Μεσόγειο να πει ρίχτε με στη θάλασσα για να γλιτώσετε εσείς. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Φαίνεται πως ο Ιωνάς είχε την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δεν ήξερε βέβαια τι μπορούσε να γίνει. Αλλά όμως μέσα του αγαπούσε και πίστευε στο Θεό μόνο που τον ήθελε να ενεργεί όπως το ήθελε αυτός. Το κήτος τον κατάπιε και τον πήγε στην Νινεβή. Και εκεί πέρα του χρειάστηκε μια δεύτερη παιδαγωγική. Για να μάθει ότι όταν χωλώθηκε, γιατί ο Θεός συνεχώρησε σε εκείνη την πόλη και δεν την κατέστρεψε, έπρεπε ακόμα να διδαχθεί ο Ιωνάς. Η κολοκυθιά που φύτρωσε για να του κάνει σκιά, το σκουλίκι που χτύπησε την κολοκυθιά και την κατέστρεψε κατόπιν, ο καύσωνας, ο άνεμος με τον καύσωνα που φύσηξε, δεν ήσαν τυχαία. Αυτή ήταν η παιδαγωγική του Θεού για να ταπεινώσει τον άνθρωπο εκείνον τον Ιωνά και να του διδάξει τους δρόμους τους δικούς του. Παράλληλα, ο Θεός εδίδαξε το περιβάλλον. Διαβάστε το βιβλίο του Ιωνά και δέστε τι όμορφο. Όταν έκαναν την προσευχή τους όλο το πλήρωμα του πλοίου και ο καπετάνιος και είπαν «Δεόμεθα Κύριε», δεν το ξέραν το Θεό. Έμαθαν ότι αυτός ήταν Εβραίος, ο Ιωνάς, και ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Και έμαθαν ότι ο Θεός είναι ισχυρός και παντοδύναμος. Και κάνουν μία προσευχή σε αυτόν τον Θεό που αγνοούσαν. «Δεόμεθα Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς έμαθον, διότι εσύ Κύριε έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν εις την θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Διδάσκεται ο Ιωνάς, διδάσκεται και το περιβάλλον. Και να έρθουμε και τώρα και σε εκείνη την αυτοκρατορία τη μεγάλη, την Ασσυριακή. Η ρίζα της ήταν αποστασία στο Θεό. Ο ιδρυτής αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας, ήταν ο αποστάτης. Αυτόν τον οποίο αναφέρει η Γραφή στη Γένεση, ο Νευρόδ ή Νιμρόδ. Ήταν αυτός που οργάνωσε την αποστασία, η αποστασία οργανωμένη πλέον από το κράτος. Και ήταν ο πρώτος δημιουργός κράτους, ο Νευρόδ. Έγγονος του Χαμ, Σιμ, Χαμ, Ιάφεθ, ήσαν τα τρία παιδιά του Νόε. Έγγονος του Χαμ, ο Νευρόδ. Και είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει από τη Βαβυλώνα, από εκεί ήταν το ξεκίνημά του, και ιδρύει την Ασσυρία. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει εξήλθε ο Ασσούρ, εξήλθε Ασσούρ θα πει, εξήλθε δυνατός, Ασσούρ θα πει δυνατός, ισχυρός. Και ίδρυσε αυτή την αυτοκρατορία. Πρωτεύουσά της πρώτη ήταν η Ασσούρ. Η πόλη Ασσούρ, από το όνομά του, που σημαίνει ισχυρός, ισχυρά. Η δεύτερη πρωτεύουσα ήταν η Νιμρούντ, πάλι από το όνομά του, Νιμρόδ το όνομά του, Νιμρούντ, η δεύτερη πρωτεύουσα. Η τρίτη πρωτεύουσα, πάλι από το όνομά του, η Νινεβή, λεγόταν Νίνους, και Νίνους, τον λέγατε, εξού και Νινεβή. Και ήταν μια πόλη, η διάμετρός της ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα. Η διάμετρος της ήταν όσο το Λονδίνο και η περιφέρεια του Λονδίνου, τα προάστια του Λονδίνου έκλεινε μέσα. Είχε 1.300 τόσους πύργους γύρω γύρω στα τείχη της. Και το τείχος της ήταν τόσο πλατή, 30 μέτρα ψηλό και τόσο πλατή που μπορούσαν τρία άρματα να τρέχουν. Αλλά ήταν μια πόλης υπερήφανη, μια πόλης σκληρά. Μια πρωτεύουσα αυτοκρατορία, σκληρά. Η σκληρότερη αυτοκρατορία που εμφανίστηκε εκεί στην Μέση Ανατολή. Σκεφτείτε ότι στους πολέμους όταν έπιαναν εχμαλό τους τους έγδερναν και με το δέρμα τους δίνανε δέντρα. Και ταυτόχρονα με τη σκληρότητα αυτή ήταν μια πόλη ακολασίας, ανηθικότητας. Ο μεγάλος ναός της Ιστάρ
η οποία είναι αντίστοιχη στη δική μας Αφροδίτη, μέσα σε εκείνη την πόλη, την Νίνεβη, καταλαβαίνετε τι ήταν και τι έγινόταν. Οι αίριες ήσαντε όλες πόρνες και κίνδυνοι. Και μπορείτε να φανταστείτε την ακολασία αυτής της πόλεως. Και ήταν αυτός ο λόγος που ο Θεός ήθελε να διαπαιδαγωγήσει. Μια φωνή ακούγεται στους δρόμους της. Η φωνή αυτή ήταν του προφήτη, του Ιωνά. Όταν ο Θεός τελικά υπήκουσε τελικά στο θέλημα του Θεού και πήγε. Μια φωνή ανθρώπινη δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά ήταν μια φωνή του Θεού. Και η φωνή εκείνη με το λόγο του Θεού ήλεγχε τις καρδιές. Βέβαια ο Ιωνάς μπορούσε να τροποποιήσει κάπως το κηρυγμά του και δεν ξέρουμε εάν πραγματικά είπε εκείνα τα οποία του βάλε ο Θεός στα χείλη του. Διότι ο Θεός τον έστειλε και του λέει πήγαινε να πεις όσα εγώ σου λαλήσω. Όσα εγώ θα σου πω. Ο Ιωνάς τους είπε 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή καταστρέφεται. Μα Ιωνά δεν είναι έτσι το κήρυγμα. Το κήρυγμα μπορούσε να διατυπωθεί και κάπως διαφορετικά. 40 μέρες ακόμα και η Νινεβή θα καταστραφεί εάν δεν μετανοήσετε. Αυτό δεν το έβαλε ο Ιωνάς μέσα. Δεν ήθελε να βλέψει στη συγχωρητικότητα και την αγάπη του Θεού. Αυτός επέμενε στην εκδίκηση και την κρίση. Και φυσικά περάσαν οι 40 μέρες. Ο Θεός δεν κατέστρεψε την πόλη, διότι ο βασιλιάς πρώτος κατέβηκε από το θρόνο του, ξεντήθηκε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο, ταπεινώθηκε μέχρι του εδάφους, τυλίχθηκε με χώμα, στάχτη απάνω του, κάλεσε όλο το λαό σε μετάνοια, ακόμα και τα ζώα να μην φάνε, να νηστέψουν και οι άνθρωποι και να βοήσουν προς το Θεό, μήπως ο Θεός στους ικτυρμούς του μέσα σώσει την πόλη και αυτόν. Και ο Θεός πραγματικά σαν είδετε αυτή τη μεγάλη, τη γενική, την ολοκληρωτική στροφή ενός έθνους. Δεν έκανε την κρίση. Η παιδαγωγική του έφερε αποτελέσματα. Έστειλε τον Ιωνά και κήρυξε. Σήμερα ο κόσμος το λόγο του Θεού τον περιφρονεί. Ούτε καν τον προσέχει. Και όμως ο λόγος αυτός έπρεπε να φέρει σε μετάνοια μεγάλους και μικρούς άρχοντες και υποτελείς από κάτω, λαών από κάτω μάλλον. Και σήμερα αγαπητοί, τι γίνεται στη ζωή. Εγώ βλέπω ότι, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι η παιδαγωγική του Θεού συνεχίζει και δουλεύει απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια στον ψαλμό εκείνο που δεν τον διαβάσαμε και δεν τον αναπτύξαμε δυστυχώς και το κήρυγμα τσουρουτεύτηκε. Λέει εκεί, πολλέ μάστιγες του ασεβούς. Τον δίκαιον όμως, έλεος θέλει περικυκλώσει αυτόν. Εάν κάποιος είναι δίκαιος, ο Θεός θα κάνει την παιδαγωγική του αν πρέπει να τον διδάξει και αν πρέπει να τον οδηγήσει ώστε να γίνει μέτοχος της αγιότητος του Θεού. Αλλά όμως έλεος τον περικυκλώνει. Σε κάθε του βήμα συναντάει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Στους ασεβείς οι μάστιγες είναι πολλές. Το 1960 διακηρύχθηκε η σεξουαλική επανάσταση. 1960 έλαβε χώρα η σεξουαλική επανάσταση. Μια καινούργια ηθική εμπήκε στον κόσμο. Είπανε η παλιά ηθική, οι αρχές, ένας άνδρας, μια γυναίκα, αυτό δεν θα πει τίποτα. Κάνε εκείνο που σου αρέσει. Καλό είναι ό,τι σου αρέσει. Και ο άνθρωπος ξεχύθηκε μέσα και ξέχισε τον εαυτό του μέσα σε αυτήν την αφηνιασμένος στην ακολασία. Το αποτέλεσμα, σήμερα, σύμφωνα με στατιστικές, 2,5 εκατομμύρια έφηβοι προσβάλλονται από το AIDS. 2,5 εκατομμύρια έφηβοι προσβάλλονται από το AIDS. Ο Θεός εγκατέλειπε την ανθρωπότητα σε αυτό που θέλει. Τους παρέδωκε εις αδόκιμο νουν, όπως λέει στη Γραφή. Τους άφησε να κάνουν ό,τι θέλουν. Κάντε, να δούμε τι θα βγει. Και το αποτέλεσμα είναι τούτο. Σήμερα δεν μπορεί να συμμαζευτεί το πράγμα. Το 1960 διακηρύχθηκε σεξουαλική επανάσταση. Η παλιά ηθική πήγε στο περιθώριο. Οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Μια καινούργια ηθική. Και ειδού τα αποτελέσματα.
Ανακαλύψαμε την ατομική ενέργεια. Μπήκαμε στα μυστικά της δημιουργίας. Πόση κάπηση στον άνθρωπο. Έγινε και Θεός. Μπήκε μέσα στα μυστικά της δημιουργίας. Σήμερα την πυρηνική ενέργεια δεν μπορούμε να τη συμμαζέψουμε. Τα πλοία με τα πυρηνικά απόβλητα γυρίζουν από εδώ και από εκεί, σε ποια θάλασσα να τα διάσουν. Σε μερικά λιμάνια σαπίζουν και η ραδιενέργεια φεύγει στη θάλασσα. Και διάβαζα την άλλη φορά ότι το χορτάρι που τρώνε τα ζώα είναι γεμάτο ραδιενέργεια. Και το τρώμε κι εμείς. Ο Θεός παρέδωσε τον άνθρωπο σε αδόκιμο νου. Και ειδού τα αποτελέσματα. Η παιδαγωγική του Θεού. Οι τρελές αγελάδες τι μας λένε. Λέει αρνιά είσαι άρρωστα, τα πήρανε γιατί να τα πετάξουν. Η απληστία του ανθρώπου. Τα κάνανε σκόνη, γοστά, σηκώτια. Αλλάξανε τη λειτουργία της φύσεως. Η καημένη αγελαδίτσα έτρωγε το χορταράκι της. Και έβρωσε το χορταράκι της. Δεν ήταν σαρκοβόρο, σαρκοφάγο. Το κάνανε ζώο σαρκοφάγο. Σόγγε καλά. Και συνεπώς τα πάντα μολύνθηκαν. Φέρνουν όπως τα διαβάζετε, ανάγκη να πω εγώ δεν φέρνω καινούργια πράγματα. Σκόνη σηκώτη, σκόνη οστά. Από αυτά θα φάνε κικώτες, θα γεννηθούν αυγά. Και διάβαζα ένα κατάλογο προχτές στην εφημερίδα. Ούτε λέει τα μπισκότα που έχουν μέσα σοκολάτα. Έχουν μέσα ουσία ποδιού. Αγελάδος. Ούτε τα καλλιντικά. Ούτε η κύβη με το εκχύλισμα ποδιού κλπ. Ούτε άλλα πράγματα τα οποία ούτε λέει τις Νεστλέ, όλα εκείνα τα παγωμένα προϊόντα που τα βάζουν λέει, και τα καταψυγμένα κλπ. Όλα μολυσμένα. Και αναρωτιέμαι αν τα χόρτα δεν μπορούμε να φάμε, αν τα αρνιά δεν μπορούμε να φάμε, αν τα πόδια δεν μπορούμε να φάμε, αν όλα αυτά δεν μπορούμε να τα φάμε, αν τις κότες δεν θα μπορείς να τις αγοράσεις, τις απ' έξω του εμπορίου, εκτός αν έχεις δικές σου και τις ταΐζεις καλαμπόκι. Αν τα αυγά δεν θα μπορείς να φας. Αν τα τυριά και τα γαλακτομικά. Παρέδωκε ο Θεός τον άνθρωπο εις αδόκιμον νουν. Και κάνει τα μη πρέποντα, τα μη καθήκοντα. Και όλα αυτά, φίλοι μου, είναι αγγελίες μιας κρίσης η οποία έρχεται ταχαίως απάνω στον κόσμο. Μόλις προχτές πήρε το μάτι μου σε μια εφημερίδα, μια δημοσίευση. Γύρω από τη γη μας λέει κατακλυσμός μετεωρητών. Οι μετεωρίτες είναι σώματα υλικά αποσπασμένα από τους πλανήτες και γυρνάνε μέσα στο διάστημα γύρω από τον ήλιο, γύρω από τη γη και λοιπά περιφερόμενοι. Ένας τέτοιος εξεράγει το 1908 πάνω από τη Σιβηρία και τα αέρια κατέστρεψαν δάσος εκτάσεως πάνω από 2 χιλιόμετρα, μου φαίνεται. Και ήταν μόνο 50 μέτρα διάμετρος. Εάν θα είναι, λέει, μερικά χιλιόμετρα διάμετρος, ο μετεωρίτης αυτός, μπορεί να καταστρέψει μια Ήπειρο. Ήπειρο! Ολόκληρη. Και μου ήρθε στη σκέψη μου αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Στην Σάλπιγγα, σε μία από τις Σάλπιγγες, θα σας το διαβάσω από μέσα, διότι αξίζει τον κόπο. Λέει η μία από τις Σάλπιγγες που άνοιξε, η δεύτερος. Λοιπόν, και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε, και προσέξτε, και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ. Αυτός είναι μετεωρίτης. Δηλαδή φτάσαμε. Όρος μέγα και όμενο με πυρ ερήφθη στην θάλασσα. Και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα. Και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των ενδιθαλάσσι. Και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Δώστε εσείς άλλη ερμηνεία αν θέλετε. Και έγραφε λοιπόν στο δημοσίευμα. Η Πανευρώπη καλεί όλους τους επιστήμονες της Ευρώπης να σκεφτούν και να αντιμετωπίσουν το πράγμα. Πώς θα το αντιμετωπίσουν? Στα χέρια τους είναι να το αντιμετωπίσουν. Εάν πέσει ένας μετεωρίτης τέτοιος σαν και αυτόν που λέει στην Αποκάλυψη, δού το αποτέλεσμα.
η παιδαγωγική του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, τον δίκαιον έλεος θέλει περικυκλώσει αυτόν. Πολλοί εμάστιγε στο ασεβούς, αλλά τον δίκαιον έλεος θέλει περικυκλώσει. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, βέβαια να μην αθυμούμε όταν ο Θεός ασκεί την παιδαγωγική του επάνω, γιατί θέλει να μας κάνει μετόχους της ειδικής του αγιότητος. Αλλά η υπέρτατη προστασία για τον άνθρωπο είναι να καταφύγει στον σταυρωμένο Χριστό, να διδαχθεί από τον Κύριο την υπακοή και να αφιερωθεί στα χέρια του Ιησού Χριστού, αν θέλει να έχει τη ζωή, διότι τούτος ο κόσμος δένει προς το τέλος. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

Όχι. Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένος, ευχαριστούμε. Τα μάτια μας τα υψώνουμε σε σένα. Είσαι ο αφέντης της ζωής, ο πραγματικός, ο Κύριος. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από σε. Από τη δική σου παιδαγωγική, κανένα έθνος και η ανθρωπότης ολόκληρη σήμερα βρίσκεται κάτω από τη δική σου παιδαγωγική. Τάχα θα ξυπνήσουν. Πατέρα μας ευλογημένε, δώσε μας χάρη, εμείς που ακούμε τα λόγια να στραφούμε στον Υιό της αγάπης σου. Να πάρουμε τη σωτηρία την οποία, τη μοναδική σωτηρία την οποία προσφέρεις εσύ. Αν την παραμελήσει ο άνθρωπος, εάν αμελήσουμε, πώς θέλουμε εκφύγει. Αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Παρακαλούμε πολύ, κάμε

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξέρετε, όταν παλαιότερα εδώ στην Αθήνα θέλαμε να πούμε ότι ένας είναι αδαΐς χωριάτης που δεν καταλαβαίνει, λέγαμε είναι από το Μενίδη, Μενιδιάτη. Στη Θεσσαλονίκη λένε είναι από την Καψίδα, τη σημερινή Πηλαία. Στη Γερμανία, όταν θέλουν να πούνε ότι είναι κάποιος πολύ αδαΐς, Κβάτσκοπφ τους λέτε εσείς Γιώργο, έτσι είναι, λένε ότι είναι γύρω από τα χωριά της Στουτγκάρδης. Εκεί λοιπόν γύρω από τα χωριά της Στουτγκάρδης ήταν μία μικρή ευαγγελική εκκλησία. Και ο Ποιμένας, ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, δυστυχώς δεν είχε πάει ούτε σε βιβλικό σχολείο, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο είχε τελειώσει θεολογικό. Απλώς άνοιγε τη γραφή, μικρή εκκλησούλα, μαζευόντουσαν καμιά εικοσαριά, 25.

Πήρε λοιπόν και άρχισε να τους λέει πως σε δημιούργησε ο Θεός, ο κόσμος, έξι μέρες κλπ. Οπότε έφτασε και στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως στο εδάφιο 20, όπου διαβάζομαι για την Εύα, πως την έφτιαξε ο Θεός από την πλευρά του Αδάμ, και όταν την είδε ο Αδάμ, την ονόμασε, Γένεσης 3:20, την ονόμασε Εύα, γιατί αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Έτσι μας λέει εκεί. Η δε Εύα ήτο, και εκεί ακριβώς τελειώνει στη γερμανική γραφή το κομμάτι αυτό, πάει να γυρίσει ένα φύλλο, αλλά του κολλάνε δυο φύλλα και γυρίζει δυο μαζί και πάει στο Νόε, στην Κιβωτό. Η δε Εύα ήτο 30 πήγες ύψος. Κατεβάζεται και... βέβαια, μήτυρ πάντων των ζώντων ήτανε, πρέπει να ήτανε ψηλή, βέβαια, ψηλή. 30 πήχες ύψος. Και ήτο και 50 πήχες πλάτος. Βέβαια, λέει, τι να σας πω, αδελφοί μου, αφού όλος ο κόσμος από αυτή γίνηκε, 50 πήχες πλάτος. Και 300 πήχες μήκος. Βέβαια, όλοι από αυτή βγήκανε. Και ήταν αλλημένη μέσα έξω πίσα. Αυτό λέει, αυτό δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, μόνο διαπίστεως θα το πάρουμε.

Έλα, Τασούλα. Θα σας πιάλω μερικούς ύμνους παλιούς που ψάλαμε τότε στο συνέδριο. Άκουσα κάποιον, είπε, όχ, δεν είναι εκείνη μακρόσυρτη. Θα σας πιάλω νέγρικους. Λα μινόρε. Μάλλον σολ μινόρε, εσύ, γιατί έχουμε τρανσπόρτο. Εγώ είμαι πιο... Έλα, μπράβο. Σολ μινόρε.

Εσύ πάρε σολ. Σολ ματζόρε. Θα σας πω ένα νέγρικο εγγλέζικο. Μιλάει για την επιθυμία των νέγρων, όπως ακούσαμε και πριν, που κάτω από τη βαριά δουλεία στην οποία ζούσαν, όλο περιμένανε τον ουρανό. Όλο περιμένανε να φτάσουνε το ποτάμι. Το ποτάμι που ήταν ο θάνατος, το ψυχρό ποτάμι, για να βρεθούνε στην αντίπερα όχθη, εκεί στην παρουσία του Κυρίου. Και ο ύμνος αυτός λέει «I'm gonna lay down my burden». Πάω να ρίξω το φορτίο μου εκεί στο ποτάμι, δίπλα από το ποτάμι, όλο το φορτίο της ζωής για να περάσω στην αντίπερα όχθη.

Λίγη ησυχία για να ακούμε. Είναι ευχάριστο που ετούτο εδώ το συνέδριο είχε σαν στόχο και σαν σκοπό να δώσει τον τόνο και το μήνυμα του Ευαγγελισμού. Λοιπόν, και όπως υπόθηκε την προηγούμενη ώρα που μιλούσε ο αδελφός ο Θάνος, ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι υπάρχουν μερικά ωραία πόδια και τα ωραία πόδια δεν είναι αυτά που συνήθως ακούμε ότι έχουν μερικές γυναίκες και μάλιστα τα έχουν ασφαλίσει μην τυχόν και χαλάσουν και πάθουν τίποτα. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, ωραία πόδια είναι τα πόδια εκείνα που ευαγγελίζουν και δίνουν το μήνυμα του Χριστού. Αυτό το πράγμα πρέπει να το έχετε υπόψη σας, και παρόλο που υπόθηκε ότι ο ευαγγελισμός είναι χάρισμα, οπωσδήποτε λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι χάρισμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι υπόθεση όλων μας, όλης της Εκκλησίας, όλων των ανθρώπων του Θεού. Γι' αυτό και την προτροπή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι να ομολογούμε τον Χριστό οπουδήποτε. Και κατά αυτόν τον τρόπο και ο Χριστός θα μας ομολογήσει. Εγώ έχω να σας πω το εξής από τη δικιά μου τη ζωή. Όταν γνώρισα τον Χριστό ήταν το 1945, κάτω από διάφορες συνθήκες, ίσως καμιά άλλη φορά να δοθεί η ευκαιρία να σας πω πώς γνώρισα τον Χριστό. Μετά από δύο χρόνια είχα μία κλίση από μέρους του Θεού. Και το λέω κλίση γιατί όταν πίστεψα στο Χριστό, οτιδήποτε άλλο μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορώ να κάνω, αλλά να αναλάβω να μιλάω για το Χριστό και να κηρύττω στο Ευαγγέλιο, αυτό ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Και η αιτία ήταν γιατί είχα μία έτσι άσχημη πείρα από τους ανθρώπους οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, και ίσως δεν ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυξη επί 50 χρόνια και είχα μία άσχημη εικόνα του έργου του Θεού. Τελικά όμως, χωρίς κι εγώ να ξέρω πώς, ο Θεός με οδήγησε σε αυτόν τον δρόμο, προς αυτή την κατεύθυνση, και τελικά ανεκάλυψα ότι είμαι εγκλωβισμένος και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Το πρώτο ξεκίνημα το είχα κάνει πριν πάω στρατιώτης, το 47, στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο άρχισα το έργο του Θεού και το ευαγγελιστικό έργο. Όταν πήγα στρατιώτης, εκεί βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Επειδή ήμουν ένα παιδί που δεν είχα ανακατευθεί μέσα σε κόσμο, ζούσαμε πάντοτε μέσα σε ένα στενό οικογενειακό και χριστιανικό περιβάλλον, όταν πήγα στο στρατό ένιωσα μια μεγάλη απογοήτευση και μια μεγάλη απομόνωση. Όπου και αν πήγαινα άκουγα εκεί εσχρότητες, το ένα το άλλο, από εδώ από εκεί, και έφευγα από τη μία παρέα, πήγαινα στην άλλη, το ίδιο, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, και ένιωσα μια πολύ μεγάλη απομόνωση. Τότε ήμουνα στο Χαϊδάρι και προσευχήθηκα στο Θεό και λέω, Θεέ μου, πώς θα περάσω τα δύο αυτά χρόνια, το λιγότερο δηλαδή ήταν δύο χρόνια, πώς θα περάσω στο στρατό μέσα σε αυτή την απομόνωση. Τελικά ύστερα από μερικές μέρες ήρθε κάποιος αδελφός
και περάσαμε μερικές μέρες, αλλά μετά με παίρνουν από το Χαϊδάρι και με στέλνουν κάτω στην Καλαμάτα. Εκεί πάλι ένιωσα ακόμα πιο πολύ την απομόνωση και μια φορά εκεί που προσευχόμουν σκέφτηκα, γιατί να περιμένω ο Θεός να μου φέρει κάποιον αδελφό για παρέα και να μην δώσω εγώ το μήνυμα του Χριστού σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη σωτηρία του Χριστού. Και έτσι λοιπόν άρχισα να δίνω εγώ το μήνυμα. Άρχισα να συζητώ με τους συναδέλφους όταν φύγαμε από την Καλαμάτα και πήγαμε στη Λάρισα στη σχολή διαβιβάσεων. Εκεί είχα αρκετή, ας πούμε, πρόοδο, είχα μιλήσει σε πολλές ψυχές, αλλά όταν ήρθε η απόσπασή μας, σε άλλο λόγο πήγα εγώ, σε άλλο λόγο πήγαν αυτοί και έτσι έχασα την επαφή μαζί τους. Κάποτε λοιπόν από τον ένα λόγο μεταφέρθηκα σε έναν άλλο λόγο. Εκεί πάλι ένιωσα πιο μεγάλη απογοήτευση, γιατί την πρώτη εντύπωση που πήρα όταν πήγα σε αυτόν τον καινούριο λόγο ήταν 5-6 άνθρωποι στο πίστο μεθύσι και η βλαστήμια μέχρι τον ουρανό. «Ωχ, λέω, Θεέ μου, πού με έριξες, τι θα κάνω τώρα με αυτούς?» Και όμως τότε έμαθα ένα μάθημα, μάλλον δύο μαθήματα έμαθα. Το ένα είναι ότι η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση με την εσωτερική του εξήτηση. Γι' αυτό το πράγμα να το έχουμε υπόψη μας. Δεν έχει καμία σημασία τι άνθρωπο βλέπεις, πόσο μούτρο είναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι εξήτηση έχει μέσα η καρδιά του. Και το δεύτερο που έμαθα είναι το εξής, ότι το Ευαγγέλιο έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να μεταμορφώνει και τον πιο χειρότερο άνθρωπο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, για να μην πω σε ώρες. Αυτά τα δύο δεν τα είχα μέχρι τότε αντιληφθεί. Όταν λοιπόν πήγα σε αυτόν τον λόγο, πράγματι ήταν ένας που ήταν πιο αλήτης από όλους τους αλήτες. Και ήταν τόσο ελεηνός τύπος που εγώ ούτε για υπηρεσιακά ζητήματα δεν συζητούσα μαζί του. Αλλά αυτός εντωμεταξύ έπαθε ψυχοπάθεια. Από το πολύ κρασί έπαθε ψυχοπάθεια. Κάθε μέρα βογκούσε, σέρνονταν σαν σκυλί, πότε εδώ πότε από εκεί, ο ένας τον κλωτσούσε, ο άλλος τον περιφρονούσε, και μια μέρα περνούσε από μπροστά μου και του λέω, συνάδελφε, του λέω, γιατί βογκάς, τι έχεις? Ήταν και μάγκας αυτός, μάλιστα μου φαίνεται έπινε και χασίς, γιατί τον έλεγαν του δίναν το παρατσούκλι εκείνο, του Πρεζάκια. Το Πρεζάκιας τον φώναζαν. Λοιπόν, του λέω, συνάδελφε, τι έχεις, λέω, και βογκάς, τι σου συμβαίνει? Λέει, ρε συνάδελφε, μ' αγαπάς? Λέω, αφού είσαι συνάδελφός μου, βέβαια σε αγαπάω. Τότε, λέει, αν μ' αγαπάς, λέει, σκότωσέ με. Εγώ ξαφνιάστηκα. Του λέω, το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι να σε σκοτώσω. Να σε βάλω προέξ βημάτων, να σηκώσω το όπλο μου, να πατήσω τη σκανδάλη και να σου τεινάξω τα μυαλά. Αλλά του λέω, γιατί θες να πεθάνεις? Γιατί, λέει, είμαι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα μέσα από τον κόσμο και δεν αντέχω άλλο τη ζωή. Δεν μπορώ άλλο να ζήσω. Και τότε μου δόθηκε μια ευκαιρία και του λέω, έλα εδώ να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Και καθίσαμε και κουβεντιάσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Να μου πείτε τώρα τι του είπα, δεν θυμάμαι. Ένα όμως θυμάμαι, ότι μέσα στη νύχτα, καθώς ήταν και τα μάτια του γαλανά, τα είχε κολλημένα απάνω μου και θαρρείς και ρουφούσε αυτά που του έλεγα. Αυτός τι είχε πάθει? Έλεγε ότι μέσα στο κεφάλι του εγκαταστάθηκε κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είχε ένα σφυρί και με το σφυρί τον χτυπούσε ρυθμικά, τάκ, τάκ, τάκ, και άκουγε το τάκ τάκ μέρα νύχτα. Του λέω, τρελώσεις, μπορεί να εγκατασταθεί άνθρωπο, δεν σου κόβει λίγο
το κεφάλι σου είναι τόσο μικρό και ο άνθρωπος τόσο μεγάλος, μπορεί να μπει μέσα. Αλλά οπωσδήποτε του λέω, κάποιος έχει μπει μέσα για να σε χτυπάει έτσι. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι ο σατανάς, του λέω. Δεν έχει τίποτα. Και μπορείς εύκολα να γλιτώσεις από αυτόν. Το έδωσα ένα Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, μου είχαν στείλει τότε από την Αθήνα, αλλά δεν το έπαιρνε. Του λέω, πάρ' το αυτό, συνέλθε, και θα γίνεις καλά. Δεν ήθελε να το πάρει. Του λέω, πάρ' το, και άμα δεν σου αρέσει, πέταξε το. Ένα περίεργο πράγμα υπήρχε με αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελε να πεθάνει, αλλά όταν πηγαίναμε κάπου για να... δεν θα πάθαινε τίποτα. Και ήθελε να πεθάνει. Την άλλη μέρα το πρωί δεν τον άκουσα. Κάθε πρωί βογκούσε. Λέω, μήπως πήγε και αυτοκτόνησε εκείνο το βράδυ, γιατί ήμασταν σε ένα μέρος που ήταν ένα χάος κάτω. Αλλά είχα δει που είχε τρυπώσει και πήγα να δω, και τι να δω, ήταν τα ανάσκελα ξαπλωμένος και διάβαζε το Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ύστερα από λίγο βγήκε έξω. Καθώς βγήκε έξω, δεν βογκούσε. Του λέω, συνάδελφε, σε βλέπω σήμερα καλύτερα, δεν βογκάς. Τι ήταν να του πω, θυμήθηκε ότι πρέπει να βογκάει και άρχισε να βογκάει. Του λέω, είσαι καλύτερα, του λέω, να έρθεις και το βράδυ να ξανακουβεντιάσουμε. Ξανακουβεντιάσαμε και το δεύτερο βράδυ. Μέχρι τότε εγώ πίστευα ότι το Ευαγγέλιο αναγεννά και αναμορφώνει τον άνθρωπο, αλλά μέσα σε τέτοια ταχύτητα και σε τέτοια κατάσταση ψυχική ποτέ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Την τρίτη μέρα όταν ξύπνησε ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος στρωτός, φυσιολογικός, ένας άνθρωπος ο οποίος μελετούσε το Λόγο του Θεού, και όταν την άλλη μέρα τον είδανε όλοι, έμειναν έκπληκτοι. Ο λοχαγός τα χάσε. Με φωνάζει και μου λέει, έλα εδώ μωρά σειρματιστή, έλα εδώ, μου λέει, τι μάγια του κάνεις, λέει, και τον άλλαξες. Λέω, πίστεψε στον Χριστό, κύριε λοχαγέ. Και ήταν η πρώτη ψυχή που εκεί στο στρατό γνώρισε τον Χριστό, και μετά από αυτόν και άλλες ψυχές. Και ο Ευαγγελισμός, ξέρετε, δεν είναι να πάει σε ένα χαρτί και εγώ να σου πω, ξέρεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα ενεργήσεις, κατά αυτόν τον τρόπο θα μιλήσεις, με αυτόν τον τρόπο θα σκεφτείς, έτσι θα αντιμετωπίσεις. Ο Ευαγγελισμός είναι κάτω από τελείως διαφορετική βάση. Θα αφήνεις το Θεό και ο Θεός θα σε οδηγεί. Εσύ θα λες, Θεέ μου, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Και από εκεί και πέρα ο Θεός έχει τρόπους να σου δείξει πώς θα κινηθείς και πώς θα ενεργήσεις. Εκεί στο στρατό λοιπόν έκανα το εξής εγώ. Πήγαινα, έβλεπα ας πούμε τους συναδέλφους εκεί πέρα, ψυχολογούς ανάλογα με τις αντιδράσεις τους, με τα ενδιαφέροντά τους, και πήγαινα στις σκηνές τους και συζητούσαμε το Λόγο του Θεού, και όσες ψυχές δέχονταν και προόδευαν, προχωρούσανε. Και ύστερα από κάμποσο καιρό λέω σε κάποιον, ξέρεις, λέω, και εκείνος διαβάζει το Λόγο του Θεού, και εκείνος διαβάζει το Λόγο του Θεού. Και μέσα σε μία στιγμή φανερώθηκαν 20 άνθρωποι, 20 στρατιώτες, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να τους δίνω τις εξηγήσεις που έπρεπε να τους δώσω. Αλλά ξέρετε, το Ευαγγέλιο δεν το δέχεται ο κόσμος. Πρέπει να ξέρετε ότι και η πιο σωστή κοινωνία και η πιο ευγενικιά κοινωνία το Ευαγγέλιο δεν το δέχεται. Γι' αυτό να μην μας κάνει εντύπωση όταν δίνουμε το μήνυμα του Χριστού και βλέπουμε την αντίδραση και τις επιθέσεις των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν μια μέρα που διαβάζαμε, καμιά εικοσαριά ξαπλωμένη στο γρασίδι, έρχεται ένας υπολοχαγός. Λέει, τι κάνετε εσείς? Λέω, διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού.
Κάθισε αυτός, άκουγε, μου λέει, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Μου λέει, άμα δεν τα καταλάβαινε θα τα διάβαζα. Και απότομα θυμώνει και μου λέει, σου απαγορεύω να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Γιατί, του λέω, γιατί, λέει, εσείς που διαβάζετε το Ευαγγέλιο δεν είσαστε πατριώτες, μου λέει. Κάλε, πού το ξέρεις? Να, λέει, αυτός, λέει, που διαβάζει το Ευαγγέλιο, που του έδωσε το Ευαγγέλιο, αυτός, λέει, είπε ότι δεν θέλει να πολεμήσει. Τελικά, του λέω, εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Αυτός μπορεί να είπε. Λέω, όσοι διαβάζετε το ίδιο, λέει, εσύ είσαι ακόμα χειρότερος, γιατί ποτέ δεν σ' άκουσα να μαζέψεις τους στρατιώτες και να τους πεις, βαράτε τις κοτσαπλιάδες. Αλλά κάθε φορά σε ακούω, αγαπάτε αλλήλους, λες. Λέω, αυτή είναι δικιά σου δουλειά, να μας μαζέψεις και να μας πεις, εγώ δεν είμαι αξιωματικός. Τελικά μου λέει ότι εγώ θα σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και θα στείλω στη Μακρόνηση. Εδώ απέναντι η Μακρόνηση που βλέπετε, εκεί πήγαιναν όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, του λέω, εντάξει, άμα τα καταφέρεις, στείλε με. Και τι είχε σκεφτεί? Είχε σκεφτεί να πιάσουμε εχμαλό τους και να με βάλουν στο φεκί σου. Και πιστέψτε με ότι μέχρι εκείνη την ημέρα που ήρθαμε σε ρήξη, μέχρι εκείνη την ημέρα πιάναμε εχμαλό τους. Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπιάσαμε. Δεν ξαναπιάσαμε ούτε έναν. Προσπάθησε βέβαια να με μπερδέψει και να με στείλει στη Μακρόνησο. Μια φορά είχε χαλάσει ο ασύρματος και το βάρος το έριξε απάνω μου και με στέλνει ένα γράμμα στο Α2 στην αστυνομία του στρατού και λέει ότι ο στρατιώτης Απόστολος Προυσαεύς έκανε σαμποτάζ και δεν έχουμε, λέει, τώρα να έρθουμε σε επαφή με το τάγμα και τα λοιπά. Αλλά ευτυχώς ο στρατιώτης που το πήγε το γράμμα δεν τον έβρισκε τον αξιωματικό το Α2 και καθώς κοίταζε τον βλέπει ο ταγματάρχης. Του λέει, πού πας εσύ, τι κρατάς αυτού? Λέει, ένα γράμμα, λέει, μου το έδωσε, λέει, ο υπολοχαγός για να το δώσω στον λοχαγό το Α2. Λέει, δώσε μου το εμένα. Το παίρνει, το ανοίγει, αυτός το διαβάζει και αφού το διάβασε, λέει, τι τρίχες, λέει, γράφει ο Τσαπάκης, και το σκίσε. Και έτσι ο Θεός με γλίτωσε και από αυτό. Τελικά όμως, σε μία, φύγαμε από εκεί, πήγαμε στο γράμμο και εκεί πιάσαμε μια εχμάλωτη, μια συναγωνίστρια έπιασε εχμάλωτη. Λοιπόν, και είχε τραυματιστεί και ένας άλλος αντάρτης πολύ, πολύ βαριά και διέταξε τον αντάρτη να τον αποτελειώσουν, αλλά αυτή την κράτησε και την έφερε σε μένα για να την εκτελέσω εγώ. Όταν ήρθε, λοιπόν, εντωμεταξύ μαθεύτηκε ότι συνελήφθη μία συναγωνίστρια και παίρνω σήμα από την ταξιαρχία να προωθηθεί η συναγωνίστρια στην ταξιαρχία για ανακρίσεις. Όταν ήρθε, λοιπόν, αυτός ο κύριος, σουνάμενος και κουνάμενος που λένε, μόλις πλησίασε, του λέω, κύριε Πολοχαγέ, η συναγωνίστρια στην ταξιαρχία για ανακρίσεις. Κοκκίνησε, κυτρίνησε, αλλά τι να κάνει. Την έστειλε και έτσι ο Θεός με γλίτωσε. Και θέλω να πω το εξής, ότι το Ευαγγέλιο οπωσδήποτε πρέπει να το δώσουμε στους ανθρώπους, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα το δώσουμε και με ποιον τρόπο θα το δώσουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά υπάρχει οδηγία από μέρους του Θεού και υπάρχει η ανταπόκριση από μέρους της ψυχής. Εγώ, ξέρετε, έχω μιλήσει σε εκατοντάδες ανθρώπους, για να μην πω σε χιλιάδες. Και ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι υπάρχουν ψυχές που πραγματικά ζητάνε το Θεό και ο Θεός σε οδηγεί και βρίσκουνε το Χριστό. Υπάρχουν όμως ψυχές που ο διάολος σου τις φέρνει
για να σε εμποδίσουν και να σου κλέψουν το χρόνο σου. Θυμάμαι μια φορά ήρθε στο Μαρούσι ένας νεαρός ήτανε, με ένα μάτι μάλιστα ήτανε, αδύνατος, μαυριδερός, κάθισε στο τελευταίο κάθισμα και στο τέλος μου συστήθηκε. Λέει, εγώ είμαι, λέει, λάτρης του σατανά. Αλλά λέει, τα έχω χαλάσει μαζί του. Γιατί ζητούσα να μου δώσει λεφτά. Αυτός πήγαινε στο νεκροταφείο του Αμαρουσίου και έκανε την προσευχή του στο διάολο. Και ζητούσε λεφτά. Και δεν του έδινε ο διάβολος λεφτά. Μια φορά μου του είπε, πάρε ένα λαχείο και θα σου δώσω. Πήρε πράγματι το λαχείο, αλλά κέρδισε στο άρτιο. Καμιά εικοσαριά δραχμές κέρδισε όλα. Θύμωσε λοιπόν και ήρθε τώρα στην εκκλησία. Τέτοιον άνθρωπο, με τέτοιο ζήλο, με τέτοιο ενδιαφέρον, δεν έχω ξανασυναντήσει. Μετά από το κήρυγμα, με κάθιζε 2 ώρες και κάναμε ανάλυση ολόκληρης της γραφής. Είχε δε μάθει τόσο πολύ τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, ώστε όταν κατέβαινε από το Μαρούσι με το λεωφορείο στην Αθήνα, μέσα στο λεωφορείο κήρυτε το Ευαγγέλιο. Όταν κατέβαινε με το τρένο, πήγαινε στα διάφορα βαγόνια και κήρυτε ώσπου να φτάσει κάτω στην Αθήνα ή στον Πειραιά. Και τελικά απεδείχθη ότι ήταν διάολος και ο ίδιος και αυτός και μου έφαγε χρόνια ολόκληρα τον καιρό μου, γιατί ασχολήθηκα με αυτόν τον περισσότερο καιρό που έχω ασχοληθεί με ψυχή για να δώσω τα μηνύματα ήταν αυτή. Και τελικά απεδείχθη ότι ήταν διάβολος. Και μία φορά ο Θεός την ξεσκέπασε. Σε μια συμμελέτη είχαμε από την επιστολή του Ιακώβου και είπαμε εκεί ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά και τα λοιπά, και πετιέται αυτός και λέει, εγώ, λέει, είμαι τέτοιος, λέει. Εγώ, λέει, λέω ότι έχω πίστη αλλά δεν έχω έργα. Τότε λέω να κοιτάξεις να κάνεις και έργα. Από τι την ημέρα εξαφανίστηκε, δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Εκείνο το πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Τι θα δώσουμε στους ανθρώπους. Ξέρετε, οι γνώμες σε αυτό το σημείο διήστανται. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου την άποψη. Θέλουμε να δώσουμε το Χριστό. Αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όταν λέμε να δώσουμε το Χριστό, τι εννοούμε. Εννοούμε να δώσουμε στον άνθρωπο να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από σωτηρία, έχει ανάγκη από αιώνια ζωή την οποία την έχει χάσει και την προσφέρει ο Χριστός. Για να δώσουμε όμως αυτό το μήνυμα, πρέπει προηγουμένως στην ψυχή να την πείσουμε, να της δώσουμε να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλή. Πολλοί λένε ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το πούμε, γιατί τις ψυχές τις φοβερίζουμε και τις απομακρύνουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά το εξής, ότι όσες φορές συζήτησα με ανθρώπους, κανένας μα κανένας δεν αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Μια φορά στα Τρίκαλα απ' έξω είχα συναντήσει έναν ηλικιωμένο και κουβεντιάζαμε για την αγάπη του Χριστού. Και λέει αυτός ότι εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Ποτέ δεν έχει κάνει αμαρτία, καμιά αμαρτία. Ήταν 80 και χρόνων τότε. Ένας μουστακαλής με τσαρούχια και με βελούδινο πανταλόνι και σακάκι. Και ήταν τελείως αναμάρτητος αυτός. Τέλος πάντων εγώ σταμάτησα να κουβεντιάζω και κάποια στιγμή αρχίζει και μου λέει τη ζωή του. Τι κατσικοκλέφτης, τι γουρουνοκλέφτης, τι βοηδοκλέφτης ήτανε, από τους πιο απίθανους. Και το τελευταίο του κατόρθωμα ποιο ήτανε, πριν 5 χρόνια έσφαξε κάποιον, αλλά ευτυχώς το μαχαίρι το πήγε κατευθείαν και δεν το πήγε λίγο πλάι για να του κόψει την καροτίδα. Και του λέω, καλή πράξη δεν ήταν αυτή που τον έσφαξε στον άνθρωπο? Και βέβαια, λέει, ήταν καλή πράξη. Ήρθαμε, λέει, σε λογομαχία
Και ο Κύριος λέει, σήκωσε το ραβδί του για να μου δώσει μια στοδόξα πατρίδα να με ξαπλώσει χάμου. Και πριν προλάβει αυτό, λέει, του δίνω εγώ μία. Πού βλέπεις, λέει, το κακό. Και θέλω να πω το εξής. Όσες φορές έχω μιλήσει σε ανθρώπους και τους έχω πείσει ειλικρινά και πραγματικά έχουν πιστεί ότι είναι αμαρτωλοί, τη μισή μάχη την κέρδισα. Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε ένας αδελφός να μιλήσω στη μητέρα του. Λέει, ηλικιωμένη είναι η μητέρα μου, μπορεί να φύγει όσο γρήγορα, γι' αυτό σε παρακαλώ να της μιλήσεις. Πήγα λοιπόν να της μιλήσω. Της μιλούσε για τον Χριστό, δεν χαμπάριζε τίποτα. Σκέφτηκα λοιπόν για να μπορέσει να καταλάβει τη θυσία του Χριστού, να καταλάβει την αμαρτωλότητα. Της λέω, είσαι αμαρτωλή. Εγώ λέει, μπα, ποτέ λέει. Έναν άντρα γνώρισα, λέει, με αυτόν πέθανα. Τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Τελικά επίστη ότι είναι αμαρτωλή. Λέει, είμαι, λέει, αμαρτωλή. Λέω, να κάνεις προσευχή, να ζητήσεις από τον Χριστό συγχώρηση. Λέει, δεν ξέρω να κάνω προσευχή. Λέω, θα κάνω εγώ και εσύ θα επαναλαμβάνεις. Πράγματι λοιπόν άρχισα να κάνω προσευχή και ό,τι έλεγα το επαναλάμβανε. Όταν όμως έφτασε στο σημείο και είπα, Θεέ μου, εμένα την αμαρτωλή συγχώρεσέ με. Δεν μίλησε καθόλου. Το επανέλαβα δεύτερη φορά, τσιμουδιά. Την τρίτη φορά το επανέλαβα, γυρίζει και μου λέει, αμ και τι αμαρτίες έχω κάνει. Σταμάτησα πλέον, δεν είχα πλέον άλλο τι να της πω. Γι' αυτό ξέρετε, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Και σήμερα, αν οι άνθρωποι δεν προβληματίζονται με τη θυσία του Χριστού, με τα μηνύματα του Χριστού, με το Ευαγγέλιο, είναι γιατί έχουν χάσει τη συνέστηση της αμαρτωλότητός τους. Και θυμάμαι ότι πολλές φορές έπρεπε να περάσει πολύς χρόνος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί και ότι χρειάζονται το Χριστό. Και είναι λογικό αυτό, ξέρετε, διότι εάν ας πούμε έχουμε το πιο σπουδαίο φάρμακο που έχει βγει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, για έναν που είναι υγιής δεν έχει καμιά αξία, όσο σπουδαίο και αν είναι. Θυμάμαι, είχαμε έναν συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να μαυρίζει. Βρε Γιάννη, του έλεγαν, γιατί μαυρίζεις συνέχεια. Λέει, φαίνεται, λέει, επειδή κάνω εξωτερικές δουλειές. Αλλά αυτός τι είχε πάθει, είχανε καταστραφεί τα επινεφρίδια του. Και όταν πήγε στο γιατρό του λέει, έχεις ζωή ένα χρόνο το πολύ πολύ. Αλλά του δώσε και μια ελπίδα ο γιατρός, του λέει, ξέρεις, λέει, σαν να άκουσα ότι βγήκε, λέει, ένα φάρμακο, λέει, στην Ευρώπη που βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. Και από εκείνη την ημέρα ο Γιάννης συνέχεια στην εφημερίδα την ξεκοκάλιζε, μην τυχόν και παρουσιαστεί το φάρμακο αυτό. Μια μέρα λοιπόν διάβασε, η κορτιζόνη αντικαθιστά απόλυτα τη λειτουργία των επινεφριδίων. Ακόμα δεν είχε έρθει εδώ η κορτιζόνη, ούτε και την είχαν χρησιμοποιήσει. Αμέσως λοιπόν έρχεται στο γραφείο κρατώντας την εφημερίδα κάτω από την αμασχάλη του και άρχισε να φωνάζει, ζω, ζω τώρα, ζω. Για όλους μας που είχαμε διαβάσει την εφημερίδα και για όλους εδώ τους Έλληνες στην Αθήνα και τα λοιπά, αυτή η πληροφορία δεν έλεγε τίποτα. Γι' αυτόν όμως ήταν μία πληροφορία ζωής. Και πράγματι έζησε μετά από αυτό 35 χρόνια. Το ίδιο, αγαπητοί, είναι και μέσα στην πνευματική μας ζωή. Εάν ένας άνθρωπος δεν νιώσει την αμαρτωλότητά του, δεν μπορεί να προβληματιστεί για τον Χριστό. Γι' αυτό εμείς σήμερα, ξέρετε, προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε. Και όταν ήμουν τώρα τελευταίο στην Αμερική, άκουσα ένα ακόμα πιο τρομερό και φοβερό. Διδάσκουνε τώρα, δεν χρειάζεται, λέει, να μετανιώσεις όταν έρθεις στον Χριστό. Μπορεί, λέει, και αμετανόητος, λέει, να έρθεις στον Χριστό.
Και θέλω να πω ότι ο Ευαγγελισμός είναι κάτι που πραγματικά είναι ωραίο, όμορφο, το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και το νιώθει και εκείνος ο οποίος το ζει, αλλά δεν είναι πάντοτε τα πράγματα ρόδινα και ευχάριστα. Δεν είναι δηλαδή χωρίς δυσκολίες και χωρίς συνέπειες. Καμιά φορά, ξέρετε, εμείς όταν δίνουμε τα μηνύματα, τα δίνουμε μονόπλευρα και δίνουμε πάντοτε την καλή πλευρά. Είναι δύσκολο το έργο. Γι' αυτό ακριβώς και είναι απρόθυμοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι χριστιανοί, είναι απρόθυμοι προς αυτή την κατεύθυνση να στραφούν. Θυμάμαι μια φορά, καθώς ευαγγέλιζα αυτόν τον το σατανολάτρη, μια μέρα εκεί που ήμασταν, μου λέει στο σπίτι μου, έλα να ευαγγελίσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Καθώς πήγαμε στο σπίτι του, σε λίγο ένα τζιπ σταματά έξω από το σπίτι του. Βγαίνει ένας μαντράχαλος μέχρι εκεί πάνω και μόλις με είδε με τη γραφή στα χέρια, ορμάει απάνω μου για να με λιτζάρει. Εν τω μεταξύ θύμωσε αυτός ο σατανόπληκτος, ο δαιμονόπληκτος θύμωσε και κάποια στιγμή τον χάνω. Ύστερα από λίγο τον βλέπω να έρχεται με ένα τόσο μαχαίρι και να ορμάει εναντίον αυτού για να τον σφάξει. Και φανταστείτε τώρα, εγώ προσπαθούσα να τον πείσω, να του πω, βρε άνθρωπέ μου, το Ευαγγέλιο σου μιλώ για την αγάπη του Χριστού και εσύ πας να τον σφάξει τον άνθρωπο. Τρόμαξα να τον σταματήσω, γιατί αυτός προσευλήθη, γιατί ήρθε ο φίλος της αδερφής του και μπήκε μέσα στο σπίτι του για να κάνει κουμάντο αυτός. Μια φορά τώρα τελευταίως συνέβη το εξής. Ο Θεός, ξέρετε, πάντοτε είναι μαζί μας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πέρσι ή μάλλον φέτος πηγαίναμε στο Πορτοράφτη για να δώσουμε το μήνυμα σε κάτι ψυχές και ήταν νύχτα. Είχαμε χάσει το σπίτι, αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα σημείο και προχωρούσαμε, ήμασταν τρεις αδελφοί. Κάποια στιγμή λοιπόν ένα τεράστιο λυκό σκυλό έρχεται από πάνω, από το βουνό, προς το βουνό ήταν το σπίτι. Και στην αρχή ξεγελαστήκαμε, γιατί έρχονταν με σκυμμένο το κεφάλι και κουνούσε και την ουρά του. Και νομίσαμε ότι είναι με φιλικά αισθήματα. Μόλις λοιπόν πλησίαζε, γου κάνει μία, τον αρπάζει κάποιον, πετιέται αυτός χάμω και ευτυχώς ακούστηκε ένα σφύριγμα και πιστέψτε, μόλις άκουσε το σφύριγμα ο σκύλος γυρίζει αμέσως, βάζει το κεφάλι κάτω και φεύγει για το σπίτι. Και όταν πήγαμε μέσα στο σπίτι απορούσανε όλοι και έλεγαν, είναι αδύνατον αυτός ο σκύλος να μην σας είχε φάει, πρέπει κάτι να έχει γίνει. Και πράγματι ο Θεός μας εφύλαξε. Και εκείνο που έχουμε να πούμε, εγώ τουλάχιστον που έχω να πω, είναι το εξής. Και αν ακόμα δεν έχουμε την κλίση και δεν έχουμε το χάρισμα, πρέπει να έχουμε αυτόν τον πόθο και αυτή τη λαχτάρα. Γι' αυτό δεν αφορά ανθρώπους που έχουν χαρίσματα ο Ευαγγελισμός, αυτή είναι που θα είναι στα πρόσω. Οι υπόλοιποι μπορούν να προσεύχονται, να ζούνε τον παλμό, αυτό λέω και στην Εκκλησία. Λέω να υπάρχει αυτός ο παλμός, να υπάρχει αυτός ο ζήλος, να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, να υπάρχει αυτή η επιθυμία, η λαχτάρα, ώστε πολλές ψυχές να γνωρίσουν τον Χριστό. Και εύχομαι και σε εσάς παιδιά που καθώς τώρα προχωρείτε μέσα στην πνευματική σας ζωή και μεγαλώνετε και ο Θεός οπωσδήποτε κάπου έχει να σας χρησιμοποιήσει, αφού προηγουμένως έχετε δώσει την καρδιά σας στον Χριστό, να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η πλευρά είναι μια όμορφη πλευρά, δύσκολη βέβαια, έχει ένα σωρό αντικσότητες και δυσκολίες, έχει γελιοποιήσεις, έχει κοροϊδίες, έχει περιφρονήσεις, αλλά είναι μια πλευρά ευλογημένη και έχω...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν, τον δοτήρα του ελέους. Ερχόμεθα την ώρα τούτη να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την δοξολογία μας, τον ένων και την τιμή.

αληθεία. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, που είναι η ζωή, που είναι το φως, που είναι η δική σου ιστορική παρουσία στον κόσμο, τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το αίμα, για το ακάνθινο στεφάνι, για τη λόγχη. Σε ευχαριστούμε διότι εκείνος υπέφερε, έγινε και το λύτρο, το μοναδικό για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη που το Πνεύμα Σου το αγαθό που μας χάρισες και μας υιοθέτησες με αυτό, μας συγκέντρωσε στην ώρα της λατρείας, στην ώρα της επικοινωνίας μαζί Σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Άνοιξε τους ουρανούς Σου, βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Μεγάλινε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης Σου, μες στην καρδιά του καθενός μας, και δόξασε το όνομά Σου, σε παρακαλούμε. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε γίνεται και είναι εναπλότητη και εναληθεία, όπως η συνάφρηση στούτη. Παρακαλούμε ευλόγησέ τες, ευλόγησε σε παρακαλούμε την συνάφρησή Σου σε όλο το πρόσωπο της γης, την εκκλησία Σου, και προετοιμαζέ τη σαν νύμφη για τη συνάντηση με τον νυμφίο. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας σαν έθνος, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να ρίξεις το φόβο Σου στις καρδιές τους, να κλείνεις τις καρδιές τους στον φόβο του ονόματός Σου, στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου. Σε παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Κάμε έλεος και για τον κόσμο, τα έθνη της γης ελέησέ τα. Σε παρακαλούμε και φέρε ψυχές από αυτά να μετανοήσουν και να επιστραφούν. Και το λαό τον Ισραήλ σε παρακαλούμε, οδήγησέ τον στους δεσμούς της Διαθήκης να αναγνωρίσει το Μεσσία, να στραφεί σε σένα, να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου Σου. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, και παραστάθητη την ώρα τούτη ανάμεσά μας, και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον ψαλμό λάμδα γάμα. Αγάλεστε δίκαιοι εν Κυρίω, εις τους ευθύς αρμόζει η ένεσης. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψαλμοδίσατε εις αυτόν. Ψάλετε εις αυτόν άσμα νέων, καλώς σημαίνετε τα οργανά σας εν αλλαλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού με τα αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνη και κρίση, από του ελέους του Κυρίου είναι πλήθης η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί, και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγε ως ορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλε εις αποθήκας τα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη, ας τρομάξωσε από αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, διότι αυτός είπε και έγινε, αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλή των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα, οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος το, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος, ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος, ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προσωτηρίαν, και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών, και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον, αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ηλπίσαμε.
Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημάς.

καθώς ηλπίσαμε επί σε. Γιορτάζουμε σήμερα και ζούμε την εθνική μας γιορτή. Και είναι ωραίο πραγματικά να γυρίζει κανείς προς τα πίσω και να θυμάται και να ξαναφέρνει στη μνήμη του τις ευεργεσίες του Θεού, όλα τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός έχει κάνει, είτε στην ατομική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στην εθνική μας ζωή. Διότι υπάρχουν μερικά αγαθά τα οποία τα έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε ποτέ δεν υψώσαμε μια φωνή ευχαριστίας προς το Θεό για να του πούμε σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό που μας έχεις δώσει. Δεν ευχαρίστησες ποτέ για τα μάτια που σου έχει δώσει. Κι όμως εάν χάσεις το φως, τότε θα καταλάβεις ποια αξία έχει αυτό το δώρο του Θεού σε σένα. Δεν έχεις ευχαριστήσει για τα πόδια που έχεις και περπατάς. Εάν τα χάσεις, τότε θα καταλάβεις τι μεγάλη αξία έχει το δώρο αυτό του Θεού προς εσέ. Εάν χάσεις τα αυτιά σου και δεν ακούς κατά τον ίδιο τρόπο, εάν χάσεις την ελευθερία σου, είναι κάτι για το οποίο δεν σκεφτήκαμε ποτέ και είναι κάτι για το οποίο δεν ευχαριστήσαμε το Θεό, επειδή το βρήκαμε, επειδή γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό και επειδή ζούμε μέσα σε αυτό. Το έχουμε συνηθίσει έτσι ώστε ποτέ κάποιος και ποτέ όλοι μας, μα και τη σημερινή ημέρα που είναι μια επέτειος που θυμίζει την ανάκτηση της ελευθερίας αυτού του έθνους, δεν υψώσαμε ευχαριστία στο Θεό να πούμε: Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτό το αγαθό και σε παρακαλούμε πολύ, διατήρησέ το. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Και όμως θα ήθελα να ανακαλέσουμε τη μνήμη μας στο παρελθόν. Παρόλο ότι εμείς δεν τα ζήσαμε ώστε να τα ζήσουμε ενεργώς μέσα στην ψυχή μας, όμως με τη φαντασία μας και με όσα έχουμε διαβάσει, να θυμηθούμε τα χρόνια της σκλαβιάς, τα 400 που επέρασε ολόκληρο τούτο το έθνος. Να θυμηθούμε ότι ένα έθνος με μια λαμπρά ιστορία, μεγάλη ιστορία, που έφτασε να γίνει μια τεράστια αυτοκρατορία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, και διεχήθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή υποδουλώθηκε και κατήντησε ο άθλιος Ραγιάς του 21, όπως τον περιγράφουν, ο πεινασμένος, ο ξυπόδητος, ο κατατρεγμένος, ο φυλακισμένος σε σφαγές μέσα και σε αρπαγές μέσα στη βία, όπως τον περιγράφουν οι ιστορικοί, ο Ραγιάς του 21, αυτό το έθνος. Και θα πρέπει, λέγω, να στραφεί κανείς και να σκεφτεί και να αναλογιστεί. Και να αναλογιστούμε ακόμα ότι εκείνη η κατάσταση της δουλείας ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας. Αμαρτίας. Άκουσα τις ανακοινώσεις εχθές, τις διακηρύξεις των μεγάλων του έθνους μας προς τον ελληνικό λαό, μα από κανέναν δεν άκουσα να πει ήταν η αμαρτία μας, αμαρτήσαμε και πέσαμε, και ήταν η χάρις του Θεού που μας εσήκωσε. Όλοι το απέδωσαν στη δύναμή τους, όλοι το απέδωσαν στη δύναμη της φυλής, όλοι το απέδωσαν στα κατορθώματά τους και διακήρυξαν ότι και σήμερα πρέπει να είμαστε τέτοιοι. Αλλά όπως διαβάσαμε εις τον ψαλμό τούτο, δεν σώζεται ο βασιλεύς για του πλήθους του στρατεύματος, δεν σώζεται ο δυνατός για την πολλή του δύναμη. Μάταιος είναι ο ύπος, μάταιος ο ύπος, η σωτηρία δεν θα σε σώσει. Και ομολογουμένως και ύποι υπήρξαν και δυνατοί υπήρξαν και μεγάλοι υπήρξαν, αλλά είναι γεγονός ιστορικό αναμφισβήτητο ότι κάστρα επορθήθησαν, βασιλείες έπεσαν, μεγάλες αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως του Θεού. Μόνον χτες το βράδυ στις ανακοινώσεις που μίλησαν, μάλλον όχι ανακοινώσεις, αλλά που κάποιος έκανε μια αναδρομή ιστορική σε εκείνα που προετοίμασαν την Επανάσταση και ανεφέρθη στα όσα ο Κοραής είχε γράψει, μόνον σε εκείνη τη φωνή μπορούσες να ακούσεις τη λέξη Θεός.
Και ομολόγησε ο Κοραής και είπε, είχαμε χάσει το λογισμό μας. Παραβήκαμε τα διατάγματα, τα θελήματα του Θεού, του μεγάλου Θεού. Τα παραβήκαμε. Τα οποία αν παραβεί είτε άτομο, είτε οικογένεια, είτε λαός, έθνος, δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό πέσαμε. Μόνο ο Κοραής το είπε. Η σύγχρονη δεν υπάρχει Θεός. Ούτε στην πτώση, ούτε στην ανάσταση του έθνους. Ούτε στην πτώση, ούτε στην ανάσταση. Και είναι τρομερό, λέγω, να μην μπορεί κανείς να συλλάβει και να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τα πράγματα. Διότι τα έθνη της γης είναι σαν τα άτομα και σαν τις οικογένειες. Εάν ένα άτομο στέκει μπροστά στο Θεό και περιπατεί στο θέλημά του, ο Θεός το ευωδώνει, το μεγαλώνει, το πλατείνει, το κάνει να ευτυχήσει και να ευημερήσει. Εάν δεν σταθεί στο θέλημα του Θεού, ο Θεός το συρρυκνώνει. Έως ότου η κρίση του Θεού πέσει, καταπέλτησε πάνω του. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια για τα έθνη της γης. Όταν ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε στον Άριο Πάγο και μίλησε στον Άριο Πάγο, είπε, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος όρισε τα οροθέσια της κατοικίας αυτών των εθνών. Μήπως τάχα εύρουν και ψηλαφίσουν τον Θεό, αν και ο Θεός δεν είναι καθόλου μακριά από τον καθένα από μας. Ο Θεός έφτιαξε τα έθνη. Και τα έφτιαξε τα έθνη με έναν ανώτερο και υψηλότερο σκοπό. Ο σκοπός ήταν να βρουν το Θεό, να αναζητήσουν το Θεό, να δημιουργηθεί μεταξύ τους μια ευγενική άμυλα, μια πολιτιστική άμυλα. Αυτή είναι η πολιτιστική εκδήλωση υψηλότερα. Μια άμυλα μεταξύ των για την αναζήτηση του Θεού, των ιδιωτήτων του Θεού, των σχεδίων του Θεού, να τα γράψουν, να τα πούν και να αυξάνουν σε ένα τέτοιο είδους πολιτισμό. Όμως τα έθνη, η Γραφή μας λέει, γίνηκαν ασύνετα, εγίνηκαν υποκριτικά, εγίνηκαν ακάθαρτα, εγίνηκαν βρώμερα, δεν ζήτησαν το Θεό, εστράφησαν από το Θεό, αρνήθηκαν το Θεό και το αποτέλεσμα είναι οι κρίσεις οι οποίες έρχονται μες στον κόσμο. Πήγαινε στα μουσεία να παραδείς. Πολιτισμοί, ερείπια μεγάλων εθνών που πέρασαν απάνω από το πρόσωπο της γης. Και μείνανε ρήπια και πάμε και τα θεωρούμε και τα βλέπουμε. Και δεν στάθηκαν, διότι δεν στάθηκαν κατέναντι του Θεού. Λέγει λοιπόν στον ψαλμό τούτον, μακάριο το έθνος, το οποίο Θεός είναι ο Κύριος. Πόσο υπέροχο θα ήταν εάν τούτο το έθνος εστρέφε πραγματικά, κυριολεκτικά την καρδιά του, εάν εστρέφετο στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Τι θαυμάσιο, λέγω, θα ήταν. Και άκουγα χτες λοιπόν στις ιστορίες αυτές που λέγανε για τις πρώτες επαναστάσεως, πως είχε διακηρυχθεί απολογίους Έλληνες στο Παρίσι διαγωνισμός να απαντήσουν πως τρία δεινά, τρία κακά, τα οποία μαστίζουν την υπόδουλη Ελλάδα, θα ήταν δυνατόν να λυθούν. Το ένα ήταν ο σχολαστικισμός και έπρεπε να απαντήσουν και θα δίνανε βραβεία νεαροί Έλληνες ξύπνοι, οι οποίοι προετοίμαζαν την Επανάσταση. Το δεύτερο ήταν οι πλούσιοι άρχοντες που συνέπραταν με τους κατακτητάς. Και το τρίτο ήταν δυστυχώς το ιερατείο. Και φωνάζανε οι άνθρωποι αυτοί, ποιος θα μας ελευθερώσει από αυτούς τους δεσποτάδες που είναι φίλοι των κατακτητών και καταπιέζουν το λαό και τον έχουν αφήσει στην άγνοια και στην αμάθεια. Τρεις διαγωνισμούς. Σχολαστικισμός, ο πλούτος μερικών και το ιερατείο. Και η γη τούτη υπεδουλώθη 400 χρόνια. Τι θα πει υπεδουλώθη? Έχασε την ελευθερία της την εθνική. Αλλά πριν όμως χάσει την ελευθερία την εθνική, είχε χάσει άλλα περισσότερα. Μια άλλη δουλεία μεγαλύτερη. Ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει στο Θεό. Και από τη στιγμή εκείνη που αμάρτησε και εξεκόπη στην Εδέμου, υπευλήθη ο ίδιος μέσα σε σιδερένιες αλυσίδες δουλείας. Υπεδουλώθη. Υπεδουλώθη στον εαυτόν του. Υποδουλώθηκε στην αμαρτία. Υποδουλώθηκε στον διάβολο. Υποδουλώθηκε σε δυνάμεις αόρατες. Ο άνθρωπος σκλάβος και δούλος. Και κοντά σε αυτές τις υποδουλώσεις έρχονται και άλλες. Υποδούλωσης οικονομική, υποδούλωσης κοινωνική, υποδούλωσης ποικίλες υποδουλώσεις, εθνική υποδούλωσης.
Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου σαν κρίσεις που έρχονται από το Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Η μεγάλη αλήθεια μέσα στη ζωή και μέσα στην ιστορία. Και αν δυστυχώς, εάν τα έθνη της γης δεν το καταλάβουν και αν ένα έθνος δεν το καταλάβει αυτό, ώστε να εξητήσει το Θεό και να στραφεί στο Θεό, τίποτα δεν το σώζει. Είτε μπούμε στην ΕΟΚ, είτε δεν μπούμε στην Πανευρώπη. Πάλι ναυάγιο. Δεν τα είχαμε πει την άλλη φορά. Πάλι ναυάγιο. Θα φύγει η Αγγλία. Μπορεί και να φύγει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, βλέπω μέσα στον Ιεζεκίλ εκεί πέρα που λέει στο λάμδα ήτα, λάμδα θήτα, η Αγγλία ηγείται ιδίου συγκροτήματος εθνών. Η Θαρσής με τα πάντων των σκύμνων αυτής. Η Τεταρσός, είναι η Αγγλία, η Θαρσής. Η έμπορη της Θαρσής με τα πάντων των σκύμνων αυτής. Είναι άλλο συγκρότημα εθνών. Δεν είναι μέσα στην Πανευρώπη. Δεν αποκλείεται να φύγει. Να μπει η Ισπανία, να μπει κάποιο άλλο. Το θέμα είναι ότι και στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα πύργο και είπαν άντε μαζί, όλοι μαζί, με τη δύναμή μας. Και υπήρξε σύγχυση γλωσσών και διερέθησαν και διελήθησαν. Και σήμερα το ίδιο βλέπουμε. Στην οικοδόμηση του πύργου, όπως τον φαντάζονται αυτοί, το αποτέλεσμα είναι διάλυση, σύγχυση, έως ότου έλθει ο Αντίχριστος, εκείνη η προσωπικό της, και τότε θα συμφωνήσουν. Θα συμφωνήσουν πού, εις το κακό, να δώσουν και να παραδώσουν την εξουσία στον Αντίχριστο. Εκεί θα υπάρξει ομοφωνία. Όλοι τους έχουν, λέει, μία γνώμη και μια στιγμή δίδουν την εξουσία στον Κύριο. Εκεί θα συμφωνήσουν, στα άλλα δεν συμφωνούν. Σύγχυση, διότι ο Θεός κάνει κρίση και δεν επιτρέπει να ζήσουν και να ευημερήσουν, διότι έχουν αποστατήσει από τον Θεό. Μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος. Μακάρι θα είμεθα αν μπορούσαμε να ξυπνήσουμε και να το καταλάβουμε αυτό, και αν μπορούσαν οι μεγάλοι μας να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι εκεί είναι η ευτυχία και η δύναμη. Μάταιος ο ύπος προσωτηρίαν. Ο δυνατός δεν ελευθερώνει για τις μεγάλες του ανδρείας. Ο βασιλιάς δεν σώζεται για του πλήθους του στρατεύματος. Δεν μπορείς για τις πολλής δυνάμεως να σωθείς. Ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, για να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών. Βεβαίως ο Θεός είδε 400 χρόνια. Μας έστυψε. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή του ελέους, άντε, αρκετή τιμωρία σας 400 χρόνια. Για να ελευθερωθείτε τότε. Τώρα. Βέβαια λέμε, εμφανίστηκαν φυσιογνωμίες. Κολοκοτρώνιδες, μακρυγιάννιδες, καραϊσκάκιδες, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, αναμφισβήτητα. Αλλά γιατί δεν είχαν εμφανιστεί σε άλλους καιρούς? Γιατί εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν? Γιατί ήρθε η ώρα του Θεού και οι άνθρωποι αυτοί προετοιμάστηκαν για να επιτύχουν εκείνο το οποίο επέτυχαν. Χωρίς καμιά αμφιβολία ήσαν κατορθώματα, ήσαν θυσίες. Ήταν μεγάλες θυσίες. Αλλά όμως ο Θεός τους προετοίμασε για εκείνη την ώρα. Γιατί σήμερα δεν εμφανίζονται ανάλογοι? Διότι σε κάθε στιγμή ο Θεός προετοιμάζει τα όργανα που θα εκτελέσουν τη βουλή του και το θέλημά του μέσα στον κόσμο τούτον. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να στρέψουμε τα μάτια στον ουρανό, να ευχαριστήσουμε για την απελευθέρωσή μας και να πούμε Θεέ μας ευχαριστούμε για το δώρο. Το δώρο δεν κρατιέται ανήμεθα αχάριστη. Είναι δυνατόν ο Θεός να το αφαιρέσει και ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες περιπέτειες και τέτοιες εμπειρίες, τις οποίες δοκίμασε κατά καιρούς το έθνος τούτο. Και ακόμα εμείς να γίνουμε ο καθένας μηνυτές των αληθιών του Θεού στον κόσμο, μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει, κοιμάται κυριολεκτικά δυστυχώς μέσα στην άγνοια του Θεού και στην θελημένη αποστασία και άρνηση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του. Η χοροδία να μας ψάλλει ένα δείγμα.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Για αυτή την πνευματική ελευθερία που μας εχάρισες μέσα στην ψυχή μας από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε όμως ακόμα σαν έθνος, γιατί έδειξες το έλεό σου και τους ικτυρμούς σου επάνω μας. Έπειτα από 400 χρόνια δουλείας σκληρής, έστρεψες πρόσωπο ελέους και ελευθέρωσες τούτο το ταλέπορο έθνος από εκείνη τη δουλεία τη σκληρά. Αν και αδύνατη, αν και μικρή, αν και ανήμπορη, σοι έδωσες χάρη. Και τώρα απολαμβάνουμε μια ελευθερία, ένα δώρο δικό σου, το οποίον σε παρακαλούμε πολύ, ας μη φανούμε χάρη στην μπροστά σου και το στερηθούμε. Η χάρη σου να το χαρίζει στο έθνος τούτο και να το ελεγήσεις και να κλείνεις τις καρδιές όλων σε υπακοή του Ευαγγελίου σου και τον φόβο του Αγίου σου ονόματος. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου για τη δόξα σου. Αμήν. Τούτο το έθνος ομολογουμένος θα πρέπει να δοξάζει το Θεό για την ιστορία του. Πολλά πράγματα είχε υπέροχα και πολλά πράγματα έδειξε, τα οποία τα έθνη της γης τα υπολογίζουν, τα εκτιμούν και σταματάνε. Δεν ξέρω βεβαίως τώρα ποια εντύπωση δίνουμε στο εξωτερικό εμείς οι νέο Έλληνες. Σε κάποιο λεξικό είχε στο Λαρούς, μάλιστα αν θυμάμαι καλά, το όνομα Γκρέκ ήταν συνώνυμο με κλέφτης. Δίνουμε τέτοια άσχημη εντύπωση. Όμως, πνεύματα μεγάλα, άνθρωποι οι οποίοι ήσαν σε πανεπιστήμια, σε ακαδημίες, σε σχολές, άνθρωποι προχωρημένοι στα γράμματα, στον πολιτισμό, και το έζησα εγώ προσωπικά, όσες φορές πηγαίναμε έξω και ακούγανε Έλλην, αμέσως να μας θυμηθούν κάτι, να μας πούνε από τον Όμηρο ή να πούνε κάτι από τον Πλάτωνα το οποίο είχαν διαβάσει, κάτι να μας φέρουν μπροστά μας και αμέσως να μας ρωτήσουν για τη γλώσσα μας πώς το προφέρουμε τούτο ή εκείνο. Και το ζήσα εγώ προσωπικώς, σας λέγω, στην επαφή μου με πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τη βίβλο, που ήρχονται να με ρωτήσουν με θαυμασμό για την δική μας θέση και την δική μας καταγωγή και προέλευση. Πώς διαβάζετε το «εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν»? Αυτοί ακολουθούν την ερασμιακή προφορά. Δηλαδή τους διφθόνους δεν τους χρησιμοποιούν. Λένε «εν αρχή είναι ο λόγος, καί ο λόγος είναι προς τον Θεό». Δεν χρησιμοποιούν τους διφθόνους. Έτσι τα έχουν μάθει. Και εν πάση περιπτώσει βλέπει κανείς ένα θαυμασμό μέσα τους για τον Έλληνα. Τους Έλληνες τους θαυμάζουν. Αλλά και μέσα στην ιερή ιστορία, μέσα στην ιστορία της σωτηρίας, η χώρα μας ήταν προνομιούχος πραγματικά. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι πρώτα απ' όλα οι Άγιες σκέψεις, οι σκέψεις του Θεού, η παλμή της καρδιάς του Θεού, τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού για όλο τον κόσμο ζωγραφίστηκαν, αποτυπώθηκαν και δόθηκαν στον κόσμο με την ελληνική γλώσσα. Γράφτηκε στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και διεδόθη σε όλη την Οικουμένη, σε όλη την Ιφίλιο. Αυτή τη γλώσσα, την τόσο όμορφη, την τόσο εύπλαστη, την τόσο γλυκιά, την τόσο ραφινάτη, ώστε να μπορεί να δίνει τις έννοιες τις λεπτές. Ακόμα θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε τούτη τη χώρα υπήρξαν εστίες, οι πρώτες εστίες, οι πνευματικές που γίνηκαν. Γίνηκε η χώρα μας ο πρώτος ιεραποστολικός αγρός, όταν το Ευαγγέλιο εξήλθε στον κόσμο. Θα πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ότι ο Ανήρ Μακεδόν, ο οποίος είπε «διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς εις τον Παύλο», και γίνηκε η πόρτα, η πύλη του Ευαγγελισμού της Ευρώπης. Δεν ήταν ο Ανήρ Μακεδόν, δεν εμφάνηκε στην Πολυνησία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία, ούτε στην Αγγλία, αλλά ήταν στην Ελλάδα. «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς». Η έκκληση προς τον Απόστολο Παύλο.
και γίνηκε η Ελλάδα. Η πόρτα του Ευαγγελισμού ήταν ο παλμός της καρδιάς όλου του κόσμου, όσαν όλα τα έθνη της γης ενωμένα να είχαν στήσει ένα βωμό εκεί πέρα, μια έκκληση, μια ηκεσία βουβή, μια δέηση βουβή προς τον άγνωστο Θεό, εκείνον τον οποίον δεν τον ήξεραν, τον οποίον υπελόγιζαν ότι μπορεί να υπάρχει και τον οποίον ο Απόστολος Παύλος τον διεκήρυξε στον Άριο Πάγο. Βεβαίως αυτές είναι ένδοξες σελίδες για τις οποίες μπορούμε να καυχόμεθα. Αλλά από την άλλη μεριά, από τα χρόνια εκείνα και εντεύθεν, πώς η δουλεία και υποδούλωση στην πολυθεία, στην ειδωλολατρία, στην αμαρτία, στην τυπολατρία, στην άγνοια του Θεού εμάστιζε και μαστίζει τούτο το έθνος. Και αν μιλήσεις για την σημερινή εποχή, τους σημερινούς Έλληνες έχουν τόση άγνοια Θεού, μπορεί να βρεις το Ευαγγέλιο στη ζούγκλα, στον άγριο, να το διαβάζει και να το ξεύρει και το αγνοεί ο Έλληνας στη γλώσσα του οποίου εγγράφτηκε το Ευαγγέλιο. Πόσα σπίτια έχουν την Αγία Γραφή ή την Καινή Διαθήκη και τη μελετάνε? Πόσα σπίτια? Πόσα σπίτια γνωρίζουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού? Την ανάγκη σήμερα να γυρίσουν στο Χριστό. Διότι πέραν της εθνικής υποδούλωσης για την οποία μιλήσαμε και η οποία είναι ένα δώρο από το Θεό και δεν είναι ένα δώρο το οποίο έχουμε στα χέρια μας αναφέρετο. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Και όπως είπαμε, αναφερόμενοι στον ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή, δεν σώζεται ο βασιλιάς με το πλήθος της δύναμεώς του, του στρατεύματός του, ούτε ο ύπος για τη μεγάλη του δύναμη, ούτε ο ισχυρός διότι είναι δυνατός. Φρούρια έπεσαν, αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν, κόσμοι μεγάλοι και ισχυροί σοριάστηκαν όταν ήλθε η ώρα της κρίσης του Θεού. Ο Θεός να διατηρήσει αυτή την ελευθερία. Αλλά πέραν αυτής υπάρχει και η άλλη, την οποία πρέπει να προσέξουμε. Η ελευθερία, η βασική, την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Ο άνθρωπος με την αμαρτία υπεδουλώθη. Γίνηκε σκλάβος της αμαρτίας και του πάθους. Και όπως έλεγε κάποιος, η πρώτη τιμωρία της αμαρτίας είναι η αμαρτία μες στη ζωή σου. Η πρώτη τιμωρία την οποία υφίστασε είναι η αμαρτία μέσα στη ζωή σου, η οποία σε κάνει δυστυχισμένον, έναν άνθρωπο δραματικών και τραγικών. Η ψυχή σου είναι δούλη στα πάθη, στις κατώτερες επιθυμίες, σέρνεσαι σαν το σερπετό στο χώμα της γης. Τρως την τροφή του φιδιού, όπως έλεγε ο μεγάλος φιλόσοφος ο Νίτσε. Είμαι, λέει, σαν το φίδι, σέρνομαι στο χώμα και τρώω την τροφή του φιδιού. Δίκιο είχε, την αλήθεια έλεγε, ζούσε στα πάθη του και μέσα στην αμαρτία. Πώς θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος? Πώς θα ελευθερωθείς από δυνάμεις αόρατες που σε δένουν? Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την απελευθέρωση. Η λύτρωση δεν μπορεί να έλθει με άλλο τρόπο παρά μονάχα για του Ιησού Χριστού. Γράφει σε ένα ψαλμό, στο μύθιτα ψαλμό, ο Λόγος του Θεού. Ουδής δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει στον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρητος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδη διαφθοράν. Δεν υπάρχει πρόσωπο που θα μπορούσε να σε λυτρώσει. Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όλοι τους, όλοι μας, σκεπάστηκαν κάτω από τη θάλασσα το πέλαγος της αμαρτίας. Η μόνη νησίδα που εξήχε ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτός που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Αυτός ο οποίος συγγένεψε μαζί μας ακριβώς για να μας ελευθερώσει. Αυτός ο οποίος ήλθε ως σαν τους άλλους ήρωες να αγωνιστεί για άλλα αγαθά. Ήρθε να αγωνιστεί για το μοναδικό αγαθό, το κύριο και βασικό, την απελευθέρωση του ανθρώπου από τη σκλαβιά της αμαρτίας, τη δύναμη του κακού, την δύναμη των αοράτων δυνάμεων. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και ήρθε στον κόσμο τούτον. Όταν ανέβηκε, όταν πήγε στη συναγωγή μετά την νίκη του στην έρημο,
μετά τον αγώνα τον οποίον είχε στην έρημο και την αιμονή του στο θέλημα του Θεού και την νίκη του, και πήγε στη συναγωγή, όπως μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγελιό του στο 4 κεφάλαιο. Σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ. Ο Θεός τον είχε πρικίσει και ο Λόγος του Θεού μας λέει λίγο παραπάνω, υπέστρεψε εν δυνάμει του Πνεύματος, εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία. Και σηκώθηκε στη συναγωγή και διάβασε και λέει, Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εκμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον εν εαυτόν του Κυρίου. Κοιτάξτε εδώ, στα χέρια του ήσαν τα πάντα. Στα χέρια του το φάρμακο της θεραπείας. Στα χέρια του τα κλειδιά για να ανοίξει το δεσμοτήριο και να ελευθερώσει τους δεσμίους από τα δεσμά και από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Στα χέρια του ο λόγος με τον οποίο θα παρηγορούσε τους φτωχούς. Στα χέρια του τα λύτρα για τους εχμαλώτους. Κι είναι ο Υιός του Θεού. Επάνω στο σταυρό στον Γολγοθά έγινε και το μοναδικό κοινό έργο. Το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και να φανταστεί και να συλλάβει με τη φαντασία του την έκταση αυτού του αγώνος. Κοιτάξτε τον στη Γεθσημανή, πως αγωνιά. Ήρθε άγγελος εξ ουρανού, λέει, να τον ενισχύσει. Ο υδρότας στάζει ως συθρόμβι αίματος από το μέτωπό του. Οι μαθητέ και στο πρόσωπο όλων των μαθητών και όλοι εμείς εκοιμούντο. Λίγο παρακάτω, μέσα στην άγνοια και μέσα στην αδιαφορία. Και όπως έλεγε κάποιος, ήσαν οσί οι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Αν είναι δυνατόν να κοιμηθείς απάνω σε κορυφή καταρτίου. Έτσι ήταν οι μαθητέ εκείνοι. Και μαζί με εκείνους όλοι οι ανθρωπότης πίσω τους. Κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί και να υπολογίσει το χάος, την κρίση, το χαμό που άνοιγε κάτω από τα πόδια ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αν τούτος ο Ήρος, ο Υιός του Θεού, δεν έλεγε το ναι στο θέλημα του Θεού, να θυσιάσει και εκείνα τα οποία ήσαν γι' αυτόν αγαπητά, αξιολάτρευτα και άγια, το να μένει ενωμένο στο θέλημα του Θεού, ενωμένο με τον Πατέρα. Και τούτο το θυσιάζει. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά οσύ Πάτερ. Και υποτάσσεται, δύο φορές ζήτησε να παρέλθει το ποτήρι και την τρίτη φορά, τρεις φορές μάλλον, υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα. Και πάνω εκεί στο Γολγοθά, ό,τι γινόταν στον αόρατο πνευματικό κόσμο, εκείνος εκπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος στο εδόδιο του κατηγορουμένου πληρώνει σταγόνα σταγόνα με τη ζωή του τις δικές μας όλων τις παραβάσεις. Και μέσα στον αθέατο κόσμο ο πατήρ σαν ανώτατος κριτής, οι άγγελοι δίκην εν όρκων, ο διάβολος δίκην κατηγόρου, και η ανθρωπότης στο πρόσωπο του Ιησού κρίνεται και η κρίση πέφτει απάνω στον αναμάρτητον, στον Υιόν, στη θέση τη δική μας. Για να μπορέσει να αποκτηθεί αυτή η ελευθερία, η αγαπητή. Είπαμε στο πρώτο τμήμα μας πόσο θα πρέπει να σκεφτούμε τις θυσίες που γίνηκαν για να ελευθερωθεί τούτο το έθνος. Κοινοί υπέφεραν για να απολαύσουμε εμείς. Και δεν είπαμε ποτέ ένα ευχαριστώ για τούτη την εθνική ελευθερία την οποία απολαμβάνουμε. Αλλά πόσες φορές είπε ο άνθρωπος και ευχαριστώ για την άλλη ελευθερία την οποία ο Υιός του Θεού έχει αποκτήσει και έχει ετοιμάσει και προσφέρει για τον καθένα μας. Ο Χριστός, ο μεγάλος Ήρωας, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, έλεγε ο ίδιος, όντως ελεύθεροι είστε. Ελυτρωθήκατε όχι με αργύριο, με φθαρτά, με αργύριο, με χρυσίο, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Ιησού Χριστού του Κυρίου.
μια λύτρωση από όλες τις δυνάμεις του κακού. Και σήμερα η ψυχή, η οποία θα ήθελε να απολαύσει αυτή την ελευθερία, δεν έχει να κοπιάσει, δεν έχεις να αγωνιστείς εσύ. Δώρον είναι, προσφορά είναι. Όπως εκείνοι μας προσέφεραν τούτη την εθνική ελευθερία, την οποία πρέπει με φόβο Θεού να την κρατήσουμε. Όχι απλώς να κοιτάξουμε πώς, με κατά τις διακηρύξεις των μεγάλων μας, άλλοι είπαν να αγωνιστούμε, άλλοι είπαν να μην ενδώσουμε, άλλοι είπαν οι εργατικοί τάξεις, άλλοι είπαν. Δεν είναι αυτοί οι αγώνες. Ο Θεός, λέγει η Αγία Γραφή, τα μάτια του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών. Εάν όντως έχουμε μέσα μας σεβασμό προς το Θεό, αναγνώριση του μεγαλείου Του, αναγνώριση των δώρων Του, ευχαριστούμε για εκείνο το οποίο μας χαρίζει και περπατούμε στο θέλημά Του, ο Θεός θα το διατηρήσει το δώρο. Άλλως μπορούμε να το χάσουμε, οσοδήποτε ισχυρή και ανήμεθα. Και την ελευθερία τούτη, την πνευματική, να ευχαριστήσεις και να έρθεις να την πάρεις. Τι να ανταποδώσω στον Κύριον για πάσας τας ευεργεσίας αυτού πρώτας προς εμέ. Θα λάβω το ποτήρι της σωτηρίας και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου και θα πιω από τη σωτηρία την έτοιμη την οποία ο Θεός μου προσφέρει, μου χαρίζει για του Ιησού Χριστού. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σωθείς. Τούτη τη στιγμή μπορείς να είσαι βέβαιος μες στην καρδιά σου ότι η σωτηρία γίνηκε για σένα. Τούτη τη στιγμή μπορείς να σηκωθείς από το κάθισμα και να δοξάζεις το Θεό και να χαίρεις και να πηδάς ότι κέρδισες την σωτηρία σου, μια σωτηρία για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφα πράγματα αυτά, τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή, να τα κάνουμε κτήμα μας, δικά μας. Η αιωνιότηση είναι δική μας και η αιωνιότηση μας προσφέρεται. Δεν είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας στο νεκροταφείο, δεν είναι ο τάφος. Έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα. Πορευόμεθα για εκείνη. Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Να ζήσουμε στο φως. Στην παρουσία του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Ήθε ο Κύριος να ανοίξει το δρόμο στον καθένα και να τα δείξει αυτά. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο. Εκατόν 140...

Ναι, ο Κύριε Ιησούς, ευχαριστούμε. Είσαι εσύ ο ήρωος, ο μοναδικός μες στην ιστορία του κόσμου. Είσαι εσύ ο οποίος αγωνίστηκες για να μας εξασφαλίσεις την ελευθερία, την πραγματική και αληθινή. Την ελευθερία από την αμαρτία, από τον διάβολο, από τα πάθη, την ελευθερία την αληθινή να δουλεύουμε θεοζώντα και αληθινόν. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, δώσ' μας την παρουσία σου, βεβαίωσέ μας για τα δώρα σου, τα θεία, τα οποία χαρίζεις ανάμεσα σ' όλα και τούτη την εθνική ελευθερία που ο κόσμος την απολαμβάνει, αλλά πόσο λίγο την έχει καταλάβει ή σε έχει ευχαριστήσει γι' αυτό. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου και μεγαλυνθείτε. Αμήν. Στροφή στο Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε τον Ιησού λοιπόν μέσα στο διάβα του σε αυτόν τον κόσμο. Στα χέρια του η δύναμης. Γιατί? Διότι υπήρξε ο μόνος δίκαιος μέσα στον οποίο κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού. Να ένας δαιμονισμένος εδώ πέρα τον ελευθερώνει. Να πιο πέρα ο τυφλός, ανοίγουν τα μάτια του. Να πιο εκεί ότι ο λεπρός καθαρίζεται. Να και πιο πέρα οι πόρνοι και ο ληστής λευθερώνονται και δοξάζουν και μεγαλύνουν. Και όπως τότε και σήμερα ακόμα, το ίδιο του το πρόσωπο είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και μπορεί να λυτρώσει. Ζει ο Χριστός. Και αν δεν το βλέπεις, όμως είναι στην πραγματικότητα και μέσα από το Λόγο του τον Άγιο, που είναι ο δικός του λόγος, τα λόγια τα οποία μίλησε έχει τη δύναμη να ελευθερώσει. Θυμάμαι μια ιστορία, την θυμήθηκα χθες το βράδυ, την είχα πια ξεχάσει. Και την είχα ξεχάσει γιατί και το πρόσωπο για το οποίο μιλώ έχει πεθάνει. Πέθανε όχι πολύ καιρός, βέβαια, πέθανε τελευταία. Ήταν κάποιος, και νομίζω πως την έχω πει την ιστορία αυτή, τον ονομάζανε το Αγρίνι. Στα χρόνια εκείνα τα σκοτεινά του εμφύλιου πολέμου ή της κατοχής, μπήκε κάποια φορά με το αυτόματο μέσα στο καφενείο και θέρισε 6-7 ανθρώπους. Και χάθηκε. Στα βουνά τον κυνηγούσαν, τον έψαχναν. Αυτός διωγμένος στα βουνά, το Αγρίνι. Μια νύχτα χειμωνιάτικη κατέβηκε στο σπίτι του στο χωριό, στα κρυφά, μες τη νύχτα. Μπήκε μέσα, ψάχνοντας να βρει μερικά πράγματα τα οποία ήθελε να πάρει. Ήθελε να βρει τροφή, δεν βρήκε τίποτα. Στο τραπέζι ένα βιβλίο. Ήταν μια Άγια Γραφή την οποία κάποια από την Αμερική γνωστή της οικογένειας τους είχε στείλει. Και χωρίς να ξέρει τι είναι εκείνο, παρπάζει, το βάζει στη μασχάλη του, φεύγει για το βουνό. Και εκεί απάνω στην ερημιά το Αγρίνι έσκυψε στο Λόγο του Θεού και είδε τον εαυτό του. Και ταπεινώθηκε. Και αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του και στράφηκε στο Θεό και σώθηκε. Το Αγρίνι. Δεν χρειαζόταν κανένας άλλος να μεσολαβήσει, ούτε κήρυκας, ούτε ιερέας, ούτε ο Χριστός. Κατευθείαν στον Χριστό. Και όταν τα πράγματα σάξανε, όταν τέλος πάντων μπόρεσε να αποκτήσει κάποια, αυτήν του δώσανε κάποια χάρη κλπ. Και κατέβηκε, έγινε και στο χωριό του ο κήρυκας. Ήταν ο κήρυκας. Και είναι αδελφοί αγαπητοί που πήγαν και τον επισκέφθηκαν. Και είναι μόνος. Τώρα στο ταξίδι που είχα κάνει στη Μακεδονία, μ' αρέσει όταν πηγαίνω σε σπίτια να ψάχνω μες στα βιβλία τους. Πολλές φορές έχουν βιβλία, ούτε τα έχουν ανοίξει. Τα έχουν έτσι για στολισμό του σπιτιού. Λοιπόν, ήταν βράδυ. Και τι ήθελα να πάει στο κρεβάτι να κοιμηθεί, εγώ σκάλιζα μες στα βιβλία. Βρίσκω ένα περιοδικό. Παλιό περιοδικό του Ζαφυρόπουλου του Θεοφάνη από την Πάτρα. Το ξεφύλιζα λοιπόν. Διαβάζω η περιπέτεια μιας Αγίας Γραφής. Για να διαβάσω τι γίνεται. Και διάβαζα λοιπόν πως μία ψυχή είχε σταλεί από έναν καθολικό ιερέα σε μια συνάφρηση για να κατασκοπεύσει τι κάνουν εκεί μέσα. Μπήκε λοιπόν, κάθισε κάπου, αλλά δεν ήθελε και να ακούσει το κήρυγμα, δεν ήθελε να ακούσει τα αιρετικά αυτά λόγια. Και μόλις ανέβηκε ο κήρυκας στον άμβονα, αυτή σηκώθηκε να φύγει. Σιγά σιγά να φύγει. Αλλά τη πέφτει η ομπρέλα, γίνεται θόρυβος, όλα τα μάτια στραφήκανε σε αυτήν και την κοιτάξανε, κοκάλωσε αυτή, κάθισε σε ένα κάθισμα και δεν μπόρεσε να φύγει. Αναγκάστηκε να ακούσει το κήρυγμα. Τι ωραίο που ήταν το κήρυγμα. Τη άρεσαν τα λόγια. Πήγαινε στο τέλος τον κήρυκα και του λέει,
Πού τα βρήκατε αυτά, πού τα διαβάσατε αυτά που μας είπατε? Λέει, στην Αγία Γραφή. Αυτή δεν είχε υπόψη της καθόλου την Αγία Γραφή. Λέει, πώς να την αποκτήσω και λοιπά, και επειδή είχε ερωτήματα και τη συζητούσε με τον Ήρκα, τη λέει, άκουσε, της λέω, κύριε, να σου δώσω τη δική μου συνταγή σου, κράτη τη μερικές μέρες, έχω υπογραμμίσει ωραία χωρία, διάβασέ τα, πρόσεξέ τα, θα μου τη φέρεις όμως, σε παρακαλώ, γιατί την έχω ανάγκη. Του υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα του τη δώσει. Πήρε την Αγία Γραφή, πήγε στο σπίτι, θα μελετάει. Το πνεύμα του Θεού μίλησε στην καρδιά της, αναγεννήθηκε. Σαν αναγεννήθηκε, δεν ξαναγύρισε στον καθολικό παπά να του πει τι γίνηκε. Και εκείνος λοιπόν σηκώθηκε και πήγε. Για να δει τι έκανε το πρόβατο αυτό. Και πάει λοιπόν και την βρήκε με την Αγία Γραφή. Τι αυτά. Λέει, έτσι και έτσι και έτσι, αυτό γίνηκε, λέει. Πήγα να φύγω και μου πει η ομπρέλα, ντράπηκα, έμεινα, άκουσα. Διάβασα, λέει, πήρα τη γραφή στα χέρια μου. Γρούλωσε τα μάτια του αυτό, αγρίεψε. Φέρτη εδώ, τη λέει. Πλανεμένη, αιρετική. Τη παίρνει τη γραφή στα χέρια. Και σκόρδεται και φέρνει. Τι τα χάσε. Η γραφή ήταν ξένη. Έπρεπε να επιστραφεί. Τι να κάνει. Την έχασε τη γραφή. Δεν τολμούσε να πάει και στον παπά. Πέρασαν αρκετές μέρες, εβδομάδες. Κάποτε σηκώθηκε και πάει. Πήγε στο μοναστήρι που έμενε. Ήτανε μοναχός. Πάει στο μοναστήρι λοιπόν που έμενε. Ακτυπάει την πόρτα. Εμφανίζεται μια καλόγρια. Την ήξερε. Σαν την είδε, αγρίεψε το μάτι της. Τι ζητάς, της λέει. Λέει τον ιερέα τάδε. Πέρασε μέσα, της λέει. Αυτή τα είχε χαμένα. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο. Την πάει σε κάποιο δωμάτιο. Ορίστε, λέει. Μπες μέσα να τον δεις. Και μπαίνει μέσα και τι να δει. Μια μια αυτή κάσα και ένας νεκρός. Ο παπάς νεκρός. Έμεινε αυτή. Πέθανε. Πέθανε και είσαι αιτία εσύ. Σε βλασφημούσε. Σε καταρριόταν ως την τελευταία στιγμή της ζωής του, διότι διάβασες αυτό το βιβλίο και πλανήθηκες, σε πλανήθηκες και του το έδωσες, λέει, και αυτού και ήτανε γεμάτος οργή εναντίον σου για αυτό το βιβλίο το οποίο πήρες και διάβασες και πέθανε καταρρώμενος σε σένα. Τι είχε μείνει κόκαλο. Φύγε, της λέει, από εδώ, είσαι κατηραμένη. Σηκώνεται, φεύγει. Πάει σπίτι της, έκλαιγε, προσευχόταν και τη γραφή έχασε. Και να πάθει και ο παπάς να πεθάνει εξαιτίας της. Τι να κάνω. Πέρασαν μερικές εβδομάδες και κάποτε, λέει, χτυπάει η πόρτα του σπιτιού. Μια κυρία με ένα βέλο, διπλωμένη, με ένα κάλυμα. Ποια είστε, δεν με αναγνωρίζετε, θα με αναγνωρίσετε σε λίγο, της λέει. Μπαίνει μέσα, βγάνει το κάλυμα, κοιτάει την αδύ, η καλόγρια. Τα χάσε. Λέει, ήρθα. Και ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που σου έκανα. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτά που είπα. Δεν είσαι αληθινά. Ο παπάς πήρε, λέει, την γραφή, την διάβασε, είδε τον εαυτόν του, μετανόησε, πίστεψε και πέθανε ευλογώντας σε. Και ήθελε να σε συναντήσει για να σου πει ότι είναι αδελφός σου και θα σε συναντήσει στους ουρανούς. Αλλά και ένα άλλο πάλι. Ιδού η γραφή σου. Σου τη φέρνω. Και σου τη φέρνω με την δήλωση ότι κατόπιν που σε έδιωξα τη διάβασα κι εγώ. Και επίστεψα εις τον Χριστό. Και από χτες το βράδυ εγκατέλειψα το μοναστήρι και φεύγω για την πατρίδα μου. Και έλεγε οι περιπέτειες μιας Αγίας Γραφής. Και τότε και σήμερα και πάντοτε ο Χριστός είναι ίδιος και ελευθερώνει. Θα ήθελες να έρθεις στον Χριστό? Θα μου πεις το έθνος. Μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχουμε πολλά παραδείγματα επιστροφής ενός ολοκλήρου έθνους. Θα σας αναφέρω όμως ένα που έχουμε. Μάλιστα δύο θα γίνουν. Το ένα είναι αυτό το οποίο θα σας πω. Και το άλλο θα είναι εκείνο το οποίο θα σας πω στη συνέχεια ότι θα γίνει. Το ένα είναι λοιπόν οι Ασσύριοι, οι Νινεβίτες. Ένας λαός σκληρός, φοβερός στην ιστορία του κόσμου. Η σκληρότης του ήτανε μυθιστορηματική. Έγδαρναν τους ανθρώπους κυριολεκτικά όταν τους συνελάμβανε εχμαλό τους. Απεκεφάλιζαν, ανασκολόπιζαν και τι δεν έκαναν. Και αυτός ο λαός ήταν τόση η αμαρτία του και η σκληρότης του, ώστε είχε γίνει παροιμιακή, λέμε. Και ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπο να τους μιλήσει. Φανταστείτε αυτή την πόλη η οποία έφτανε, η Νινεβή. Το όνομά της ήταν από τον Νίνο. Είναι ο Νευρόδ, ο Νιμρόδ, που ήταν βασιλιάς στη Βαβυλώνα και ο οποίος έκτισε την Νινεβή και την ονόμασε από το όνομά του Νίνος. Νινεβή, η πρωτεύουσα της Ασσυρίας. 5 σειρές από τείχη, τόσο ισχυρά, 5 σειρές από τείχη. Το κάθε τείχος
μπορούσαν 4 αμάξια να τρέχουν απάνω στο κάθε τείχος. 4 αμάξια άρματα στο κάθε τείχος. Με 3 στάφρους νερού. Φοβερή πόλης. Όμως όταν ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού, δεν μπόρεσε να σταθεί και έπεσε. Και έπεσε σε τέτοιο σημείο που αναφέρει η ιστορία ότι ο Ξενοφών πέρασε από πάνω και δεν κατάλαβε ότι εκεί ήταν η Νινεβή. Και πλάι της ο Αλέξανδρος στα Άρβυλα έδωσε μάχη και δεν ήξερε ότι εκεί υπήρχε άλλοτε ποτέ η Νινεβή. Τόσο ήταν χαμένη και γκρεμισμένη και κατεστραμμένη. Και κοιτάξτε τώρα στους δρόμους αυτής της πόλης έναν άνθρωπο. Ένας Ιουδαίος. Είναι σημείον του ελέους και της χάριτος του Θεού. Σημείον της δύναμης του Θεού και της χάριτός του. Τον ρίξανε στη θάλασσα, τον κατάπιε το κήτος, ο Ιωνάς, και ο Θεός τον έβγαλε στην Νινεβή, γιατί αρνήθηκε να πάει, και ο Θεός έκανε όλη αυτή την ιστορία. Τον ρίξανε στη θάλασσα, μεγάλη τρικυμία, κόντεψε να πνιγεί το πλοίο, ποιος θέει, ποιος θέει, ποιος θέει, ρίχνουν λαχνό, ο Ιωνάς. Τι να σε κάνουμε, ρίχτε με στη θάλασσα να ησυχάστε. Τον ρίξανε, τον κατάπιε το κήτος, τον βγάλει στην Νινεβή. Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο στους δρόμους της Νινεβή. Σημείο δυνάμεως ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει. Και σημείο ελέους και χάριτος ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει και να εγείρει. Και έχουμε το μοναδικό παράδειγμα μιας ολόκληρης πόλης, μιας ολόκληρης χώρας, ενός έθνους που μετανοεί και επιστρέφει. Από τον βασιλιά έως τον τελευταίο υπήκο της, του έθνους εκείνου. Έως και τα ζώα ακόμα νηστέψανε, δεν φάγανε 3 μέρες, σχίσανε τα ρούχα τους, ντυθήκανε σάκους, τυλιχτήκανε στο χώμα και τεύσανε και είπανε: Θεέ μας σώσε μας. Διότι ο Ιωνάς εκήρυξε, σε 3 μέρες καταστρέφεστε ολόκληροι. Σε 3 μέρες θα καταστραφεί η πόλη αυτή. Και η ζωή του, το παράδειγμα του, η ιστορία του ολόκληρη ήταν τόσο συγκλονιστική, ώστε ολόκληρο το έθνος αυτό εστράφηκε και ο Θεός του συνεχώρησε. Έχουμε λοιπόν στην ιστορία παραδείγματα επιστροφής ολοκλήρου έθνους. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, και εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Αν ένας Ιωνάς υπήρξε σημείον δυνάμεως και χάριτος ελέους του Θεού, ώστε να συγκλονίσει ένα έθνος και να επιστραφεί, εδώ είναι πλοίον του Ιωνά. Το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως ο Ιωνάς έμεινε 3 ημέρες στην κοιλία του κήτους, θα μείνει ο Υιός του Θεού 3 ημέρες στην καρδία της γης. Και η παρουσία του πρέπει να είναι τόσο συγκλονιστική για τον κόσμο. Να δούνε ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει και μπορεί να αναστήσει, ώστε να στραφούν και να γυρίσουν. Και μια άλλη στροφή έθνους θα είναι όταν τώρα που έρχονται τα γεγονότα, η μεγάλη θλίψη που θα βρει το Ισραήλ κάτω εκεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έθνος θα γεννηθεί μέσα σε μια μέρα. Εκείνοι που θα απομείνουν από τους Ισραηλίτες, γενικά όλοι τους, σαν έθνος θα στραφούνε και θα αποβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκένδυσαν, τον Μεσσία, και θα τον αναγνωρίσουν και θα τον δεχτούν. Είναι αδύνατον και στο έθνος μας κάτι να γίνει? Φυσικά όχι. Αλλά θα πρέπει όλοι εμείς να γίνουμε μέσα σε τούτο το έθνος σημεία ελέους και δυνάμεως του Θεού. Να μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους τι είμαστε, και ότι αυτή τη ζωή ο Θεός τη θανάτωσε στο Σταυρό, και τώρα τι είμεθα, τι είμαστε άλλοτε, και τώρα είμεθα χάρις Θεού προς εσάς. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε τη χάρη του Θεού. Ερχόμεθα να σας αναγγείλουμε την σωτηρία του Χριστού. Ερχόμεθα να σας πούμε ότι ο Θεός δύναται και να καταστρέψει, αλλά δύναται και να αναστήσει. Τα ελέη του και η κτιρμή του, εάν εσείς μετανοήσετε, ο οποίος ο Χριστός, ο οποίος ο Ιωνάς στην πόλη εκείνη, ο οποίος ο Χριστός για όλο τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να είναι δατιούτη και εμείς σε τούτη την πόλη. Και τελικά, τελειώνοντας, θα ήθελα να τελειώσω με τούτο το εδάφιο στην προς Γαλάτας. Όσοι νιώσαμε, γευτήκαμε και απολαύσαμε αυτή την ελευθερία, στην ελευθερία στην οποία ο Χριστός σας ελευθέρωσε, μείνετε σε αυτή και μη ζυγών δουλείας πάλιν υπόκειστε.
Σε ελευθέρωσε ο Χριστός και ζεις μια ζωή απελευθερωμένη. Μείνε σε αυτή και να νιώσεις ότι είναι ένα δώρο του Θεού. Μη το χάσεις. Μη ξαναγυρίσεις πάλι και υποβληθείς σε ζυγόν δουλείας, στα πάθη σου, στις επιθυμίες σου, στις κακίες σου, στο διάβολο, στο περιβάλλον. Όχι. Ελευθερωμένος από το Θεό. Και κράτα και ζήτη από το Θεό και για την ελευθερία τούτου του έθνους. Κάποια φορά είχα επισκεφθεί στην Αμερική, στη Φιλαδέλφια, το μουσείο που έχουν την καμπάνα της ελευθερίας ραγισμένη και ένα βιβλίο μεγάλο ανοιχτό για να γράψει ο καθένας τι έχει να γράψει και τι να ευχηθεί. Θυμήθηκα το χωρίο αυτό και έβγαλα την Καινή μου Διαθήκη και τους το έγραψα στα εγγλέζικα. Με την ελευθερία που σας ελευθέρωσε ο Χριστός. Μείνετε σε αυτή και μη υπόκειστε πάλι η ζυγόν δουλείας. Και βάλε την υπογραφή μου. Ήταν η απάντησή μου σε αυτό το αίτημά τους. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Και ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του. Και σήμερα που γιορτάζουμε λοιπόν την εθνική τούτη γιορτή της ελευθερίας, ας είναι πραγματική για μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σκεφτόμουν ότι το καλύτερο πράγμα που Του να σηκώσεις, να υψώσεις μια σημαία, είναι να χαρίσεις τον εαυτό σου στον Χριστό. Και να ζήσεις άξια αυτής της πίστης έξω στον κόσμο, ώστε πολλοί να δουν αυτή τη σημαία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την ώρα αυτή την πρωινή που μας χαρίζεις, γιατί ήρθαμε από διάφορες διευθύνσεις της μεγάλης αυτής πόλης και συγκεντρωθήκαμε εδώ να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή, το μήνυμα της αγάπης σου, τους ελέγχους σου, την οικοδομή σου, τις προσφορές τις οποίες κάνεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να σε παρακαλέσουμε να μας τιμήσεις με την παρουσία σου. Να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Καθώς γνωρίζεις εσύ να μιλάς με μια ειδική φωνή που ο καθένας μπορεί να σε ακούσει και να καταλάβει και να φύγει από εδώ φορτωμένος από τις δικές σου ευλογίες, από τους ελέγχους σου ταυτόχρονα και να καλέσεις ψυχές σήμερα το πρωί να ανοιχθούν τα μάτια τους στη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού που είναι επάνω στο Γολγοθά, εκεί υψωμένη και περιμένει κάθε αμαρτωλό για να τον σώσει. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αληθινός και πραγματικός. Πιο πραγματικός από τα αντικείμενα που πιάνουμε. Πιο δυνατός από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που μπορούμε να φανταστούμε. Και γεμάτος αγάπη μέσα στις ανάγκες μας, στους πόνους μας, στα προβλήματά μας. Φέρνουμε τους εαυτούς μας μπροστά σου. Φέρνουμε την ώρα αυτή μαζί με όλους τους άλλους που μαζεύονται στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, τούτη τη στιγμή να ακούσουν το μήνυμά σου. Επίσκεψε και ευλόγησε. Παρακαλούμε ο λόγος σου να έχει σήμερα το πρωί βαθιά το μήνα κάνει μέσα μας και να φέρει βαθιά αποτελέσματα. Χάρη του Χριστού σου. Αμήν. Αυτό το χάρη το ταγκουνάκι να μας βοηθήσει αργότερα στους ύμνους. Βλέπετε, έχει αλλάξει σπίτι και δεν είχε τηλέφωνο να τον ειδοποιήσουμε και δεν ήξερε ότι σήμερα θα έχουμε αρμόνιο. Αλλά είναι ευτύχημα ότι θα μπορούμε μετά. Διαβάζω λίγα εδάφια από τον Ψαλμό 119, ρο, γιώτα, θήτα. Μακάρι οι άμμομοι στο δρόμο τους. Μακάρι όσοι περπατάνε στο νόμο του Κυρίου. Μακάρι όσοι προσέχουν και τηρούν τα μαρτύρια του. Μακάρι αυτοί που τον εξητούν με όλη τους την καρδιά. Αυτοί είναι βέβαια που δεν πράττουν την ανομία και αυτοί είναι που περπατούν στους δρόμους του. Συ, ο Θεέ, πρόσταξες να φυλάτονται οι εντολές σου ακριβώς. Ήθε λοιπόν να κατευθύνονται οι δρόμοι μου στο να φυλάτω τα διατάγματά σου. Και είναι τότε που δεν θα ντροπιαστώ όταν προσβλέπω σε όλες τις εντολές σου. Γι' αυτό θα σε δοξολογώ με ευθύτητα της καρδιάς, όταν όμως μάθω της κρίσης της δικαιοσύνης σου. Και θα φυλάτω τα διατάγματά σου, γι' αυτό σε παρακαλώ μη με εγκαταλείπεις πάντοτε. Άνοιξε τα μάτια μου για να μπορώ να βλέπω τα θαυμάσια που έχεις μέσα στον νόμο σου. Σε παρακαλώ, στρέψε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν ματαιότητα και δώσ' μου ζωή μέσα στο δικό σου το δρόμο. Διαβάζω τα τελευταία εδάφια. Τα πρώτα είναι 1-7, τα τελευταία 18-37. Άνοιξε τα μάτια μου ώστε να βλέπω τα θαυμάσια σου μέσα από τον νόμο σου. Και στρέψε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν τη ματαιότητα και δώσ' μου ζωή μέσα στο δρόμο σου. Όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος στην αναζήτησή του για το μήνυμα του Θεού, για το νόημα της ζωής, έρχεται αντιμέτωπος με την πρόσκληση του Θεού και καθώς ψάχνει να βρει την αλήθεια, ο λόγος του Θεού ξεχωρίζει τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες, όπως μας τις παρουσιάζει εδώ και τις διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Η μία είναι εκείνη η οποία έχει στραμμένα τα μάτια της σε μεγάλα πράγματα, αλλά που μέσα τους κλείνουν τη ματαιότητα. Θαυμαστά, ελκυστικά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να καταναλώνεται μέρα και νύχτα για να τα αποκτήσει, να τα ζήσει και να τα απολαύσει. Και από το άλλο μέρος είναι οι προσφορές και τα θαυμαστά, τα μεγαλεία, τα οποία ο Θεός δίνει και κάνει και ενεργεί.
μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το ένα μέρος βλέπουμε τον άνθρωπο τούτον τον ψαλμοδό να μιλάει στον Θεό και να έχει μέσα του βεβαίως μια κάποια γνώση για αυτόν τον Θεό τον ζωντανό και να λέει «Σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε τα μάτια μου για να μπορώ να δω τα θαυμάσια σου». Η πρώτη κατηγορία, η μεγάλη. Και από το άλλο μέρος, φύλαξε τα μάτια μου, στρέψε τα μακριά από εκείνα τα μεγάλα αντικείμενα, τις περιοχές όπου όλα μέσα εκεί είναι ματαιότητα. Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς τι είναι αυτά που περικλείουν τη ματαιότητα. Από περιέργεια άνοιξα χθες το βράδυ ένα λεξικό να δω τι είναι μάταιος, που όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Και βρήκα εκεί μια σειρά λέξεων οι οποίες ερμηνεύουν με διάφορες αποχρώσεις τη ματαιότητα, το μάταιος. Μάταιος, λέει το λεξικό, είναι το άσκοπο, είναι μάταιο, το ανοφελές είναι μάταιο, το προσωρινό είναι μάταιο, εκείνο το οποίο είναι φευγαλαίο μπροστά μας είναι μάταιο και μια άλλη σειρά ολόκληρη. Και δίνει μάλιστα το λεξικό και τη ρίζα, την ετυμολογία της λέξης. Από το ένα μέρος, από την ιαπετική γραφή, το μάταιο σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μπροστά του αντικείμενα, πραγματικότητες που τον εξαπατούν. Από το άλλο μέρος, η σανσκριτική πηγή της λέξης σημαίνει από το μάγια απάτη. Δηλαδή, είναι αντικείμενα, είναι αξίες, είναι πραγματικότητες οι οποίες όμως τον άνθρωπο τον εξαπατούν και τον κρατάνε μέσα σε μια κατάσταση απάτης. Καλά, τι είναι όμως αυτά πιο συγκεκριμένα? Ο άνθρωπος μέσα του έχει γραμμές, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που ο καθένας μας κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή. Έχει ορισμένες γραμμές, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η μία γραμμή είναι να απολαύσει, να χαρεί, να βρει πράγματα τα οποία θα γεμίσουν τη σάρκα του, το πνεύμα του και τη ζωή του γενικά, να του δώσουν την απόλαυση σε κορεσμό, σε απόλυτο βαθμό, εάν είναι δυνατόν, να απολαύσει ο άνθρωπος. Από το άλλο μέρος, μια δεύτερη γραμμή είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει και να έχει πολλά. Σε τελευταία ανάλυση, το χρήμα. Και βέβαια το χρήμα, ενώ απευθύνεται προς μια κατεύθυνση να ικανοποιήσει τις απολαύσεις του ανθρώπου, από το άλλο μέρος όμως, το χρήμα μέσα του κρύβει τούτο το στοιχείο, ότι ο άνθρωπος ζητάει ασφάλεια, κάπου να πατήσει. Όταν έχεις λεφτά, όταν έχεις ακίνητα, όταν έχεις καταθέσεις σε τράπεζες που είναι ασφαλισμένες, όταν σου δημιουργεί μέσα σου το αίσθημα της ασφάλειας που ό,τι και να συμβεί για τους άλλους, εσύ όμως δεν πρόκειται να περάσεις από ταλαιπωρίες. Και ο άνθρωπος καταναλύσκεται μέρα και νύχτα να αποκτήσει το χρήμα. Και από το άλλο μέρος, μια τρίτη γραμμή, την οποία παρουσιάζει η ζωή του ανθρώπου και που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι η επιτυχία, η ανάδειξη στη ζωή. Να είσαι κάπου που να κινείς τα κουμπιά, να είσαι κάπου που εσύ σαν πιόνια θα κινείς τους άλλους και εν πάση περιπτώσει να φαίνεσαι και είσαι μια μεγάλη οντότητα και προσωπικότητα στον κόσμο. Αυτά ενώ φαίνονται σε μερικούς μέσα στη ζωή, εν τούτης είναι φυτεμένα μέσα σε κάθε άνθρωπο. Διότι μπορεί να μην επιπλέεις και να μην διοικείς λύθη και ομάδες, όμως θέλεις στο περιβάλλον σου, στους φίλους σου, στο σπίτι σου, παντού να είσαι εσύ εκείνος ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και στο βάθος του όλα αυτά δεν είναι κακά, δεν είναι άσχημα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μια προϊστορία των πραγμάτων. Μας λέει δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτά τα έχασε. Την απόλαυση την πραγματική την είχε. Την είχε σε άλλη περιοχή, στην παρουσία του Θεού. Τον πλούτο και την ασφάλεια επίσης τα είχε. Συνυφασμένα με την αιωνιότητα, το μόνιμο, που δεν χάνεται τίποτα. Μαζί με τον Θεό. Και επίσης την ανάδειξη, τη δόξα, το μεγαλείο. Την είχε, την επιτυχία, μέσα στα σχέδια του Θεού. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει αυτή την προϊστορία και πολλοί δεν την ξέρουν. Και πολλοί κινούνται, ζουν, μεγαλώνουν, κουράζονται, αγωνίζονται και κάποτε φτάνουν στο τέρμα και λένε τι έκανα. Χθες είχα επαφή με μερικούς ανθρώπους οι οποίοι επιτυχημένοι, έξυπνοι, ικανοί, αλλά στο τέρμα της ζωής τους αναρωτιόνται τι έκανα. Γιατί όλα αυτά, για ποιον κοπίασα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι με τον τρόπο αυτό να γεμίσεις την ύπαρξή σου, δουλεύεις και κοπιάζεις για τον άνεμο, για τη ματαιότητα.
Έχουμε μια προσωπικότητα μέσα στη βίβλο η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική για την πλευρά αυτή της ματαιότητας της ζωής. Ο οποίος είπε μόνος του εκείνη τη χαρακτηριστική φράση «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Βασιλιάς, με κτήματα και πλούτους πολλούς, με απολαύσεις πολλές και με το αξίωμά του, με όλη την επιτυχία της ζωής. Αφού τα μαζεύει όλα αυτά και έκανε, λέγει, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, τι μπορεί να κάνει, τι πιο πολύ από ένα βασιλιά και από αυτές, από αυτά τα επιτεύγματα τα οποία έκανα στη ζωή μου, τι μπορεί να κάνει. Και όλα τούτα είναι θλίψη πνεύματος και είναι ματαιότητα. Τούτος ο άνθρωπος, τα λόγια του οποίου διαβάσαμε σήμερα το πρωί από τη γραφή, λέει στον Θεό, προσεύχεται, «Σε παρακαλώ Θεέ μου, τράβηξε μακριά τα μάτια μου από το να βλέπουν τη ματαιότητα. Τράβηξε με μακριά να μην εξαπατηθώ στη ζωή και να μην ζήσω μέσα στην απάτη. Δηλαδή να κουραστώ, να αγωνιστώ, να κάνω μεγάλα και θαυμαστά πράγματα για τους άλλους, αλλά εντωμεταξύ στο τέλος όλα να γίνουν στάχτη και όλα να φύγουν από τα χέρια μου. Γιατί μέχρι πότε θα μπορείς να έχεις τις απολαύσεις της ζωής, εάν έστω δεν μεσολαβήσουν αρρώστιες, δεν μεσολαβήσει έστω για σένα το τέρμα της ακμεότητας που λέγεται η τυρατιά. Θα φύγεις όμως κάποτε από τη ζωή. Όλα αυτά τα οποία είχες και απέλαυσες ήταν μια προσωρινότητα. Κάτι λοιπόν που σε εξαπάτησε, που δεν σε χόρτασε ουσιαστικά και στο βάθος σου. Το δεύτερο, αν αποκτήσεις πλούτη, τι θα σου προσφέρουν αυτά. Και αν σου προσφέρουν ό,τι σου προσφέρουν για ένα μικρό διάστημα, φεύγεις. Είσαι σαν την κερκίδα του αργαλιού, λέει ο λόγος του Θεού, που την πετάς, τη βλέπεις και φεύγει. Σαν τη σκιά που τη βλέπεις για μια στιγμή και φεύγει. Σαν το νερό που πέφτει πάνω στην καυτή, την άμμο και σε λίγο εξατμίζεται. Έφυγες. Πού είναι το νερό, πού είναι η σκιά, πού είναι η κερκίδα. Ας μη εξαπατώμεθα. Οι προειδοποιήσεις του λόγου του Θεού, φύλαξέ με από το να κοιτάζω σε αυτά όλα και από το να θέλω να αναδειχθώ εδώ, που έστω και αν το πετύχω, θα είναι και αυτό πολύ προσωρινό, συνδεμένο με πολλές θλίψεις. Απ' άλλο μέρος όμως, έξυπνος καθώς είναι, και καθώς η προσφορά του Θεού μέσα στον άνθρωπο είναι διπλή, ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει τη μια πλευρά, τη θλιβερή τη ζωή, την αποτυχία του ανθρώπου, την απάτη με στην οποία ζει, αλλά προσφέρει τη δεύτερη. Αυτή η οποία ικανοποιεί τον άνθρωπο και δείχνει και τον δρόμο που θα μπορέσει να την πετύχει, να τη βρει. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος αυτός, Θεέ μου, ενώ στρέφεις τα μάτια μου μακριά από τα μάταια, από τα ανοφελή, από τα προσωρινά, από τα φευγαλαία, από την απάτη, τώρα σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια μου να δω τα θαυμάσια σου μέσα από το λόγο σου. Υπάρχουν θαυμάσια του Θεού. Και τα θαυμάσια αυτά του Θεού βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά τα θαυμάσια του Θεού είναι μεγαλειώδη. Είναι υπαρκτές αλήθειες. Είναι αντικείμενα χειροπιαστά. Είναι πείρα την οποία ο άνθρωπος αποκτά στην παρουσία και στην επικοινωνία του με τον Θεό. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός θα σου δείξει μέσα στα θαυμάσια του ποιος είναι που σε έφερε στη ζωή και γιατί σε έφερε και πού πηγαίνεις. Θα μάθεις δηλαδή το νόημα που έχει η ζωή αυτή για σένα. Ότι δεν είσαι απλώς ένα πήδημα 100 μέτρων για να κλείσει το τέρμα της ζωής. Δεν είσαι μια φυσαλίδα, μια πομφόλιγα η οποία θα σπάσει και για λίγο απείλαυσες αυτή την κροτίδα, τα βεγγαλικά, να τα δεις και να χαρείς και να φύγεις. Αλλά είσαι μια αιωνιότητα μπροστά στον Θεό. Είσαι μια πραγματικότητα. Έχεις ένα βαθύτερο νόημα που αρχίζει εδώ, να το χαρείς εδώ, και να το ζήσεις σε ολόκληρη την έκταση και μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Το ένα πράγμα που θα σου δείξει ο Θεός είναι αυτό. Το δεύτερο που θα σου δείξει είναι ότι δεν σε έφερε απλώς έτσι και τυχαία, αλλά είχε σκοπούς και σχέδια. Ότι ο χαρακτήρας του Θεού για σένα αποκαλύπτεται με αγάπη. Σε αγαπά, θα έλεγα, με μια παθολογική αγάπη και σένα και εμένα. Ο Θεός αγωνίστηκε να δείξει αυτή την αγάπη σε τέτοιο σημείο που δεν είχε πολυτιμότερο να προσφέρει και που θα μπορούσε να ρίξει με όλη του τη δύναμη πάνω την βεβαιότητα αυτή ότι θα εκτελεστεί το έργο, στέλνοντας το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, τον Υιό της αγάπης του, να γίνει άνθρωπος, για να μπορέσει να σου προσφέρει σε σένα και σε μένα, επάνω στο Γολγοθά, όλη τη σωτηρία, όλη τη χαρά, όλο το φως, όλη την απελευθέρωση και όλη τη δύναμη για να βγεις μέσα από τη λάσπη, από το βούρκο, από τα δεσμά της αμαρτίας και να γίνεις ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτή είναι
η αναγγελία του Θεού να σου γνωστοποιήσει τα σχέδια. Και ακόμα ο Θεός, ενώ σου μιλάει για τους σκοπούς που σε έφερε στη ζωή, σου μιλάει για το χαρακτήρα ο οποίος τον διέπει της αγάπης του, σου μιλάει επίσης ότι πού θα βρεις το μυστικό εκείνο της απελευθέρωσης, θα σου δείξει ταυτόχρονα και το δρόμο. Θα σου πει ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πώς θα τον ακολουθήσεις για να πας να συναντήσεις τον Θεό και να βρεις τη χαρά και την ευτυχία. Άνοιξε τα μάτια μου να δω τα θαυμάσια σου μέσα από το λόγο σου. Να δω ποιος είμαι, ποιος είσαι εσύ. Πώς με αγαπάς και ποιο είναι το κατάντημά μου. Πώς απελευθερώνομαι, πώς γεμίζω. Πώς χορταίνω, πώς απολαμβάνω τη ζωή. Δείξε μου, μίλησέ μου, αποκάλυψέ μου και δείξε μου το δρόμο να πάω να συναντηθώ σε εκείνο το σημείο όπου γίνεται η λύτρωση, η απελευθέρωση. Και να έρθει ο Χριστός να πει ότι αν ο Υιός του Θεού σας ελευθερώσει, τότε μόνο θα είσαστε ελεύθεροι. Υπάρχουν αλήθειες μέσα στη ζωή μας οι οποίες προς στιγμή απελευθερώνουν. Αλλά είναι προσωρινές, είναι και αυτές μάταιες. Η μόνιμη απελευθέρωση από την αμαρτία και τα δεσμά της, από την έλλειψη του νοήματος της ζωής, από το σκοτάδι που σε περικυκλώνει, από το φως που σε πλημμυρίζει για την αιωνιότητα, για τη μονιμότητα, για το χαρούμενο γεγονός της απόκτησης της χάρης, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που σου προσφέρεται και που μου προσφέρεται για να τον απολαύσω τώρα, όχι αργότερα, τώρα, αλλά και αργότερα, μέσα στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί και θα τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε. Θα δούμε την προσφορά του Θεού και θα δούμε τις προειδοποιήσεις του για τη ζωή μας. Θα παρακαλούσα να ψάλλουμε μόνο μία στροφή από τον δεύτερο ύμνο, τον οποίο έχουμε, γιατί μετά έχουμε ένα μικρό γκρουπ από τη Γερμανία, κάθεται εκεί πάνω, τους χαιρετίζομαι στην παρέα μας. Σήμερα το πρωί ο Κύριος να τους ευλογήσει, μάλιστα ακούω ότι είναι και μία αδελφή από το Αμβούργο, την οποία την ξέρω, πολύ μικρή, είναι χρόνια τώρα που πέρασαν και έχει μεγαλώσει αρκετά. Θα μας ψάλλουν και εκείνοι έναν ύμνο που έχουν μετά. Μία στροφή λοιπόν θα ψάλλουμε εμείς από τον ύμνο 249, την πρώτη.

Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Ευχαριστούμε. Το ερώτημα το βασικό, λοιπόν, από το Λόγο του Θεού και από την καρδιά του ανθρώπου είναι πώς θα βρω τον δρόμο προς την ευτυχία, την ολοκλήρωση της ζωής για τώρα και για την αιωνιότητα. Πώς θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε εκείνο το οποίο θα μου προσφερθεί, εάν μου προσφερθεί, και πού προσφέρεται αυτό. Είναι γνωστό ότι μέσα στη βίβλο ο Θεός έχει ένα μήνυμα να στείλει στον άνθρωπο. Ένα μήνυμα προσφοράς. Δεν θα το ζητήσεις απλώς, αλλά θα έρθει ο Θεός να σου το προσφέρει. Ο Θεός ήδη το έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα. Είναι ένα έτοιμο, συγκεκριμένο σχέδιο του Θεού που σε καλεί να μπεις μέσα και να απολαύσεις ό,τι μπορεί να σου χαρίσει ο Δημιουργός σου. Υπάρχει στο Αμβούργο, την εποχή τουλάχιστον που ήμουν εκεί, ίσως να έχει επεκταθεί στη Γερμανία, ένα σύστημα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς με 3 γράμματα αφή, οι λέξεις του. Και άνθρωποι που δεν ξέρουν, επειδή υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις των τρένων των εσωτερικών σε μια μεγαλούπολη, δεν ξέρουν πού να πάνε, τι εισιτήριο να βγάλουν και σε ποια εξέδρα να κατέβουν για να τραβήξουν και να φτάσουν στο σκοπό τους. Τα έχουν έτσι φτιάξει τα πράγματα, ώστε πηγαίνεις και βρίσκεις καταρχήν σε ποιο μέρος ενδιαφέρεσαι να πας. Και κατόπιν σου δείχνει εκεί ποιο κουμπί να πατήσεις. Πατάς λοιπόν το κουμπί και όταν το πατήσεις έχεις αμέσως, σε λίγα δευτερόλεπτα, μια κάρτα στο χέρι η οποία σου λέει: θα πάρεις το τάδε τρένο, θα βγάλεις το τάδε εισιτήριο, θα μπεις στην τάδε εξέδρα και ύστερα από τόσες στάσεις θα κατέβεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Εάν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μέσα του μια σταγόνα από τη σοφία, τον ωκεανό της σοφίας, και ευθύς, ντόμπρος, δεν θα θελήσεις με περιστροφές και με σοφιστίες ανθρώπινες να ξεφύγεις από εκείνο το οποίο σου προσφέρει η αλήθεια. Η αλήθεια του Θεού. Και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι σε αυτή την αλήθεια του Θεού, το πρώτο πράγμα που διαχέεται μέσα μας από το μήνυμα της βίβλου είναι ότι είμαστε όλοι μας στα μάτια τα Άγια του Θεού ξεπεσμένοι και αμαρτωλοί. Από εκεί θα αρχίσει όλη η εξέλιξη των πληροφοριών που θα δώσει ο Θεός μέσα στη ζωή σου για να σε οδηγήσει σε βοσκοτόπια, σε νερά δροσερά, για να απολαύσεις σε χορτασμούς και σε γλυκασμούς από την ευφροσύνη του Θεού. Θα αναγνωρίσεις ότι είσαι ένας ξεπεσμένος, αποτυχημένος και ότι μόνος σου δεν μπορείς να φτάσεις εκεί πάνω. Χρειάζεσαι απ' έξω μια επέμβαση του Θεού. Κοιτάξτε στην εποχή μας πόσα πανεπιστήμια, τι πρόοδος, τι παιδεία και τι διαρκώς αλλαγές που γίνονται στον τομέα αυτό για να κάνουν τον άνθρωπο πιο μορφωμένο, να του προσφέρουν γνώσεις περισσότερες, συμπυκνωμένες. Πατάς κουμπιά, βλέπεις απάνω σε πίνακες, φωτεινούς, βιβλιογραφίες, πληροφορίες. Και όλα τα πανεπιστήμια και όλες οι ακαδημίες, τον άνθρωπο μέσα στο πρόβλημά του, το ηθικό πρόβλημα, να τον αλλάξει εσωτερικά, δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα καμιά σχολή, κανένα πανεπιστήμιο, καμιά ακαδημία. Δεν μπόρεσαν ακόμα οι φιλοσοφίες και τα ρεύματα της ζωής να αλλάξουν τον άνθρωπο. Υπήρξαν και υπάρχουν φιλόσοφοι πολλοί. Όγκοι από βιβλία, θαυμάσιες περιγραφές, εξιστορήσεις. Και όλα αυτά, ενώ δείχνουν δρόμους, δεν δείχνουν τον δρόμο για την απελευθέρωση, για τη σωτηρία, για το πλεόνασμα της ζωής. Πώς θα μπορέσεις από μέσα σου να αλλάξεις τον εαυτό σου? Ποιος θα μπορέσει άλλος να σε αλλάξει εκτός από εκείνον που σε γνωρίζει και σε ξέρει? Υπάρχει ένας νόμος βασικός μέσα στη φύση. Ο νόμος αυτός είναι ο νόμος του μπολιάσματος. Παίρνεις ένα άγριο δέντρο που κάνει μια πηδιά, μια νερατζιά, που όσο την παιδέψεις, όσο την ποτίσεις, όσο τη καλύσεις, όσο τη βάλεις λίπασμα, όσο να την περιποιηθείς, όσο τα χώματα να τα αλλάξεις, όλη την επιμέλεια να δείξεις πάνω της, θα σου κάνει όμορφα, μεγάλα, νεράντζια, πικρά και στιφά. Διότι μέσα στη φύση της, το δέντρο αυτό, η νεραντζιά αυτή έχει μόνο την πίκρα, τη στιφάδα, τίποτα άλλο. Όσο λοιπόν τον άνθρωπο να τον καλλιεργήσεις, να τον μορφώσεις, να του δώσεις κοινωνικές, εξωτερικές συνθήκες καλές, όσο να του δώσεις
μέσα στη δικαιοσύνη την ανθρώπινη να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του. Όσο να τον καλλιεργήσεις, θα τον κάνεις έναν όμορφο καλλιεργημένο μεγάλο νεράντσι. Τίποτα παραπάνω. Για να γίνει η νερατσιά πορτοκαλιά και να φέρει τα πορτοκάλια τα γλυκά, είναι γνωστό σε όλους μας ότι πρέπει να μπολιαστεί. Πρέπει να πέσει το μαχαίρι βαθιά μέσα στον κορμό της νερατζιάς και να ρίξει απ' έξω ένα μάτι γλυκιάς πορτοκαλιάς, να το δέσεις με την προϋπόθεση να το δεχθεί και την ώρα των καρπών αμέσως θα αλλάξει η φύση της, θα αλλάξει η ρίζα και θα γίνει ένα καινούριο δέντρο με καινούριους καρπούς. Πώς έγινε αυτό? Άνθρωποι που συνάντησαν τον Χριστό στη ζωή τους, ένας Νικόδημος, μορφωμένος και με θεολογική κατάρτιση, ηθικότατος στη ζωή του, με όλα τα πλούτη, με όλες τις επιδιώξεις, με όλη την πείρα περασμένα τα χρόνια στη ζωή του, πλησίασε τον Χριστό και του λέει: «Θέλω να γνωρίσω τον δρόμο του Θεού». «Εσύ, Νικόδημε», λέει ο Ιησούς Χριστός, «δεν ξέρεις τον δρόμο του Θεού? Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος στην αλήθεια, Νικόδημε, και ειλικρινή στην αλήθεια. Εάν δεν πάρεις τον πόλη από πάνω, δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν μπορείς όχι να μπεις, ούτε να δεις τη βασιλεία του Θεού. Υπάρχει ανάγκη μιας άνωθεν επέμβασης μέσα στη ζωή σου. Και αυτή γίνεται πραγματικά, αόρατα, αλλά πραγματικά μέσα σου. Πολλοί από ανάμεσά μας μπορούν να σηκωθούν, και εγώ προσωπικά, και να σας πούμε ότι άλλοτε υπήρξαμε τέτοιοι άγριοι άνθρωποι, αγριόδεντρα, τα οποία εμπόλιασε ο Θεός όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι στο μήνυμα της αλήθειας του Θεού και είπαμε: «Ναι, έχεις δίκιο, είσαι Άγιος, είσαι δίκαιος, όλα τα δίκαια είναι με το μέρος σου, όλα τα φταξίματα είναι δικά μας, εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, εμείς είμαστε κακοί, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ομολόγησέ το μπροστά στον Θεό». Και κατόπι, δες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ότι σου προσφέρεται μια έτοιμη, πλούσια σωτηρία. Εκείνη που σου λέει ο Θεός ότι στη θέση σου, που έπρεπε να πεθάνεις εσύ, χωρίς να έχεις δικαίωμα να ξαναζήσεις, να πεθάνεις απλώς για την αμαρτία σου, πέθανε τώρα εκείνος, όχι μόνο για τη δική σου θέση, για την πληρωμή σου, αλλά ταυτόχρονα να σου ανοίξει με την αιώνια λύτρωση που έκανε εκεί ένα δρόμο αιώνιας σωτηρίας να μπεις μέσα. Αυτός είναι ο Γολγοθάς και η προσφορά του Γολγοθά του Ιησού Χριστού. Κάτι που μόνος σου δεν μπορείς να το πετύχεις ποτέ. Όσο και αν κοπιάσεις, όσο και αν προσπαθείς να αυτοδικαιωθείς, όσο και αν κάνεις μέσα στη ζωή σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να πετύχεις κάτι τέτοιο. Όπως ο λεπρός που βρέθηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό, δεν μπορούσε να επέμβει απάνω του με κανένα τρόπο. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν αθεράπευτος και τον πλησίασε και του είπε: «Σε παρακαλώ, αν θέλεις, καθάρισέ με». Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλησε, διαβάστε αυτή την εικόνα μέσα στη βίβλο, να τονίσει ότι από την πλευρά του Θεού και το θέλω υπάρχει και το δύναστε υπάρχει, του λέει: «Και θέλω και σε θεραπεύω, να γίνεις καλά». Από την ώρα, λέγω, που έρχεσαι αντιμέτωπος στην αλήθεια του Θεού και κοιτάζεις αυτό το πρόσωπο, το οποίο και μπορεί και θέλει, αποκτάς μια προσωπική εμπειρία ότι ο Γολγοθάς για σένα είναι το καμάρι σου, γίνεται η πηγή του καθαρισμού σου και γίνεται η πόρτα, η λεωφόρος, η οποία ξεκινάει να μπει στη ζωή, όχι την αιώνια. Η αιώνια θα ακολουθήσει και είναι πραγματικότητα. Αλλά από τώρα, να χαρείς τώρα, καθώς είσαι στον κόσμο αυτό, όλη τη ζωή, χωρίς να έχεις ανάγκη οπωσδήποτε να έχεις αποκτήματα πολλά, πλούτο, για να είσαι ασφαλής. Εάν υπάρχει και αυτός, καλός είναι. Αν ξέρεις καλά να τον διαχειρίζεσαι, καλός είναι, κρίσιμος. Ο Θεός δεν είναι ενάντια στον πλούτο. Είναι ενάντια σε εκείνο που αγαπάει τον πλούτο, που ο πλούτος έχει φτερά και φεύγει και σε ξεγελάει, σε κρατάει στην απάτη. Και για να χαρίσεις τη ζωή σου, δεν είναι ανάγκη να τη ζήσεις με ξυλοκέρατα, με προσωρινά μάταια πράγματα, αλλά να πάρεις μέσα σου από το μοσχάρι, από το σιτευτό του Θεού, από το πλούσιο τραπέζι του Θεού για να χορτάσεις. Και να μάθεις ότι πρέπει να ζεις μέσα από το λόγο του Θεού, διαβάζοντας το λόγο του και τρεφόμενος από το λόγο του. Να ξέρεις ότι θα ζεις σε επικοινωνία με τον Θεό. Θα ζητάς και θα παίρνεις διαρκώς, κάθε μέρα, κάθε ώρα από εκείνον. Θα ξέρεις ότι πρέπει να δίνεις κατόπιν τη μαρτυρία σου στους άλλους, ότι σε έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το τρίγωνο να γίνεται στη ζωή σου, για να ανοίξει μια τέταρτη πλευρά, να γίνει ένα τετράγωνο κατόπιν, να είσαι σε επικοινωνία με αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, που επικαλούνται τον Θεό με αλήθεια και με γνησιότητα καρδιάς, και να ζητήσεις μέσα στην παρέα τους να εφρανθείς κι εσύ, να στηριχθείς κι εσύ και να μεγαλώσεις, να αυξηθείς. Είναι το τετράγωνο αυτό του Θεού, το οποίο κλείνει ολόκληρο το σχέδιό του για την ανάπτυξή σου την πνευματική. Γνώρισε λοιπόν τον εαυτό σου ότι είσαι αμαρτωλός. Γνώρισε την αγάπη του Θεού. Δέξου
το έργο της θυσίας του Σταυρού που έγινε για σένα. Στηρίξου στις υποσχέσεις του Θεού για τη σωτηρία σου. Στηρίξου και εξέτασε να δεις ότι αυτός είπε «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια». Εκείνο το «έχει» γράψτε με κεφαλαία γράμματα κόκκινα και υπογράμμισέ το όσο μπορείς από κάτω. Είναι μια βεβαιότητα που στη δίνει ο Θεός. Όχι ίσως ή θα έχει. Αλλά έχει τώρα εκείνος που πιστεύει στον Χριστό. Αν πιαστείς με την καρδιά σου εκεί που κάθεσαι στο σκαμνί σου σήμερα το πρωί, από τον ζωντανό, τον αόρατο Χριστό, αλλά που είναι πραγματικός, πιαστείς μέσα σου, έχεις αυτή την ώρα την αιώνια ζωή. Και βεβαιώσου για αυτή τη σωτηρία, την οποία σου προσφέρει ο Θεός. Βεβαιώσου υπό την εξής έννοια, ότι ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Εκείνο το οποίο υπόσχεται και το λέει, το κρατάει. Διότι αλίμονο αν ο Θεός ήταν ψεύτης. Δεν θα μπορούσε τίποτα να μείνει στον πνευματικό κόσμο. Είναι εκείνος που κρατάει ολόκληρο το βασίλειο, το ηθικό. Εκτός από τούτο το υλικό που υπάρχει στα χέρια του, επειδή οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Εκείνος υπόσχεται, εάν τον αρνηθούμε εμείς, λέει η Βίβλος, εκείνος να μας αρνηθεί οπωσδήποτε και αυτός. Αλλά δεν μπορεί όμως να αρνηθεί τις υποσχέσεις του. Να αρνηθεί εαυτόν που δύναται. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Για να μας δώσει μια βεβαιότητα. Και γι' αυτό σε παρακαλώ σιγουρέψου ότι ο Θεός δεν ψεύδεται. Στηρίξου στην υπόσχεση αυτή. Ο πιστεύων σε με, τον ερχόμενο προς εμέ, δεν τον βγάλω έξω. Ότι εγώ είμαι Θεός ελεήμων και εκτήρμων. Πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος. Δες αυτή την πλευρά του Θεού της αγάπης. Μην τον βλέπεις παρεξηγημένο όπως οι άνθρωποι, επειδή φοβούνται για την αμαρτία τους, βλέπουν τον Θεό σαν Θεό δικαιοσύνης, στιάχτρο, φοβερό. Μην το συναντήσουν στη ζωή τους. Όχι. Είναι δικαιοσύνη ο Θεός. Δεν αρνείται. Αλλά σε προλαβαίνει η αγάπη του Θεού. Για να μην βρεθείς στη δυσκολία εκείνη την ημέρα να το συναντήσεις κριτή σου. Σε προλαβαίνει και σε καλεί σήμερα το πρωί να στραφείς πίσω σε αυτόν. Έλα πίσω. Και μη φοβάσαι. Έχεις βεβαιότητα και σιγουριά μέσα στη ζωή του Θεού που είναι από τις υποσχέσεις του δεμένη. Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Γερμανία, διάβαζα σε εφημερίδες, η οποία είχε καταθέσει στην τράπεζα. Και όταν έκανε την κατάθεση τη μια μέρα, την άλλη μέρα το πρωί πήγε με το βιβλιάριο στην τράπεζα και σήκωσε τα χρήματα όσα είχε καταθέσει. Πήγε στο ταμείο λοιπόν, τα πήρε, τα μέτρησε καλά-καλά. Και μετά ξαναπήγε στο ταμείο και τα κατέθεσε πάλι στον ίδιο λογαριασμό. Περίεργη η ταμείασα εκεί, περίεργη η υπάλληλη. Το πράγμα αυτό επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα. Ξαναπήρε τα χρήματα όλα, τα σήκωσε. Και μόλις τα μέτρησε, τα ξανακατέθεσε στο λογαριασμό. Μια, δύο, τρεις, πέντε φορές οι υπάλληλοι διορτήθηκαν τι συμβαίνει. Είπαν μήπως η γυναίκα ήταν τρελή. Δεν φαινόταν, ήταν λογικός άνθρωπος. Και κάποιος υπάλληλος τόλμησε να της πει: «Δεν μου λες καλή μου γυναίκα, γιατί έρχεσαι κάθε πρωί και τα παίρνεις και τα καταθέτεις. Κοπιάζεις άδικα. Γιατί το κάνεις αυτό?» «Δεν να σου πω. Το κάνω για έναν απλό λόγο. Θέλω να δω τα χρήματα που έβαλα υπάρχουν ακόμα.» Δεν ήταν σίγουρη αν μπορεί να βρει τις καταθέσεις της στο λογαριασμό της, στο βιβλιάριο. Αλλά οι καταθέσεις του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού είναι σίγουρες. Μπορείς να τις εξαντλείς κάθε μέρα. Να τις παίρνεις κάθε μέρα. Είναι εκεί. Δεν φεύγουν ποτέ. Ο Θεός δεν είναι ψεύτης. Πας άνθρωπος ψεύτης, αλλά όχι ο Θεός. Δεν ψεύδεται. Υπόσχεται και τηρεί. Αυτό που εξήλθε εκ των χειλαίων μου, θα το τηρήσω, λέει ο Θεός. Και για να σας δώσω, λέει, μια δεύτερη υπόσχεση, το είπα και θα γίνει. Αλλά ταυτόχρονα ορκίζομαι εις τον εαυτόν μου. Όμως εν εις εαυτόν. Ώστε να έχετε διπλή τη βεβαιότητα ότι εκείνο που είπα είναι σίγουρο. Και είπε ότι σε αγαπά. Και είπε ότι έκαμε σωτηρία για να σε σώσει. Και είπε ότι σε περιμένει. Και είπε ότι σε πλένει από όλες τις αμαρτίες και την λιπαρότητα της καρδιάς σου. Και είπε ότι σε αναγεννά σε μια καινούργια ύπαρξη. Και είπε ότι σε σφραγίζει με το πνεύμα του το Άγιο και σου δίνει μια καινούργια ζωή. Και είπε ότι αυτό θα σε φυλάξει και θα σε συντηρίζει να μην πέσει μες στη ζωή σου, να σταθείς. Και είπε ότι θα είναι μαζί σου να σε ενισχύει στις ανάγκες σου, στις θλίψεις σου, στους πόνους σου, στις αρρώστιες σου. Είπε μέσα στην Αγία Γραφή τις αιώνιες υποσχέσεις του. Βεβαιώσου για όλα αυτά. Άρπαξέ τα. Κάν τα δικά σου. Όπως τα κάναμε και πολλοί από εμάς που είμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Για να χαρείς και για να απολαύσεις τη ζωή την οποία ο Θεός θέλει να σου προσφέρει. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι, θα ψάλλουμε παρακαλώ από τον δεύτερο ύμνο, τον 99, την πρώτη και την τελευταία στροφή. Δύο στροφές, 99.

προηγουμένως παρακαλώ να διαβάσω το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Μια απάτη, μια εξαπάτηση, μια ματαιότητα, η οποία υπάρχει μέσα στους ανθρώπους του Θεού. Πώς δηλαδή άνθρωποι του Θεού μπορούν ταυτόχρονα να εξαπατηθούν? Είναι μια μορφή μέσα στην Παλιά Διαθήκη προφητική, ένας προφήτης του Θεού. Από τους μικρότερους όσον αφορά τον όγκο των βιβλίων του, ο Ιωνάς. Βέβαια, δεν θα εξαντλήσουμε την ιστορία του. Λίγα χαρακτηριστικά μόνο τα οποία θα μας βοηθήσουν προσωπικά να πάρουμε μερικά πνευματικά μαθήματα. Ο Ιωνάς είναι μια έξοχη προσωπικότητα. Παρά την μεγάλη του αυτή αδυναμία την οποία είχε, είχε μια τρομακτική ευαισθησία και ευθυξία. Τι θα πούν οι άλλοι για μένα, έστω και αν αυτό βλάπτει τη φήμη του Θεού. Είχε σε μεγάλη θέση τον εαυτό του, την προσωπικότητά του, τον εγωισμό του. Δεν ήξερε να λέει «εγώ είμαι σταυρωμένος», όπως τα λέγαμε σήμερα, μαζί με τον Χριστό, ότι ο Χριστός ζει μέσα μου και όχι εγώ πλέον. Ο Ιωνάς λοιπόν πήρε μια εντολή του Θεού, να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Μια τέτοια εντολή παίρνουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι αδύνατο να είσαι παιδί του Θεού και να μην έχεις πάρει από τον Κύριο μια εντολή να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Είναι αδύνατο. Εάν αυτό δεν το έχεις ακόμα συνειδητοποιήσει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Σε ποιο τομέα και πώς θα το κάνεις? Είναι θέμα χαρισμάτων που σου δίνει ο Θεός, ικανοτήτων, που όπως μας τα έδωσε στον καθένα μας ο Κύριος, δεν μπορεί ο ένας να μοιάζει με τον άλλον, είναι αδύνατο. Αλλά ότι σου έδωσε την εντολή, αυτό είναι γεγονός. Και η εντολή ήταν επίγουσα. Του λέει: Ιωνά, πήγαινε να κηρύξεις το μήνυμα που θα σου πω στους Νινεβίτες. Και ο Ιωνάς σηκώθηκε να πάει. Αλλά πού να πάει? Όχι στην Νινεβή. Η Νινεβή ήταν ανατολικά και εκείνος πήγε και βρήκε ένα πλοίο να πάει στη Θαρσής, που φαίνεται ότι είναι στην Ισπανία, και πήρε το πλοίο για να πάει στην Ισπανία. Και αν διαβάσει κανείς την περιγραφή, θα δει ότι ο Ιωνάς κατέβηκε, έψαξε, έμαθε ποιο είναι το πλοίο και μάλιστα πλήρωσε το εισιτήριό του, το κόστησε για να φύγει από την εντολή που πήρε από τον Θεό. Και μπήκε μέσα στο πλοίο σαν να μην συνέβαινε τίποτα και ξεκίνησε για τη Θαρσής. Αλλά στο δρόμο, βλέπετε, μπορεί μεν τα πράγματα να κυλάνε όμορφα στη φυγή μας από τον Θεό, αλλά στην αρχή μόνο. Η εξέλιξη των πραγμάτων και το τέλος δεν είναι πάντα έτσι. Και το να θέλεις να φύγεις από εκείνο που ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί πριν από χρόνια ή τώρα, δεν μπορείς να πας κόντρα στους ελέγχους και στα σχέδια του Θεού, επειδή είσαι παιδί του Θεού και επειδή του έχεις δώσει υποσχέσεις του Θεού και του είπες όταν ξεκίνησες μαζί του, θέλω να σε υπηρετήσω. Και ξέρω εδώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για πολλά χρόνια τη ζωή τους την ξόδεψαν έξω από τον σκοπό που τους έδωσε ο Θεός. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, 65 ετών, ο οποίος μπήκε σε μια συνάνθρωση καλή ώρα όπως σήμερα και στο τέλος σηκώθηκε και είπε: Ακούστε να σας πω, θέλω να κάνω εξομολόγηση μπροστά σας και να σας πω ότι ο Θεός, όταν ήμουν νέος 20 ετών, μου είχε δώσει μια εντολή να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο και δεν το έκανα. Πρόκοψα στον κόσμο, απέκτησα πάρα πολλά. Και πλούτη και επιτυχίες και φήμη και φίλους. Όμως με κατακαίει μέσα μου αυτό το πράγμα ότι εγκατέλειψα τον Θεό και τη φωνή της πρόσκληση του Θεού και δεν το έκανα. Και ο Θεός με αξιώνει σήμερα να το ομολογήσω και να το ξεκινήσω έστω και αργά. Βέβαια, μια χαμένη ζωή, έστω και αργά, είναι καλή η επιστροφή και η αλλαγή της νοοτροπίας και της πορείας. Ο Ιωνάς όμως νόμιζε ότι ξεφεύγει και το πλοίο ξεκίνησε και στην πορεία των πραγμάτων ο καιρός άλλος και να αλλάζει, παρόλο που ήταν καλό στο ξεκίνημα, να φυσάνε άνεμοι, να σηκώνεται τρικυμία. Και ο Ιωνάς κατέβηκε στην κοιλιά του πλοίου κάτω για να κοιμηθεί. Όλοι απάνω τους είχαν αναστατωθεί, άρχισαν να προσεύχονται το καθένα στον Θεό που πίστευε, άρχισαν μάλιστα να πετάνε πλοία, από το πλοίο χρήσιμα πράγματα που είχαν απάνω για να ξελαφρώσει το φορτίο του και να μπορέσουν να διασωθούν από την τρικυμία. Ο Ιωνάς, προσέξτε τα βήματά του, κατέβηκε, επλαγίασε και εκοιμήθη. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος θέλει να φύγει από την προσταγή και το θέλημα του Θεού, ζητάει πάντοτε την απομόνωση, ζητάει την ανάπαυση. Άφησε με παιδί μου να ξεκουραστώ και εγώ άδεια πρέπει να πάρω στη ζωή μου και εγώ κάποτε με τα γερατιά, με τη σύνταξή μου θέλω να απολαύσω τη ζωή και εν πάση περιπτώσει όσο μπορούμε καλύτερα. Λες και μέσα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου ο Θεός σε στίβει σαν τη λεμονόκουπα, ενώ εκεί είναι που σε γεμίζει και σε χαροποιεί και σε ζωογονεί και σε χορταίνει και σε πλουτίζει από το πρόσωπό του.
Τι είναι απόλαυση της ζωής εκτός από το πρόσωπο του Θεού? Τίποτα άλλο. Λέγω και κοιμήθηκε. Πολλοί χριστιανοί και σήμερα, όταν έχουν ελέγχους στη ζωή τους, όταν έχουν ατακτοποιητές υποθέσεις, καταλήγουν στην ίδια τακτική του Ιωνά. Ξαπλώνουν και κοιμούνται. Και εκείνη την ώρα ο πλοίαρχος έρχεται και τον πλησιάζει, τον κλωτσάει και του λέει: «Δεν μου λες», του λέει, «τι κάνεις εσύ εδώ και γιατί κοιμάσαι? Σίγουρα πάνω γρήγορα. Και προσευχήσου και εσύ στο Θεό που πιστεύεις, μήπως μας σκεφτεί και μας ελεήσει και μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το κακό και τον κίνδυνο που έχουμε». Κοιτάξτε, πόσο ο Θεός ενεργεί με ξένους ανθρώπους να σε κλωτσάνει, ξένοι άνθρωποι να σε ξυπνάνε. Ο κοιμισμένος άνθρωπος του Θεού. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σε αυτό το σημείο τον Ιωνά. Ο κοιμισμένος άνθρωπος του Θεού. Και θα ήθελα από εδώ, από το σημείο τούτο, να ερωτήσουμε όσοι ανάμεσά μας σήμερα, γιατί σε αυτούς απευθύνεται το μήνυμα του Ιωνά, έχουμε συνέστηση ότι ο Θεός έγινε ο Θεός μας, ο σωτήρας μας, ο Κύριος της ζωής μας. Να ρωτήσω και να πω, πόσοι από εμάς είμαστε εκείνοι που είμαστε ξύπνοι και πόσοι από εμάς είμαστε εκείνοι που κοιμόμαστε? Δηλαδή, χρειάζεται μέσα στη ζωή να σου δώσει ο Θεός ένα σκούντιμο μεγάλο για να σηκωθείς? Και το σκούντιμο αυτό να οδηγήσει σε ταλαιπωρία δική σου αλλά και του περιβάλλοντός σου? Διότι αντί να γίνεις ευλογία και να επηρεάζει τους άλλους προς το αγαθό, γίνεσαι αφορμή να ταλαιπωρούνται οι άλλοι με την τρικυμία, να χάνουν τα αγαθά τους από το πλοίο, να φοβούνται για τη ζωή τους, επειδή εσύ είσαι η αιτία του πράγματος. Ένας Αχάν στην Παλιά Διαθήκη ανακάτεψε ολόκληρο το λαό Ισραήλ και σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι σε μια μάχη, γιατί ο ίδιος πήγε, πήρε κάτι που ο Θεός δεν ήθελε να πάρει, το έκρυψε και ήταν ήσυχος αυτός. Κοιμήθηκε σαν τον Ιωνά. «Γιατί κοιμάσαι, αγαπητέ μου?» λέει ο Θεός. «Η αποστολή σου δεν είναι αυτή». Και αν θέλουμε να εξηγήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτα τα φαινόμενα, τα ανάποδα της ζωής, αρρώστιες, κίνδυνοι, ανέχειες, ανακατοσούρες, γκρεμίσματα, απώλειες και θάνατοι στη ζωή μας, ας κοιτάξουμε πίσω από όλα αυτά μήπως βρίσκεται ένας Ιωνάς μέσα στη ζωή μας που κοιμάται. Κάποιος Ιωνάς ο οποίος μας έχει αναστατώσει ολοκληρωτικά και δεν μας αφήνει ήσυχους. Βεβαίως πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει πράγματα που δεν υπάρχει ανάγκη να έχουν προηγηθεί δικές μας παραβάσεις και παρακοές. Παράδειγμα, ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και όμως ο Θεός επέτρεψε. Αλλά πολλές φορές, επαναλαμβάνω, η ζωή μας αναστατώνεται από τη δική μας την παρακοή. Και όταν ανέβηκε πάνω ο Ιωνάς, του είπαν: «Για εδώ, για πες μας, ποιον Θεό πιστεύεις, από πού έρχεσαι, τι κάνεις, τι είναι η δουλειά σου?» Και αναγκάστηκε ο Ιωνάς να ευαγγελιστεί τους ανθρώπους αυτούς εκ των πραγμάτων. Όχι γιατί το ήθελε. Και τους είπε την ιστορία. Και επειδή τους είπε και για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά, του λένε: «Τι έκανες, τι είναι αυτό που έκανες, η αναποδιά μέσα στη ζωή σου?» Και τους εξομολογήθηκε. Λέει: «Τι να σε κάνουμε? Πάρτε με και ρίξτε με μέσα, λέει, στη θάλασσα». Αδύνατον, λέει. Και προσπαθούσαν να αποπειλατήσουν για να πάνε στην ξηρά. Και ο Θεός πήγαινε κόντρα στις περιστάσεις. Και τότε λένε οι άνθρωποι: «Θεέ μας, μη μας το καταλογίσεις. Αν το ρίξουμε μέσα, εμείς δεν θέλουμε. Αίμα αθώο να χαθεί». Και ο Θεός δίνει διαταγή. Εκεί υπάρχουν δύο στοιχεία, γι' αυτό το αναφέρω. Δύο στοιχεία πολύτιμα για τη μελέτη της βίβλου, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο. Πρώτον, εκεί που λέει «διέταξε ο Θεός κήτος». Το πρωτότυπο το εβραϊκό δεν λέει «διέταξε», αλλά είχε προσδιορίσει. Δηλαδή, πριν ακόμα πέσει ο Ιωνάς, ήδη περιφερόταν εκεί το κήτος, εκείνο το μεγάλο, το ψάρι περιφερόταν για να τον καταπιεί. Βλέπετε ότι ο Θεός, μέσα από τις ταλαιπωρίες οι οποίες έρχονται στη ζωή μας, έχει πάντα μια διέξοδο, η οποία βέβαια θα μας φέρει από αναστατώσεις, αλλά στα σχέδια τα δικά του. Εκείνος ξέρει όταν πια εξαναγκαστούμε να ομολογήσουμε την κατάστασή μας. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί που λέει η μετάφραση του Βάμπα «κήτος», δεν είναι κήτος το εβραϊκό, αλλά είναι ψάρι, μεγάλο ψάρι. Το αναφέρω αυτό διότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες από πλευρές ανθρώπων απίστων, οι οποίοι λένε πως είναι δυνατόν εκείνα τα κήτη με τα μεγάλα τα δόντια να ανοίξουν και να μην τον καταστρέψουν τον Ιωνά. Η Γραφή μιλάει για ψάρι. Εκεί μεγάλο σε όγκο και υπάρχουν τέτοια. Δεν είναι το παρόντος να τα πούμε. Αυτά λέγονται τις Παρασκευές σε απολογητική μορφή. Αλλά λέγω ότι η Γραφή μας δίνει αυτές τις ερμηνείες. Προσδιορίσει ο Θεός, είχε προσδιορίσει την ώρα εκείνη να υπάρχει εκείνο το μεγάλο το ψάρι για να καταπιεί τον Ιωνά. Ακολουθεί από εκεί και πέρα μια άλλη ιστορία. Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να μείνουμε για να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Να διαρωτηθούμε πρώτα-πρώτα ξανά και να πούμε: ο Θεός με κάλεσε όχι για να αποκτήσω χρήματα, όχι για να απολαύσω τη ζωή με την έννοια που ο κόσμος το βλέπει, όχι για να
αποκτήσω φήμη και να ακουστώ. Αλλά ο μεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι εκείνος ο αφανής άνθρωπος, όσο γίνεται αφανής, που δουλεύει τις ώρες του και υπηρετεί τον Κύριο με τα χαρίσματα και την πρόσκληση που ο Θεός του έδωσε. Ταλέπορος ο άνθρωπος του Θεού, σαν τον Ιωνά, ο οποίος αυτή την πρόσκληση του Θεού δεν την ακολουθεί και αφήνει περιόδους δικαιολογίες και λέει ας κλείσω εκείνη την πόρτα, ας κάνω εκείνο το άλλο, ας τακτοποιήσω εκείνο και κατόπι. Αυτά είναι οι ανθρώπινες διέξοδοι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ιωνά. Και ο Θεός, επειδή θέλει εκείνη την ημέρα να μην μπει μέσα από καψαλισμένη πόρτα στον ουρανό, αλλά να έχεις πλούσια την είσοδο, εσύ και εγώ αδελφέ μου, ο Θεός επιτρέπει αναστατώσεις, επιτρέπει ταλαιπωρίες, επιτρέπει πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στην αρχή και λέμε μα πώς είναι δυνατόν από αυτόν, από αυτές τις περιστάσεις να βγουν πρόσωπα που με αγαπάνε να αναστατώνονται. Γιατί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μέσα μας τα κοιτάξουμε. Γι' αυτό και η επανόρθωση έρχεται από μέσα μας. Θα ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό. Όπως ο Ιωνάς είναι όμορφο να διαβάσει κανείς την προσευχή του, καθώς είναι στην κοιλιά του ψαριού, που έχει πολλές συμβολικές εικόνες για το θάνατο και για την ανάσταση του Χριστού, για το έργο της λύτρωσης, αλλά εκεί μέσα λέει: παρόλο που είμαι ενώπιόν σου φταίχτης και μου αξίζει ταλαιπωρία, όμως παίρνω το θάρρος να κοιτάξω πάνω, στο αγιαστήριό σου. Το αγιαστήριο δεν ήταν κάτω στα βάθη της θάλασσας, αλλά εννοούσε τον ουρανό του Θεού, εκεί που αποκαλύπτεται ο Θεός. Πάρε αδελφέ μου και αδελφοί μου σήμερα το πρωί τούτο το θάρρος. Στην οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεσαι πνευματικής πτώσης. Και ρίξε. Παρόλα αυτά λέει ο Ιωνάς. Και εσύ πες παρόλα αυτά. Διότι ο Θεός δεν λογαριάζει τα παρελθόντα, τα σβήνει. Ύστερα από ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή. Πες Κύριε, θέλω να ξεκινήσω έστω και αυτή τη στιγμή. Ποτέ δεν είναι αργά. Να ξεκινήσω και να ανταποκριθώ στην πρόσκληση, στα χαρίσματα που μου έδωσες. Μιαν είναι βή πολυπληθής που χανόταν. Και ο Ιωνάς τραβούσε άλλους δρόμους. Μια Ελλάδα και μια Αθήνα που πνίγεται ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Πόσες φορές μπαίνεις στον κόσμο μέσα στα πλήθη και λες Θεέ μου, τι να τους πω να τους μιλήσω για την αγάπη σου. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Αν μπαίνετε στη λεωφορεία, προσεύχεστε. Κύριε, αξίωσε αυτές τις ψυχές που ταξιδεύουμε μαζί. Άνοιξε τους τα μάτια να δουν κάποτε το φως της αγάπης σου. Πώς θα πεις, ποιος θα το πει αυτό, εάν δεν το πεις εσύ κι εγώ. Ο Θεός να μας ξυπνήσει σήμερα το πρωί. Να φύγουμε από τον ύπνο εκείνο, να ανέβουμε πάνω, να μπούμε στο ψάρι ίσως της ταλαιπωρίας για να μας βγάλει στην αμμουδιάθεση νεβή, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Διότι μια μέρα θα σύρουμε πάνω μας ευθύνη μεγάλη για το αίμα πολλών χαμένων ψυχών. Ο Θεός να κάνει τους ελέγχους του μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας βοηθήσει να ανάψουμε ακόμα περισσότερο, έστω και αν είμαστε αναμένοι, στην υπόθεση τη μεγάλη του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος άνθρωπος στον κόσμο από εκείνον που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Θεού. Ούτε ο Ρέιγαν, ούτε ο Αντρόποφ, ούτε άλλες φυσιογνωμίες έχουν μεγαλειότητα στα πράγματα της ιστορίας, στα μάτια του Θεού, όπως είναι ένας άνθρωπος απλός που κηρύττει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Εάν το χωνέψουμε αυτό, και αν ο Θεός μας το δώσει και το καταλάβουμε, θα παριστροφεί η ζωή μας και θα ευλογηθούμε και θα δοξαστεί ο Θεός. Ήθε ο Κύριος να το κάνει σε όλους μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 264 πριν κλείσουμε. Την υπόσχεση αυτή όλοι εμείς σήμερα το πρωί που ανήκουμε σε σένα Πατέρα τη δίνουμε ενώπιόν σου. Αξίωσέ μας με τις δυνάμεις της ακαταλήτως ζωής του Πνεύματος του Αγίου να τις πραγματοποιήσεις εσύ στον καθένα μας. Κάνε μας δυνατούς κήρυκες με τη ζωή μας και με τη μαρτυρία μας στον κόσμο που ζούμε, στις ψυχές που χάνονται. Ελέησε την πατρίδα μας σε παρακαλούμε. Ελέησε αυτούς που μας κυβερνούν, δώσ' τους φόβο Θεού και πνεύμα δικαιοσύνης. Και οδήγησε το λαό σε μετάνοια, σε δίψα του λόγου του Κυρίου, σε παρακαλούμε. Και ευλόγησε το λόγο σου που κυκλοφορεί, ευλόγησε τα βιβλία που κυκλοφορούν, ευλόγησε οτιδήποτε γίνεται για τη δόξα σου. Και ακόμα χάρισε σε κάποια ψυχή ανάμεσά μας σήμερα το πρωί την αντιμέτωπη συνάντηση μαζί σου. Βοήθησέ τον να ξυπνήσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα

Ναι, τώρα και για πάντα, ο Θεέ μας, σου πρέπει έπαινο σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, για τα αιώνια σχέδιά σου, για την αγάπη σου, την ανεξερεύνητη για μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι απαρχής συνέλαβες το σχέδιο το ένδοξο και μας έφερες στην ύπαρξη για δοξασμένους σκοπούς, να γνωρίσουμε το πρόσωπόν σου και να ζήσουμε στην παρουσία σου σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αν και εμείς είχαμε αποστατήσει, αμαρτήσει, ξεπέσει, όμως έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον έστειλες, εφανερώθηκε εν σαρκή, γεννήθηκε μέσα στη Φάτνη, στη Βηθλέμ, μια ταπεινή γέννηση για να ανεβεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, να γίνει συγγενής μας, να μας αντιπροσωπεύσει, να πληρώσει το χρέος μας, να αναλάβει την δική μας οφειλή και να την εξοφλήσει, την ενοχή μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν σου, το μόνο γενή. Σε ευχαριστούμε για το έργο της θυσίας στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τη Φάτνη. Σε ευχαριστούμε και για το Γολγοθά. Είναι τα δύο σημεία τα οποία μας δείχνουν την δύναμη της αγάπης σου για μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο μας έστειλες, με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολυτρώσεως, ας μας οδηγήσουν στη θεώρηση του προσώπου σου, στη λατρεία της παρουσίας σου, στην ευλογία μας από σένα τον Θεόν. Ύψωσε τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στις συνειδήσεις όλων μας και δοξάστητη ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε. Ευλογών ευλόγησέ μας, ερμήνευσέ μας όλα εκείνα τα γεγονότα που αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τα αιώνια σχέδιά σου για μας, και δώσε μας την χάρη να απολαύσουμε το πρόσωπον σου σήμερα. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή όπου κηρύσσεται ο λόγος σου εν απλότητη και εν αληθεία στο έθνος μας και εις τα πέρατα της γης, σε όλο τον κόσμο. Ετοίμασε την Εκκλησία σου σαν ύμφη για την ημέρα της μεγάλης συνάντησης με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς ολόκληρο το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στο φόβο του ονόματός σου, και να μας δώσεις να δούμε ημέρες ειρήνης, ημέρες ευλογιών, ημέρες πολλών επιστροφών, επιστροφών πολλών ψυχών σε σένα τον Κύριον. Παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος, κάμε χάρη διεθνώς όλο τον κόσμο, όλα τα έθνη και το λαό σου τον Ισραήλ, φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης και δόξασε το όνομά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ξίδελτα και από το κεφάλαιο Μη. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύονται τα όρη εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Όταν έκαμες τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις και τα όρη διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν θεόν εκτός σου, ώστε να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη, των ενθυμουμένων σε εντεσοδί σου. Ιδού, σι οργίστης, διότι μη συμμαρτήσαμεν, εάν διεμένομεν εν αυτές, ή θέλομεν σωθεί. Και διαβάζω στο κεφάλαιο το 40, το μη, πάλι του Ισαΐα, λόγια του Θεού. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός σας.
φωνή όντως εν διεργήμω. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν διεργήμω τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγγ θέλει ψωθεί και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και οι τραχείς τόποι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Επίσης στο εδάφιο 9. Σύ ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μεταυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Και τέλος θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και τέλος διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το κεφάλαιο το δεύτερο, το ιστορικό της ημέρας. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ απ' της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτης την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της συναγωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτορεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νύκτος επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού, άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα το λαό. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του Αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των Θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπων προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλέεμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος επανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι όντες διεκήρυξαν τον λόγον των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδαν, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς.

ζούμε σε μια εποχή δραματικά αντιφατική. Μια εποχή η οποία συνθέτει το φως και το σκοτάδι, την επιτυχία και την αποτυχία, την δύναμη και την αδυναμία. Μια εποχή η οποία μας εκπλήσει με τα κατορθώματα και τα επιτεύγματα, με το μεγαλείο του ανθρωπίνου πνεύματος από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά μας κρατάει σε απορία για τις φοβερές οπισθοδρομήσεις της ανθρώπινης ύπαρξης στη σφαίρα της ηθικής. Στην τεχνολογία, στην επιστήμη προοδεύει αλματικά, αλλά στη σφαίρα της ηθικής οπισθοχωρεί συνεχώς περισσότερο και περισσότερο. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο των αντιθέσεων, της επιτυχίας και της αποτυχίας, του φωτός και του σκοταδιού, της αλήθειας και του ψεύδους, το πνεύμα του ανθρώπου μένει με απορία εκστατικό και μάταια ψάχνει να βρει τον λόγον, να δώσει εξήγηση στο φαινόμενο αυτό. Πώς να ερμηνεύσει κανείς το πράγμα? Αναμφισβήτητα η μόνη λύση δίδεται στο Λόγο του Θεού. Μας χρειαζόταν μια φωτεινή αποκάλυψη άνωθεν για να μπορέσουμε να εννοήσουμε, να καταλάβουμε αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω μας. Δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος με τη δική του λογική και μόνον να τα λύσει. Και πραγματικά στο Λόγο του Θεού τα λόγια τα οποία είπε ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν έρχονται να δικαιώσουν αυτή την πρόοδο, αυτήν την ανάπτυξη, αυτήν την μεγαλοεπίβολη προβολή του ανθρωπίνου πνεύματος σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη μεριά, το δράμα του το ηθικό, η ηθική αθλειώτης, η μιζέρια και η κακομοιριά που τον κατέχει έρχεται να δικαιώσει την άλλη εξιστόρηση, την οποία η Αγία Γραφή μας προσφέρει και μας δίδει. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος εξέπεσε, ο άνθρωπος παρήκουσε, ότι το γεγονός της πτώσεως στην Εδέμ δεν είναι ένας μύθος, δεν είναι ένα εφεύρημα του συγγραφέως, δεν είναι κάτι το οποίο οι λαοί, οι αρχαίοι κατασκεύασαν, αλλά είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότης, την οποία η Βίβλος την ιστορεί. Έτσι λοιπόν βρίσκει την εξήγησή του το δράμα αυτό, τούτη η δραματική σύνθεση της ζωής, η οποία από τη μια μεριά μας εκπλήττει για την πρόοδο τη μεγάλη, από την άλλη μεριά μας σταματάει με απορία μπροστά στην ανθρώπινη μικροπρέπεια, αθλειότητα και μιζέρια. Και μπροστά στο ερώτημα το οποίο έρχεται μέσα και σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση, τι είναι το πρακτέον, τι πρέπει να γίνει επιτέλους μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πολλές φορές σε ειλικρινείς ψυχές έρχεται η επιθυμία, όπως και στα χρόνια του προφήτου, στον ίδιο τον προφήτη, στα αρχαία χρόνια, ερχόταν η επιθυμία να φωνάξει τα λόγια τούτα τα οποία εδιαβάσαμε εδώ στο προφήτη τον Ισαΐα στο Ξι Δέλτα. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου, σαν πύρ, σαν φωτιά που καίει θάμνος, σαν φωτιά που κάνει το ίδωρ να καχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν στους εναντίους σου, να λάβει τρόμος τα έθνη στην παρουσία σου. Να γίνει δηλαδή μια αποκάλυψη των ιδιωτήτων του Θεού τέτοια που οι άνθρωποι πραγματικά να τρομάξουν και πραγματικά να τους κατέχει φόβος για το όνομα, το θαυμαστό και την παρουσία του Θεού. Και σαν τον προφήτη λέγω,
η κάθε ειλικρινής ψυχή μπορεί να φωνάξει κατά τον ίδιο τρόπο να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Διότι αληθινά σκέπτεται κανείς πως αυτό το κακό που μας κυκλώνει, πως αυτές οι αντιξοότητες της ζωής, πως αυτές οι αντιθέσεις, πως αυτό το ψέμα που κατοικεί γύρω και απλώνει γύρω στον κόσμο, το έγκλημα, η βία, η ανισότης, πως θα ήταν δυνατόν να θεραπευθούν όλα αυτά τα πράγματα εάν δεν γίνει μια δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Αν περιμένει κανείς από ανθρώπους, αν περιμένει από πολιτικούς, αν περιμένει από τους σοφούς του κόσμου. Αιώνες τώρα συσσωρεύονται οι πολιτισμοί και απολυθώνονται στα μουσεία, αλλά καμιά μεταβολή στον κόσμο δεν γίνηκε, ουσιαστική και πραγματική. Στην τεχνολογία και στην επιστήμη βεβαίως, αλλά στην ηθική ο άνθρωπος δραματικά οπισθοδρομεί. Το έγκλημα και η βία χτυπούν παντού. Και λέγω, βρίσκεται κανείς στη δοκιμασία να φωνάξει σαν τον προφήτη. Και υπήρξαν φυσικά περιπτώσεις μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που ο Θεός έκανε δυναμικά την παρουσία Του, την εμφάνισή Του, αυλάκωσε την ανθρώπινη ιστορία με δικές Του επεμβάσεις και δικαιοκρισίες, αποκαλύψεις της δικαιοσύνης Του, τέτοιες που έκαναν τους ανθρώπους πραγματικά να σταματούν, να κόβεται η ανάσα του ανθρώπου. Αλλά όμως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ζούμε ακόμα στην περίοδο της χάριτος. Ζούμε στην εποχή που η αγάπη του Θεού απλώνει και η καλοσύνη του Θεού ανέχεται και περιμένει την μετάνοια και επιστροφή του αμαρτωλού, του ασεβούς. Ζούμε στην εποχή που ο ουρανός ακόμα από πάνω δεν βροντά την οργή του και την κρίση του. Θα έρθει η ώρα που αυτά το οποίο φώναξε ο προφήτης, ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες, θα γίνει και μια δυναμική παρουσία του Θεού θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς εκείνος θα έλθει σαν κριτής για να κρίνει καθά έκαστος έπραξεν αγαθών ή φαύλων σε τούτο τον κόσμο. Τώρα όμως, τίποτε το δυναμικό δεν εμφανίζεται. Μια φωνή και τούτη ασθενική πολλές φορές, μια φωνή που κράζει μες στην ερημιά του κόσμου, σε ότα τα οποία δεν ακούνε και είναι κλεισμένα και καρδιές κλεισμένες, μια φωνή φωνάζει, «Ιδού ο Θεός ημών! Να ο Θεός σας! Επιστρέψετε! Ελάτε!» Ποιες καρδιές όμως ακούσαν ή ακούνε? Σήμερα είναι εποχή που ο Θεός στέλνει τη δική Του παρηγοριά και τη δική Του αποκάλυψη σε καρδιές ταπεινές, καρδιές που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους, καρδιές που επιστρέφουν. Είναι η εποχή που Εκείνος μαζεύει τα πρόβατά Του, κρατεί τα αρνία Του στην αγκαλιά Του. Ήλθε ταπεινός και πράος για να καλέσει την ψυχή, την αμετανόητη, την αμαρτωλή, την ξεπεσμένη, να την καλέσει να επιστρέψει στην αιώνια χαρά. Και είναι ακριβώς αυτή η εποχή την οποία ακόμα κηρύττουμε, διαλαλούμε, διακηρύττουμε προς όλο τον κόσμο. Η εποχή της χάριτος. Υπήρξε θεία ευδοκία. Η θέλησε ο Θεός αυτή η εποχή να προηγηθεί της άλλης, της κρίσεως, της δικαιοσύνης, της δυναμικής παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Σήμερα μεν πράος και ταπεινός στη Φάτνη και στο Σταυρό. Αύριο στο λευκό θρόνο της κρίσεως, κριτής για κάθε ψυχή. Ας δούμε όμως πώς τα πράγματα άρχισαν από την αρχή, πώς ξεκίνησαν. Σε μια εποχή σκοτεινή και μακρινή, στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο άνθρωπος από το ξεκίνημά του εξέπεσε. Και μέσα σε εκείνη την εποχή που άπλωσε το σκοτάδι και ξεχύθηκε το σκοτάδι τριγύρω από τους πρωτοπλάστους, μια ακτίνα φωτός διέσχισε αυτά τα σκοτάδια. Αυτή η ακτίνα του φωτός ήταν η υπόσχεση
την οποία ο Θεός έδινε προς τους πρωτοπλάστους και δι' αυτόν σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνον, χωρίς τη συμμετοχή του άντρα, το σπέρμα της γυναικός, το σπέρμα της γυναίκας, θα συντρίψει την κεφαλή του ο Θεός, του παράγοντα, του πρωταρχικού και κύριου παράγοντα του κακού που μπήκε στον κόσμο, του σατάν. Κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνο. Πόση ελπίδα, πόσο φως ξεχύθηκε σε εκείνες τις καρδιές των πρωτοπλάστων, καθώς ακούσανε την φωνή του Θεού και η υπόσχεση σε αυτή ήρθε σαν να ακτίνα να διασχίσει τα σκοτάδια. Αλλά ήταν μια ακτίνα, ήταν ένα πρώτο φως, ήταν εκείνο το οποίο ονομάζουν το πρώτο Ευαγγέλιο, το αρχικό Ευαγγέλιο που διακηρύχθη από τα χείλη του Θεού προς την χαμένη, την απελπισμένη ανθρωπότητα. Και σαν αιώνες πέρασαν, ένας άνθρωπος από τους πατριάρχες εκείνους, ο Λάμεχ, γενναίες μετά τον Αδάμ, όταν απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Λάμεχ, ο Λάμεχ απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Νόε, κοίταξε με μία αναζωογονημένη ελπίδα στο πρόσωπο του παιδιού και είπε, ψιθύρισε τα λόγια τούτα. Τούτος ονομάζεται, θα ονομαστεί Νόε, που θα πει ανακούφισης. Και είπε μονολογώντας, διότι ίσως τούτος είναι εκείνος τον οποίον ο Κύριος υποσχέθηκε να έλθει για να μας απαλλάξει από το μόχθο, από το έργο των χειρών μας και από το μόχθο εις τον οποίον μοχθούμε εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Κύριος την γη. Είναι δηλαδή στο πρόσωπο εκείνου του παιδιού όλες τις ελπίδες της ανθρωπότητας να συγκεντρώνονται. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, μήπως αυτός είναι ο λυτρωτής, μήπως είναι αυτός το σπέρμα της γυναίκας, εκείνον τον οποίον υποσχέθηκε ο Θεός. Και αργότερα, αφού πέρασαν πάλι αιώνες, σε μια άλλη στροφή της ανθρώπινης ιστορίας, όταν ο γέρον Ιακώβου, ο Πατριάρχης, ήταν στην επιθανάτια κλίνη του και μάζεψε τριγύρω του τα παιδιά του να τα ευλογήσει, τα μάτια του σταμάτησαν με ενδιαφέρον στο πρόσωπο του ενός γιου, του Ιούδα, και κοιτάζοντας στο βαθύ μέλλον, στο βάθος της ανθρώπινης ιστορίας, είπε τα λόγια τούτα. Το σκύπτρον δεν θα λείψει από τον Ιούδα, έως ότου δεν θα εκλείψει από τον Ιούδα το σκύπτρον, έως ότου έλθει ο Σιλό, σκύπτρον και νομοθέτης. Δεν θα εκλείψει από τον Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό, ο οποίος από το Σαλέμ, Σαλήμ, Ιερουσαλήμ. Και πραγματικά η φυλή του Ιούδα ήταν μέσα στον Ισραήλ η ηγετική φυλή έως το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστράφηκε ο Ισραήλ από τους Ρωμαίους και κατά συνέπεια έπαυσε να είναι η ηγετική φυλή μετά το 70. Άρα ο Σιλό ειρηνοποιός πρέπει να είχε έλθει πριν, διότι είπε δεν θα εκλείψει το σκύπτρον και ο νομοθέτης από τον Ιούδα έως ότου έρθει ο Σιλό. Ο Σιλό λοιπόν έπρεπε να έχει έλθει νωρίτερα, πριν από το 70, και πραγματικά γεννήθηκε στη Φάτνη της Βηθλέμ. Ακόμα ένας άλλος κατόπιν, ο ασύνετος προφήτης, ο Βαλάμ, τον οποίον είχε μισθώσει ο βασιλιάς της Μαδιάν, ο Βαλάκ, για να καταραστεί τον Ισραήλ, δεν τα κατόρθωσε να καταραστεί, αλλά αντιθέτως ευλόγησε και μέσα στις ευλογίες του είπε, άστρον θα αναστηθεί και σκύπτρον εκ του Ιακώβ, εκ του Ισραήλ. Άστρον και σκύπτρον. Θα τον δω, λέει, αλλά όχι τώρα. Θα τον δω κάποτε, θα τον δω. Και δεν θέλει, θα ανατείλει άστρον
από τον Ιακώβ και σκύπτρον θα αναστηθεί εκ του Ισραήλ. Και μίλησε για κάποιον με τις λέξεις αυτές, άστρον και σκύπτρον μετωνυμικά για βασιλέα, κάποιον που θα κυβερνήσει και θα βασιλέψει από τον Ισραήλ. Και όταν έφτασαν τα χρόνια τα προφητικά, στην εποχή του Ισαΐα διαβάζομαι στο Ζήτα και Πάλαιο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει κληθεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και στο ένατο κεφάλαιο ο Ισαΐας ο προφήτης χτυπάει πραγματικά τις καμπάνες για να μας αναγγείλει ότι Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είστε εις τους ώμους αυτού και το όνομά του θα κληθεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Και μας αναγγέλει ο Ισαΐας την έλευση του προσώπου αυτού με αυτά τα θαυμαστά ονόματα τα οποία χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του και την αποστολή του στον κόσμο. Άρχον ειρήνης. Και τέλος, ο προφήτης ο Μιχαίας, πρέω προ Χριστού όλοι αυτοί, από 500, 600 και 700 χρόνια προ Χριστού, θα έρθει να αναγγείλει ότι κι εσύ, Βηθλέμ, η μικρά, δεν είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ελαχίστη μικρά μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, διότι από σένα θα βγει για μέ, σε μέ, ηγήτορ, ο οποίος θα άρχει στο Ισραήλ και του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Έτσι, μέσα στον προφητικό λόγο, στην Αγία Γραφή, η προφητεία και προαναγγελία για την έλευση εκείνου, του δικαίου, του Μεσσία, του λυτρωτού, του άρχοντος της ειρήνης, κυλούσε από εποχή σε εποχή, από αιώνα σε αιώνα, έως ότου βρει την εκπληρωσή της μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Από την άλλη μεριά, μέσα στον

εθνικό κόσμο υπήρξαν ρίγοι. Ρίγοι προαισθήσεως, αυτό το οποίο ονομάζουν η προετοιμασία, η ευαγγελική, η preparatio evangelica, η προετοιμασία ευαγγελική, που ήταν άλλοτε μεν μια επιρροή από την Ιουδαϊκή ελπίδα και προσδοκία που είχε ξεχυθεί σε όλο τον κόσμο, και άλλοτε ήταν μια απροσδόκητη στιγμιαία αποκάλυψη την οποία το Πνεύμα έδιδε. Έτσι μαθαίνουμε ότι ο δικός μας ο σοφός ο Σωκράτης στην απολογία του χρησιμοποίησε εκείνα τα λόγια τα οποία τόσο σπουδαία πραγματικά αποκαλύπτουν για εκείνους που θέλουν να δουν την πρόρηση, μας προλέγουν την έλευση του δικαίου. «Καθεύδομεν», είπε στους δικαστάς του, «η μη την άλλον Θεός πέμψει αν κηδόμενος ημών, και εσείς και εμείς κοιμούμεθα, παρεκτώσει αν κάποιον άλλον οι θεοί μας λυπούμενοι ημών μας στείλουν από πάνω. Η μη την άλλον Θεός πέμψει αν κηδόμενος ημών, εάν μη κάποιον άλλον στείλει λυπούμενος ημών. Ακόμα ο Σουετώνιος στα χρόνια του Βεσπασιανού μιλάει ότι σε όλη την Ανατολή υπήρχε μια καθιερωμένη πίστη πως έμελε να έρθει εκεί στην Ιουδαία κάποιος ο οποίος έμελε να κυβερνήσει τον κόσμο. Και ακόμα η Κυμαία Σύλλυλα σε έναν της χρησμό γραμμένων σε ελληνικούς εξάμετρους στίχους θα πει «Θεού παιδί, Θεού πες, ανθρώπιση ήξη, θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων σαρκοφόρος, θνητής ομοιούμενος εν γη, ομοιούμενος με τους θνητούς εδώ στη γη». Και ακόμα ο Τάκητος θα αναφέρει πως οι ηγέτες από την Ιουδαία θα κυριαρχήσουν στον κόσμο. Όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρωμένες, θέλετε από το Ιερό Έδαφος της Αγίας Γραφής, θέλετε από τον εθνικό κόσμο, μιλούσαν για την έλευση κάποιου. Και μέσα σε μια εποχή και έναν κόσμο ο οποίος πέθανε κάτω το μανδύα της ρωμαϊκής ειρήνης, τότε που η Ανατολή ξεχύλιζε από χήμερες και ανατολικές θρησκείες, τότε που στις μυστηριακές θρησκείες κάτω από τους πυρσούς εγίνονται λιτανίες και χωροί και σκηνές ανέκφραστης ανηθικότητος, τότε που η φιλοσοφία είχε ξεπέσει και δεν δίδασκε παρά μονάχα την απάθεια ή τη σκληρότητα ή την απόλαυση και την ειδονή, τότε σε έναν κόσμο τέτοιον χωρίς ελπίδα γεννήθηκε στη Βηθλεέμ ο Λυτρωτής. Μέσα σε έναν κόσμο χωρίς ελπίδα να έλαμψε το φως, αλλά τόσο ταπεινό, τόσο γλυκή και τόσο αθόρυβα ήλθε στον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι δεν το ενόησαν, δεν το κατάλαβαν, μόνον οι ευσεβείς. Θα σταθούμε να μας ψάλλει η χοροδία μας έναν δεύτερο ύμνο και θα συνεχίσουμε.

πώς τάχα πραγματοποιήθηκαν τα πράγματα, πώς συνέβη στην ιστορία να γίνει το γεγονός. Πίσω από την ανθρώπινη ιστορία αναμφισβήτητα είναι το χέρι του Θεού, ο οποίος εργάζεται πίσω από τα φαινόμενα. Μια έμπνευση για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς. Στον Αυτοκράτορα τον Αύγουστο 4 στη Ρώμη. Και ένα διάταγμα εξέρχεται σε όλη την οικουμένη να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Πώς ενεργεί ο Θεός με πνεύσεις. Και πώς οι άρχοντες ακόμα είναι στα χέρια του Θεού. Μια κίνηση του Πνεύματος και είναι δυνατό να φέρει οποιαδήποτε αλλαγή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αλλά για τον Ισραήλ ειδικά, που ήταν ένας λαός ατίθασος και επαναστατικός, ένας λαός που μισούσε τη ρωμαϊκή κατοχή και με κάθε τρόπο ζητούσε να βρει τρόπους να την αποτινάξει από πάνω του, εσκέφτηκαν για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την απογραφή χωρίς τον ξεσηκωμό των Ιουδαίων, να διατάξει, απεφάσισε ο Κέσαρ, να διατάξει την απογραφή να γίνει στον τόπο της καταγωγής του καθενός. Και έτσι ολόκληρος εκείνος ο κόσμος εκκινήθηκε την ημέρα εκείνη, τις ημέρες εκείνες, για να έβρει ο καθένας τον τόπο της καταγωγής του, της γέννησής του. Και έτσι ο Ισραήλ θα βρισκόταν σε κίνηση για να μην μπορεί να ξεσηκωθεί κατά του Ρωμαίου αυτοκράτορος. Και από την ορεινή της Ιουδαίας, τη Ναζαρέτ, μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού, ένα ζευγάρι, ο Ιωσήφ και η Μαρία, που ήσαν ιραβωνισμένοι και οι οποίοι και οι δυο, όπως φαίνεται από τις δύο γενεαλογίες τις οποίες έχουμε στα Ευαγγέλια μπροστά, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και του Λουκά, είχαν καταγωγή και οι δυο από τον Δαβίδ. Η Μαρία, όπως αναφέρει ο Λουκάς, από την γραμμή Νάθαν Δαβίδ, ο Ιωσήφ, όπως αναφέρει ο Ματθαίος, από την γραμμή Σολομώντος Δαβίδ. Με άλλα λόγια, ήσαν και οι δύο πρίγκιπες, αλλά ξεπεσμένοι. Πτωχοί και ταπεινοί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήσαν ιραβωνισμένοι. Την ιστορία πριν την αναφέρει.

μόλις αν ήλθε η ώρα της απογραφής, ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ με τα μέσα της εποχής. Προφανώς δεν υπήρχε καμία Mercedes ή λιμουζίνα, κάποιο γαϊδουράκι, αν θα υπήρχε και αυτό και αν δεν ήρθαν με τα πόδια. Καθισμένη η Μαρία λόγω της καταστάσεώς της, και ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ, διέσχισαν, διήνυσαν 150 περίπου χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Βηθλέμ, στον τόπο της καταγωγής του Δαβίδ, όπου έπρεπε να απογραφούν. Εκεί, αυτό το μακρινό ταξίδι, το ζωογονούσαν οι μνήμες, ένδοξες μνήμες της ένδοξης ιστορίας των προπατώρων των δύο αυτών προσώπων. Η Βηθλέμ, μια μικρούτσικη πόλη, 8 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ, σε ένα υψόμετρο 1150 μέτρων, πάνω σε δυο λόφους κτισμένη, η Βηθλέμ Εφραθά, όπως λέγεται στην Αγία Γραφή, για να ξεχωρίσει από μια άλλη Βηθλέμ που είναι στο βορρά, η Βηθλέμ στην περιοχή του Ζαβουλών, ήταν μια ασήμαντη μικρή πόλη με ένδοξο όμως παρελθόν και ιστορία. Εκεί στη Βηθλέμ, στο δρόμο προς τη Βηθλέμ, πριν φτάσει κανείς στη Βηθλέμ, μέχρι και σήμερα ακόμα σώζεται ένα μνημείο, είναι ο τάφος της Ραχήλ, της γυναίκας του Ιακώβου, η οποία πέθανε καθοδόν και την έθαψε εκεί μπροστά στη Βηθλέμ ο Ιακώβου, και μέχρι σήμερα μπορεί κανείς να δει τον τάφο εκεί της Ραχήλ. Συνεπώς ήταν η ανάμνηση αυτών των γεγονότων. Εκεί στη Βηθλέμ, έξω στα κτήματα της Βηθλέμ, απ' έξω στους αγρούς, ο Χάλεβ, ο Βοός μάλλον, ο γιος του Χάλεβ, απόγονος του Χάλεβ, ο Βοός, είχε τα στάρια του και εκεί σταχιολογούσε και η Ρουθ, η πρόγονος του Μεσσία, η μεγάλη πρόγονος του Μεσσία, η Ρουθ, στο χωράφι του Βοός σταχιολογούσε. Τις ιστορίες αυτές τις αναφέρει η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη. Ακόμα εκεί στην περιοχή αυτή, στη Βηθλέμ, ενώ στα κτήματα ήταν απ' έξω στους αγρούς και έβωσε τα πρόβατά του, ο Δαβίδ χρύεται βασιλιάς από τον Σαμουήλ. Και εκεί έδωσε τα πρόβατά του ο Δαβίδ, ως τη στιγμή που τον έχρισε βασιλιά ο Σαμουήλ. Εκεί ακόμα αργότερα ο Δαβίδ επιχείρησε, ή μάλλον έχοντας περικυκλώσει τη Βηθλέμ, έστειλε μερικούς στρατιώτες του, 3-4 στρατιώτες, ανδρείους, να του φέρουν νερό από το Φρέαρ που ήταν στην πύλη της πόλεως. Και ήταν πολύ επικίνδυνη η αποστολή, έπρεπε να διασχίσουν των Φιλιστέων το στρατόπεδο. Και όταν του φέρανε τελικά το νερό, ο Δαβίδ δεν θέλησε να το πει, το έκανε σπονδύ, διότι αυτό αντιπροσώπευε την ζωή και την θυσία εκείνων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, κατά τον Μιχαία, όπως προφήτευσε ο προφήτης Μιχαίας, και εσύ Βηθλέμ Εφραθά ή μικρά, μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, από σένα θα βγει ηγείτορ. Από εκεί έπρεπε λοιπόν να βγει ο ηγείτορ του Ισραήλ, του οποίου έξοδοι ήσαν απαρχής από ημερών αιώνος. Εξού θέλει εξέλθει σε με, για να είναι ηγείτορ εν το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν έπρεπε να φτάσουν να απογραφούν, από όπου κατήγετο και ο Δαβίδ. Και όταν έφτασαν στην πόλη, τη μικρή εκείνη πόλη, το μόνο μέσο στο οποίο θα μπορούσαν να βολευτούν ήταν το πανδοχείο, ένα πανδοχείο ανατολίτικο της εποχής εκείνης. Χαμηλοτάβανο, μπροστά ανοιχτό τελείως, ώστε ο καθένας μπορούσε να βλέπει τι γίνεται στα δωμάτια μέσα. Κρεβάτια δεν υπήρχαν, άλλες ευκολίες δεν υπήρχαν. Θα έπρεπε να στρώσουν και να πλώσουν τις κουβέρτες τους επάνω στο πάτωμα του πανδοχείου και να κοιμηθούν. Και αν ο καθένας θα έπρεπε φυσικά να έχει και το φαγητό του ετοιμασμένο, γιατί δεν θα βρίσκει εκεί στο πανδοχείο φαγητό, και αν τύχαινε να αργοπορήσει να φτάσει, όπως συνέβη με τον Ιωσήφ και την Μαρία λόγω της καταστάσεως της Μαρίας, και δεν υπήρχε πλέον τόπος στο κατάλημα στο πανδοχείο,

έπρεπε να αναζητήσει καταφύγιο κάπου εκεί κοντά στους βράχους, σε κάποια σπηλιά, πλάι εις αυτό το πανδοχείο το ανατολίτικο, εκεί σε κάποια σπηλιά, παρέα με τα ζώα, με τη μυρουδιά των ζώων, με τους σκύλους των καραβανιών και τα ζώα των καραβανιών που τα εστάβλιζαν εκεί. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σπήλαιο, σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου και σύμφωνα με την ιστορία και την παράδοση, στο σπήλαιο εκείνο γεννήθηκε ο Χριστός. Μέχρι σήμερα υπάρχει εκεί ο ναός της γέννησης, χτισμένος εκεί στους βράχους, τον οποίον έκτισε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, μια βασιλική, και θεωρείται ο τόπος εκείνος ιερός ήδη από το 130 μετά Χριστό. Ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε προσευχή, νηστεία και μελέτη εκεί. Και εκεί, στο σπήλαιο, στους βράχους, συνεγγύς της κόμης, όπως λέει ο Ιουστίνος ο Μάρτης, μέχρι σήμερα δείχνεται ο τόπος όπου, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την παράδοση, γεννήθηκε ο Χριστός. Τα πράγματα συνέβησαν τόσο απλά. Τόσο απλά. Τίποτε το εντυπωσιακό, τίποτα που να χτυπήσει στα μάτια των ανθρώπων, τίποτε που να εκπλήξει. Το μεγαλύτερο γεγονός, η ενσαρκή φανέρωση του Γιου του Θεού, εγίνηκε σε ένα μικρό σπήλαιο, σε μια φάτνη, χωρίς καν ο κόσμος να το πληροφορηθεί και να το αντιληφθεί. Εκεί λοιπόν θα σταθούμε για λίγο να σκεφτούμε, αφού η χοροδία μας ψάλλει έναν ύμνο ακόμα.

λίγο έξω από τη Βιθλέμ, στα χωράφια, που οι βοσκοί βόσκουν συνήθως στα πρόβατά τους, υπάρχει ένα παρεκκλήσι με το όνομα «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Και είναι σε αυτή την περιοχή που κατά την παράδοση ποιμένες, προφανώς άνθρωποι ευσεβείς, από εκείνους που έβοσκαν τα πρόβατα που εθυσιάζοντος στο ναό στην Ιερουσαλήμ, έβοσκαν τα πρόβατά τους και κρατούσαν τη νύχτα βάρδιες, φυλακές της νύχτος στα πίμνια τους. Σαν άνθρωποι ευσεβείς, θα πρέπει να συζητούσαν μεταξύ τους εκείνες τις υποσχέσεις τις οποίες ο Θεός είχε δώσει για των προφητών και των πατέρων στο Ισραήλ, πότε τάχα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία ο Θεός είχε προείπει τάχα θα εκπληρωθούν. Εκεί λοιπόν που συζητούσαν στη νύχτα, ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται άγγελος Κήρυξ, ο οποίος εκήρυξε «Ιδού αναγγέλος εσάς, ευαγγελίζομαι σε εσάς, χαράν μεγάλην, η οποία θα είναι για όλο το λαό, ότι εγεννήθηκε σε εσάς την πόλη Δαβίδ, σωτήρας, ως της είναι Χριστός, Κύριος». Και μαζί με τα λόγια αυτά του αγγέλου φάνηκαν ξαφνικά στρατιά ολόκληρη αγγελικών υπάρξεων. Τι κρύβει ο ουρανός? Τόσα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα συλλογιστούμε και να τα πιάσουμε και με τη φαντασία μας ακόμα, και των οποίων την εμπειρία θα έχουμε μια μέρα όταν θα τα δούμε και θα τα ζήσουμε. Ολόκληρη αγγελική στρατιά η οποία έψαλε το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Τι τάχα ήθελα να πούν τα λόγια των αγγέλων? Πρώτα απ' όλα, ο άγγελος Κήρυκας διεκήρυξε, εμήνυσε, έδωσε το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο μήνυμα, το Ευαγγέλιο, ότι στην πόλη Δαβίδ, στη Βιθλέμ, εγεννήθηκε σωτήρας. Να, το πρώτο, η πρώτη αποκάλυψη στην οποία δίνει ο Θεός για το βρέφος της Βιθλέμ είναι σωτήρας. Οποιαδήποτε άλλη ιδιώτης δεν θα τέριαζε όσο τούτη στο βρέφος της Βιθλέμ. Δεν ήρθε σαν ηθικοδιδάσκαλος, δεν ήρθε σαν φιλόσοφος, δεν ήρθε σαν κάποιος κοινωνικός μεταρρυθμιστής, δεν ήρθε σαν κοινωνικός επαναστάτης, όπως τον περιέγραψαν ποικίλοι και διάφοροι. Η κυρία του αποστολή και η πρώτιστη ήταν σωτήρας. Γιατί τάχα? Για τον απλούστατο λόγο ότι ολόκληρη ανθρωπότης είναι ηθικά και πνευματικά χαμένη. Διότι η ανθρωπότης από το ξεκίνημά της, η αμαξοστοιχία αυτή της ανθρωπότητος ξετροχιάστηκε και είναι πεσμένη στο βάραθρο. Τώρα όλα όσα γίνονται στην τεχνολογία και στην επιστήμη, όσα ανακαλύπτονται, όσες νομοθεσίες και να γίνονται, όλα αυτά γίνονται στο βάραθρο μέσα που βρίσκεται η αμαξοστοιχία πεσμένη. Προσπαθούν εκεί να διορθώσουν λίγο τα πράγματα να γίνουν υποφερτά. Εξαιτίας του μεγάλου κακού, το οποίο έχει πέσει απάνω στον κόσμο. Πώς όμως η αμαξοστοιχία θα μπορούσε να ανέβει επάνω? Πώς θα ήταν δυνατόν ο ναυαγισμένος άνθρωπος να ξανάρθει στην επιφάνεια? Δεν υπήρξε πολιτικός, ούτε νομοθέτης, ούτε επιστήμονας στην ιστορία της ανθρωπότητας που μπόρεσε να το κάνει αυτό. Διότι δεν είδαν την αιτία. Ότι η αιτία του χαμού ήταν η αμαρτία, η παράβαση του θείου θελήματος. Ότι ο άνθρωπος εξέπεσε. Και δεν ήταν δυνατόν, εάν αυτό το σημείο δεν θεραπευόταν, εάν αυτό το παράπτωμα δεν απολωνόταν, δεν απεκαθίστατο, δεν ήταν δυνατόν τίποτε να γίνει στον κόσμο. Πρώτα συμφιλίωση με το Θεό, πρώτα ειρήνη με το Θεό και έπειτα όλα όσα μπορεί άλλα να σκεφτεί κανείς και να δώσει κανείς. Χωρίς αυτή την αποκατάσταση όμως, την ηθική αποκατάσταση του ανθρώπου, την τοποθέτησή του πάλι στο θείο θέλημα, είναι αδύνατον η ανθρωπότης να νορθωθεί.
Γι' αυτό έπειτα από τόσους αιώνες πολιτισμού βλέπουμε το πισθοδρομεί συνεχώς. Ο πισθοδρομεί συνεχώς. Ο μόνος ο οποίος ήλθε για να διορθώσει το πράγμα και το διορθώνει. Ο μόνος ο οποίος έπιασε το μύτο της Αριάδνης είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έδειξε ότι η αιτία του κακού είναι η αμαρτία, η παράβαση του Θείου Θελήματος. Και ότι πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση του ανθρώπου προς τον Θεό για να έρθει η ευτυχία, η χαρά, η ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν ήταν ανάγκη να έρθει στον κόσμο ως σωτήρας. Εάν τη νύχτα εκείνη ο Θεός ρωτούσε την ανθρωπότητα, τι θέλετε να σας χαρίσω. Φανταστείτε πόσες αιτήσεις θα υπήρχαν και πόσα αιτήματα θα υπεβάλλονται. Ο ένας έλεγε πολυκατοικίες, σπίτια. Ο άλλος έλεγε χρυσάφι, πλούτη, τράπεζες, χρήματα, δόξες, κυριαρχία στον κόσμο. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν τη δυστυχία, την κακομοιριά, την αθλειότητα, την ανθρώπινη. Ο Θεός έκρινε ότι το μόνο αναγκαίο, το μόνο πραγματικά απαραίτητο για τον άνθρωπο ήταν ένας σωτήρας. Πηγαίνετε σε κάποιον που πνίγεται και τάξετε του ό,τι θέλετε. Να τον κάνετε ηγέτη του κόσμου όλου, κυρίαρχο, ηγεμόνα. Να του δώσετε πλούτη, χρυσάφια. Αυτό θα σου πει, κράτατα για τον εαυτό σου, σώσε με. Ενώ χάνεται και πνίγεται το πιο πολύτιμο για αυτόν, το πιο προσφυλές για αυτόν, το πιο αναγκαίο για αυτόν την στιγμή εκείνη είναι η σωτηρία. Ένας σωτήρας να τον σώσει. Και αυτός υπήρξε ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Και έπειτα ο άγγελος είπε Χριστός, που θα πει ο κεχρισμένος, ο σφραγισμένος από το Θεό, για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, η μπερδεψιά, η σύγχυση, ώστε κανείς να νομίσει ότι υπάρχουν και είναι δυνατόν να εμφανιστούν στον κόσμο και άλλοι σωτήρες. Ότι είναι δυνατόν και άλλοι να σώσουν τον κόσμο. Όπως γίνεται σήμερα δυστυχώς, ο κόσμος πλανάται και τρέχει πίσω από σωτήρες οι οποίοι εμφανίζονται κατά καιρό, θέλετε είναι πολιτικοί, θέλετε είναι θρησκευτικοί ηγέτες, θέλετε είναι άλλοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, θέλετε οτιδήποτε, και υπόσχονται σωτηρία και σωτηρία δεν υπάρχει. Ο κεχρισμένος σωτήρας, αυτός ο οποίος έχει τη σφραγίδα του πνεύματος, για να μην λαθέψει κανείς, να πάει ασφαλώς και σταθερά να τον βρει, να κατευθυνθεί σε εκείνον, τον κεχρισμένο σωτήρα. Και ακόμα ο άγγελος κήρυκας διακήρυξε ότι είναι Κύριος. Με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη ύπαρξη που ήρθε εδώ κάτω. Αλλά η ιστορία του προσώπου αυτού είναι πολύ μακρινή. Και σύμφωνα με την αποκάλυψη που δίνει η Γραφή, αυτό το σπέρμα της γυναίκας. Και ήταν ανάγκη να γεννηθεί μόνο από γυναίκα για να μην έρθει κάποιος, επειδή από τον άνδρα έρχεται η προσωπικό της, να μην έρθει φέρνοντας μέσα του κληρονομικά τη δύναμη της αμαρτίας, ώστε να γίνει ο ίδιος αμαρτωλός. Ήταν ανάγκη να κοπεί το νήμα εκεί, να κατεβεί εκείνος που προϋπήρχε, ο εναρχή λόγος, και αυτός να ενσαρκωθεί, να κενώσει τον εαυτόν του από κάθε του θεία ιδιότητα και να περιβληθεί τις ανθρώπινες ιδιότητες και να φανερωθεί εν σαρκή στον κόσμο τούτον συγγενής μας, άνθρωπος σαν και εμάς, όμοιος κατά πάντα παρεκτός αμαρτίας. Όμως αυτό το πρόσωπο, κατά το εγώ του δεν έπαυσε να είναι Κύριος, να είναι το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, ο εναρχή λόγος, ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή. Συνεπώς, η αποκάλυψη του Αγγέλου ήταν θαυμαστή. Σωτήρας γεννήθηκε σε εσάς και είναι και χρησμένος από το Θεό, σφραγισμένος και είναι Κύριος, μια θεία προσωπικότης που εμφανίζεται στον κόσμο τούτον εν σαρκή. Και μαζί με τον άγγελο τον Κύρικα, όπως είπαμε, στρατιές αγγέλων έψαλαν το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Μ' αρέσει αυτή η απόδοση, εν ανθρώπης ευδοκίας. Δόξα εν υψίστης Θεό θα ήταν το γεγονός αυτό και η παρουσία αυτού του προσώπου.
θα δόξαζε το Θεό στους ουρανούς. Επί γης ειρήνη. Να ειρήνη την οποία ο άνθρωπος έχει τόσο ανάγκη και την οποία ζητούν. Ειρήνη. Πού θα βρεθεί ειρήνη? Τάχα με τις πορείες της ειρήνης, τάχα με τα κινήματα της ειρήνης, τάχα με τις συνθήκες αποκλεισμού, σαν και αυτή τελευταία, τάχα με διεθνείς συμβάσεις κλπ. Τίποτα από αυτά. Η ειρήνη για να θεμελιωθεί ήταν ανάγκη να έρθει ο άρχον της ειρήνης. Όπως λέγαμε σε μια προηγούμενη ομιλία μας, η ειρήνη έχει Θεόν, ο Θεός της ειρήνης, και έχει Κύριον, ο Κύριος της ειρήνης. Και η ειρήνη σαν αγαθόν έρχεται από τα χέρια του Θεού, από Θεού πάσα δόσης αγαθή και πάντο όρημα τέλειον. Και αυτή η ειρήνη την οποία ο άγγελος είπε, φυσικά δεν μπορεί να γίνει και να θεμελιωθεί και να εγκατηδρυθεί μεταξύ όλων των ανθρώπων. Λένε μερικοί και ακούστηκαν τούτες τις μέρες ευχές τέτοιες. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους να τους ειρηνεύσει και να τους ενώσει. Μα δεν το κάνει ο Θεός αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχουν ειρήνη οι άνθρωποι εφόσον υπάρχει αμαρτία μέσα τους και αποστασία. Όχι, ο Θεός είναι όλων των ανθρώπων Θεός. Δεν είναι. Από αυτή δεν τον θέλουν. Ο Θεός είναι των ανθρώπων που τον πιστεύουν Θεός. Οι άλλοι ασεβείς δεν θέλουν Θεό. Ειρήνη δεν έχουν. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέγει Κύριος ο Θεός μου. Να γιατί μ' αρέσει η διατύπωση δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Μεταξύ των ανθρώπων της ευδοκίας του Θεού. Εκείνη η ειρήνη. Η ειρήνη θα έρθει μεταξύ των ανθρώπων του Θεού, των πιστών. Θα έρθει και στον κόσμο ολόκληρο. Όταν εκείνος έλθει ο άρχον της ειρήνης και κάνει κρίση και καθαρίσει τα πράγματα και οι ασεβείς απορριφθούν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν ενώ υπάρχει το κακό και πριν ο κόσμος συνδιαλλαγεί με το Θεό να υπάρξει ειρήνη. Τούτα τα λόγια των αγγέλων τα άκουσαν οι ποιμένες. Δεν τα άκουσαν οι πολλοί στον κόσμο. Δεν είναι θαυμαστό ότι ο Θεός το απόρριτό του, το μυστικό του, το αποκαλύπτει μόνον σε μερικές ψυχές. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν ανάγκη να το μάθουν μόνο λίγοι ποιμένες, γιατί ο κόσμος ο πολλής. Για τον λόγο που είπαμε προηγουμένως. Ότι ο άνθρωπος μένοντας έξω από το θέλημα του Θεού έχει αποκλείσει τον εαυτό του. Και ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτει το μυστικό του παρά μονάχα στις καρδιές οι οποίες ταπεινώνονται και συμφιλιώνονται με το Θεό. Και ζητούν ειρήνη με τον Θεό. Και οι άνθρωποι αυτοί οι ποιμένες είπαν, ας υπάγομεν έως Βηθλεέμ για να είδομε το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Θεός επανέρουσε σε μας. Εδώ έχουμε μια άμεση απόφαση. Όταν η αποκάλυψη του Θεού έλθει σε σε, μη αργήσεις, σπεύσε, πήγαινε να δεις, πήγαινε να πειραματιστείς. Πήγαινε να πάρεις προσωπική εμπειρία του γεγονότος. Να γεννηθεί στην καρδιά τη δική σου ο Χριστός. Να λάβεις γεύση προσωπική. Ας υπάγομαι. Και πήγαν. Και πήγαν στο σπήλαιο. Και τι είδαν? Όπως και εσύ αν διαβάσεις το Λόγο του Θεού, να θα δεις τίποτα από ό,τι ποιητές και ζωγράφοι συνήθως φτιάχνουν. Φώτα, αστέρια, να λάμπουν κλπ. Μια νύχτα ήσυχη, μπορεί να ήταν και σκοτεινή. Το αστέρι εφάνηκε πολύ κατόπιν, που οδήγησε τους μάγους. Πέρασαν 2 χρόνια για να έρθουν οι μάγοι από τον τόπο τους και στη Βηθλέμ, στα μέρη της Βηθλέμ και να ζητήσουν τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Ηρώδης έσφαξε τα παιδιά μέχρι από 2 ετών και πάνω, υπολογίζοντας ότι το παιδάκι που θα γεννήθηκε θα πρέπει να είναι 2 χρονών τώρα. Εξικρύβωσε τον χρόνο της γεννήσεως και διέταξε να σπάξουν τα νύπια. Φοβούμενος για το θρόνο του. Από 2 ετών και πάνω. Υπολογίσε ότι θα πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι μάγοι. Συνεπώς τα αστέρι δεν είχε φανεί ακόμα. Εκεί, στο λίκνο της Βηθλέμ. Τίποτα από ό,τι ζωγράφοι λέγω έφτιαξαν. Ούτε άγγελοι να περίπτανται και να πετούν. Απλώς μια απέριτη φάτνη. Το ζευγάρι ο Ιωσήφ και η Μαρία. Και ένα βρέφος στη φάτνη. Που μόνον
η Θεία Αποκάλυψης μπορούσε να φωτίσει και να δείξει στον καθέναν τι ήταν αυτό το παιδί. Το σύμπαν κινήθηκε, αλλά τίποτα δεν σημειώθηκε τριγύρω. Ο ουρανός άδειασε από πάνω όταν ο Θεός Λόγος κατέβηκε. Οι άγγελοι από τον ουρανό έσκυψαν να δουν τι συνέβη, τι εγίνηκε, αλλά ο κόσμος δεν αντελήφθη τίποτε. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει: «Ο Λόγος ο εν αρχή σάρξε γένετο, αυτός εφανερώθηκε εν σαρκή, επτόχευσε για μας, για να μπορέσουμε να πλουτίσουμε εμείς τη δική του την πτωχία. Τον εαυτόν του εκένωσε, έλαβε δούλου μορφήν, για να μπει στην ανθρώπινη οικογένεια, να συγγενέψει μαζί μας και να μπορέσει να μας αντιπροσωπεύσει εκεί στο Σταυρό». Αυτά όμως τα βλέπουν μόνον οι ταπεινές ψυχές, οι πιστοί, οι καρδιές εκείνες που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το δικό τους υπερήφανο πνεύμα, να ταπεινωθούν και να σκύψουν στον ίκνο της Βηθλέμ, και τότε το Πνεύμα του Θεού φανερώνει και αποκαλύπτει. Λίγα μίλια μακρύτερα από τη Βηθλέμ είναι μια τοποθεσία που ονομάζεται το βουνό του μικρού παραδείσου. Εκεί υπήρχαν τα λαμπρά οικήματα του Ηρώδη του Μεγάλου. Και μπορεί να φανταστεί κανείς τι γλέντια, τι διασκεδάσεις, τι όργια θα γινόντουσαν σε εκείνα τα παλάτια. Με αυτό τον βασιλιά, τον μοχθηρό, τον αιμοβόρο. Κι όμως, ο βασιλιάς των βασιλέων και ο κύριος των κυρίων γεννήθηκε σε ένα μικρό σπήλαιο στους βράχους, σε ένα λίκνο. Δεν είχε που την κεφαλή κλίνε σαν μεγάλωσε. Ο μοχθηρός βασιλιάς, ο αιμοβόρος, ζούσε στα παλάτια του μικρού παραδείσου. Κοιτάξτε τις αντιθέσεις αυτές και δέστε πώς πραγματικά ο Θεός εδούλεψε μέσα στην ιστορία, στέλνοντας την παρηγοριά του εν προσώπο, εν το προσώπο του Υιού του, του μονογενού, για κάθε ψυχή, ταλαιπωρημένη, αμαρτωλή, λυπημένη για τις αμαρτίες της μέσα, που θα ήθελε να βρει χαρά, παρηγοριά και δύναμη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί ο κόσμος μας να σωθεί με άλλο τρόπο. Ήταν ανάγκη να έλθει αυτό. Και ενώ η ανθρωπότης επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει το γεγονός και το γιορτάζει, τι δυστύχημα. Δεν μπαίνουν στο νόημα. Ούτε εισέρχονται καν στο μήνυμα, στο εσωτερικό του μηνύματος. Ικανοποιούνται μονάχα με κάποιες ψεύτικες φαντασμαγορίες έξω, καλά φαγητά που θα φάμε, καλά ρούχα που θα ντυθούμε, και οι καρδιές μένουν αμετανόητες, χωρίς ειλικρινά να στραφούν και χωρίς να έχουν αποκτήσει την ειρήνη με το Θεό. Για μας όλους όμως, οι οποίοι είμαι θα μαζεμένοι σήμερα εδώ, ας είναι τα Χριστούγεννα τούτα, πραγματικά και αληθινά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα καρδιάς. Να γεννηθεί στην καρδιά του καθενός μας ο Χριστός. Στη φάτνη τη δική σου, της δικής σου και της δικής μου καρδιάς. Να γεννηθεί ο σωτήρας του κόσμου, ο σωτήρας σου, ο προσωπικός. Τότε αυτά που περιγράφουν οι ζωγράφοι, οι ποιητές, οι άγγελοι, τα αστέρια κλπ. Θα λάμψουν στη δική σου την ψυχή. Ο ουρανός θα ανοίξει μπροστά σου. Μια καινούργια ζωή θα αρχίσει μέσα σου. Μια μεταβολή από το βάθος. Μια νέα ζωή την οποία πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Θα θέλαμε αυτά τα αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα να τα ζήσουμε. Άμποτε για όλους μας. Άμποτε ο Θεός να τα χαρίσει σε κάθε καρδιά. Και ήθε όλοι μας να σκύψουμε ευλαβικά στο λίκνο, ανοίγοντας τις γραφές μας σήμερα και διαβάζοντας την ιστορία, να σκύψουμε και να πούμε: «Συ είσαι ο σωτήρας μας
και στους γύρω μας να πούμε «Ιδού ο Θεός ημών, ιδού ο Θεός ημών». Πριν ακόμα έλθει στη δόξα Του, τότε που θα κρίνει, τότε που θα καθίσει σε θρόνο λευκό για να κρίνει την ανθρωπότητα ολόκληρη εν δικαιοσύνη. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα η μέρα σωτηρίας για τον καθένα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

Όχι, παρακαλώ. Αναγγέλλω ότι σήμερα το βράδυ θα έχει ομιλία εδώ. Θα μιλήσει ο Γιάννης Κρεμμύδας και την Κυριακή επίσης το πρωί ο ίδιος αδελφός θα μιλήσει. Το Σάββατο το βράδυ έχει επίσης ομιλία του αδελφού Πορτινού. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Διότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί και χαμένοι, Εσύ έστειλες από τους ουρανούς τον Υιόν Σου, το μόνο γενή Σου, τον έστειλες ταπεινών στη φάθνη, να συγγενέψει μαζί μας, να επομιστεί επάνω Του τις αμαρτίες τις δικές μας και τις δικές μας αθλειότητες, και να προχωρήσει στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να πληρώσει το δικό μας χρέος, την δική μας οφειλήν. Αλλά τώρα ζει στους ουρανούς ένδοξος, αναστημένος. Είναι Κύριος, Κύριος του Σύμπαντος. Σ' Αυτόν κλείνει η καρδιά μας. Δώσε μας χάρη με ταπείνωση να γιορτάσουμε τα αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα στην καρδιά. Όχι με εξωτερικά μόνον πράγματα, αλλά και αγαθά, αλλά με την απόλαυση του Πνεύματος στις καρδιές μας, με την εμπειρία της παρουσίας του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, εις δόξαν Θεού Πατρός. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, με άγιες σκέψεις, με άγια συναισθήματα και με άγιες εξητήσεις στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ερχόμενες από καρδιάς, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Όντως πλήρης η ουρανή της δόξης σου. Και εμείς λατρευτές σου ερχόμεθα το πρωινό τούτο να ενώσουμε τη φωνή μας με τα επουράνια όντα σε λατρεία, δοξολογία, ύμνων και έπαινων προς εσέ των Θεών μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τα απαρχής, τα ανεξερεύνητα, τα ανεξιχνίαστα για κάθε μυαλό ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες, τον εθυσίασες και μας εκάλεσες με κλήση Αγία για σκοπούς ένδοξους τους οποίους έχεις εσύ. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, και να δοξαστείς μες στη ζωή μας. Παρακαλούμε, ας είναι η ώρα τούτη, ώρα χαράς, ώρα αγαλιάσεως, ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και ερχομένων στη λατρεία, στον φόβο του ονοματός σου και στη λατρεία τη δική σου. Παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Δώσε χάρη, δώσε, σε παρακαλούμε, μακροθύμησε, ώστε ψυχές να στραφούν, να μετανοήσουν και να στραφούν σε σένα, να δεχτούν τη χάρη, να γίνουν του Ιησού Χριστού λαός. Παρακαλούμε πολύ, δοξάστητη, μεγαλύνθητη και υψώθητη. Μείνε τώρα μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Μερικά εδάφια από τον ψαλμό Νι, τον 50. Le psaume 50. Jusque le verset. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάδησε και κάλεσε την γη από Ανατολή Ηλίου έως δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατά τρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτούς φοδρά ανεμοζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην για να κρίνει τον λαόν αυτού. Συναφρίσατε μου τους οσίους μου ή την εσέκαμον μετε μου συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουσε να αγγέλει την δικαιοσύνη αυτού, διότι ο Θεός αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου και θέλω να λύσει Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενωπιών μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του αγρού είναι μετε μου. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέα σταύρων, υπή αίμα τράγων, θυσίασον εις τον Θεόν θυσία ενέσεως και απόλωση στον ύψιστον τα σευχά σου και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως. Θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Και το 23 εδάφιο στο τέλος. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει. Verse 7. Ο προσφέρον θυσία ενέσεως ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ανακοινώνω ότι μας δίνει εδώ είναι μεγαλοπρεπής. Ο ουρανός καλείται να παρασταθεί όλο το σύμπαν το απάνω, το πνευματικό, και από κάτω από τη γη να παρασταθούν μάρτυρες σε μία διαδικασία την οποία έχει ο Θεός με το λαό του. Τι θαυμάσιο πράγμα να σκέπτεται κανείς ότι ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός και υπέροχος.
Έχουμε κάποιο συνήθως μια μικρή ιδέα για το Θεό, την οποία μας την έχει δώσει η αμαρτία, μια παράδοση φτηνή, ξεπεσμένη, μια παράδοση φιλοσοφίας ή μια παράδοση θρησκευτική, την οποία οι άνθρωποι διηγούνται και λένε. Σκεπτόμεθα τον Θεό, μερικοί τον παρουσιάζουν με γένια και μουστάκια, ανθρωπομορφικά. Πόσο θαυμάσια η σκηνή τούτη, στην οποία ο Δαβίδ μιλάει, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γη από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού, εκ της Ιών, ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Είναι φως που κατοικεί απρόσιτον, απλησίαστο, και για τα όντα τα υπερβατικά, πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Και όμως ο Θεός αυτός ο τόσο ένδοξος, ο δημιουργός των κόσμων, του σύμπαντος, του ουρανού και της γης, διαδικάζεται με το λαό του. Θέλει να μιλήσει στο λαό του και συγκαταβαίνει να έχει σχέσεις με τον άνθρωπο, τον οποίον έφερε στον κόσμο τούτον με έναν ένδοξο προορισμό. Τον προορίζει στη δόξα, τον προορίζει να αποκτήσει τις ιδιότητες του Θεού, να γίνει όμοιος του. Και μας λέγει ο Ιωάννης μια μέρα, όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Και λέγω, ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, σκύβει, παρακολουθεί τα βήματά του. Πρώτα απ' όλα θέλει να τον φέρει σε έναν δεσμό συνθήκης μαζί του. Αυτούς τους οποίους καλεί εδώ πέρα, λέει, είναι όλοι όσοι έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Γιατί συνθήκη? Για τον απλούστατο λόγο, διότι ο άνθρωπος είναι

0: και να τα εμφανίσουν ενώπιον του Θεού.
1: Εδώ λέγει, εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Θεός απεκάλυψε εξ αρχής. Και το απεκάλυψε στον άνθρωπο. Βλέπουμε τα δύο παιδιά αυτά, τα παιδιά του Αδάμου, τον Κάιν και τον Άβελ, που προσέρχονται να πλησιάσουν το Θεό και να μιλήσουν, να έχουν σχέσεις με το Θεό. Ο ένας απορρίπτεται, ο άλλος γίνεται δεκτός. Μα θα έλεγε κανείς, ο Κάιν πήγε ο καημένος στον κήπο του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να εμφανίσει. Θέλησε να δώσει ό,τι μπορούσε καλύτερο στο Θεό και όμως απορρίφθηκε. Απ' την άλλη μεριά γίνει και δεκτός ο Άβελ. Και είναι όντως θαυμαστό αυτό το οποίο λέγει ο Θεός εις τον Κάιν. Αν σύ πράτης καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έπραξε καλά. Μα δεν ήταν καλό ότι πήγε στο χωράφι του και πήρε τους καλύτερους καρπούς να προσφέρει. Ναι, ήταν ένας εθελόθρησκος. Ένας που δημιούργησε θρησκεία αυτός όπως την ήθελε αυτός, την εφεύρε. Λέει, θα πάω στο Θεό να του δώσω αυτά. Μα ρώτησε αν τα θέλει. Δεν έχει σημασία. Εγώ αυτά θα του δώσω. Τα καλύτερα που έχω. Και ο Θεός τον απορρίπτει. Διότι ο Θεός είχε αποκαλύψει με ποιο τρόπο μπορείς να πλησιάσεις κοντά του. Και ο τρόπος ο μοναδικός είναι συνθήκη επί θυσίας. Ήταν ανάγκη να προσφέρει κάτι, να το θυσιάσει, να χυθεί το αίμα. Και αυτό το οποίο θα προσέφερε όπως το προσφέρε ο Άβελ, έβλεπε μέσα σε αυτή τη θυσία τον ίδιο τον εαυτό του. Ήταν σαν να ομολογούσε, Θεέ μου, είμαι ανάξιος. Δεν έχω το δικαίωμα να προσέλθω ενώπιον σου. Είναι ανάγκη να πέσει η κρίση, η τιμωρία της αμαρτίας επάνω μου. Αλλά κατά χάριν με δέχεσαι, επειδή εφεύρεσαι εσύ αυτόν τον τρόπο, να υπάρξει κάτι που θα μεσολαβήσει μεταξύ σου και εμού, που θα δεχτεί την αμαρτία μου και η δική σου δικαιοσύνη θα ικανοποιηθεί με το υποκατάστατο τούτο, το οποίο με αντικαθιστά στη θυσία, στην κρίση. Και ο Θεός έδειξε, λέγω, απ' αρχής με ποιο τρόπο μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος κοντά του. Αιώνες πέρασαν από τότε, έως ότου ήλθε και γίνηκε και πραγματοποιήθηκε εκείνη η θυσία, η μοναδική, επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και ο Θεός δεν μπορεί να δεχτεί κανέναν, ναι, ο οποίος γίνεται εθελόθρησκος. Και αν πας στον κήπο της ζωής σου και πάρεις τους καλύτερους καρπούς που έχεις να επιδείξεις, να τους εμφανίσεις ενώπιον του Θεού, δεν θα γίνουν δεκτοί. Δεν θα σε δεχτεί ο Θεός. Διότι τα έργα σου, διότι η κόπη σου και η προσπάθειά σου, η δικαιοσύνη σου, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη, είναι ρυπαρό ημάτιο. Ο Θεός αν τις καλύσει θα βρει ελαττήρια, ελαττώματα, ύψωση, περηφάνεια, αυταρέσχεια, προβολή, τόσα και τόσα, που μολύνουν τη θυσία σου και δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτή. Αλλά αν αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου και την ανάγκη της καταδίκης και το δείχνει το πρόβατο το οποίο θυσιάζεις, τότε ο Θεός εδέχεται. Και μας λέγει εδώ στον ψαλμό, καλεί όλους εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας μαζί του. Αυτή τι είναι, οι όσιοι του, οι άγιοι του. Και ο Θεός έρχεται και καλεί όλους τους αγίους του, παρισταμένου του ουράνιου κόσμου, για να τους διδάξει, για να τους πει, για ακούστε, δεν είναι να μου προσφέρετε, δεν είναι να μου δώσετε υλικά πράγματα. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα υλικά σου πράγματα. Και όταν κάνεις μια θυσία και προσφορά για την υπόθεση του Θεού, μην νομίσεις ότι έκανες κάτι σπουδαίο. Δεν δίνεις τίποτα από τον εαυτό σου. Από εκείνα που σου δίνει ο Θεός δίνεις. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα είναι του Θεού. Και αν εσύ κάνεις μια θυσία για την υπόθεση του Θεού, ο Θεός είναι ικανός να στην ανταποδώσει πολλαπλασίως από την άλλη μεριά. Αλλά εμείς, βλέπετε, γινόμαστε στενόχωροι τύποι. Πιανόμαστε από τα πράγματα τα υλικά, να το δώσω και το δίνω με τσιγκουνιά και το υπολογίζω. Ο Θεός λέει, σταμάτα, δεν τα χρειάζομαι. Νομίζεις πως έχω ανάγκη εσένα να μου δώσεις? Η γη, ο ουρανός, το πλήρωμα αυτόν είναι δικό μου όλο. Να δώσω όσα θέλεις. Αλλά τι ζητάει? Ζητάει μια καρδιά η οποία τον αγαπάει πραγματικά.

λέει εδώ που διαβάσαμε, ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Και λέει πάλι θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως. Απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Τι ζητεί ο Θεός? Και αυτό πρέπει να το προσέξουν κυρίως οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό, οι Άγιοι Του. Να μην φτάσει η λατρεία μας να γίνει τυπική. Δεν τα θέλει. Καλύτερα να μην έρθετε, λέει, να με λατρεύσετε. Να μην εμφανιστείτε μπροστά μου. Να μου δώσετε, δεν θέλω τα χρήματά σας. Θέλω την καρδιά σας. Θέλω το πνεύμα σας που θα είναι πνεύμα δοξολογίας. Θέλω τα ελαττήρια τα εσωτερικά. Θέλω τον άνθρωπο μέσα. Και είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του πραγματικά, τότε και τα υλικά δεν τα λογαριάζει. Εάν δώσει την καρδιά του, τότε και τα υλικά τα προσφέρει χωρίς να τα λογαριάζει και να τα σκέπτεται και χωρίς μέσα του να καυχάται ότι κάτι έκανε, γιατί έχει τη συνέστηση ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν του Θεού. Του Θεού τα αγαθά από εκεί να παίρνει και δίνει. Θυσίαν ενέσεως. Θέλω καρδιά από μέσα που θα με δοξάζει και θα με μεγαλύνει. Και ακόμα, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ανάγκες και σε δυσκολίες, επικαλούε με και εγώ θα σε λυτρώνω. Να τι είναι όλο στη σχέση μας με το Θεό. Και ο Θεός αυτό τον κόσμο που κάνει συνθήκη μαζί του έχει μεγάλα σχέδια γι' αυτόν. Ένδοξο προορισμό είναι η εκκλησία του. Είναι το μαργαριτάρι του. Είναι τα πολύτιμά του. Και ο Θεός έχει ένδοξα σχέδια γι' αυτό. Φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες. Έχουμε και τους Γάλλους αδελφούς μας. Έχουμε και τους Γερμανούς αδελφούς μας. Έχουμε και τους Άγγλους αδελφούς μας και τους Ολλανδούς αδελφούς μας. Σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Εκείνοι που έκαναν συνθήκη με το Θεό επιθυσίας. Και τέτοιοι είμαι θα όλοι όσοι εδεχθήκαμε τον Υιόν του Θεού προσωπικό μας σωτήρα. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τη συντροφιά μας, μια ομάδα αδελφών μας αγαπητών από τη Γαλλία. Είναι Γάλλοι Αλσατοί. Τους είπα προηγουμένως, όταν ήμουν μικρός στο σχολείο, όλο διάβαζα για την Αλσατία και τη Λορένη, για τον πόλεμο που γινόταν με τη Γερμανία. Μία το παίρνανε οι Γερμανοί, μία το παίρνανε οι Γάλλοι. Μία οι Γερμανοί, μία οι Γάλλοι. Και εγώ μέσα στην ψυχή μου ήμουν υπέρ των Γάλλων. Ήθελα οι Γάλλοι να το παίρνουν. Ο κύριος Μούσιος είναι υπέρ των Γερμανών. Και σήμερα τους έχουμε μαζί μας. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει συνθήκη επιθυσίας με το Θεό και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια επικοινωνία μαζί τους, μια αρμονική συμβίωση πνευματική στην παρουσία του Θεού, για να δοξάσουμε από κοινού τον Κύριο και να τον μεγαλύνουμε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον γκρουπ το γαλλικό να μας ψάλλει. Έχετε? Να παίξω πρώτα εδώ της παρέας, ο οποίος παίζει ένα ωραίο φλάουτο, λέει ειδικό φλάουτο, θα μας παίξει κάποιον ύμνο. Ωραία.

Θαυμάσιο. Μερβέγιο. Αίτα πάρει σχέδια για να κάνεις εσύ. Hey, περίπου, για να βρούμε την ελευθερία, ας πάσουμε τους στίχους της μοναξιάς. Για να δεχτούμε την αλήθεια, ας πάσουμε όλες τις παλιές μας συνήθειες. Για να ξαναζήσει, να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μας, ας πάσουμε τους στίχους του αδυνάτου, της αδυναμίας. Για να ανθίσει η φιλία, ας τεντώσουμε τους δεσμούς του αοράτου. Ας υφάνομαι μάλλον τους δεσμούς του αοράτου. Για να, για να μοιραστούμε τα σοδούς μας ο ένας με τον άλλον. Τις φωνές της χαράς μας. Τα τραγούδια του πόνου μας. Για να ανακαλύψουμε κάθε πρωί το πνεύμα που κάνει ώστε ο σπόρος να γονιμοποιηθεί. Ο Θεός μας καλεί σήμερα. Μας καλεί σήμερα να ξεπεράσουμε τους τάφους μας. Ο Θεός μας ξυπνάει σήμερα για να δώσουμε μια καινούργια καρδιά. Αυτός είναι ο ύμνος τους περίπου.

0: νους ότι όταν θα ψάλλουμε όλοι μαζί.
1: Αλλά τότε ο Θεός θα κάνει εκείνο το θαύμα που έκανε στην Πεντηκοστή. Ενώ θα ψάλλουμε στη γλώσσα μας, θα κατανοούν όλοι. Θα ξέρουμε τι λένε, όπως θα ξέρουν και αυτοί τι λένε. Διότι ο Θεός θα εγγενιάσει, λέει, καινούργια γλώσσα σε όλους τους λαούς. Ο κύριος Μπούσιος, ο αδελφός, ο οποίος είναι υπεύθυνος του γκρουπ.
2: Μέσα στις 2:30 ώρα τη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι η χοροδία του σήμερα το πρωί τη φτιάξανε.
3: Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt.
4: Χάρη σε εσάς και ειρήνη σε αυτόν που ήταν, που είναι και έρχεται, από τον Ιησού Χριστό.
3: Ich freue mich, Sie mit diesem Gruß und nicht mit irgendeinem anderen Gruß begrüßen zu dürfen.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερος που με τα λόγια αυτά της Βίβλου μπορώ σήμερα το πρωί να σας χαιρετήσω.
3: Es ist für uns eine große Freude.
4: Για μας είναι μια ξεχωριστή χαρά. Για το πρωί μεταξύ σας να δοξάζομαι το Θεό από καρδιάς.
3: Und dies in verschiedenen Sprachen, in Griechisch, in Französisch und in Deutsch.
4: Και αυτό να γίνεται σε διάφορες γλώσσες, στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά.
3: Ihr Pastor hat es vorhin gesagt, es ist so, dass wir aus der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland kommen, so sprechen wir eben beide Sprachen.
4: Ο κύριος σας προηγούμενα μίλησε για την προέλευσή μας. Ερχόμαστε από τα σύνορα της τα γαλλογερμανικά.
3: Aber was anderen Gläubigen.
4: Εκείνο όμως που ξεχωρίζει και είναι πάρα πολύ όμορφο είναι η κοινωνία των παιδιών του Θεού στις διάφορες χώρες και αυτό θέλαμε να ζήσουμε τις μέρες τούτες στην Ελλάδα μαζί σας. Πριν τρεις εβδομάδες ο κύριος Μπούσιος ήταν στο Στρασβούργο
3: und er...
4: είπε αρκετά για εσάς εδώ και καταλάβαμε πως ο Θεός δουλεύει και σε εσάς και σε εμάς. Μας χρειάζεται όσο μικροί κι αν είμαστε.
3: Und so...
4: σκέφτηκα ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που θα ήθελα να πω λίγες σκέψεις πάνω σε αυτό. Είναι στην αρχή της Αποκάλυψης ή στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.
3: So, fängt schon im ersten...
4: Από το 16 εδάφιο.
5: 12 bis 17.
3: Ich lese es auf Französisch.
4: Στράφην να είδω την φωνήν ή τη αλάλησε μετε μου και στράφη είδα 7 λιχνίες χρυσές και εν μέσω των 7 λιχνιών είδα ένα όμοιο με ιό ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίον των μαστών ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήταν λευκές σαν μαλλί ολευκών, σαν χιόνι και η οφθαλμή αυτού σαν φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού εξήρχεται ρομφέα δίστομος οξία και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε την δεξιά αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Οι 7 αστέρες είναι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνίες τις οποίες είδες είναι οι 7 εκκλησίες.
3: Ich möchte nur einiges sagen über die 7 Sterne und die 7 Leuchter.
4: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να πω λίγα πράγματα για τα 5 αστέρια και τις 5 λιχνίες. 7 λιχνίες.
3: Ihr wisst es ja, es sind die 7 Gemeinden in Kleinasien damit gemeint.
4: Έτσι έχουμε 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που υποδηλούνται εδώ.
3: Aber 7 ist die Zahl von der Vollkommenheit und das sind also alle Gemeinden in dieser und in jener Zeit gemeint.
4: Όμως 7 είναι ο αριθμός της τελειότητος και όχι μόνο εκείνες οι 7 αλλά και όλες οι εκκλησίες μέσα από τους αιώνες σε όλο τον κόσμο περικλείονται εδώ.
3: Die Gemeinde in Athen, die Gemeinde in Straßburg.
4: Η Εκκλησία της Αθήνας, η Εκκλησία του Στρασβούργου.
3: Jede ist wie ein goldener Leuchter vor dem Herrn.
4: Κάθε ένας είναι μια χρυσή λιχνία στα μάτια του Κυρίου.
3: Oder wie die 7 Sterne in der rechten Hand des Herrn.
4: Ή όπως τα 7 αστέρια τα λαμπερά στο δεξί χέρι του υψίστου.
3: Der Herr hält sie in seiner Hand, das heißt er trägt sie.
4: Είναι ο Κύριος που κρατάει τα αστέρια στο χέρι του. Ο Κύριος φέρει τα αστέρια αυτά.
3: Er beschützt sie.
6: Τα προστατεύει, θα λέγαμε.
3: Sieht sie auch an.
6: Ακόμα τα έχει μπροστά του και τα βλέπει κάθε φορά.
3: Und da steht auch, dass der Herr unter den Leuchtern wandelt.
6: Και ακόμα λέγει εδώ πως ο Κύριος περπατάει μεταξύ αυτών των λιχνιών των χρυσών.
3: Liebe Geschwister, gestern Abend kamen wir mit dem Flugzeug nachts an.
6: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφέστε, το βράδυ φτάσαμε με το αεροπλάνο τη νύχτα στην Αθήνα.
3: Und ich spreche nicht von den Städten, aber wenn man so übers weite Land fährt, sieht man hier und da ein Licht, das von weitem.
6: Δεν μιλώ για τις πόλεις, αλλά όταν περνάει κανείς με αεροπλάνο βράδυ, βλέπει εδώ και εκεί κάποιο φως.
3: Und da freut man sich, da sieht man, das sind Menschen, die leben, die arbeiten.
6: Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε φώτα από ψηλά, γιατί γνωρίζουμε πως είναι άνθρωποι εδώ και εκεί που ζουν και δρούν.
3: Und so ist jede Gemeinde vom Herrn hingestellt wie ein Leuchter, damit er die Nacht erhält, da wo er ist.
6: Έτσι ακριβώς έχει τοποθετήσει ο Θεός την εκκλησία του εδώ και εκεί για να φωτίζει, να κρατάει το φως και να δίνει φως στο περιβάλλον.
3: Und der Herr sieht, wie diese verschiedenen Leuchter leuchten.
6: Και ο Κύριος βλέπει ακριβώς από πάνω πώς φωτίζουν αυτές οι λιχνίες στη μεριά που τις έχει βάλει.
3: Das sind einige, die leuchten sehr hell.
6: Είναι μερικές λιχνίες που φωτίζουν πολύ δυνατά τριγύρω τους.
3: Bei anderen fängt das Feuer an zu flackern.
6: Σ' άλλες λιχνίες το φως τρεμοσβήνει.
3: Bei anderen hat es einmal schön geleuchtet und nimmt immer mehr ab.
6: Σ' άλλες περιπτώσεις κάποτε φώτιζε πάρα πολύ και τώρα τρεμοσβεί.
3: Bei anderen war ein ganz kleines Licht und jetzt wird es schön groß.
6: Κάπου αλλού ήταν ένα μικρό φωτάκι και τώρα φωτίζει πολύ δυνατά.
3: Und es gibt auch so noch seinen glimmenden Docht.
6: Και υπάρχει και κάπου ένα μικρό κεράκι που μόλις φωτίζει.
3: Und der Herr sieht sie alle.
6: Κύριος βλέπει όλους.
3: Aber er sieht nicht so unbeteiligt zu und spaziert nicht so ungefähr unter den Leuchtern herum.
6: Αλλά ο Κύριος δεν βλέπει χωρίς να παίρνει μέρος. Δεν κάνει περίπατο μεταξύ των λιχνιών αυτών χωρίς να εργάζεται μεταξύ τους.
3: Er schreibt der Gemeinde in Ephesus, was er tut.
6: Γράφει ακριβώς στην εκκλησία της Εφέσου τι πρέπει, τι κάνει μάλλον.
3: Er sieht, das Feuer nimmt ab in Ephesus.
6: Βλέπει πως το φως αρχίζει να σβήνει, να τρεμοσβεί στην Έφεσο.
3: Und er sagt, wenn du dich nicht bekehrst und anders wieder das Feuer anfachst, dann werde ich den Leuchter auf die Seite stellen.
6: Λέει λοιπόν στην Έφεσο, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν στραφείς, αν δεν δυναμώσει το φως σου, θα πάρω τη λιχνία από το μέρος εκείνο, θα τη βάλω κάπου αλλού.
3: Das sagt Gott zu jeder von unserer Gemeinde.
6: Και αυτό λέει ο Θεός σε κάθε μια από τις εκκλησίες μας, σε καθέναν από μας.
3: Das sagt Gott zu jedem Einzelnen von uns.
6: Είναι τούτο που ο Θεός απευθύνει σήμερα προσωπικά σε κάθε ψυχή από ανάμεσά μας.
3: Heißt das, dass er einen Leuchter wegwerfen will?
6: Μήπως ο Χριστός θέλει κάποιο λιχνάρι να το βγάλει έξω, να το πετάξει?
3: Es ist nicht so.
6: Όχι, δεν θέλει να κάνει αυτό ο Κύριος.
3: Er stellt ihn auf die Seite.
6: Το βάζει στην άκρη.
3: Die Gemeinschaft zwischen ihm und diesem Leuchter ist während einer Zeit etwas schlechter geworden.
6: Γιατί η κοινωνία μεταξύ αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού και αυτού του μέλους δεν είναι όπως έπρεπε να είναι.
3: Aber der Herr ist derjenige, der da kommt.
6: Όμως ο Κύριος είναι εκείνος που έρχεται να μας βρει και σε αυτές τις περιστάσεις της πτώσης μας.
3: Und wenn unser Gemeindefeuer und unser eigenes Feuer abnimmt, dann gerade dann kommt er.
6: Και όταν το φως της εκκλησίας μας και το φως της προσωπικής μας μαρτυρίας μειώνεται, έρχεται ο Κύριος να συμπίσει τη φωτιά, να αυξηθεί το φως μας. Να κλείσω, αγαπητοί μου, με εκείνα που ο Κύριος λέει σε μια κακιά εκκλησία, στην εκκλησία των Λαοδικαίων.
3: Την
6: εκκλησία των Λαοδικαίων πίστεψε πως ήταν πλούσια και τα είχε όλα. Είσαι φτωχή, είσαι γυμνή, δεν έχεις τίποτε.
3: Aber gerade zu dieser Gemeinde.
6: Σε αυτήν την εκκλησία ακριβώς ο Κύριος είπε: Να με, στέκω στην πόρτα σου και χτυπώ να μ' ανοίξεις.
3: Liebe Geschwister, wenn wir manchmal den Eindruck haben, es ist eine Tür zwischen uns und dem Herrn, dann gerade kommt er und kommt zu uns.
6: Αγαπητοί μου, όταν κάποτε τα πράγματα παγώνουν στη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό και αισθανόμαστε στην κοινωνία μας κάποιον τείχο να μας χωρίζει, είναι ο Χριστός που έρχεται να μας συναντήσει και να μας μιλήσει.
3: Das ist eine Freude.
6: Είναι μια ξεχωριστή χαρά πάντοτε.
3: Wir sind nicht ewig weggestoßen von
6: ihm. Δεν είμαστε διωγμένοι από τον Κύριο.
3: Und für alle unsere Gemeinden ist das eine große Hoffnung.
6: Και για όλες τις εκκλησίες μας υπάρχει μια δυνατή και μεγάλη ελπίδα.
3: Die Tür brauchen wir nur aufzutun.
6: Χρειαζόμαστε μονάχα να ανοίξουμε την πόρτα.
3: Und das geht es uns wie den zwei Emmaus-Jüngern.
6: Και θα γίνει, αγαπητοί μου, όπως συνέβη και στους δύο εκείνους μαθητές προς Εμμαούς προβομένους. Γύρισαν τις πλάτες και ήθελαν να φύγουν, να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Αλλά όταν οι δυο εκείνοι αντελήφθησαν ποιος ήταν, φώναξαν, δεν κεγόταν η καρδιά μας τόση ώρα μαζί του. Μικρό κεράκι στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων των δυο μαθητών δεν είχε σβηστεί. Άναψε, θέργεψε μια δυνατή φλόγα. Αγαπητοί μου αδελφοί, η δικιά μας εκκλησία στο Στρασβούργο γιορτάζει τα 100 της χρόνια.
3: Es gibt jüngere Gemeinden, es gibt auch noch viel ältere und in Athen brauche ich das nicht zu sagen.
6: Υπάρχουν νεότερες εκκλησίες, υπάρχουν αρχαιότερες εκκλησίες, για την Αθήνα δεν μιλώ.
3: Aber das vor dem Herrn gibt's keine alten und keine jungen Gemeinden.
6: Όμως μπροστά στα μάτια του Χριστού του Κυρίου δεν υπάρχουν νέες ή και αρχαιότερες εκκλησίες.
3: Es gibt nur Gemeinden, die leuchten wollen, wie der Herr es ihnen aufgetragen hat.
6: Υπάρχουν εκκλησίες που πρέπει να φωτίζουν όπως ο Κύριος ήθελε να φωτίζουν. Όταν διαπιστώνουμε πως το φως δεν φωτίζει, ας ανοίξουμε άλλη μια φορά την πόρτα να μας πυρώσει ο Χριστός, να μας πυρακτώσει η αγάπη Του. Έχουμε σε εσάς εδώ στην Αθήνα, στην εκκλησία σας και εσάς προσωπικά από μέρους της ομάδος μας σήμερα.
3: Πείτε
6: και εσείς για μας ο Χριστός το δικό μας φως να χρησιμοποιήσει για τη δική του μαρτυρία εκεί που μας έχει τοποθετήσει.
3: Αμήν. Θα το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό για το όμορφο μήνυμα.

ξέρω τι πρέπει να πούμε. Νομίζω πως δεν μπορούμε να λέμε ότι μονάχα οι ξένοι μας έχουν, οι ξένοι έχουν ωραία πράγματα. Να λοιπόν και τα ελληνικά προϊόντα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, παρακαλώ. Και για να κλείσω, αγαπητοί, αυτά τα οποία μας είπε ο αδελφός, οι εκκλησίες είναι εκείνοι που κάνανε συνθήκη με το Θεό επί θυσίας. Συνάξτε τους οσίους, μου λέει ο Κύριος. Είδατε τι είπαμε στην αρχή, δεν μένει μακριά ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για τον καθένα από μας, το φωτάκι σου, το φως της εκκλησίας, πως λάμπει, πως δίνεις το φως. Μήπως κάποιοι καπνίζουν, αφήνουν μόνο φούμο να βγαίνει γύρω. Και αυτή η εκκλησία του είναι τα πολύτιμά του. Σκεφτόμουν ότι όπως όλοι εμείς έχουμε μερικά πολύτιμα πράγματα, και υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες περισσότερο βέβαια, που έχουν κάτι πολύτιμα, πετράδια, μαργαριτάρια, και τα φυλάνε. Έχει και ο Θεός τα πολύτιμά του. Και ένα πολύτιμο πράγμα που έχει είναι εκκλησία. Σε μια ωραία παραβολή την οποία μας έδωσε ο Κύριος, λέει, παρομοίασε τον εαυτό του με έμπορο που ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτες, και σαν βρει έναν πουλάει πάντα όσα έχει για να αγοράσει εκείνον τον ένα, τον καλό μαργαρίτη, τον πολύτιμο. Είναι η εκκλησία του Χριστού. Σκεφτήκατε ποτέ πως ένα μαργαριτάρι σχηματίζεται μέσα στα βάθη των θαλασσών, στον Περσικό κόλπο, σε εκείνες τις πίνες, εκείνα τα όστρακα, εκείνα τα... Όταν λέει κάποιο χατσαλάκι πάει μπει μέσα στη ζωή του, αρχίζει και το ενοχλεί, το πληγώνει. Και αυτό για να αντιδράσει εκχαίει μάργαρον. Μάργαρον. Μια ουσία από την ίδια του τη ζωή. Και το τυλίγει. Και αυτό σκληρύνεται. Και γίνεται μαργαρίτης. Και όσο περισσότερο το ενοχλεί και περισσότερο δίνει από την ουσία της ζωής του, γίνεται μεγαλύτερο μαργαριτάρι. Και είναι ακριβώς η εικόνα αυτή. Όπως εμείς πληγώσαμε τον Υιόν του Θεού, αλλά η ζωή που βγήκε από τις πληγές μας στήληξε. Η δόξα εκείνη μας στήληξε. Και εμείς που ήμεθα ακάθαρτα πράγματα στο βάθος, άνευ αξίας, πάμε να γίνουμε μαργαριτάρια στην παρουσία του. Όπως έλεγε κάποιος, για να στολίσω με το στέμα του βασιλέως των βασιλέων μια μέρα. Και η εκκλησία στο σύνολό της, αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα φώτα, μια μέρα θα αποτελέσουν έναν πελώριο μαργαρίτη μεγάλο, που όταν ο Θεός τον εμφανίσει θα είναι η έκπληξη και των αγγέλων και των ανθρώπων επί της γης και του σύμπαντος όλων. Όλοι θα θαυμάσουν και θα πούν τι έχει ο Θεός, τι έφτιαξε ο Θεός από πράγματα ασήμαντα άνευ αξίας, όπως είμαστε εμείς. Γεννήκαμε χάρη στη ζωή του Χριστού που πήραμε, που τον πληγώσαμε, ένας θαυμάσιος μαργαρίτης, ώστε εκείνη την ημέρα να λάμπουμε. Και θα ήθελα να γυρίσεις στο βιβλίο της Αποκάλυψης να δεις εκεί στο 21 κεφάλαιο, καθώς λέει εκεί, με πήρε εγώ Ιωάννης, είδα την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη σαν νύμφη, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θα σκηνώσει μαζί τους και θα είναι λαοί του και αυτός Θεός με ταυτόν. Και εκεί θα εξαλείψει ο Θεός πανδάκριο από τον οφθαλμόν αυτόν. Θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και λέει παρακάτω στο 9, έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου τη γυναίκα. Και με έφερε πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού και να έχει τη δόξα του Θεού. Και η λαμπρότης αυτής ήταν όμοια με λίθο πολύτιμο, σαν λιθοΐας πικρυσταλίζοντα και ούτω καθεξής.
Αυτές είναι οι μελλοντικές δόξες. Σήμερα είμαι θα φώτα μες στον κόσμο και πρέπει να δίνουμε το φως. Αλλά στο βάθος είμαι θα ένα μαργαριτάρι πολύτιμο, το οποίο ο Θεός το έχει φυλαγμένο για την ημέρα εκείνη να το δείξει. Και όπως εμείς έχουμε τα πολύτιμά μας, έχει και ο Θεός τα δικά του πολύτιμα. Η Εκκλησία που σχηματίστηκε από τους πόνους του Ιησού Χριστού. Ένας μαργαρίτης. Συνάξτε τους οσίους μου, με τους οποίους έκανα συνθήκη επιθυσίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, φίλε, εσύ ήρθες μέσα σε αυτή τη συνθήκη επιθυσίας με το Θεό? Εάν νομίζεις ότι με τα έργα σου, με την προσπάθειά σου, με τον κόπο σου θα αποκτήσεις και θα συνάψεις σχέση με το Θεό, είναι αποτυχία. Ο Θεός εθελόθρησκους δεν τους θέλει. Εκείνος έδειξε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε σχέση μαζί του. Και ο μόνος τρόπος είναι δια του Ιησού Χριστού. Επιθυσίας, μια συνθήκη από την καρδιά μας με το Θεό. Και εκείνο το οποίο μας ζητεί είναι το πνεύμα μας και η καρδιά μας να βρίσκεται σε στάση λατρείας και δοξολογίας ενώπιον του Θεού. Να δίνουμε το φως μας στον κόσμο και να προσμένουμε τούτες τις μελλοντικές δόξες, οι οποίες οπωσδήποτε θα γίνουν. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός και αληθινός. Γράψε του, λέει του Ιωάννη. Αυτά θα γίνουν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και σας βλέπω εκείνη την ημέρα όλους μέσα στη δόξα. Μέσα στη δόξα. Να ακτινοβολούμε την ακτινοβολία του Υιού του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Το θαύμα της αγάπης του, η Εκκλησία. Ήθελε ο Θεός τον καθένα από εμάς να μας δώσει χάρη να προσθεθούμε στο σώμα. Να κάνεις την ειλικρινή εκλογή, την εκλογή από μέσα σου και ειλικρινά να στραφείς. Να κάνεις τη συνθήκη με το Θεό επιθυσίας Ιησού Χριστού. Και να είσαι ένα φως μες στον κόσμο τούτον που θα ακτινοβολεί. Και εκείνη την ημέρα ο Μαργαρίτης ο Λαμπρός, η νύμφη του Αρνίου μέσα στη δόξα. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας και να μιλήσει στα πνεύματά μας για τη δόξα Του. Αμήν. Peace, man.

0: ουράνια Θεέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο που έχεις βάλει στις καρδιές μας, το Πνεύμα δια του οποίου κράζομαι να βάω, Πατήρ, ερχόμαστε ενώπιον του Άγιου Σου Θρόνου το πρωί αυτό, στο κλείσιμο της ώρας, να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Άμυνα.
0: Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να είμαστε παιδιά δικά Σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ελπίδα που έχεις βάλει στις καρδιές μας.
1: Άμυνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ουρανό.
1: Άμυνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πορευόμαστε με τη δύναμή Σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε φώτα δικά Σου για να μαρτυρούμε στον κόσμο τούτο.
1: Άμυνα.
0: Κύριε, μη μας αφήσεις, ενδυνάμωσέ μας.
1: Άμυνα.
0: Κύριε, δώσε το φως, να φωτίσει το περιβάλλον μας, όσο ακόμα υπάρχουμε, όσο το σήμερα λέγεται, εμείς να δίνουμε τη μαρτυρία στο περιβάλλον.
1: Άμεν.
0: Ευχαριστούμε για τη μέρα της σημερινή. Ευχαριστούμε για την κοινωνία, Κύριε Ιησού Χριστέ, με εσένα, την κοινωνία εδώ στο χώρο τούτο, ένας με τον άλλον. Δέσε τις καρδιές μας, Ιησού Χριστέ.
1: Άμεν.
0: Και δώσε να πορευόμαστε όλοι, ατενίζοντας τη δόξα, τον ερχομό Σου, Ιησού έρχεσαι, εφραίνονται οι καρδιές μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε, εφρόνθηκαν οι καρδιές μας, όταν μας είπαν, ας πάμε εις τον οίκον του Κυρίου. Κύριε, γιώμησέ μας, παρακαλούμε, και απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου στην καρδιά μας, και εμείς δεν θα σταματήσουμε να Σου λέμε ευχαριστώ από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Κύριε, γαλήνεψέ μας. Ειρήνεψέ μας, γιώμησέ μας, δοξάσου στη ζωή μας, από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας.
1: Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για τα γεγονότα που συνδράμοντα απαρτίζουν, οριοθετούν, πραγματώνουν την ιστορία. Όχι. Την ιστορία τη γράφουν οι άνθρωποι στην ελευθερία τους. Εν τούτης, ο Θεός παρεμβαίνουν, παραλαμβάνει τα στοιχεία αυτά, τα γεγονότα, τα συμβάντα, όπως διαδράμουν, επαναλαμβάνω, και διαμορφώνει την ιστορία του. Θυμόσαστε για τις τρεις φιλοσοφικές σχολές και τάσεις που είπαμε. Η μία ότι τα συμβάντα, τα γεγονότα, τα ιστορικά στοιχεία είναι στοιχεία τυχαία. Σήμερα αυτό είναι αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Δεύτερη άποψη. Η διαδρομή της ιστορίας είναι κυκλική. Τα ίδια γεγονότα έρχονται, επαναλαμβάνονται, ξαναέρχονται, ουδέν κενών υπό τον ίδιο. Η τρίτη είναι της λεγόμενης ευθείας διαδρομής, κατά την οποία, επειδή υπάρχουμε, άρα αρχίσαμε, και επειδή αρχίσαμε, άρα τελειώνουμε. Η Εκκλησία διαδράμει συνεπώς την ιστορία της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγκαστήκαμε να δούμε και είδαμε πώς ο Θεός, για να δημιουργήσει τον χώρο και χρόνο της Καινής Διαθήκης, εργάστηκε. Καταρχήν είπαμε, επέλεξε ένα χώρο, τη Μεσόγειο. Δεύτερον, επέλεξε ένα λαό, τον ελληνικό λαό, εις τον οποίον και δια του οποίου εμεθόδευσε και δημιούργησε μία ανέκφραστα δυνατή γλώσσα. Μετά την ελληνική γλώσσα εις πλούτον, όχι όμως και ρήματα και χρόνους, είναι η αραβική, η οποία είναι κάτω από την ελληνική κατά 45%. Είναι λοιπόν η ελληνική γλώσσα, η οποία φορμάρεται χιλιάδες χρόνια πριν. Τα είπαμε αυτά, είδαμε τις διαδρομές, τα οροθέσια, και είπαμε ακόμα ότι η γλώσσα αυτή, ενώ παράλληλα δουλευότανε, ελαξευότανε, παράλληλα στον ίδιο χώρο ο ίδιος λαός άρχισε τις αναζητήσεις, το στοχασμό. Ο στοχασμός οδηγεί στην σοφία και η σοφία οδηγεί στην φιλοσοφία. Ο φυσικός άνθρωπος, το υπερφυσικό, το μεταφυσικό. Εδώ σταματήσαμε και κάνουμε μια σειρά από αρκετά Σάββατα στον χώρο της φιλοσοφίας. Χωρίσαμε την φιλοσοφία την Ιωνική, την Ελλαδική, την Ελεατική ή Νότιο-Ιταλική. Σταθήκαμε στους μεγάλους φιλοσόφους και στις σχολές τους και χωρίσαμε τους φιλοσόφους σε προσοκρατικούς, στο χώρο του Χρυσού Αιώνα και στο μετασοκρατισμό, όπως λέγεται, και καταλήξαμε κάπου όταν ήρθε η ώρα να γραφεί η Καινή Διαθήκη. Και θα θυμόσαστε, εντοπίσαμε στο προηγούμενο μάθημα ακριβώς έννοιες που τις παίζουμε τώρα εμείς. Η Καινή Διαθήκη δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει, αρκούσε κανείς να ξέρει καλά, όπως ο Απόστολος Παύλος και το Πνεύμα του Θεού εδούλεψε μέσα τους. Και γράφουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αγρυπνήν, αγών, αδάπανος, αδελφός, αδελφή, άδειλος, άδης, αδιάλειπτος, αδυνατήν. Σας έλεγα μόνον τόσες σχολές και σε σημερινά μέτρα ολιγίων τόσες χιλιάδες τόμοι πρέπει να γράφτηκαν και εκατομμύρια ώρες να εδαπανήθηκαν επάνω στην λέξη αΐρ. Αΐρ. Και το πέντα και το γράφει ο Παύλος αΐρ. Για πιάστε το. Αυτό δουλευότανε χιλιάδες χρόνια μέσα στο νου των φιλοσόφων. Αΐδιος. Εδώς. Αισθάνεστε. Εκείν. Πόσα εγγράφηκαν απάνω στη λέξη που θα γίνει αργότερα φιλοσοφική δομή, αιτία. Τι είναι αιτία, τι είναι πρώτη αιτία, ποιο είναι το αυτοαίτιο. Δεν τα ψάξαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και το δούλεψαν, χωρίς να το ξέρουν τώρα. Αυτοί καθόνταν εκεί πέρα και μιλάγανε κάτω από τις ελιές και ήταν στις στοές. Χιλιάδες εκατομμύρια ώρες, εργατόρες θα λέει. Και πια πλαστουργήθηκαν αυτές οι μεγαλόπρεπες και μεγάλες αλήθειες. Πλαστουργήθηκαν. Αλλά ακόμα ένα σημείο. Δεν είναι οι Αλεξανδρινοί χρόνοι μέσα στους οποίους, δουλεύοντας στη φιλοσοφία της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Θεός, που μεταφέρουν το πνεύμα της γλώσσας, το πνεύμα της γλώσσας και μετά την γλώσσα, που μεταφέρουν την σοφία και την φιλοσοφία. Θα θυμόσαστε, χωρίσαμε τις σχολές, είδαμε όλα όσα είδαμε. Εδώ έχουμε ένα άλλο θαύμα για το οποίο θα ήθελα απόψε να πούμε λίγα λόγια. Η Αλεξανδρινή εποχή, οι λεγεώνες του γιου του Φιλίππου, έχαμε ένα άλλο θαύμα. Όλοι το ξέρουν. Την πολλή γνώση, την πλατιά γνώση, την υψηλή γνώση στη θεώρηση της φιλοσοφίας, έκαναν ένα άλλο θαύμα. Την απλώσαν. Δεν την μετέφεραν. Άλλο μεταφέρω και άλλο απλώνω. Άλλο πράγμα είναι μου δίνεις έναν κάδο και όπως είναι τον παίρνω τον κάδο και τον μεταφέρω έξω, και άλλο πράγμα είναι παίρνω τον κάδο, το μεταφέρω έξω και τον πετάω κάτω και πλημμυρίζω. Η γνώση μέχρι τους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν γνώση για τους ολίγους. Περιφρονητικά οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν για τις μάζες, είναι οι πολλοί και μη, πες το, επαΐοντες. Φανταστείτε ο Σωκράτης είχε 4.000 μαθητές. Μη φανταστείτε πως σαν τον Πλάτωνα υπήρχαν άλλοι 812. Τρεις. Οι σχολές της Σικελίας, 5. Οι σχολές στην Ιωνία, 12. Ο Ανεξίμανδρος είχε ένα μαθητή. Ρε καλέ, ρε κακέ, ένα μαθητή. Δεν το ξέρω γιατί. Ίσως αυτή η συγκεντρωτικότητα, αυτό το κλειστό αριθμητικά πνεύμα να διευκόλυνε την υπόθεση της φιλοσοφίας της εκκλησιαστικής ιστορίας, ώστε η μεθόδευση να είναι συστηματική. Γιατί αλλιώς μιλάς σε 20, αλλιώς μιλάς σε έναν. Όταν λοιπόν φτάσαμε και φτάνουμε σε αυτά τα χρόνια και σε αυτή την εποχή, εδώ πέρα έχουν ιδρυθεί σχολεία, έχουν ιδρυθεί στοές, έχουν ιδρυθεί γυμναστήρια πνεύματος, όπου ο καθένας μπορεί να είναι κάτοχος. Έγινε μια επανάσταση του τύπου του Γουτεμβέργιου. Μέχρι το Γουτεμβέργιο και την ανακάλυψη από αυτόν τον άνθρωπο των ξύλινων εκείνων τυπογραφικών στοιχείων, μόνο οι βασιλείς και οι πρίγκιπες και οι στρατιλάτες μπορούσαν να έχουν ανάτυπα βιβλία. Έρχεται η τυπογραφία και το κάνει το βιβλίο σε λίγα χρόνια, το κάνει έτσι και τα πουλάνε έξω από ένα εκατοστάρικο. Αυτό έκανε μεταφέροντας τη γνώση ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Τώρα πια, όταν θα γράψει ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, γνωρίζει μεν και λεκτικά και φιλοσοφικά τη λέξη Υιός, τη λέξη Θεός, αλλά τώρα πια είναι κτήμα όλη αυτή η γνώση μαζών, πλατιών μαζών. Α, λέει, έτσι είναι, εμείς το ακούσαμε, το ξέρανε. Όταν θα γράψει ότι είναι θα όλοι βασιλείς και η Εκκλησία επειδή παντρεύτηκε βασιλέα, άρα είναι όλοι βασιλείς. Δεν είναι η Εκκλησία περιμαζώματα. Και να κάνουμε καλά, να μην μετράμε με νούμερα. Λέει, έλα και εσύ, λέει, φέρτανε και αυτό. Πού τον πας, πας στο σπίτι σου αυτό. Και να του κάνεις κανελόνια. Στην Εκκλησία τον έφερες. Η Εκκλησία απαρτίζεται από βασιλείς. Διότι δεν είναι δυνατόν ένας βασιλεύς Ιησούς να παντρευτεί μη βασιλική γενεά. Πώς το καταλαβαίνετε. Βασίλισσα η Εκκλησία. Τι διαβάσατε τον ψαλμό. Δεν το θυμόσαστε που λέει. Και οι κόρες βασιλέων, λέει, θα σε συνοδεύουνε ονύμφοι. Αυτά είναι όμως οι αλήθειες, οι δυνατές και μεγάλες, επαναλαμβάνω, είναι τώρα κτήμα όλων. Τώρα κατανοούν όλοι, οι πάντες κατανοούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μακριά η εποχή που ο Ταρσέας θα γράψει πως είναι ο Φιλέτης και στους βαρβάρους. Ή ο Φιλέτης στους βαρβάρους, βεβαίως. Τους οφείλω να τους πω για τον Υιόν και την Εκκλησία. Ο Κύριε. Στους Κορινθίους γράφει μεταξύ σας ου πολύ σοφή, το είναι ο μικρογιώτας, ου πολύ σοφή, ου πολύ ευγενής. Ανθρωπάκια ήταν και ένας ευγενικός και ήταν και ένας πλούσιος και ένας φτωχός, ήταν και ένας μανάβης, ήταν και ένας κουρέας. Αυτό ήταν αδιανόητο στην εποχή του Σοκράτη. Ο κουρέ δεν μπορούσε να συλλάβει το Ιωνικό πνεύμα ποτέ, ότι είναι δυνατόν οι βάρβαροι. Και πας μη Έλλην, ήταν βάρβαρος. Τέτοιες ελληνικές. Ώστε να ακόμα ένας άλλος χώρος θαύματος. Η γλώσσα που γίνεται γνώση, η γνώση σοφία, η σοφία φιλοσοφία. Η φιλοσοφία μεταφέρεται. Η φιλοσοφία μεταδίδεται. Η φιλοσοφία απλώνει και μπορούν τώρα αλήθειες θείες, μεγαλειώδεις, όπως είναι η αντικατάσταση. Μίλησαμε την πρώτη ώρα για δικαιοσύνη και δικαίωση και την αναλύσαμε στο νομικό βάθος της, στο πραγματιστικό βάθος της και το πνευματικό βάθος της. Δικαιοσύνη το πρώτο κουτί, η ατομική. Δικαιοσύνη σχέσεων ή αλληλείας, όπως λέγεται, αλληλεία, και η δικαιοσύνη έναντι του δικαίου. Άρα αυτά τα ξέρουμε εμείς. Ξέρεις πόσο δούλεψε ο Θεός για να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε το θαύμα. Η απαρχή, ένας λαός αποκαλυπτικά περί ενός Θεού, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, η κήτη της Μεσογείου, η ροή, η γλώσσα, η σοφία, η φιλοσοφία, οι έννοιες στο χώρο της. Και τώρα, όταν πια όλα επερατώθηκαν και τώρα που όλα πια τελειώσανε, μεταφέρονται, απλώνονται, δίδονται. Η Εκκλησία στο πέρασμα των αιώνων ετοιμάζεται. Παράλληλα όμως και ετοιμάζει εαυτή. Να είναι δοξασμένος ο Θεός, καθώς πιστεύω πως με τη χάρη του Ιησού Χριστού μένει ακόμα ένα στοιχείο. Πως ο Θεός διαμέσου των αιώνων πάντοτε στον ελλαδικό χώρο εδούλεψε στο πεδίο της πόλης. Δες καλή εντύπωση. Άλλο κράτος η Αθήνα, άλλο κράτος η Αίγινα, άλλο κράτος η Κόρινθος, άλλο κράτος η Θήβες, άλλο κράτος τα Μέγαρα. Άλλο κράτος το Άργος, άλλο κράτος η Κόρινθος. Κι όμως θα δούμε ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στα χέρια του Θεού. Όχι ότι ο Θεός τα επέτρεψε, αλλά ο Θεός τα εκμεταλλεύτηκε. Και μέσα στην πόλη, έτσι λένε, η πόλη, ο Θεός δημιουργεί συνθήκες ετοιμασίας του ερχομού του Χριστού και του απλώματος.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από εσάς σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα